0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Menschen, die andere Menschen begleiten.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Same way, same.
1: Πολλές καλημέρες. Εδώ είμαστε. Ανταμώνουμε και σήμερα. 3 λεπτά, τώρα σε μερικά δευτερολεπτάκια, 4 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Ασφαλώς και θα τα πούμε όλα. Η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας και ασφαλώς επειδή τα πράγματα, ναι, τώρα είμαστε κάπου στο ενδιάμεσο. Ναι, με βρίσκονται σε μια γενικότερη ύφεση τα τρία βασικά μέτωπα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Μετράμε 4 μέρες. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νύχτα όπου έδιναν μάχη οι πυροσβέστες με τις φλόγες. Το πιο ενεργό σημείο παραμένει πάνω από την Ψάθα, όπου μικρές διάσπαρτες εστίες, αυτά τα λεγόμενα καντιλάκια που λέμε, προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Η περιοχή επιχειρήσεων έχει χωριστεί σε τρεις τομείς, έτσι σας τα λέω πάρα πολύ γρήγορα: βόρεια προς Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Κυθερώνα, νότια προς Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα και Ζάχουλη, και νοτιοανατολικά προς Κανδύλη, Μονή Καμάρα και Μέγαρα. Ασφαλώς με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και τα πτυτικά μέσα, ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις διά αέρος. Τώρα θα τα δούμε όλα και θα τα συζητήσουμε. Αρχίζουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά σε κανονική ροή εκπομπών, και τι εννοώ, και μακάρι να παραμείνουμε σε αυτό, να είμαστε εδώ για να τσακωνόμαστε για τα πολιτικά. Να τσακωνόμαστε γενικότερα για τα υπόλοιπα θέματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αφού το κάνουμε και την εισαγωγή μας και όλα τα σχετικά, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, για να μας δώσει τη γενικότερη εικόνα, και θα την παρακολουθούμε αυτή την εικόνα, αλλά θα αρχίσουμε, επαναλαμβάνω, να μπαίνουμε σε κανονική ροή, και ελπίζουμε όλο τον Αύγουστο που θα είμαστε εδώ μαζί σας να είμαστε σε κανονική ροή. Και το καταλαβαίνετε, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Από τη μία για να αρχίσουμε να θυμόμαστε τα παλιά. Από την άλλη για να ξορκίσουμε το κακό. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη σε κανέναν. Το τρίτος και ίσως από τους σημαντικότερους λόγους, να δούμε, γιατί σιγά σιγά φτάνουμε στην ώρα, στη στιγμή του απολογισμού, να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Τι πήγε και φέτος και στην προκειμένη περίπτωση λάθος. Φταίει τελικά μόνο ο άνεμος ή φταίνε και άλλα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση όλοι είμαστε στεναχωρημένοι, θρηνούμε, διότι αυτό το κύμα των πυρκαγιών που ξεκίνησε από τα τέλη Ιουλίου συνεχίζεται ουσιαστικά μέχρι σήμερα. Το πάρα πολύ θετικό δεν φυσάει. Που φτάσαμε να λέμε αυγουστιάτικα, αχ δόξα το Θεό δεν φυσάει. Που ξέρετε, όταν είμαστε πιτσιρικάδες τον Αύγουστο, το αεράκι το θέλαμε, διότι κεγόμασταν από τη ζέστη όμως. Θα μου πεις τότε ρε Παπαδάκη δεν υπήρχανε φωτιές. Ασφαλώς και υπήρχανε, δεν υπήρχανε mega fires.

Και επειδή πάρα πολλοί στέλνατε μηνύματα και χθες ότι εντάξει, την ανικανότητα, τη βαφτίσουμε, την κάνουμε, τυράνουμε, αυτός είναι ένας διεθνής όρος. Δεν ξέρω να σας πω την αμαρτία μου. Ναι, και χαζομάρα κιόλας που είχαμε δύο μέρες και βγάζαμε στον αέρα τον κύριο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο, που δεν τον ρωτήσαμε πώς βγήκε αυτή, από ποια χώρα προέρχεται. Δεν είναι δικό μας δηλαδή δημιούργημα. Σε κάθε περίπτωση η καταστροφή είναι απίστευτη. Κάει και ένας ορεινός όγκος, ο οποίος ήταν πνεύμονας στην κυριολεξία, στην ευρύτερη και όχι μόνο περιοχή. Αναφέρομαι στο όρος εκεί στο βουνό, στον Κυθερώνα. Όπως τα προηγούμενα χρόνια, μονίμως είχαμε φωτιά από την άλλη, από την πίσω πλευρά, στα Γεράνια Όρη. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, 4 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Πολλές καλημέρες, επαναλαμβάνω. Θέλουμε ασφαλώς τη δική σας καθοδήγηση, τα δικά σας μηνύματα. Είτε μας στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr, είτε καλείτε στο 211-200-8200. Εκεί σας αναμένει η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6 και 29 πρώτα λεπτά, παρακαλώ. Είδατε από κεκτημένη ταχύτητα, πήγα να πω ότι θα ανατείλει, ναι, γιατί είμαστε πολύ πρωινοί τύποι. Για μας είναι ψιλομεσημεράκι τώρα. Θα δύσει 33 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη τη 216η ημέρα του έτους. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Ήδη ο ήλιος λούζει όλη την πρωτεύουσα, με μαζεσταίνει, τόσο όσο να πω εγώ. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλους όσοι και όσες βρίσκεστε είτε καθοδόν προς την εργασία σας, είτε κάποιοι τελειώνετε τη βάρδιά σας από το νυχτοκάματο και ετοιμάζεστε να επιστρέψετε στο σπίτι σας. Σε κάθε περίπτωση, όπως επιστρέφετε ή όπως πηγαίνετε, με προσοχή, δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Αυτά τα φαναράκια τα οποία υπάρχουν, αυτά τα λαμπάκια τα οποία υπάρχουν στην άκρη του δρόμου, ξέρετε, δεν έχουν εξομήνεια από τα Χριστούγεννα, δεν είναι λαμπάκια των Χριστουγέννων και απλά τα έχουν ξεχάσει οι Δήμοι. Όχι, στο κόκκινο σταματάμε. Στο πορτοκαλί επίσης πατάμε φρενάκι, δεν πατάμε γκάζι για να φύγουμε, να προλάβουμε το κόκκινο. Αντιθέτως, σταματάμε. Στο πράσινο, όταν υπάρχει πράσινο, συνεχίζουμε κανονικότατα, αλλά χωρίς να κάνουμε ράλι. Ευτυχισμένος ραλίστας στη Λεωφόρο Κηφισίας, στην τοποθεσία Λεωφόρο Κηφισίας. Δεν συνάδουν όλα αυτά, το καταλαβαίνετε και από μόνοι σας. Έχουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα στις γωνιές του σημερινού ημερολογίου, στη σημερινή μας ατζέντα.

Σαν σήμερα το 1865 και ασφαλώς από αυτή την πολύ υπέροχη γωνιά θα ξεκινήσουμε, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος στην Ελλάδα.

Αυτός ο τύπος που ακούγεται και μας υπενθυμίζει ότι όσο άσχημα και αν πηγαίνουν τα πράγματα, όση μαυρίλα και αν θέλουμε από μόνοι μας να κουβαλάμε μέσα μας ή μας την έχει προκαλέσει κάποιος, ο κόσμος μας παραμένει ακριβώς αυτό. Από τις σημαντικότερες μορφές της jazz, Louis Armstrong, Αμερικανός, τροπεντίστας, γενέθλια θα είχε σήμερα εάν ζούσε, αλλά ο άνθρωπος θα ήταν Μαθουσάλας, διότι γεννήθηκε το 1901. Μας έχει αφήσει λοιπόν αυτές τις πολύ μεγάλες ομορφιές. Με αυτή ίσως να είναι, όχι ίσως, η μεγαλύτερη ομορφιά που έχει αφήσει ως παρακαταθήκη.

Αθλητικές οι γωνιές στο ημερολόγιο μας. Το 1984 ο Δημήτρης Θανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. Το 1992 η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο ταϊκβοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Είναι από τις γωνιές που πάντα χαιρόμαστε να τις βλέπουμε, να τις θυμόμαστε, διότι ο αθλητισμός της χώρας μας μας κάνει πάντα υπερήφανους. Το άσμα το ακούτε, χθες δεν το ακούσατε, ήταν δύσκολες οι περιστάσεις και οι καταστάσεις, σήμερα το ακούτε, σας έχω αρχαίο γνωμικό. Θα πάμε στα κλασικά.

Ο Πλάτωνας λοιπόν, ο σπουδαίος αυτός αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, έχει αφήσει πλήθος γνωμικών. Ενδεικτικά, μάλλον αδικήστε ή αδικήν, ή το ούτο ζήν περιπλήστου ποιητέων, αλλά το εφ ζήν. Και είναι αδύνατο να βελτιωθεί ο κόσμος, εάν πρώτα δεν βελτιωθεί ο άνθρωπος. Η μετάφραση του «μάλλον αδικήστε ή αδικήν, καλύτερα να σε αδικούν παρά να αδικείς». Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Η μετάφραση επίσης του «ούτο ζήν περιπλήστου ποιητέων, αλλά το εφ ζήν», δεν πρέπει να θεωρούμε υπέρτατο αγαθό απλώς τη ζωή, αλλά το να ζούμε καλά και έντιμα. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Το μπόνους, γνώση χωρίς δικαιοσύνη, πρέπει να ονομάζεται πανουργία και όχι εξυπνάδα. Η εξυπνάδα χωρίς ηθική γίνεται επικίνδυνη, αδέρφια μου. Γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Προχωράμε για τα υπόλοιπα. Πάμε, κυρία Χριστοδούλου.

0: Σε πάρα πολύ λίγο θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία είπαμε στην αρχή για το μέτωπο των πυρκαγιών. Θα συζητήσουμε και αυτό το οποίο θα σας αναφέρω τώρα με τον κύριο Τσίγκα, για να μας δώσει και την τελευταία εικόνα. Θεωρούνται κρίσιμες οι ώρες μετά τη μία, μία και μισή το μεσημέρι, όταν η θερμοκρασία αυξάνεται, όταν η υγρασία πέφτει. Ευνοεί το συγκεκριμένο κομμάτι νέες αναζωπυρώσεις. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε και τους ανέμους να είναι ιδιαίτερα χαμηλοί, έως να μην υπάρχει και καθόλου, ρε παιδάκι μου, ούτε αεράκι, τίποτα. Στη μάχη βρίσκονται 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων, μαζί με εθελοντές και υδροφόρες. Συνδράμουν και 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία με 8 οχήματα, ενώ συμμετέχει και η ομάδα Δευκαλίων των Ενόπλων Δυνάμεων. Υπάρχουν και μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες και υποστηρίζουν την επιχείρηση με υδροφόρες και δεξαμενές. Τώρα, κύριε Τσίγκα, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και σήμερα, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού μας Σώματος.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πάνω από 132.900 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία έχουν...
1: Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή, το νούμερο θα είναι τριψήφιο, αυτό μπορώ να πω. Τώρα, ακριβώς όταν θα γίνει η χαρτογράφηση και ακριβής αποτύπωση, το ζητούμενο είναι ότι οι καταστροφές είναι μεγάλες σε δασικό περιβάλλον αλλά και σε περιουσίες συμπολιτών μας, σε μονάδες παραγωγής, κτηνοτροφικές μονάδες. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι όλη αυτή η περιοχή έχει έντονο καπνό.
0: Είχα πραγματικά την ελπίδα ότι θα μου λέγατε, τι λες ρε Παπαδάκη, πού τα βρήκες αυτούς τους αριθμούς, δεν έχουν καμία σχέση. Αλλά δυστυχώς.
1: Υπάρχουν και σημεία τα οποία έχουν μείνει άκαυτα μέσα από σε κάποια σημεία μέσα σε όλο αυτό το περίγραμμα που δώσατε, όπως το περιγράψατε. Το ζητούμενο τώρα είναι όλη αυτή η πυρκαγιά εδώ που είναι στην εξέλιξη, όλο το κομμάτι εδώ στο Αλεποχώρι, ανάμεσα από Ψάθα και Αλεποχώρι. Αυτή τη στιγμή πετάνε 4 Έριξον, επιχειρούν, όπως είπατε στους αριθμούς πριν, και μονάδες δασοκομάντος και εθελοντές και ένοπλες δυνάμεις, σε διασπορά όλος ο κόσμος. Υπάρχουν όμως αντικειμενικές δυσκολίες ως προς την αντιμετώπιση από τους επίγειους, δηλαδή όσοι είμαστε τώρα εδώ, υπάρχει τεράστια δυσκολία και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας να επιχειρήσουν. Υπάρχει σημεία με έντονες χαραδρώσεις. Η γεωμορφολογία είναι απότομη, δεν έχει πρόσβαση εύκολη όχημα πυροσβεστικό έτσι ώστε να μπορέσει να προσβάλλει την πυρκαγιά. Η πυρκαγιά, ξέρετε, για να σβήσει θέλει ψήξη από κάποιο όχημα. Το όχημα αυτό να μπορεί η σωλήνωση μέσω της αντλίας να φτάσει. Υπήρχαν εγκαταστάσεις, δηλαδή είναι οι σωλήνωσεις με τα άκρα τα οποία ρίχνουμε, που μπορεί να ήταν και 500 μέτρα κάποιες και κάποιες φτάσαν και στο ένα χιλιόμετρο, όμως για να φτάσει το νερό από τους επίγειους απαιτούνται πολλά μπαρ πίεσης από το πυροσβεστικό όχημα, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις ενδιάμεσα να βάζουμε κάποιες αντλίες έτσι ώστε να ενισχύουμε την πίεση για να μπορεί να φτάσει το ακροφύσιο μπροστά. Είναι αντικειμενικές δυσκολίες στο πεδίο, όμως όλοι οι πυροσβέστες εδώ με την εμπειρία τους θα κάνουν ό,τι είναι απολύτως δυνατό, ό,τι είναι εφικτό, έτσι ώστε να περιοριστεί όλο αυτό το μέτωπο και αύριο το πρωί τέτοια ώρα να έχουμε καλύτερη εικόνα.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο, από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εχθές ήταν από άποψη καιρικών συνθήκων, θα τη χαρακτηρίζαμε εμείς τουλάχιστον, εσείς μπορείτε να μας πείτε κάτι διαφορετικό. Ήταν μια καλή ημέρα. Δεν υπήρχαν άνεμοι και μπορούσαν και κατάφεραν και επιχείρησαν με το σωστό τρόπο τα πτυτικά μέσα. Θα περιμέναμε, κύριε Τσίγκα, ότι ίσως το σημερινό πρωινό να μας λέγατε ότι εντάξει παιδιά, λήξη συναγερμού, τώρα κάνουμε τον απολογισμό. Εξακολουθούν όμως να υπάρχουν ενεργά μέτωπα τα οποία δεν είναι και εύκολα. Δηλαδή εκεί νομίζω στη Μάνδρα υπάρχει πρόβλημα, έτσι, στην Ψάθα συγγνώμη, υπάρχει πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα έχει εντοπιστεί εδώ από Ψάθα προς Αλεποχώρη. Είχαμε πει και χθες ότι λόγω της μεγάλης περιμέτρου της πυκνής βλάστης του συμπαγές δάσους που είναι σε όλη αυτή την περιοχή, οι θερμές εστίες είναι καθ' όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς και η δυσκολία είναι αντικειμενική για να αντιμετωπιστεί. Για να περιοριστεί αυτή η πυρκαγιά θα χρειαστούν σήμερα μέσα στην ημέρα πάρα πολλές ώρες, εφόσον οι άνεμοι δεν είναι ισχυροί και ο μόνος αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι η αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία ζεσταίνει τα θερμά σημεία, θερμαίνει τις επιφάνειες οι οποίες ήδη έχουν καεί, με αποτέλεσμα ο υπόροφος να παραμένει σε πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, με αποτέλεσμα με το πρώτο φύσημα ή με την υπερθέρμανσή του καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με την ακτινοβολία, δηλαδή από τις 1 μέχρι τις 4, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι μέσα στην ημέρα για να μπορέσουμε να δούμε τι θα βγάλει, δηλαδή τι νέες φλόγες θα βγάλει αυτή η πυρκαγιά, εφόσον σιγοβράζει το υπέδαφος. Εκεί θα έχουμε εικόνα και εκεί θα μπορέσουμε να δούμε το επόμενο στάδιο.
0: Είδαμε, μου στείλανε φωτογραφίες, βίντεο με το ερπιστριοφόρο, με το Λέοπαρ, το οποίο έχει μετατραπεί σε πολύ δυνατό εργαλείο για δύσβατες περιοχές στην καταπολέμηση πυρκαγιών, κύριε Τσίγκα. Το κανόνι έχει μετατραπεί σε μάνικα.
1: Ακριβώς, είναι μια μετασκευή που έχει γίνει από έναν ιδιώτη, ναι, και μισθώνεται για αυτό το σκοπό κάθε χρόνο. Υπάρχει δυνατότητα και διάνοιξης κάποιας αντιπυρικής ζώνης, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να επιχειρεί και να μπαίνει μέσα στο δάσος, αλλά είναι η έκταση τέτοια που επιλέγεται που θα γίνει προσβολή το συγκεκριμένο αυτό κατασβεστικό μηχάνημα.
0: Την επόμενη μέρα θα κάνουμε και τον απολογισμό, όχι τώρα. Να σβήσει ακόμα και το τελευταίο καντιλάκι, όπως συνηθίζουμε να λέμε, διότι αυτά είναι τα επικίνδυνα αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς,
0: και όπως περιγράψατε, με το γεγονός ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία μετά το μεσημέρι, εκεί υπάρχει, αυξάνεται η θερμοκρασία, πέφτει η υγρασία, όλο το κλίμα αρχίζει να ευνοεί τις αναζωπηρώσεις και να βάλουμε το χέρι μας, να κάνουμε το σταυρό μας και να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα. Σας
1: ευχαριστούμε όλους, καλή συνέχεια.
0: Όλους τους πυροσβέστες και τους εθελοντές για όλη αυτή τη μάχη που δίνεται κάθε φορά για το κοινωνικό σύνολο. Να είστε καλά.
1: Καλά, ευχαριστούμε και εμείς.
0: Καλημέρα. Yeah.

Να ξέρετε και μέχρι, μέχρι το πρώτο διαφημιστικό διαλυματάκι, έτσι θα πάμε και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσω να διαβάζω και τα μηνύματά σας. Θα έχουμε διάφορες έτσι συνεντευξούλες ενδιάμεσα όπου βλέπουμε ότι υπάρχει προβληματάκι, αυτομάτως θα βγάζουμε ή τους ανθρώπους μας ή τους τοπικούς άρχοντες εκεί, όλοι όσοι βασικά έχουν εικόνα για το τι γίνεται στην περιοχή. Οδηγούνται σήμερα στον Ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι ο δήμαρχος Στυλίδας. Σε βάρος του τώρα, σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται πάντα ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου. Τώρα από εκεί και έπειτα, θα το δούμε. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη ιστορία. Εχθές και με τη βοήθεια του Θεοδόση Πάνου, ο Θεοδόσης μας έδωσε σε όλους πάρα πολλά στοιχεία για αυτό το κομμάτι, για αυτή την παράμετρο. Κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι οι 11 συλλήψεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από τις 31 Ιουλίου μέχρι και την 1η Αυγούστου, από τις 11 συλλήψεις οι 1, 2, 3, 4 ουσιαστικά αφορούσαν θερμές εργασίες. Φοβερό. Και 11 συλλήψεις ατόμων, τα περιστατικά είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Από τα 7 λοιπόν περιστατικά, τα 4 αφορούσαν θερμές εργασίες, τροχό και ηλεκτροσυγκόλυση. Έτσι, έχουμε και κάτι μπάρμπεκιο από εδώ από εκεί. Θα μας τα πει, δεν θα σας πω τα τελευταία τα καινούρια για να μας τα πει ο Θεοδόσης. Αλλά είναι φοβερό και μάλιστα κάποιοι, εντάξει, μας ψέγεται ότι δηλαδή το πρόβλημά σας είναι αυτό, όλα τα υπόλοιπα λειτουργήσαν τέλεια. Όχι, δεν λειτουργήσαν, δεν λέμε αυτό το πράγμα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν κοντά στο νου και η γνώση που να πάρει ευχή, όταν είμαστε Ιούλιο-Αύγουστο, υψηλές θερμοκρασίες, όταν παραδείγματος χάρη βλέπεις ότι υπάρχει και αυτό το ξηρό του κλίματος, υπάρχει και αυτή η υγρασία, δεν μπαίνεις τώρα στη διαδικασία να κάνεις μπάρμπεκιου στην Ήπεθρο ή στην αυλή του σπιτιού την ώρα που μπορεί να υπάρχουν γύρω γύρω και οικόπεδα, ή δεν μπαίνεις στη διαδικασία, δεν έκανες ένα νεπρόκοπος όλο το χρόνο και σου ήρθε αυγουστιάτικα για να κάνεις θερμές εργασίες. Ξεκόλλησε το τέτοιο και πρέπει να το κολλήσεις τώρα. Όχι ρε μεγάλε, δεν θα το κολλήσεις τώρα. Είναι λοιπόν και μία παράμετρος που έχει να κάνει και με το θέμα της ατομικής ευθύνης. Και πολλές περιπτώσεις όπου υπάρχει η όχι απλή υποψία, κάτι παραπάνω από υποψία, εμπρισμού. Αυτά σε κάθε περίπτωση, τα οποία επαναλαμβάνω θα τα δούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα στην επόμενη μέρα χρειάζονται οι συνάνθρωποι μας βοήθεια εκεί, οι πυρόπληκτοι. Η πολιτεία θα κινηθεί πάρα πολύ άμεσα. Ήδη λέει έχουν ξεκινήσει οι καταγραφές και θα ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες 3 ημέρες για να αρχίσουν να βγαίνουν και τα χρήματα από το Ταμείο Αρρωγής προς τους πυρόπληκτους. Το είπε ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Κατσαφάδος. Θα προσπαθούμε από χθες, αλλά αντιλαμβάνεστε, προέχει σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο να γίνει άμεσα και γρήγορα η καταμέτρηση και βεβαίως να σταλούν τα χρήματα στους πυρόπληκτους, γιατί οι άνθρωποι κάποιοι από αυτούς δεν έχουν που να μείνουν. Αυτά. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Έχουμε τίτλους. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα μέτωπα της Δυτικής Αττικής. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο τμήμα από Ψάθα προς Αλεποχώρη, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Χίο και περιοχές της Εύβοιας. Επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ιράν παρά τη διάψευση της Τεχεράνης. Περισσότερα στο real.gr. Έκτακτη συνεδρίαση σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αιχμή τις ροές χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα της Ισπανίας.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στον Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Αφήσαμε λίγο παραπάνω το τραγουδάκι. Ο Βασιλάκης, το είδωλο είναι αυτό, μαζί με την Miley Cyrus. Πώς αυτό. Ο Billy Idol. Τραγουδάρα. Και πάρα πολύ ωραίο αυτό το live. Νομίζω ότι δικαιούμαστε να έχουμε λίγη αισιοδοξία. Πολύ αισιοδοξία. Να είμαστε συγκρατημένοι βέβαια, αλλά εντάξει, όπως ακούσατε και την Ελένη Κατσαμπέκη, το οποίο το περιέγραψε σε μία φράση, ρε παιδί μου. Δεν τη θυμάμαι τη φράση, αλλά την περιέγραψε σε μία φράση. Ότι δηλαδή, ναι, αυτή τη στιγμή δίνουν τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί στην περιοχή. Τα είπε και λίγο νωρίτερα ο κύριος Τσίγκας. Όλα να πάνε καλά. Το κρίσιμο διάστημα είναι μετά τη μία και μισή το μεσημέρι, όπου εκεί βεβαίως, λόγω του ότι είναι καλοκαιράκι, λόγω του ότι είμαστε ήδη στις 4 Αυγούστου, όπως αντιλαμβάνεστε, μετά τη μία και μισή το μεσημέρι, η θερμοκρασία αυξάνεται, η υγρασία πέφτει και ευνοεί αυτό το κλίμα της νέες αναζωπηρώσεις. Είναι όλοι επιποδός πάντως. 450 πυροσβέστες, 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων, μαζί με εθελοντές και υδροφόρες βεβαίως. Συνδράμουν και 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία με 8 οχήματα. Συμμετέχει και η ομάδα Δευκαλίων των Ενόπλων Δυνάμεων. Ασφαλώς και μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, καταλαβαίνετε, και υποστηρίζουν την επιχείρηση με υδροφόρες και δεξάμενες. Σύμφωνα με το χάρτη με το Κοπέρνικους, χθες ήταν κατά πολύ πάνω από τριψήφιο αριθμό τα χιλιάδες στρέμματα τα οποία έχουν επηρεαστεί, έχουν καεί. Μία εκτίμηση είναι στα 132.900 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Λοιπόν, καλημέρα ελπίδα μου. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. studio@papakirialfm.gr είναι το mail μας για να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα και να μας καθοδηγείτε βεβαίως και να καθοδηγούμε και τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές που δοκιμάζονται ακόμα, έτσι. 211-208-200, το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί βρίσκεται και την κυρία Ειρήνη Κούρτη, επίσης θα σας καθοδηγήσει. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και ο Θεοδόσης Οπάνου, ο αστυνομικός μας συντάκτης, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει για τις συλλήψεις. Καλή σου μέρα, Θεοδόση μου, και για οτιδήποτε άλλο έχεις ευχαρίστηση βεβαίως, έτσι. Καλημέρα, Θεοδόση.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με μία εικόνα από τα μέτωπα. Φαίνεται ότι είναι καλύτερη η εικόνα σήμερα. Έχει βοηθήσει και ο καιρός που όλο αυτό το διάστημα ήταν εχθρός, δηλαδή ο άνεμος. Να δούμε όμως το τι μέλη γενέστε, καθώς η φωτιά υπάρχει ακόμα, υπάρχουν αναζωπηρώσεις, ευτυχώς όμως μέσα στα καμένα. Τώρα, και όσον αφορά τις συλλήψεις, έχουμε εξέλιξη σήμερα με τη φωτιά στην Ξηρονομή, στην Βιωτία. Είναι αυτή η φωτιά, η Mega Fire που έφτασε μέχρι και το Αλεποχώρι, την Ψάθα και την κοινότητα Λούμπα, αλλά και το πεδίο Βολή στο όρο Κανδύλι. Οι δύο από τους συλληφθέντες, δηλαδή ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που κατασκεύασε το αιωλικό πάρκο και τη γραμμή διανομής υψηλής τάσης προς τον κεντρικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, μαζί με τον εργαζόμενο και επιβλέπων του έργου από την ίδια εταιρεία, ο ιδιοκτήτης εταιρείας κατασκευής, πρέπει να σας πω ότι είναι δήμαρχος σε πόλη της Στερεάς Ελλάδας, θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Ο δε ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος όλες αυτές τις μέρες δεν είχε εμφανιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται και αυτός μαζί με τον δικηγόρο του να εμφανιστούν στον εισαγγελέα, από εκεί και έπειτα θα δούμε και την νομική τους μεταχείριση. Τώρα, μυαλό δεν βάζουμε διότι χθες, που επίσης είχε μεγάλη επικινδυνότητα για την εκδήλωση πυρκαγιάς, είχαμε τρεις συλλήψεις στην Αττική και μία στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική ένας 70χρονος, ναι, παραλίγο να κάψει ένα ολόκληρο δάσος, διότι θεώρησε σωστό με αυτόν τον αέρα που είχαμε και χθες, παρότι μειωμένος, αλλά έφτανε τα 5 με 6 μποφόρ, να κάνει εργασίες κοπής μετάλλου με τροχό, δίπλα σε δάσος, με ξενόχορτα. Ευτυχώς οι πυροσβέστες εκεί το πρόλαβαν, μόλις 6 στρέμματα κάηκαν. Και αυτό γιατί, το επέτρεψε ο καιρός να γίνει άμεσα υδροληψία από αεροσκάφη και ελικόπτερα και να, και να σβήσουν την φωτιά. Στην ΔΕ Αττική συνελήφθησαν 3 άτομα, επίσης έκαναν θερμές εργασίες. Ο ένας ο αθεόφοβος, πρέπει να σας πω ότι είχε βγει στην Ήπεθρο να κάνει και μπάρμπεκιου παρά το γεγονός ότι καίγονταν ένα μεγάλο μέρος της Δυτικής Αττικής. Μάλλον δεν θα είχε δει ειδήσεις ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Οπότε όλοι τους έχουν συλληφθεί, θα πληρώσουν και το πρόστιμο και βεβαίως θα αντιμετωπίσουν και τη βάσανα της δικαιοσύνης, Σπύρο.
0: Δεν χωράνε λόγια. Τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές. Τι να μιλήσουμε, να μιλήσουμε για τη χαζομάρα, να μιλήσουμε για την ανευθυνότητα, να μιλήσουμε για τι πράγμα. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν πλέον λόγια. Με αυτό τον καιρό, με αυτό τον τρόπο να καίγεται η Δυτική Αττική από τον Άγιο Βασίλειο, την τελευταία στιγμή απεγκλωβίστηκαν πάνω από 200 άτομα, 254 άτομα με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος και είχε σφίξει το στομάχι μας και η καρδιά μας βλέποντας την εικόνα, γιατί θυμηθήκαμε άλλες περιπτώσεις ότι είχε γίνει στο μάτι, και αυτοί πήγανε και αυτός πήγε σαν να μην συμβαίνει τίποτα να κάνει μπάρμπεκιου.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς, όπως πολύ σωστά το είπες, μυαλό δεν βάζουμε. Βέβαια, υπάρχουν και αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες προβαίνουν και σε συλλήψεις.
0: Άρη Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι
1: καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, φίλε μου. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, μίλησα λίγο νωρίτερα για τον Κοπέρνικους. Λοιπόν, και συνάδελφος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, μου έστειλε τα στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, λοιπόν, Κοπέρνικους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Ακούσατε τον αριθμό? Μέσα σε 9 χρόνια. Μέσα σε 9 χρόνια δεν έχει μείνει δέντρο ούτε για σπίρτα για να φτιάξουμε. Μου πεις, αυτό είναι το πρόβλημά σου, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Και το θέμα είναι το εξής, ότι όπως μας εξήγησε χθες ο κύριος Λέκας, ο οποίος είναι καθηγητής γεωλογίας, εδώ λοιπόν εγκυμονεί ο εξής κίνδυνος. Επειδή καίγονται συνέχεια, γύρω-γύρω πηγαίνει, ανά 7-8 χρόνια έχουμε φωτιά στα ίδια σημεία. Τώρα και σε αυτές τις πυρκαγιές, όπως και στα Γεράνια Όρη πριν από 2 χρόνια ήταν, Μαρία, 3, δεν θυμάμαι κιόλας. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, δηλαδή πρέπει να έχουμε τη λίστα μπροστά μας. Κάει και ένα παρθένο δάσος εκεί στα Γεράνια Όρη, στην προπροηγούμενη, δεν θυμάμαι τώρα τη χρονιά, συμπαθάτε με. Αν εσείς έχετε καλύτερη ή προλαβαίνετε να τον γκουγκλάρετε, με ενημερώνετε, ενώ οι ακροατές και οι ακροάτριες. Μπήκαν λοιπόν στη διαδικασία, περίμεναν να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, να κάνουν τα αντιπλημμυρικά έργα, μετά να ξεκινήσουν τις αναδασώσεις και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, όταν αυτό επαναλαμβάνεται, είναι να πάρω το παράδειγμα της Πάρνηθας. Που στην Πάρνηθα, δεν ξέρω ρε παιδί μου, είναι σαν θεραπεία ένα πράγμα, δηλαδή είναι σαν ιατρική συνταγή. Ανά 4 χρόνια να μπαίνει και μια φωτιά στην Πάρνηθα, να χτυπήσουμε και ξύλο. Επειδή λοιπόν εκεί γίνεται συνέχεια, γίνονται αντιπλημμυρικά έργα μετά, γίνονται αναδασώσεις, μετά εκεί που έχουν γίνει τα αντιπλημμυρικά έργα και οι αναδασώσεις ξανακαίγεται, όταν αυτό μας είπε ο κύριος Λέκας επαναλαμβάνεται, πόσο ζωή να παράξει η φύση όταν της έχεις αλλάξει τα φώτα? Κάποια στιγμή θα σταματήσει να παράγει ζωή. Και κάποια στιγμή όταν θα σταματήσει να παράγει ζωή η φύση, τότε είναι που πραγματικά θα αντιμετωπίσουμε τα πολύ μεγάλα προβλήματα. Να βάλουμε λίγο μυαλό, αγαπητέ κύριε, εκεί εσείς που θεωρήσατε σωστό με 37 βαθμούς Κελσίου και με τους αέριδες στα 8, 9, 10 μποφόρ, για την ώρα που καιγότανε η Δυτική Αττική, εσείς θεωρήσατε σωστό να βάλετε μπάρμπικιου. Θέλατε ρε παιδί μου τις μπριζόλες να έχουν το άρωμα εκεί από το κάρβουν. Είναι φοβερό, είναι ωραίο να ψήνεις. Αλλά καμία λογική. Ο άλλος η Χαλκιδική προκάλεσε τη φωτιά επειδή έκανε οξυγονοκόλληση. Τι έκανε, θερμές εργασίες. Λοιπόν, συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Σε 4 συλλήψεις, μας τα είπε αυτά ο Θεοδόσης Πάνου. Έχουν προχωρήσει τα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού, Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Αυτά. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες. Θα επανέλθω, επειδή πρόλαβα και διάβασα, είπαμε, τη διαχείριση του χρόνου. Διάβασα μόλις ένα μήνυμα από όλα αυτά τα οποία έχουν έρθει. Συνεχίστε να τα στέλνετε. Σήμερα θα διαβάσουμε όσο δυνατόν περισσότερα μηνύματα. Θα ασχοληθούμε βεβαίως και με άλλα θέματα και θα περάσουμε και στην πολιτική. Υπάρχει και μία συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Πολίτικο. Ενδιαφέρουσα συνέντευξη για το μεταναστευτικό. Σήμερα έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης για τη Θέουτα και γενικότερα για το μεταναστευτικό. Γενικός συναγερμός στην Ευρώπη από τις εικόνες στη Θέουτα. Ξύπνησε απότομα από το λίθαργο, άνοιξε τα μάτια της η Ευρωπαϊκή Ένωση και δυστυχώς, ενώ κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου ήρεμα και ήσυχα, ο εφιάλτης ήρθε με το που άνοιξε τα μάτια της. Δικό σας, κυρία Χριστοδούλου.
2: Real FM. Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. pedio-books.gr. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο συσκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά

σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Την καλημέρα μου στον Πέτρο τον Πουλόπουλο. Λοιπόν, ο πιο γρήγορος ταξιτζής της Αττικής. Ναι, σωστό, έχεις δίκιο, Μαρία Χριστοδούλου. Και πρόσεξε, και τηρώντας τα όρια ταχύτητας, παρακαλώ. Είναι φοβερό, δεν ξέρω πώς το καταφέρνει. Εγώ με την ίδια ταχύτητα που πηγαίνω, εκτός και αν είναι χαλασμένο το κοντέρ μου, με την ίδια ταχύτητα που πήγαινε και ο Πέτρος, κάνω το διπλάσιο χρόνο, αλλά δεν ξέρω. Μάλλον είναι χαλασμένο το κοντέρ μου. Η εξωφρενική είδηση, να ξέρετε, για μένα είναι το γεγονός ότι όταν επέστρεψαν από την μάχη του μετόπου οι πυροσβέστες και εθελοντές και βρήκαν τα αυτοκίνητά τους να είναι χωρίς ρόδες, σπασμένα, να έχουν αφαιρέσει οι επιτίδιοι μέσα από τα αυτοκίνητα τα προσωπικά τους αντικείμενα και οτιδήποτε αξίας θεώρησαν αυτοί οι πλιατσικολόγοι ότι μπορεί να υπάρχει μέσα στα αυτοκίνητά τους. Και βεβαίως εδώ τίθεται ένα θέμα, ρε παιδί μου. Τίθεται ένα θέμα. Είδατε η πολιτεία μερικές φορές πώς αφήνει τα πράγματα. Δηλαδή οι άνθρωποι πηγαίνουν με τα αυτοκινητάκια τους, με την περιουσία τους. Δεν υπάρχει φύλαξη. Δεν τους έχουν έναν χώρο για να βάζουν τα αυτοκίνητά τους. Μπάτε σκύλια, λέστε. Δηλαδή πώς λειτουργεί αυτό, πώς λειτουργούν αυτές οι ρημαδιασμένες υπηρεσίες, ήθελα να ξέρω. Κάποια στιγμή κάναμε με τον Δημήτρη το Σταυρακάκη την εξής συζήτηση. Γιατί μας έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου. Τυχαίνει, το έχουμε πει, ο Δημήτρης, ο αρχισυντάκτης του αδηλικού τμήματος εδώ του Real

FM κυκλοφορεί με τα μέσα. Πάρα πολλές φορές και προσωπικά η αφεντιά μου, τι σας ενδιαφέρει. Το λέω πάρα πολύ απλά για να σας ότι έχω ο ίδιος άποψη. Δεν μου το μετέφερε κάποιος. Για να κατέβω στο κέντρο της Αθήνας, αποφεύγω να πάω με το αυτοκίνητο. Και νομίζω ότι αυτή ίσως είναι και η πιο λογική προσέγγιση. Να αποφεύγεις να κατέβεις με το αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας. Και ταλαιπωρείσαι λόγω της κίνησης και δημιουργείς γενικότερα, εντάξει, επιβαρύνεις και το περιβάλλον, τα πάντα. Τώρα τι να λέμε, παίρνω λοιπόν το τρένο, τον ΙΣΑΠ που λέμε, τον ηλεκτρικό που λέγαμε εμείς παλιότερα. Και βλέπω οι σειρμοί, τα βαγόνια, παιδιά, να είναι από το πρώτο βαγόνι μέχρι το τελευταίο γεμάτο γκράφιτι. Γεμάτο γκράφιτι, δηλαδή αυτό για να το κάνεις θέλει ώρες. Όσο καλή τεχνάρα κι αν είσαι, και από τις δύο πλευρές, και από τη μια πλευρά και από την άλλη, δεν το άφησαν μόνο. Όχι, τα παιδιά ήταν πολύ επιμέλεια. Επιμέλεια, το είχαν βάψει, είχαν περάσει τα δικά τους μηνύματα. Αναρωτήθηκα. Αυτός ο σειρμός, αυτά τα βαγόνια, το βράδυ, πού τα αφήνουν? Πάνε και τα αφήνουν στο κέντρο της Ομονίας, τα βγάζουν πάνω και τους λένε ελάτε όσοι θέλετε για να βάψετε. Τους φωνάζουν μέσα και τους λένε ελάτε εδώ που είναι και βάφτε τα. Δηλαδή δεν υπάρχει φύλαξη. Δεν υπάρχει καθόλου φύλαξη. Δεν υπάρχουν κάμερες. Δεν υπάρχει κάτι εκεί που τα αφήνουν στα σταθμαρχεία ή δεν ξέρω εγώ πώς τα λένε. Ή... Και το συζητούσαμε με τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη. Τίποτα, παιδιά, στον αυτόματο πιλότο. Στον αυτόματο πιλότο. Δυστυχώς. Δυστυχώς θα μπορούσε δηλαδή ο καθένας να πάει και να κάνει την οποιαδήποτε δολιοφθορά. Άντε πες το γκράφιτι είναι και ακίνδυνο. Μπορεί σε κάποιον να του χαλάει την αισθητική. Γιατί εδώ κιόλας ξέρεις την Ελλάδα, Μαρία μου. Είμαστε και πολύ intellectual. Το μάτι μας είναι εκπαιδευμένο για πολύ. Μπορεί κάποιος ας πούμε να πει τα γκράφιτι εμένα δεν μου αρέσει. Αλλά είναι θέμα ασφάλειας. Δεν είναι θέμα αισθητικής. Δεν είναι θέμα αισθητικής. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Άφησαν οι άνθρωποι τα αυτοκίνητά τους, πήγαν να σβήσουν τις φωτιές, πάλευαν με τις φωτιές, κινδύνευε ανά πάσα ώρα και στιγμή η ζωή τους. Θρηνούμε έχουν πέσει στο καθήκον 5 νεκροί συνάνθρωποι μας. 2 πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, 1 πυροσβέστης στο Γήφιο, ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου, ο Έλληνας συντονιστής που ήταν μέσα στο ελικόπτερο, δηλαδή, και γυρίσαν αυτοί οι άνθρωποι και βρήκανε χωρίς τις ρόδες. Είχαν σηκώσει τα αυτοκίνητα και είχαν πάρει τις ρόδες. Τις ρόδες. Και δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος ο οποίος να πει να έχει το νου του κάτι, οτιδήποτε, ή να είναι περιφραγμένος ο χώρος, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Φανταστείτε τώρα τόσα αυτοκίνητα να πάρουν τις ρόδες, να τα σπάσουν, να πάρουν τα πράγματα από μέσα. Αυτό δεν γίνεται μέσα σε 5 λεπτά. Μου το είχε πει μια κοπέλα. Ήμουνα σε ένα σούπερ μάρκετ και μου έλεγε, μου λέει, κύριε Παπαδάκη, επειδή σας ακούω τώρα τ' άλλο, να σας πω, μου συνέβη το εξής. Και τι λέω, έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο εκεί. Εάν θέλεις, λέω, να πάρουμε τηλέφωνο τώρα, να πάρω εγώ τηλέφωνο, της λέω, και να μιλήσεις, να το καταγγείλεις. Η απάντησή της ήταν η εξής. Ό,τι και να κάνω, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Μόνοι μας επιβιώνουμε. Αυτό το συναίσθημα, λοιπόν, έχει περάσει σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κοινωνικού μας συνόλου. Σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συνανθρώπων μας. Και δεν έχει περάσει από μόνο του. Λοιπόν, πλάτιασα πάλι. Καλημέρα Γιώργο. Εδώ ο Γιώργος αναφέρει ο Γιούρας από την Αργυρούπολη. Τώρα είδα την υπογραφή κάτω κάτω γιατί είναι και μεγάλο το μήνυμα. Έχουν αφήσει, λέει, ημιτελή έργα και μου αναφέρει και συγκεκριμένες εταιρείες σε πάρα πολλά σημεία στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Οπότε έχουν δημιουργήσει και πολύ μεγάλο πρόβλημα και μεγάλες ζημιές. Αναφέρεται στην περιοχή του ο Γιούρας, στο υδρευτικό σύστημα της Αργυρούπολης.
Εδώ και ένα μήνα, λέει, στην οδό Μακεδονίας και Μαρίνου Γερουλάνου, στο πεζοδρόμιο, τρέχει νερό από την ΕΙΔΑΠ. Τώρα, ναι, συνεχώς και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Το έχουμε πει στον αέρα. Εξακολουθεί στο ίδιο σημείο να υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Γενικότερα, αυτό το οποίο είναι τόσο απαρχαιωμένο το δίκτυο σε πάρα πολλά σημεία του νομού Αττικής και σε άλλες περιοχές, αλλά τώρα αυτό το οποίο βιώνουμε εμείς εδώ στο νομό Αττικής και εκεί στη γειτονιά μου, προχθές πηγαίνοντας έτσι μία βολτίτσα, ξέρετε, είναι καλό το περπάτημα και όταν είσαι και μέσα στη φύση, καλό είναι να το εκμεταλλεύεσαι. Στο δρόμο, στη δημοσιά που λένε και στο χωριό μου, σε ένα σημείο ανάβλιζε νεράκι. Στην άσφαλτο, ανάβλιζε νεράκι. Ωραία, ωραία. Α, λέω, πηγή. Α, πολύ όμορφα. Σε λίγο μου λέει μια γειτόνισσα εκεί, λέω, καλησπέρα τον Ατάλο. Μου λέει, αγόρι, μην να σου πω, κάνε μου, λέει, κάτι εσύ. Ο δημοσιογράφος της γειτονιάς δεν είσαι, δεν είσαστε δημοσιογράφοι εκεί. Ναι, είμαστε οι δημοσιογράφοι της γειτονιάς. Ό,τι θέλουν έρχονται σε εμάς. Σε μένα και στη Μαρία. Φοβερό αυτό το οποίο. Πάρε κανένα τηλέφωνο, διότι αυτό, λέει, σε λίγο όλος ο δρόμος προς τα κάτω, λέει, προς τα εσάς θα γίνει ποτάμι. Λέω, αφήστε το να κυλάει γάργαρο το νερό, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, να έχουμε και ποταμάκι να πούμε στη γειτονιά. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος λειτουργήσε πάρα πολύ γρήγορα στην προκειμένη περίπτωση και έχει αποκαταστήσει ήδη τη βλάβη, αλλά συμβαίνει πολύ συχνά και σε πάρα πολλές περιοχές. Εδώ, λοιπόν, ένα μήνα, όπως περιγράφει ο Γιούρας από την Αργυρούπολη, συμβαίνει αυτό και κανείς δεν έχει πάει για να το αποκαταστήσει. Το λέμε, λοιπόν, ξανά στον αέρα. Αυτό τώρα το οποίο μου γράφεις στο δεύτερο κομμάτι, θέλω πρώτα να το τσεκάρω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και να το συζητήσουμε. Και πραγματικά σε ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα τα οποία στέλνεις, Γιούρα, όλους σας και όλες σας, διότι μας ξεκλειδώνετε πάρα πολλές φορές το μυαλό. Εγώ το λέω και το ξαναλέω, οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας είσαστε εσείς εκεί έξω. Εμάς μας ξεφεύγουν πολλά πράγματα. Καθοδηγήστε μας, λοιπόν, για να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς σε δεύτερο χρόνο την έρευνα που χρειάζεται για να μπορέσουμε να αναδείξουμε το κάθε θέμα το οποίο μας φέρνετε εσείς στην πόρτα μας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο συνονόματος ο Σπύρος, Σπυράκο καλημέρα μου γράφει, ταξιτζής ο Σπύρος. Σε όλους τους ταξιτζίδες εκεί έξω, διότι είναι πολλά τα μηνυματάκια σας, οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας, να προσέχετε. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Διαφημισούλες. Διαφημισούλες, δελτίο ειδήσεων με την Έλληνα. Ναι, πάμε πάλι. Διαφημισούλες, δελτίο ειδήσεων με την Έλενα την Κατσαμπέκη, με την Ελένη μας, με την Ελενάρα μας. Δημοσιογραφάρα. Και επανερχόμαστε τριμήτεροι.

0: Δάκινα Ναούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα μέτωπα της Δυτικής Αττικής. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο τμήμα από Ψάθα προς Αλεποχώρη, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Ξηρονομή Βιωτίας και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Αντιμετωπίζουν 4 κακουργήματα, ανάμεσά τους εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε 3 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς προχώρησαν χθες οι αρχές στην Αττική. Στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος που εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική, Χίο και περιοχές της Εύβοιας. Συνεδριάζουν εκτάκτως σήμερα οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι ροές χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα της Ισπανίας και η ανησυχία για διάχυση της κρίσης. Η μετανάστευση χρησιμοποιείται ολοένα και συχνότερα ως εργαλείο υβριδικής πίεσης από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες, με στόχο να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομευθεί η συνοχή της και να ασκηθούν πολιτικές πιέσεις, δηλώνει σε συνέντευξή του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ιράν παρά τη διάψευση της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει ότι πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία που έχει η Ισλαμική Δημοκρατία για να κλείσει μια καλή συμφωνία. Αυξήθηκε δραματικά ο ρυθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Ξεπερνούν τις 6.000 σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την απόκτηση του 23χρονου Γάλλου μέσου Τόμου Λουσέ, που αγωνιζόταν στην Νις, ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Rosso, Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo. La vita è bella.
1: Αυτά ακούτε μετά τις 8 και 5. 6 λεπτά μετά τις 8 είμαστε. Αυτά ακούτε όταν εδώ στα κουμπιά, στα DEX, βρίσκεται η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Παρακαλώ.

Εμφανώς βελτιωμένη η εικόνα του μεγαλύτερου και πιο δύσκολου μετόπου στην Αττικοβιωτία. Συνηθίσαμε να το λέμε και αυτό θα μείνει τώρα, παρακαταθήκε αυτό, ξέρετε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη σε τρία μέτωπα για να περιοριστεί η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Φοβούνται μόνο τις αναζωπυρώσεις. Υπάρχουν αυτά τα καντιλάκια τα οποία λένε και οι πυροσβέστες, τα οποία μπορεί να γίνουν επικίνδυνα μετά τη 1:30 το μεσημέρι για ευνόητους καθαρά λόγους, νομίζω το καταλαβαίνετε. Σήμερα να σας πω πως η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι έθριος ο καιρός, αυτό προβλέπεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Οπότε είναι καλές οι συνθήκες, ευνοεί τις επιχειρήσεις της πυροσβεστικής μας και των πιλότων μας βεβαίως. Για να τελειώσουμε και από αυτό το μέτωπο, και καλό θα είναι να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες. Το λέω πολύ ευγενικά, διότι έχω εκνευριστεί πάρα πολύ με το ρεπορτάζ που μας έδωσε ο Θεοδόσης πάνω για τις συλλήψεις. Υπήρχε τύπος ο οποίος έκανε μπάρμπικιου μέσα στο πήγε και το σησίκι, ρε παιδί μου, κατά μισής. Ξερόχορτα από εδώ, ξερόχορτα από εκεί, μέσα στη φύση. Διότι μπορείς. Εφόσον μπορείς, κάποιος τον είδε, τον έστειλε αδιάβαστο. Πήρε την αστυνομία τηλέφωνο, τον συνέλαβαν. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και από το τηλεφωνικό κέντρο. Σας ευχαριστώ, κυρία Κούρτη. Θάνο μου, θα ξεκινήσω από αυτό. Πυροσβέστης ο Θάνος. Εάν θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να σας εξηγήσω κάποια θέματα. Έχω υπηρετήσει στην περιοχή. Στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα θα σε πάρω τηλέφωνο, Θάνο μου. Και ναι, γιατί όχι, να τα πούμε και στον αέρα. Ασφαλώς. Θέλουμε τους ανθρώπους οι οποίοι εκεί στο μέτωπο γνωρίζουν τι σημαίνει να κρατάς, να είσαι απέναντι στις φλόγες με τη μάνικα στο χέρι. Είναι ντροπή, λέει ο Παναγιώτης, αυτό που έκαναν στους πυροσβέστες που ενώ ήταν στις φωτιές πήγαν και έκλεψαν τα αυτοκίνητά τους. Τους ξέρουμε καλά, δεν έχουν αφήσει καλώδιο για καλώδιο στην περιοχή. Οι αρχαίοι έλεγαν όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Στην προκειμένη περίπτωση έχω την εντύπωση ότι ούτε η ράβδος πίπτει. Άλλα πράγματα πρέπει να κάνει η πολιτεία για να μπορέσει να προστατεύσει το ευρύτερα το κοινωνικό σύνολο. Δεν είναι μόνο, μην πηγαίνει το μυαλό μας σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, διότι σας έχω το ναι μεν αλλά. Υπάρχουν καλοί και κακοί σε κάθε κατηγορία επαγγελματική, σε κάθε κατηγορία κοινωνική. Υπάρχουν πάντα οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί. Να μην το βλέπουμε λοιπόν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έβαλα πολλές φορές το σε κάθε περίπτωση, ναι. Διότι σε κάθε περίπτωση πρέπει η πολιτεία κάτι να κάνει που να πάρει ευχή. Πηγαίνουν οι άνθρωποι, αφήνουν τα αυτοκίνητά τους και γυρίζουν, πάνε, παλεύουν με τις φλόγες, παλεύουν με τις φωτιές και γυρίζουν και τα βρίσκουν λαιλατημένα, σπασμένα, χωρίς ρόδες. Δηλαδή κάπου όπα. Ο Λάμπρος ο Κυρίτσης από την ΑΦΠΑΚΤΟ, κύριε Κυρίτση, καλημέρα σας. Σήμερα έχουμε άπνοια με 20 βαθμούς Κελσίου. Υπομονή σε εσάς με τις φωτιές. Αυτά είναι. Πήγαμε για ΑΦΠΑΚΤΟ, κυρία Χριστοδούλου. 20 βαθμούς Κελσίου, ό,τι πρέπει για μένα, δροσούλα. Και άπνοια. Πας και βουτάς στη θάλασσα και μένεις εκεί. Μια χαρά. Μια χαρά. Μου γράφει ο Κώστας, καλημέρα. Δηλαδή, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν φωτιές, επειδή υπήρχαν παλιά ανοργάνωτο κράτος, χωρίς αντιπυρικές ζώνες, συστήματα πυρόσβεσης στα δάση, δασοφύλακες. Πόσα πολλά μπορείς να πεις. Οι άριστοι δεν σκέφτονται, αναφέρει ο Κώστας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Και μάλιστα, ξέρεις, από τη στιγμή που έχουν κλείψει όλες αυτές οι εργασίες του βουνού, μωρέ, του δάσους. Πόσοι άνθρωποι. Πόσοι άνθρωποι έβγαζαν χρήματα, κατάφεραν και ζούσαν από αυτά τα οποία προσφέρει ένα δάσος. Τα κόψαμε και αυτά. Τα κόψαμε. Δεν ξέρω με ποια λογική. Και ασφαλώς, ναι, επειδή μου αναφέρεται ο Κωνσταντίνος, παραδείγματος χάρη, μου λέει όταν υπήρχαν οι αγροφύλακες ήταν τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Ναι, διότι ο αγροφύλακας, ο σωστός αγροφύλακας,
έκανε μονίμως περιπολίες και τον φοβόντουσαν. Με το που έβλεπαν τον αγροφύλακα, είτε στα κτήματα είτε στα δάση γενικότερα, όλοι ήτανε σούζα. Δεν είναι όπως σήμερα. Γεια σου ρε Λεωνάρδο, καλή σου μέρα. Ένα λεπτό, άμα ανοίξει και το μήνυμα, διότι είναι τόσο πολλά τα μηνύματά σας που μπλοκάρει μερικές φορές το σύστημα. Ο Λεωνάρδος μου λέει καλημέρα, Σπύρο Παπαδάκη. Ενημέρωση αισιόδοξη. Αυτό περιμένουμε, αυτό θέλουμε. Ο κύριος Γιώργος Δεσποτόπουλος, από και το επώνυμό σας στο Κανδύλι των Μεγάρων, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φορείς που λειτουργήσαν και βοήθησαν να μην καούν τα σπίτια μας εδώ στο Κανδύλι Μεγάρων, και ιδιαίτερα στον κύριο Κωνσταντέλο, ναι, που με τις υπηρεσίες του και τους εθελοντές πυροσβέστες απέτρεψαν την μεγαλύτερη καταστροφή. Λοιπόν, το διάβασα το μήνυμα όπως μου ήρθε από το τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε καλά, που ξέρετε η επόμενη μέρα δείχνει κιόλας και την ποιότητα ορισμένων ανθρώπων, συμπολιτών μας, και χαιρόμαστε να βλέπουμε ανθρώπους με τέτοια ποιότητα. Γεια σου Τάσο. Τάσο μου, δεν θα πιάσουμε την κουβέντα για το συγκεκριμένο κομμάτι ακόμα, αλλά είναι ένα από τα θέματα τα οποία τις επόμενες ημέρες θα αναδείξουμε, θα βγάλουμε συνεντευξιαζόμενους να τους ρωτήσουμε. Έχετε πάρα πολλές απορίες. Η κυβέρνηση έφερε ένα σχέδιο νόμου, ψηφίστηκε, όσον αφορά στην διαχείριση των υδάτων. Η αντιπολίτευση και η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ανοίγει την κερκόπορτα η κυβέρνηση για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Από εκεί και έπειτα όμως, επειδή άλλα λένε οι μεν, μάλλον αυτά τα οποία λένε οι μεν εκ διαμέτρου αντίθετα είναι αυτά τα οποία λένε οι δε, θα τους φιλοξενήσουμε και τους μεν και τους δε να πούνε την άποψή τους και να απαντήσουν στα ερωτήματα τα δικά σας. Στα ερωτήματα, στις ερωτήσεις, και να λύσουν τις απορίες τις δικές σας. Και τώρα Τάσο μου, επειδή έχετε και τη μίγα, μοιάζεστε τον Ατάλο, διαβάζω τα μηνύματα με τη σειρά. Κάποια από αυτά, όπως αντιλαμβάνεις, όταν δεν είναι τις παρούσεις, δεν τα διαβάζω ολόκληρα, και τώρα καταλαβαίνεις, σου δίνω μια απάντηση διότι το στέλνεις από προχθές. Και εγώ ήταν ο κόσμος, δεν ξέραμε τι θα ξημερώσει, και εσένα το πρόβλημά σου ήταν για το αν υπάρχει ο Πανούργος Πρωθυπουργός ετοιμάζει, λέει, προσλήψεις στην ΕΙΔΑΠ. Αυτό είναι το πρόβλημα του Τάσου, το οποίο δεν υφίσταται και από πουθενά. Τουλάχιστον δεν το έχω πάρει εγώ είδηση. Αυτά. Τώρα, εάν όντως υπάρχει αυτή η υποψία περί ιδιωτικοποίησης του νερού, της διαχείρισης των υδάτων, στο νομοσχέδιο, διότι δεν ξέρω αν έχεις καθίσει να το διαβάσεις, Τάσο μου, αυτό το οποίο ψηφίστηκε, δεν αναφέρει κάτι τέτοιο. Αυτό, και το κλείνω. Γεια σου ρε Μίμη, τι ακριβώς εννοείς? Και όταν μιλάς για υπεύθυνους, τι ακριβώς επίσης εννοείς? Για να δούμε τι έγινε, τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Και ασφαλώς έχει πολύ μεγάλη σημασία, για να δείξουμε την επόμενη μέρα τους υπεύθυνους, εάν και εφόσον υπάρχουν, ήδη κάποιες συλλήψεις έχουν γίνει, ήδη κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Αυτά. Η Εύη, μπορείτε να μας δώσετε μια πρόσφατη ενημέρωση για το δρόμο από Κρύο Πηγάδι προς Γερμενό? Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν υφίστανται. Αλλά στα σημεία τα επίμαχα υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις που σας καθοδηγούν. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε αν υπάρχει κάποια τελευταία ενημέρωση. Είναι καλύτερη η εικόνα. Το κυριότερο μέτωπο, να ξέρετε, ότι είναι προς την πλευρά της Ψάθας. Και δεν είναι μέτωπο. Υπάρχουν πάρα πολλά καντιλάκια και απλά οι πυροσβέστες προσπαθούν να τα σβήσουν ακόμα και αυτά τα τελευταία, διότι υπάρχει κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Αυτό. Γεια σου ρε Παύλο, ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ στέλνει την καλημέρα του, την ανταποδίδω. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ,
Μπορεί να παίζει και αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις, ρε Τζίμι, τι γίνεται. Να έρθεις μια βόλτα από εδώ για να δεις πώς ακριβώς γίνεται και η δουλίτσα. Γιατί όταν είσαι έξω από το χορό, γνωρίζεις πάρα πολλά τραγούδια. Όταν μπαίνεις μέσα όμως στο χορό, μούγκαφων. Γεια σου Φώτη, καλημέρα. Γιατί δεν κάνει πυροσβεστική? Γιατί δεν κάνει την πυροσβεστική, θα σου λέει ο ιδιώτης. Ξέρεις, για να σου σβήσω τη φωτιά θέλω τόσα και την αστυνομία να την πουλήσει το στρατό ιδιωτικά, αλλά γιατί όχι, δεν έχω καταλάβει γρή. Εγώ το διάβασα έτσι ακριβώς όπως μου το έχει στείλει η Φώτη μου. Δεν έχω καταλάβει γρή τι εννοείς. Τι, να ιδιωτικοποιήσει την πυροσβεστική? Αυτό δεν. Εν πάση περιπτώσει, Φώτη μου, να επανέλθει, σε παρακαλώ πολύ. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, εύχομαι όλα να πάνε καλά. Καλημέρα σε όλους τους συνακροατές. Καλή εκπομπή. Γίνεται ένας εκπληκτικός πανικός από τα μηνύματά σας. Την καλημέρα μου, George, να είσαι καλά. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζεις, George, είναι ότι κάποιοι παίρνουν συγκεκριμένα παίρνουν τις ενημερώσεις της πυροσβεστικής, τις κάνουν copy-paste και τις ανεβάζουν. Εντάξει, Γιώργο μου. Αυτό έτσι για να τα βάζουμε τα πράγματα, γιατί όλοι εσείς είσαστε με το συγκεκριμένο στο κινητό σας. Αλλά αυτό το οποίο δεν γνωρίζετε επίσης είναι ότι εμείς έχουμε μπροστά μας τις ανακοινώσεις και τις ενημερώσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας γενικότερα των αρχών. Κάποιοι, επειδή βαριούνται να κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν ένα copy-paste και απλά το ανεβάζουν. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά το ότι χαίρομαι γενικότερα που αντιλαμβάνεστε πράγματα είναι πολύ καλό. Καλημέρα Σπύρο. Είμαι ο Χρήστος. Σου έστελνα μηνύματα από τον Αντόνγκ της Κίνας. Θυμάσαι εκείνες τις φωτογραφίες που σου είχα στείλει από ένα σχολείο που χτίστηκε μέσα σε 10 μήνες περίπου? Επέστρεψα στα πάτρια εδάφη και θεώρησα να σου πω μια καλημέρα και από πιο κοντά, και πολύ καλά έκανες. Να είσαι πάντα καλά. Ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη πλέον, όχι από τον Αντόνγκ της Κίνας. Και τις ημέρες που θα βρίσκεσαι στην Ελλάδα, πριν φύγεις πάλι να κάνεις το μακρινό ταξίδι προς Κίνα, εδώ είναι ανοιχτές οι πόρτες και κερνάμε καφέ. Πάμε να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Πάμε να δούμε πώς έχουν καταγράψει τα πρωτοσέλιδά τους όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο. Κόντρα νιούς. Ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος. Χωρίς κανένα σχέδιο η αντιμετώπιση της πύρινης λέλαπας που έκανε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες δασικής έκτασης και κατέστρεψε περιουσίες είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Ποιες κινήσεις πρέπει να κάνουν οι πληγέντες? Νύχτα αγωνίας και εικόνες απόκοσμες με καμένα σπίτια και χιλιάδες στρέμματα. Αλέξης Τσίπρας σε άλλο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Δεν είναι η ώρα για ευθύνες ούτε για δικαιολογίες, αλλά απαιτούνται μέτρα. Έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελλάδας, ο κ. Τσίπρας, εχθές στα social media. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Σκληρό και το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Έγκλημα εκ προμελέτης. Δεν είναι μόνο ανικανότητα, είναι και σκοπιμότητα, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της. Επί ημερών Μητσοτάκη από το 2019 έως σήμερα έγινε στάκτη η μισή Αττική. Και υπάρχει μια πραγματικά φωτογραφία δυστοπική που δείχνει τις φωτιές που έχουμε βιώσει από το 2019 μέχρι σήμερα, και φωτογραφία του Κυριάκου, μια ξεγυριστή φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατέβασε πρόωρα ρολά η κυβέρνηση, δεν πρόλαβε να μπει ο Αύγουστος και η δραστηριότητα του Μεγάλου Μαξίμου όπως και των περισσότερων υπουργών μηδενίστηκε, αναφέρει η Δημοκρατία. Απογοήτευση, οργή και των πολυτέκνων για τις ΓΟΚ ανοησίες της Δόμνας Μιχαηλίδου, έτσι ακριβώς το γράφει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Ελεύθερος τύπος, 3.589 προσλήψεις έως το τέλος καλοκαιριού. Κόντρα σε φλόγες και μποφόρ είναι το έτερο μεγάλο ασφαλώς θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τέλος τα μαγνητάκια στο ψυγείο, ζήτω τα αντιηλιακά. Ναι, δεν το καταλαβαίνω από αυτό. Η νέα μόδα στα αναμνηστικά από τα ταξίδια. Μάλιστα. Δηλαδή αντί να
πηγαίνεις κάπου και να παίρνεις μαγνητάκι να το βάζεις, ας πούμε, με αγάπη από την Άνδρο ένα πράγμα. Θα πάρεις το αντιλιακό που χρησιμοποιούσες στην Άνδρο και θα το βάλεις όσο... Δεν το καταλαβαίνω. Θα το διαβάσω το ρεπορτάζ για να δω, να ενημερωθώ κι εγώ. Ψηφιακή κάρτα εργασίας και προσλήψεις γέμισαν τα ταμεία του ΕΦΚΑ. Σπάει ταμεία ο άνθρωπος Αράχνη. Εισπράξεις 927 εκατομμυρίων δολαρίων σε τρεις μέρες για τον Spider-Man. Είναι μερικά, θέλω να πάω να το δω και εγώ. Είμαι φαν του Spider-Man. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Προχωράμε με την εστία. Μεγίστη υποκρισία Τουρνά. Πενθεί όσους αποκαλούσε εισβολής. Εποχική και πενταετούς θητείας έπεσαν στο καθήκον για την κατάσβεση των φωτιών. Ποιος ξεχνά ότι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας χαρακτήριζε καταστροφή τον νόμο για τους πυροσβέστες πενταετούς θητείας και απέπεμψε από το γραφείο του τους εποχικούς που διαμαρτύρονταν για την απόλυσή τους. Ντροπή, πιάτσικο στα προσωπικά τους αντικείμενα στην Μαγούλα είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά, μία χαμένη επταετία από επιλογή, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Δυτική Αττική, καταστροφή διαρκείας. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο, το κεντρικό θέμα. Ιστορικό αφιέρωμα 90 χρόνια από την μεταξική δικτατορία. Κτέλ Θεσσαλονίκη Σερών, οδηγεί χωρίς δικαιώματα. Έχει ενδιαφέροντα θέματα η εφημερίδα των συντακτών. Αυτά είναι μερικά που σας διάβασα. Περνάμε στην Καθημερινή. Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα. Οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Υποχωρεί ο Δούναβης, ακριβένει το ρεύμα, μάλιστα. Φόβοι για μήνυ κρίση στην αγορά ενέργειας, σύμφωνα με την Καθημερινή. Καλά θα πάει αυτό. Μεταναστευτικό, μειωμένες οι ροές τον φετινό Ιούλιο σε Κρήτη και Γάβδο. Μας τα είπε χθες ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Γκίκας. Και βεβαίως μιλήσαμε και για αυτό το οποίο αναμένεται. Θα συζητηθεί σε κάθε περίπτωση σήμερα στην Σύνοδο Κορυφής. Μετά τις 8.30 θα έχουμε και τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, τον Βαγγέλη τον Αρετέο, για να μας πει και άλλα πραγματά και να μας δώσει το ρεπορτάζ. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Περνάμε στο μανιφέστο. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε ο Ανδρουλάκης, δικηγόρος της νορβηγικής εταιρείας Τόμρα, ο Νίκος Κοσμίδης. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Οι ελληνοϊσραηλινές σχέσεις είναι εξαιρετικές και συνεχώς ενισχύονται. Ο πρέσβης του Ισραήλ, Νόαμ Κάτς, μιλάει στο μανιφέστο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πυρκαγιές αν εκτεθούν στον καπνό. Πυρκαγιές αν εκτεθούν στον καπνό, σως για τα παιδιά. Να και μία παράμετρος την οποία την βλέπουμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ναι, διαβάστε το ρεπορτάζ, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί στερεύουν τα ποτάμια, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, blackout σε ενέργεια και μεταφορές στην Ευρώπη. Αιγαίο, Ιόνιο, ορόσημο Οκτώβριος για τα πάρκα. Αναμνήσεις, ποια τραγούδια ακούγαμε 50 χρόνια πριν. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Περνάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ένοχος η εμπριστική πολιτική τους. Απάντηση με οργανωμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού. Τεράστια καταστροφή σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Δύο ακόμη πυροσβέστες νεκροί, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Κορίτσια στον ήλιο. Ναι, Έμιλι ολόγυμνη στο Αιγαίο. Ποια Έμιλι? Η Ραταϊκόφσκι τα πέταξε με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Εντάξει, πήγε για μπάνιο η γυναίκα. Αλλά βεβαίως είναι πολύ πιο εύκολο να τη βλέπεις παρά να λες το επώνυμο Ραταϊκόφσκι. Ναι, τι να κάνουμε, να σκαλά, να σε χαίρονται. Αυτούς οι κοπελάρα τους, όχι μας. Ευαγγελία, εσύ superstar, δωδεκάρη στην Blas. Δεν ξέρω ποια είναι η Ευαγγελία. Και αυτή μια χαρά κοπέλα είναι. Last night a DJ saved my life. Πάλι μια κοπέλα έχει στη φωτογραφία. Εστεμένη Μαγνήτης, η Χατζιπαύλου στον Άμος.
Δεν. Αυτά είναι τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πολύ εντυπωσιακό πρωτοσέλιδο στην Εσπρέσο. Δεν τα έχω εγώ αυτά τα θέματα, λυπάμαι, πολύ θα ήθελα. Με την εφημερίδα Εσπρέσο, ωστόσο, ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, όπου μπορείτε να τις βρείτε, κρεμασμένες με τα μανταλάκια, και βεβαίως να τις αγοράσετε αυτές τις οποίες θέλετε για να ενημερωθείτε, να αγοράζετε εφημερίδες. Κάνει καλό και να αγοράζετε τη Real News κάθε Κυριακή. Και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων, διότι θα με δείρεις, το βλέπω στο βλέμμα σου. Δικό σας, κυρία Χριστοδούλου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα απείρηνα μέτωπα της Δυτικής Αττικής. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο τμήμα από Ψάθα έως Αλεποχώρη. Στον ανακριτή οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Συνεδριάζουν εκτάκτως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών με επίκεντρο τις ροές χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα της Ισπανίας. Την ανάγκη δημιουργίας νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο real.gr. Επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ιράν παρά τη διάψευση της Τεχεράνης.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη και 25 στην Πάτρα.
8: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις στον άξονα Ποσειδώνος, Ομηρίδου, Σκυλίτσια, Λιπέδου προς το λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Δυσχέρεια στην Αρδιτού προς Καλλιρόης και στη Βουλιαγμένης προς Συγκρού λόγω ακινητοποιημένου τραμ.

Είμαστε λοιπόν εδώ στα 34 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου βρίσκεται σε ρυθμίση των ήχων. Η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός. Μας ενημέρωσε και ακροάτρια. Ασφαλώς. Η κυρία Κατσαμπέκη, γι' αυτό σας λέω δημοσιογραφάρα. Προσέξτε τώρα, εγώ θα το επαναλάβω. Το ακούσατε πριν από λίγα λεπτά από την Ελένη στο Δελτίο Ειδήσεων, στους τίτλους ειδήσεων του Real FM. Αρδιτού προς Καλλιρόης και στη Βουλιαγμένης προς Συγκρού υπάρχει κίνηση, υπάρχει μποτιλιάρισμα λόγω ακινητοποιημένου τραμ. Οπότε να προσέξετε, να προσέχετε. Κίνηση επίσης, υπάρχουν καθυστερήσεις στον άξονα Ποσειδώνος Ομυρίδου Σκυλίτσια Λιπέδου προς το λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Έτσι για να πάρετε και μία ιδέα, τα ίδια πράγματα σας είπα που είπε η Ελένη, δεν έχει αλλάξει κάτι μέσα στα δύο λεπτά, αλλά λέμε τώρα. Σε κάθε περίπτωση, προσοχή στους δρόμους, όσο και να το πατήσετε το οχηματάκι σας, άντε να κερδίσετε 5 λεπτά. Μπορεί να κερδίσετε 5 λεπτά σε χρόνο, αλλά. Θα διαβάσω 2-3 μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται ένας πανικός και θέλω να προλάβω όσα περισσότερα μπορώ. Και αμέσως μετά θα έχουμε τον Βαγγέλη τον Αρετέο, τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής. Ο Παντελής, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Μαρτυρίες κατοίκων των περιοχών που καίγονται αναφέρουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως εν αέρια δεν υπήρχαν ακόμα και τη Δευτέρα που ήταν χαμηλά τα μποφόρ, καθώς επίσης λένε πως στην περιοχή του Κυθερώνα έχουν αδειοδοτηθεί, δεν το ξέρω αυτό για τις ανεμογεννήτριες. Ο νόμος πρέπει να σας πω ότι έχει αλλάξει, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως ενδεχομένως να τα έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα, εάν κάποιοι θελήσουν τόσο ανοιχτά να παρανομήσουν που να πάρει ευχή, τότε τι να πω. Επίσης λέει, επαναλαμβάνουν πως το σκηνικό της κατάσβεσης ήταν ίδιο με τις Βόρειας Εύβοιας που είχε εντολές η πυροσβεστική να μην επέμβει. Μήπως πρέπει να μπει και εδώ Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Άκουσε να δεις, Παντελή, αν ισχύουν αυτά τα οποία λες, όχι Ευρωπαίος Εισαγγελέας, πρέπει να κατέβει εισαγγελέας του διαπλανητικού συστήματος. Επαναλαμβάνω, αν ισχύουν αυτά τα οποία αναφέρεις.

0: Λοιπόν, έχω δύο τηλεφωνικές γραμμές. Στη μία γραμμή είναι ο Βαγγέλης ο Αρετέος, ανταποκριτής μας από τις Βρυξέλλες. Βαγγέλη μου, λίγο την υπομονή σου. Πήρε τηλέφωνο και ζήτησε να κάνει παρέμβαση ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και δημοσιογράφος πάνω απ' όλα, διότι το χούι δεν φεύγει του δημοσιογράφου, ο Γιώργος Αυτιάς. Κύριε Αυτιά, κύριε Ευρωβουλευτά, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας και σας ακούμε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα και στον συνάδελφό μου, τον κύριο Ρετέο, τον εξαιρετικό συνάδελφο. Πριν από λίγη ώρα ζήτησα την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Οικονομικής Υποστήριξης για τις χώρες που πλήττονται από τις πυρκαγιές και βεβαίως η πρώτη θέση η Ελλάδα από τους οικονομικούς επιτρόπους Ντρομπόφσκης και Σέραφιν. Να σου πω ότι αυτός ο μηχανισμός λέει το εξής: πέραν των πρώτων χρημάτων που δίνει κάθε κράτος, δηλαδή οικοσκευές και ούτω καθεξής, υπάρχει και ένας άλλος μηχανισμός που λέει ότι εντός 12 εβδομάδων όσες χώρες καταθέσουν γρήγορα τις δαπάνες για τις καταστροφές, πρέπει η Ευρώπη να προβήσει αποζημίωση. Μάλιστα, οι σχετικές ανακοινώσεις είχαν γίνει και πριν από 2 χρόνια, όταν είχε καθυστερήσει η Ευρώπη το θέμα του Ντάνιελ. Θυμάσαι τι έγινε στην Θεσσαλία.
0: Το θυμόμαστε ασφαλώς. Από την άλλη όμως δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις. Εδώ οι άνθρωποι έχουν πραγματικά καταστραφεί.
1: Αυτό το ξέρω, γιατί 34 χρόνια δουλειά έκανα, κύριε Παπαδάκη.
0: Λοιπόν, και τώρα αυτό, επειδή μου μιλάς δημοσιογραφικά, συναδελφικά, μπράβο, θα σου πω, Γιώργο μου, το εξής. Επειδή τα έλεγες και επειδή από σένα έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα, οι νεότεροι δημοσιογράφοι.
1: Πότε τα έλεγα και τώρα τα κάνω, κύριε Παπαδάκη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Απόλυτα, απόλυτα. Έχουν καταστραφεί επίσης πάρα πολλές εκτάσεις, χωράφια με ελαιόδεντρα, που η κύρια δουλειά τους ήταν αγρότες και έβγαζαν τα χρήματά τους από τα ελαιόδεντρα. Ακριβώς. Πρέπει πολύ άμεσα να γίνει η καταγραφή και να αποζημιωθούν.
1: Μπράβο. Να ξέρεις ότι η Ευρώπη έχει ετοιμάσει αυτό το μηχανισμό. Όταν θα σου πω, θέλω ένα λεπτό. Όταν πήγα την πρώτη φορά ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και τώρα εισηγητής του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού και είδα ότι καθυστερούσαν οι χώρες. Ο κύριος Μούρεζαν από τη Ρουμανία μου λέει: έχουμε καθυστερήσει 2,5 χρόνια. Ο Ρέσλερ από την Κροατία, Γιώργο, καθυστερούμε κλπ. Του λέω στην Οικονομική Επιτροπή: πρέπει να φτιάξουμε ένα μηχανισμό πολύ πολύ γρήγορο. Έτσι λοιπόν η Ευρώπη λέει: αν η χώρα, η οποιαδήποτε χώρα πληγεί, μέσα σε 12 εβδομάδες μου στείλει την πλήρη καταγραφή, την πρώτη πλήρη καταγραφή των μεγάλων σημείων, όπως ορθά επισημαίνεις. Διότι εδώ έχουμε καλλιέργειες, έχουμε επαγγελματίες, έχουμε σπίτια, έχουμε 1,000, τότε οι πρώτες αποζημιώσεις, οι μεγάλες αποζημιώσεις, όχι οι πρώτες που δίνουν οι χώρες από τον προϋπολογισμό, εντός 12 εβδομάδων αρχίζει η πλήρης αποζημίωση. Αυτό σου λέω τώρα. Ζητώ λοιπόν από την Ευρώπη την άμεση ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού. Το Reuters ήδη κάνει μια πρώτη εκτίμηση για 3 δισεκατομμύρια σε 4-5 χώρες, οι οποίες πλήττονται. Επίσης, θέλω να ξέρεις,
0: πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως. Δεν είναι μόνο η χώρα μας, Ισπανία, Γαλλία. Μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή.
1: Να ξέρεις επίσης ότι όταν πριν από 2 χρόνια ετέθη το μεγάλο θέμα των πυρκαγιών στη Νότιο Ευρώπη και των πλημμυρών στη Βόρειο Ευρώπη, τότε ετέθη το θέμα πού θα γίνει το κέντρο επιχειρήσεων για τις φωτιές, είναι Μεσόγειο. Και εκεί αποφασίστηκε η Κύπρος. Άρα λοιπόν, όλο αυτό ο κύριος Αρετέος, ο εξαιρετικός, επαναλαμβάνω, συνάδελφος δημοσιογράφος, μπορεί να στα αναλύσει. Η είδηση είναι ότι ζήτησα την άμεση κινητοποίηση αυτού του μηχανισμού, ενεργοποίηση του μηχανισμού. Θα επικοινωνήσω και τηλεφωνικά με τον κύριο Σέραφιν και τον Ανβρό και τον κύριο Ντρομπόφσκης για να προχωρήσει η εξέλιξη αυτή και σε ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να είστε καλά, κύριε Ευρωβουλευτά. Την καλημέρα μας. Ο Γιώργος Αυτιάς, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφος πάνω απ' όλα, εγώ έτσι πάντα τον βλέπω τον Γιώργο, ζήτησε να παρέμβει και ασφαλώς του δώσαμε το λόγο. Να πάμε στο Βαγγέλη τον Αρετέο να μας δώσει και ρεπορτάζ. Καλή σου μέρα, Βαγγέλη μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα από
1: μια Ευρώπη από τις Βρυξέλλες, ναι, που ξαφνικά βρίσκονται σε τεράστια εγρήγορση λόγω της κρίσης της μεταναστευτικής στη Θεούτα της Ισπανίας.
0: Ξυπνήσε απότομα η Ευρώπη, Βαγγέλη?
1: Νομίζω πολύ ξυπνήσαμε απότομα, από ό,τι καταλαβαίνω και από Ισπανούς συνάδελφους, και αυτοί ξυπνήσαν απότομα. Ήταν κάτι το οποίο δεν περίμεναν στην Ισπανία, να γίνει μια τόσο μαζική συρροή ανθρώπων στα σύνορα. Και έτσι έχουμε μια έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, σύνοδο που κάλεσε η Ιρλανδία, που ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το εξάμηνο, και έχουμε ήδη πρώτες αντιδράσεις από χώρες μέλη. Έχουμε καταρχήν την Ισπανία, την Ιταλία συγγνώμη, η οποία ανακοίνωσε επισήμως προσωρινή αναστολή ελεύθερης μετακίνησης χωρίς διαβατήριο από την Ισπανία. Δηλαδή όποιος έρχεται πλέον από την Ισπανία και πηγαίνει στην Ιταλία θα πρέπει να έχει διαβατήριο, δηλαδή να είναι ουσιαστικά Ισπανός πολίτης. Είναι κάτι που φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες.
0: Είχαμε... Η Μελώνη, πρώτα απ' όλα, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχει εκλεγεί πρωθυπουργός, και αυτό πρέπει να το λέμε, με μια καθαρά δεξιά ατζέντα. Και με μια ατζέντα πολύ καθαρή όσον αφορά στο μεταναστευτικό. Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι δεν μας έκανε εντύπωση το ότι πέρασε σε τέτοια μέτρα η Μελώνη απέναντι στην Ισπανία.
1: Όχι, σωστό, πολύ σωστό. Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες, και ήδη είχαμε τις προηγούμενες μέρες 22 από τις 27 χώρες μέλη που ζητούν μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση για την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Υπάρχει μια τεράστια δυσφορία απέναντι στον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Πέντρο Σάντσες, ο οποίος ήδη την τελευταία περίοδο βρισκόταν σε δύσκολη θέση λόγω αντιρρήσεων που είχε φέρει για στρατιωτική συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και διάφορα θέματα. Τώρα πλέον βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, και είχαμε και χθες το απόγευμα επιστολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό, ζητώντας περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση των συνόρων, και λέγοντας ότι αυτό το επεισόδιο, δηλαδή αυτή η συρροή η μαζική στην Θεούτα, δείχνει με σαφήνεια, όπως γράφει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι πρέπει να πάμε πιο μακριά και να ενισχύσουμε τα σύνορά μας στα πιο κρίσιμα σημεία. Έτσι σήμερα θα δούμε ποιες καταρχήν θα ληφθούν κάποια έκτακτα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή αν θα σταματήσουν να δέχονται κάποια έγγραφα, αν οι χώρες θα αρχίσουν περισσότερο να λειτουργούν με διαβατήρια στον χώρο του Σέγγεν πάντως. Και βεβαίως έχουμε και τις πολύ μεγάλες αντιδράσεις, και εκεί θα δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα, και στο Παρίσι και κυρίως στο Βερολίνο. Να θυμίσουμε ότι και ο πρόεδρος Μακρόν και ο καγκελάριος Μέρτς βρίσκονται κάτω από αφόρητες πιέσεις από την γαλλική και την γερμανική ακροδεξιά ο καθένας. Ναι. Όλα αυτά τα επεισόδια, όλες αυτές οι αναπάντεχες εξελίξεις με το μεταναστευτικό αποτελούν ένα μεγάλο μια μεγάλη δεξαμενή από την οποία αντλεί δύναμη η ακροδεξιά στην Ευρώπη, και βεβαίως αυτή τη στιγμή έχουμε και στο Παρίσι και στο Βερολίνο δύο ακροδεξιά κόμματα, και βεβαίως αυτή τη στιγμή έχουμε και στο Παρίσι και στο Βερολίνο δύο ακροδεξιά κόμματα, τα οποία στις δημοσκοπήσεις πλέον βρίσκονται πρώτα.

0: στη συνθήκη που υπάρχει ανάμεσα στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνουμε τα σύνορα και στην Ελλάδα, δηλαδή για να πάμε στις Βρυξέλλες.
1: Αυτό δεν γίνεται ήδη, γιατί είχαμε ήδη Ιταλία και Δανία,
0: ναι,
1: που ζήτησαν την αναστολή της Ισπανίας από το χώρο Σέγγεν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι νομικά αδύνατο από άποψη ευρωπαϊκού δικαίου, και έτσι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Απλά αυτό που αποφάσισε η Ιταλία είναι όποιοι Ισπανοί έρχονται ή όποιοι έρχονται από την Ισπανία, κυρίως με πτήσεις πλέον ή στα σύνορα με τη Γαλλία για παράδειγμα, θα πρέπει να δείχνουν διαβατήριο και όχι ταυτότητα ή το έγγραφο που χρησιμοποιούν πολλοί μετανάστες. Αλλά δεν τίθεται θέμα να αποκοπεί κάποια χώρα από το χώρο του Σέγγεν, απλά θα ζητούν πλέον μέσα στο χώρο του Σέγγεν διαβατήρια ή ταυτότητες, κάτι το οποίο κανονικά δεν ισχύει. Δηλαδή εμείς όταν θέλουμε να περάσουμε πλέον και ο δικός πλέον από Ελλάδα, Βουλγαρία για παράδειγμα, δεν έχει σύνορα, δεν δείχνουμε τίποτα. Και όταν προσγειωνόμαστε στις Βρυξέλλες, το πολύ πολύ να ζητήσουν οι χώρες να γίνονται κάποιοι έλεγχοι στα σύνορά τους, κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί. Και η Γαλλία το έχει κάνει και η Ιταλία το έχει ξανακάνει.
0: Εντάξει, δεν είναι λίγο πράγμα. Δεν ξέρω. Εμένα μου φαντάζει, ξέρεις, επειδή όλα τα χρόνια ταξιδεύουμε στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρουμε ότι με το που θα προσγειωθούμε, πολύ απλά θα πάρουμε τα μπαγκάζια μας και θα φύγουμε. Ακριβώς, τώρα δηλαδή θα σε σταματάνε. Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο να αποφασίσουν να σε σταματάνε και να σου λένε δείξτε μας την ταυτότητά σας.
1: Αν φτάσουμε τόσο μακριά, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα μάτια των Βρυξελών, είναι η Ισπανία. Δεν είναι χώρες όπως η Ιταλία ή η Ελλάδα, οι οποίες θεωρούνται ότι είναι χώρες που συνεργάζονται πλήρως με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για το μεταναστευτικό.
0: Και στην Ελλάδα ίσως να το έχουμε πάει και ένα βηματάκι παραπάνω όσον αφορά στην αυστηρότητα των ελέγχων και γενικότερα στην αντιμετώπιση.
1: Έχουμε το τείχος στον Εύρο, έχουμε Frontex όπως και άλλες χώρες βέβαια. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η Ισπανία, διότι ήδη η μεταναστευτική πολιτική του Σάντσεζ στα τελευταία δύο χρόνια προκαλούσε δυσφορία στις Βρυξέλλες και αυτό το επεισόδιο στη Θέουσα ήταν ας πούμε να πούμε μια τελευταία σταγόνα για να ξεχυλίσει το ποτήρι της ευρωπαϊκής υπομονής, επαναλαμβάνω, απέναντι στην Ισπανία και στο Σάντσεζ και όχι στις χώρες του Νότου συνολικά.
0: Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, Βαγγέλη μου. Σήμερα λοιπόν τηλεδιάσκεψη, σύνοδος κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης για το μεταναστευτικό. Θα σε τηλεπορήσουμε και αύριο για να μας δώσεις τα αποτελέσματα.
1: Με μεγάλη χαρά πάντα. Καλή κοπή.
0: Να σε καλά, Βαγγέλη μου.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Το το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλ.

0: Pair μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Θα μου επιτρέψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πάμε με μηνυματάκια μέχρι τις 9 η ώρα. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω το εξής. Επειδή έχουμε το χάρτη επικινδυνότητας μπροστά μας, να ξέρετε ότι για σήμερα, ημέρα Τρίτη, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, σε Αττική, Χίο και Ψαρά και σε περιοχές της Εύβοιας. Πάρα πολύ προσοχή. Εδώ οι αέριδες έχουν κοπάσει. Νομίζω ότι όλοι όσοι βρίσκεστε έξω το έχετε αντιληφθεί. Θα ζεσταθούμε λίγο περισσότερο, θα υδρώσουμε ακόμα περισσότερο, αλλά μέχρι να σβήσει και η τελευταία φλογίτσα εκεί στη Δυτική Αττική, αυτός ο καιρός ευνοεί. Βεβαίως να μην αυξηθεί πάρα πολύ η θερμοκρασία, διότι μετά τη 1:30, όπως μας είπε και ο κύριος Τσίγκας, υπάρχει κίνδυνος αναζωπυρώσεων. Ο Ζήσης αναφέρεται στην κλιματική αλλαγή. Πληρώνουμε, λέει, όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράσινα τέλη, πράσινες εισφορές, πράσινους φόρους, το πανάκριβο τάχα πράσινο ρεύμα του ιδιωτικού τομέα. Ναι, μέχρι χάρτινο πλενόμενο καλαμάκι. Λοιπόν, με το πλενόμενο, το χάρτινο, το καλαμάκι, εγώ, να ξέρεις, έχω πρόβλημα. Όσον αφορά στο. Επειδή πρόσφατα άλλαξα πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος γενικότερα, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν, μπορείς να βρεις σε πολύ καλή τιμή τιμολόγιο. Μιλάμε για την χρονική στιγμή αυτή, έτσι. Τώρα δεν ξέρω το μετέπειτα, θα το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, θα βγάλουμε ειδικούς. Θυμάστε ότι κατά το παρελθόν προσπαθούσαν να μας εξηγήσουν και όλα στα άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, που εγώ ακόμα δεν τα έχω καταλάβει, σας μιλάω ειλικρινά. Αλλά whatever. Αλλά αυτό με το καλαμάκι, ρε παιδιά, το χάρτινο ήταν, τι να σας πω, μετά από λίγη ώρα, επειδή χειμώνα καλοκαίρι εγώ πίνω κρύο καφέ, μετά από λίγη ώρα το καλαμάκι, και μου άρεσε να τον απολαμβάνω κιόλα τον καφέ, μετά από λίγη ώρα το καλαμάκι, το χάρτινο, δηλαδή το ένιωθες. Από ένα σημείο και έπειτα σκεφτόμουν μήπως τελικά κάνω χειρότερο κακό στον εαυτό μου και στον πλανήτη μετά με το χάρτινο, το καλαμάκι, το οποίο το καταπίνω. Ευτυχώς μετά ανακάλυψαν ότι το χάρτινο, το καλαμάκι δημιουργεί διάφορα θεματάκια και επανήλθαμε στο πλαστικό. Γιατί αυτοί είμαστε, που λέει και ο Κουτσούμπας. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Να, κάτι τέτοια, ας πούμε, εξοργίζουν τους πολίτες. Τα απλά μικρά καθημερινά πραγματάκια τα οποία μας αλλάζουν λίγο το... Γεια σου, ρε Γιώργο. Ο Γιώργος αναφέρεται στους Ρωμά. Άλλο πράγμα πρέπει να γίνει. Δεν θα διαβάσω το μήνυμα γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό απέναντι σε αυτή την κοινωνική ομάδα. Εμένα δεν μου αρέσει γενικότερα, το έχετε καταλάβει, δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να βάζουμε τα πάντα μέσα στο ίδιο καζάνι. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Υπάρχουν, σε πληροφορώ, Ρωμά οι οποίοι όχι απλά έχουν απόλυτα ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο, είναι φοβεροί άνθρωποι, φοβεροί τύποι, φοβερές τύπισες και ζουν πολύ καλύτερα από ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Το θέμα είναι το εξής. Αυτή η χώρα έχει πάρει του κόσμου τα χρήματα προκειμένου να τα ρίξει σε ενέργειες, σε δράσεις συγκεκριμένες, για να ενταχθεί αυτή η κοινωνική ομάδα στην ευρύτερη, στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Και τι σημαίνει αυτό? Τα παιδιά τους να πηγαίνουν κανονικά σχολείο, να μην υπάρχουν καταβλισμοί, να δημιουργήσουν άλλου είδους σημεία, να τους πάνε σε άλλα σημεία με κανονικά σπίτια για να μπορέσουν να ζήσουν, να μάθουν τα παιδιά τους σιγά σιγά μεγαλώνοντας, ακόμα και οι ίδιοι οι ενήλικες, μία τέχνη για να μπορούν, γιατί το μόνο πράγμα το οποίο έχουν στο μυαλό τους είναι δυστυχώς κάποιες κάποιες ενέργειες που είναι έξω από το πλαίσιο του νόμου για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτό. Φταίμε λοιπόν όλοι μας. Η πολιτεία, η κοινωνία, φταίμε όλοι μας. Γεια σου, Θάνο. Ναι, Θάνο μου, τα λέμε όλα εδώ και όπως βλέπεις ο ακροατής λίγο πριν στείλει το δικό σου μήνυμα είχε άλλη άποψη.
Ο Αθανάσιος λέει το εξής: κύριε Παπαδάκη, είστε στέγγυρος δημοσιογράφος. Με αφορμή την κλοπή των αυτοκινήτων των πυροσβεστών, φανταστείτε ότι είστε μέλος της γνωστής κοινωνικής ομάδας. Αυτό είπα μόλις τώρα. Να μην, επίτρεψε μου, Θανάση, να μην το διαβάσω ολόκληρο το μήνυμά σου. Το βλέπω και εγώ τώρα. Ξέρετε ότι ανοίγω τα μηνύματα και τα διαβάζω εκείνη την ώρα. Ας το αφήσουμε προς το παρόν και θα ασχοληθούμε άμεσα στο μέλλον. Να σβήσει και η τελευταία φλογίτσα, σας παρακαλώ. Ναι, διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη και εμείς θα επανέλθουμε δρυμύτεροι.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
2: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο PiraeusBank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά λόγω τροχαίου ατυχήματος. Στον Κηφισό από Σεπόλια προς Αχαρνών και στον άξονα Ποσειδώνος, Ομυρίδου, Σκυλίτση, Αλιπέδου προς το λιμάνι του Πειραιά. Δυσχέρεια στην Αρδιτού προς Καλλιρόης και στη Βουλιαγμένης προς Συγκρού εξαιτίας ακινητοποιημένου τραμ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνονται στο ενεργό τμήμα από Ψάθα έως Αλεποχώρη. Συνολικά πάνω από 130.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες 4 ημέρες σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική, Χίο, Ψαρά και σε περιοχές της Εύβοιας. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται οι 2 συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Ξηρονομή Βιωτίας και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Αντιμετωπίζουν 4 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδριάζουν εκτάκτως οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επίκεντρο τις ροές χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα της Ισπανίας και την ανησυχία για διάχυση της κρίσης. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του προβλήματος προκρίνει ο Πρωθυπουργός. Σε συνέντευξή του στο Πολίτικο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ιράν παρά τη διάψευση της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει ότι πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία που έχει η Ισλαμική Δημοκρατία να κλείσει μια καλή συμφωνία. Αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Ξεπερνούν τις 6.000 σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Σε συμφωνία ήρθε η ΑΕΚ με την Ουγγρική Γκιόρ για την απόκτηση του 24χρονου κεντρικού μέσου Μίλαν Βιτάλης. Ο παίκτης αναμένεται στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Έχουμε μπει στην τελευταία ώρα. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Συνεχίζεται, ακούσατε και την Ελένη την Κατσαμπέκη στο δελτίο ειδήσεων του Real FM. Για 5ο 24ωρο η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Έχουν πέσει οι άνεμοι. Είναι τόσο ήρεμη η θάλασσα και με τους καπνούς πάνω από τη θάλασσα, πραγματικά το τοπίο το οποίο έχει δημιουργηθεί, βλέπουμε εδώ από, και από τα στη τηλεοπτική μας εικόνα, από την κρατική τηλεόραση το βλέπω αυτό, είναι πραγματικά τόσο εντυπωσιακά δυστοπικό. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουν λοιπόν να δίνουν τη μάχη οι πυροσβέστες μας. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν και να αποτρέψουν τις συνεχείς αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Αναζωπύρωση στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας είναι το τελευταίο άσχημο μαντάτο. Αναμένονται ρήψεις νερού και επιβραδυτικού υγρού από ένα αέρια μέσα, σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής. Τεράστια καταστροφή. Τεράστια καταστροφή που έχουν αφήσει πίσω τους οι φλόγες. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα, με βάση την ανάλυση των δορυφορικών, την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα. Αυτός είναι ο απολογισμός αυτής της καταστροφικής και φωνικής πυρκαγιάς, διότι είχαμε δύο ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος, ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, συγκυβερνήτης. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Σε 4 συλλήψεις έχουν προχωρήσει τα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Μας τα είπε νωρίτερα ο Θεοδόσης Οπάνου, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Και επαναλαμβάνω ότι για σήμερα Τρίτη είναι πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, παρακαλώ, στο νομό Αττικής, στοιχείο, στα Ψαρά και σε περιοχές Σέβειας. Άρα λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έχουμε σήμερα την τηλεδιάσκεψη της, μάλλον έχουμε σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Ακούσατε επίσης λίγο νωρίτερα το ρεπορτάζ του Βαγγέλη του Αρετέου, τι ακριβώς περιμένουμε από την πλευρά της Ευρώπης, η οποία ξύπνησε μάλλον πάρα πολύ απότομα, άνοιξε τα μάτια της και είδε την εικόνα εκεί στη Θέουτα και τρόμαξε. Ανησύχησε, τρόμαξε, φοβήθηκε. Δεν ξέρω αν θα την πιάσει πανικός κιόλας στο τέλος. Πάντως ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Πολίτικο, αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, να αποκτήσει ειδικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών κρίσεων, όπως εκείνη που αντιμετώπισε η Ελλάδα στον Εύρο το 2020 και πιο πρόσφατα η Ισπανία ασφαλώς στη Θέουτα. Μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης μέσω αυτής της συνέντευξης, σας τα είχαμε πει σε επίπεδο πληροφοριών, ότι πηγαίνει με συγκεκριμένη ατζέντα και με συγκεκριμένες προτάσεις η Αθήνα θα προσέλθει σε αυτή την ευρωπαϊκή, σε αυτή τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστω και μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο κύριος Μητσοτάκης προειδοποιεί ότι η μετανάστευση χρησιμοποιείται ολοένα και συχνότερα ως εργαλείο υβριδικής πίεσης από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες, με στόχο να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομευθεί η συνοχή της και να ασκηθούν πολιτικές πιέσεις. Αυτά. Τα υπόλοιπα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ακούσατε από τον Βαγγέλη τον Αρετέο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10 παρακάτι. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Όχι, δεν ισχύει η Γεράσιμη κάτι τέτοιο. Αναφέρεται ο Γεράσιμος, έλαξε κόλλα, κολλάμε μερικές φορές, τι να κάνουμε. Ο Γεράσιμος αναφέρεται σε αυτό το οποίο είπα λίγο νωρίτερα με τους σειρμούς του ηλεκτρικού, που κάποιοι από αυτούς είναι γεμάτοι γκράφιτι. Όχι, δεν τους κόβει τόσο πολύ. Γεράσιμε. Όχι αυτοί που κάνουν γκράφιτι, τους ευθύνοντες. Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης λέει, τι να το κάνουμε το μοντέρνο ηλεκτρικό δίκτυο, Ραφάλ και Μπελαρά έχουμε. Το ένα δηλαδή με το άλλο δεν μπορούν να κουμπώσουν μαζί, λέω εγώ τώρα. Και γιατί το πάτε συνέχεια εκεί? Δεν χρειάζεται, πιστεύετε, να έχουμε δυνατή άμυνα? Και στο κάτω κάτω της γραφής σας ας δούμε ποια θα είναι, αν θα δικαιωθούν οι πολιτικές που έχει ακολουθήσει τα τελευταία 7 χρόνια η συγκεκριμένη κυβέρνηση ή όχι. Πάντως τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να σας πω, οι κυβερνήσεις οι οποίες είχαν μια πολιτική του στυλ «έλα μωρέ, η θάλασσα δεν έχει σύνορα, σύνορα δεν γνωρίζει η αγάπη», πρέπει να σας πω. Αυτό είναι κάτι άλλο. Η πολιτική ότι δεν αγοράζουμε όπλα, δεν συντηρούμε αυτά τα οποία έχουμε, δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα, δεν θα μας την πέσει κανένας, διότι είμαστε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, η στάση που έχει κρατήσει ο Τραμπ, που αμφισβητεί με τις πράξεις του τη λειτουργία του ΝΑΤΟ, εάν ήταν διαφορετικά τα πράγματα και ήμασταν ξέφραγο αμπέλι, δεν ξέρω, νομίζω θα είχαμε μια παραπάνω ανησυχία. Ενώ τώρα το γεγονός ότι οι Τούρκοι, γιατί δεν έχουμε στα σύνορά μας τους Βέλγους, τους Ελβετούς, τους Σουηδούς, έχουμε Τουρκία από τη μία πλευρά, Αλβανία από την άλλη, Σκόπια, δεν έχουμε και τους καλύτερους γείτονες. Κοιτάμε και λίγο πιο νότια, δεν έχουμε τους καλύτερους γείτονες, όπως και να το κάνουμε. Θα αισθανόμασταν μάλλον μεγαλύτερη ανασφάλεια. Ενοχλείται ο Ερντογάν που βλέπει ότι εμείς έχουμε Μπελαρά, που έχουμε Ραφάλ, που είμαστε στο πρόγραμμα των F-35. Ενοχλείται, και μόνο αυτό νομίζω ότι κάτι δείχνει. Αυτά, νομίζω ότι πολλά είπαμε για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Χρήστος λέει, καλημέρα Σπύρο, αυτό που έγινε με τους πυροσβέστες που ρήμαξαν τα αυτοκίνητα οι γνωστοί είναι πραγματικά γίνεται κάθε μέρα, λέει, στον προαστιακό. Σε ποιο προαστιακό? Χρήστο μου, θέλω να μου πεις και να μας δώσεις το ρεπορτάζ. Και ναι, και να στείλουμε και κάμερες και τα πάντα. Δηλαδή κάθε μέρα σε συγκεκριμένο σταθμό του προαστιακού, που φαντάζομαι ποιος μπορεί να είναι, αφήνουν τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας, οι συνάνθρωποι μας, και τα βρίσκουν μετά σπασμένα. Τώρα θα μου πεις, όχι, μην πέφτουμε και από τα σύννεφα, διότι κάτι τέτοιο παρόμοιο για πολλά χρόνια γινόταν στο κέντρο της Αθήνας, εκεί κάτω από την Ερμού. Άφηνες το αυτοκίνητό σου και αν τύχαινε να αφήσεις και να φαίνεται ή μία τσάντα ή να φαίνεται να έχεις κρεμασμένο ένα πουκάμισο, ένα σακάκι που λέει ο λόγος, το σπάγανε, τα παίρνανε, φεύγανε. Δημοτική αστυνομία έκοβε απλά κλήσεις. Έχω βρει το αυτοκίνητό μου σπασμένο και κλείσει κιόλας πάνω, διότι η συνάντηση που είχα διήρκησε περισσότερο από αυτό που είχα ξύσει και είχα και την κλίση από τη δημοτική αστυνομία. Σπασμένο το αυτοκίνητο, κλίση από τη δημοτική αστυνομία. Δηλαδή, θα μου πεις, αν η κλίση ήταν νωρίτερα, μα η κλίση είχε μπει, είχε πάνω την ώρα, 5 λεπτά αφότου έφτασα εγώ στο σημείο. Άρα σημαίνει ότι ο τύπος ή η τύπισσα ή δεν ξέρω εγώ τι, αν ήταν ζεύγος, ενώ ζεύγος περιπολίας, είχαν δει ότι είναι σπασμένο το αυτοκίνητο και αντί να κάνουν το οτιδήποτε, θεώρησαν σωστό απλά να κόψουν την κλίση. Τέλος πάντων. Ελλάδα του 21ου αιώνα, θα πω εγώ. Συγχαρητήρια στους απλούς πυροσβέστες, στέλνει ο Πάνος, και βαθιά συλληπιτήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων χειριστών ελικοπτέρου για την αυτοθυσία τους. Όμως μία φωτιά τόσο κοντά στην Αττική, στην Ελευσίνα και στη θάλασσα, για ανεφοδιασμό με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις, άφησε πίσω της τεράστια οικολογική καταστροφή. Ας είμαστε πιο συγκρατημένοι στους πανηγυρισμούς και ας αξιολογούμε ψύχρεμα την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου με το μήνυμά σου, καλέ μου Πάνο. Δεν νομίζω να πανηγυρίζει κανένας όταν σε όλο αυτό το κύμα με τις πυρκαγιές μετράμε συνολικά 5 θύματα, 5 πυροσβέστες, 5 ήρωες που χάθηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος πανηγυρισμών. Ασφαλώς και σκάει λίγο το χυλάκι μας και είμαστε πιο χαρούμενοι από χθες που βλέπουμε ότι τα μέτωπα σιγά σιγά σταματούν να υφίστανται. Θέλει προσοχή λόγω των αναζωπηρώσεων. Σας δώσαμε και τις τελευταίες εξελίξεις επ' αυτού και ασφαλώς τώρα ναι, θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία και να δούμε τι έφτεξε. 133.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Πάνω από 100 σπίτια έχουν καταστραφεί. Και εδώ έρχεται και ο ρόλος της Humanity Greece και της κυρίας Παράσχου. Καλημέρα σας, κυρία Παράσχου.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε μετά τη χθεσινή μας επικοινωνία πόσα μηνύματα έχουν έρθει από τους ακροατές και από τις ακροάτριες. Και αφενός ζητούν καθοδήγηση, υπάρχουν πάρα πολλοί πυρόπληκτοι, αφετέρου ζητάνε, τώρα πώς να σας το πω, οι εθελοντές σας να βρίσκονται εκεί για να μπορέσουν να τους βοηθήσουν ακόμα περισσότερο, διότι η επόμενη μέρα είναι εξίσου δύσκολη με τις
1: ημέρες. Επόμενη μέρα θα είναι ακριβώς πολύ πιο δύσκολη. Όπως είπατε και πριν, υπάρχουν κάποια μέτωπα που είναι σε ύφαση. Σε ύφαση, ωστόσο, αναμένουμε και τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες δεν βοηθάνε για τις επόμενες ώρες. Ωστόσο, κρατάμε μια αισιόδοξη έτσι, ασπίδα πάνω μας, γιατί την έχουμε ανάγκη όλοι, κυρίως οι περιφερειακές δυνάμεις που είναι 24 ώρα γεμάτα και επιχειρούν. Δεν έχουμε ακόμα τελική εικόνα για τα καμένα σπίτια. Υπερβαίνουν τον αριθμό των 100 σπιτιών.
0: Ναι.
1: Σίγουρα είναι μια πρώτη εκτίμηση που έχει γίνει γνωστή στον αέρα. Ωστόσο, αναμένουμε και τα τελικά νούμερα που θα βγουν και από το αρμόδιο Υπουργείο, που ήδη έχουν ξεκινήσει οι καταγραφές για την αρρωγή. Η γραμμή φυσικών καταστροφών της οργάνωσης είναι ανοιχτή στο 210-52-26-379. Όπως από την επόμενη μέρα θα κατευθύνουμε τους πολίτες για να καταθέσουν και τα έγγραφά τους, να πάρουν τα λεφτά από το κράτος, τα οποία και θα τα υποχρεούνται να τα πάρουν από τη στιγμή που έχουν χάσει πρώτη και δεύτερη κατοικία.
0: Δεσμεύτηκε ο κύριος Κατσαφάδος, ο αρμόδιος υφυπουργός κλιματικής κρίσης, πολιτικής προστασίας και αρρωγής, ότι μέσα σε 3 ημέρες θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες αυτοψίας.
1: Σωστά έχει δεσμευτεί ο υφυπουργός. Ωστόσο, είναι μια διαδικασία επιτακτικής ανάγκης. Είναι κάτι που δεν χρειάζεται δεσμεύσεις. Οφείλει η πολιτεία σε όλες αυτές τις συνθήκες να βρίσκεται δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και τις οικογένειες. Τα σπίτια δεν ξαναχτίζονται στις μέρες μας, ούτε μπορούν να ξαναδημιουργηθούν. Ωστόσο, κρατάω ένα μικρό αστερίσκο, καθώς θα πρέπει να ενημερωθούμε εμείς που θα κατευθύνουμε τον κόσμο, αλλά και οι πολίτες, γιατί ποσά μιλάμε, κύριε Παπαδάκη μου, γιατί τα 1.000 και τα 2.000 και τα 3.000 δεν είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή να υποστηρίξει ένα καμένο σπίτι που ο άνθρωπος δεν θα μπει και δεν έχει που να ζήσει.
0: Πρώτα απ' όλα, αυτοί οι άνθρωποι που θα μείνουν, που έχει καταστραφεί το σπίτι τους.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, θα σας πω αυτή την ώρα, εμείς οι πρώτες καταγραφές που έχουμε είναι όλες οι συγγενικά πρόσωπα, τα συγγενικά σπίτια, όσοι έχουν σε κοντινή χιλιομετρική ακτίνα. Και αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να παρασχεθούν και κάποια ξενοδοχεία, τουλάχιστον για κάθε 24 ώρα δωρεάν, ώστε να μην είναι μέσα οι πολίτες. Μέχρι αυτή την ώρα έχουμε καταγεγραμμένες ανάγκες που έχουν εσωτερικά, αν θέλετε, από τους ίδιους πολίτες, καλυφθεί λόγω των φίλων οικογενειών που έχουν σε περιοχές. Που και αυτό πάλι καταλαβαίνετε ότι βασίζεται πλειοψηφία και στην ανθρωπιά που έχει ο λαός μας.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό σε κάθε περίπτωση. Τώρα εσείς έχετε...
1: Εγώ να πω, ναι, να σας ενημερώσω λίγο για τον κόσμο που θέλει να βοηθήσει εθελοντικά. Εμείς από εχθές, όλες αυτές τις μέρες, αλλά από εχθές κυρίως, μαγειρεύουμε σε 3 διαφορετικά σλότ ημερησίως στη Μιλέρο 76 Αθήνα, γιατί ο όγκος των ανθρώπων που μένουν στα παιδεία, που επιχειρούν και των πολιτών, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αν κάποιος θέλει να έρθει να βοηθήσει χειρονακτικά, είναι ευπρόσδεκτος, Μιλέρο 76 στην Αθήνα και μέσα από τα social media στο Humanity Greece ενημερώνουμε για όλες τις ανάγκες μας.
0: Ποιες είναι οι ανάγκες αυτή τη στιγμή που σας... Τι ζητάνε οι κάτοικοι οι οποίοι βρίσκονται εκεί και έχουν περάσει όλες αυτές τις ημέρες, τις πολύ δύσκολες ημέρες, που φαντάζομαι ότι ναι, έχουν κάποιες ανάγκες να ακούσει και ο κόσμος για να μπορέσει να συνδράμει με οποιοδήποτε τρόπο, κυρία Παράσχου.
1: Οι μέρες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμα σοκαρισμένοι. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Καταλαβαίνετε ότι τώρα υπάρχει συνειδητοποίηση ότι έχουμε χάσει τα σπίτια και τις περιουσίες μας. Στην παρούσα χρονική στιγμή για τις οικογένειες δεν έχουμε κάνει κάποια σχετική ανάρτηση. Θέλουμε να έχουμε πλήρη εικόνα για τα καμένα σπίτια, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καθαρή εικόνα του τελικού αριθμού και αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Αναμένουμε το πολύ μέχρι αύριο το πρωί, αν το μέτωπο φυσικά και όλα τα μέτωπα έχουν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, γιατί έχουμε και αυτό ότι και χθες το βράδυ είχαμε ζήτημα με τα τοπικά όταν είχαμε φωτιά. Οπότε ακόμα δεν υπάρχει καθαρή εικόνα για τα σπίτια. Mm-hmm. Δεν ζητάμε από τους πολίτες ακόμα ήδη και πράγματα, ενώ δεν έχουμε πλήρη εικόνα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παράσχου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ήταν η κυρία Γεωργία Παράσχου. Δίνουν πολύ μεγάλη μάχη οι εθελοντές. Πάρα πολύ μεγάλη μάχη οι εθελοντές σε όλα τα επίπεδα. Και τους ευχαριστούμε ασφαλώς. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, Αναστασία μου, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Θα προσπαθήσω να ενημερωθώ από τους τεχνικούς μας και αντίστοιχα να σε ενημερώσω και εσένα, να σας ενημερώσω. Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας, καλημέρα λέει, καλή μου άνθρωπε. Κάθε καλοκαίρι στην πολυκατοικία που μένω έχω αναλάβει το μεγάλο κήπο που έχουμε στο πίσω μέρος, το οποίο είναι γεμάτο με τεράστια πεύκα. Τους είπα πριν από ένα μήνα ότι πρέπει να αγοράσουμε μια τσουγκράνα και κάπου κάπου να βγαίνουμε να μαζεύουμε τις πευκοβελόνες. Με έγραψαν στα παλιά τους παπούτσια. Με αποτέλεσμα να πάω να αγοράσω πριν από δύο εβδομάδες μόνος μου την τσουγκράνα και να καθαρίσω όλη την αυλή χωράφη. Πριν από τέσσερις μέρες λοιπόν έφτασε η φωτιά πάνω από την πολυκατοικία μας, η οποία βρίσκεται στο δάσος Χαϊδαρίου, το οποίο εκενώθηκε λόγω φωτιάς. Εδώ και τέσσερις μέρες δεν έχουν τα μούτρα να μου πούν ούτε καλημέρα όλοι αυτοί. Το μόνο που είπαν στη γυναίκα μου είναι ότι με ευχαριστούν πολύ. Τους το λες. Γιατί γράφει κιόλας στο τέλος μία ευχή ο Σωτήρης. Πρώτα απ' όλα, Σωτήρη μου, εσύ επέδειξες αυτό το οποίο έπρεπε, αυτή την ατομική ευθύνη που λέμε. Οι υπόλοιποι εκεί στην πολυκατοικία μάλλον είχαν το μυαλό τους αλλού, θα πω εγώ πάρα πολύ ευγενικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν είχε τύχει και είχα βρεθεί, το μεγαλύτερο κομμάτι του σογιού μου, της οικογένειάς μου, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η μισή στη Νέα Υόρκη και η άλλη μισή στη Βιρτζίνια και στις παρυφές της Ουάσιγκτον. Όταν κάποια στιγμή λοιπόν εκεί στο περιθώριο επίσκεψης Έλληνα Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο, πήγα λοιπόν και από τους θείους μου, από το θείο μου, τη θεία μου, γενικότερα μαζεύτηκε όλο το σόι εκεί. Ήταν χιονισμένα. Και μάλιστα κάποια στιγμή ο θείος μου είπε το εξής: κοιτάξτε λίγο πώς είναι το πεζοδρόμιο μπροστά μας για να βγούμε να καθαρίσουμε. Και τον ρώτησα εγώ αφελέστατα γιατί πρέπει να το κάνετε εσείς. Και γύρισε και μου είπε: δεν κατάλαβες. Εδώ δεν είναι το αν θέλουμε να το κάνουμε ή όχι. Επιβάλλεται. Εάν παραδείγματος χάρη μου λέει ο γείτονας βγει από το σπίτι του, θελήσει να περπατήσει και γλιστρήσει μπροστά στο δικό μου το σπίτι και σπάσει το πόδι του και γλιστρήσει επειδή υπάρχει πάγος, επειδή δεν έχω καθαρίσει, υπάρχουν κυρώσεις. Πρέπει να πληρώσω πρόστιμο, πρέπει να πληρώσω την νοσηλεία του, πρέπει χίλια δυο πράγματα. Και μπαίνω μου λέει και σε μία λίστα όπου δεν θα βγω και ο καλύτερος γείτονας της χρονιάς. Εδώ μου λέει τα πράγματα είναι διαφορετικά, όπως επίσης να ξέρετε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί τουλάχιστον στη Βιρτζίνια, ο κάθε ένας έχει το δικό του κάδο απορριμμάτων. Εάν γεμίσει ο κάδος απορριμμάτων που είναι μπροστά στο σπίτι του, δεν έχει το δικαίωμα να πάει στον κάδο απορριμμάτων που μπορεί να βρίσκεται απέναντι ή δίπλα για να πετάξει τα σκουπίδια επειδή στο δικό του δεν χωράνε. Διότι υπάρχει επίσης πρόστιμο. Θα μου πεις Λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο όμως εκείνες οι ευνομούμενες πολιτείες, που τα έχουν όλα τα πάντα σε κουτάκια και απόλυτα οργανωμένα. Σωστό είναι αυτό. Αλλά υπάρχει. Σε βάζουν στη διαδικασία της ατομικής ευθύνης. Εάν παραδείγματος χάρη, γιατί καλές είναι οι πλατφόρμες, καλό είναι το πρόσωπο το οποίο έρχεται μετά, εάν παραδείγματος χάρη υπήρχε η διαδικασία τώρα του ευρύτερου προστίμου, νομίζω ότι δεν θα έπραταν με τον ίδια, με τον ίδιο τρόπο εκεί οι συνάνθρωποι σου στην πολυκατοικία στην οποία ζείτε μαζί. Αλλά πάντως είδες, πάνω απ' όλα έβαλες τη δική σου οικογένεια, τους υπόλοιπους αυτό το οποίο είπαμε. Γεια σου ρε Σωτήρη Τρυφυλάρα. Είδατε, Τρυφυλάρα ο Σωτήρης, γάβρος εγώ, αλλά συμφωνούμε στα βασικά. Αλληλοπειραζόμαστε για τις ομάδες μας. Και αυτό είναι το υγιές, το πείραγμα. Και στα υπόλοιπα, στα βασικά, να υπάρχει και μία σύμπνοια απόψεων. Να συμπλέουμε. Διαφημισούλες, ειδήσεις σε τίτλους με την κυρία Κατσαμπέκη και θα επανέλθουμε.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά λόγω τροχαίου ατυχήματος. Δυσχέρεια στην Αρδιτού προς Καλλιρόης και στη Βουλιαγμένης προς Συγκρού εξαιτίας ακινητοποιημένου τραμ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα απείρηνα μέτωπα της Δυτικής Αττικής. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο τμήμα από Ψάθα έως Αλεποχώρη. Στον Ανακριτή οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Συνεδριάζουν εκτάκτως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών με επίκεντρο το μεταναστευτικό. Την ανάγκη δημιουργίας Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησής του, τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περισσότερα στο real.gr.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στο Περιστέρι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στον άξονα Ποσειδώνος Ομηρίδου Κιλίτσι Αλιπέδου προς το λιμάνι του Πειραιά.

0: 32 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Τι πανέμορφος, τι ωραίος πανικός είναι αυτός ο οποίος γίνεται. Ο Δημήτρης, παραδείγματος χάρη, με την είδηση ότι οι πυροσβέστες, οι εθελοντές είχαν αφήσει τα οχήματά τους εκεί στην Μαγούλα και όταν γύρισαν έδωσαν τη μάχη με τις φλόγες και όταν κατάκοποι γύρισαν για να πάνε στο σπίτι τους να κάνουν ένα μπάνιο, να φάνε κάτι και μετά να ξαναγυρίσουν, βρήκαν τα αυτοκίνητά τους λαιλατημένα, σπασμένα, έλειπαν μέχρι και τις ρόδες, πήραν μέχρι και τις ρόδες, ρε, για θεόφοβοι. Μέχρι και τις ρόδες, οι πιατσικολόγοι εκεί πέρα, οι πιατσικάδες, κάνανε ολόκληρο πιάτσικο και πήραν τις περιουσίες των ανθρώπων. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και ο Δημήτρης τους περνάει γενναίες 14. Πρέπει να γυρίσουμε, μου γράφει ο Γεώργιος, σε αξίες όπως είναι η παιδεία, ο πολιτισμός κτλ. Η θεωρία όλα για το κέρδος και μέσα από αυτά, μάλλον... Ναι, το άλλο μάλλον σου ξεφύγει. Όλο αυτό λέει, με αυτά θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Η θεωρία όλα για το κέρδος μας οδηγεί μαθηματικά στην καταστροφή. Νομίζω ότι τώρα τα τοποθέτησα στη σωστή του σειρά, Γιώργη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Παράσχος στέλνει τη φωτογραφία του. Αγρότης ο Παράσχος. Παλεύει από το πρωί για το μεροκάμα του. Από τα χαράματα. Και μας στέλνει την φωτογραφία με τσαμπί από το σταφύλι, από το χωράφι του, που ετοιμάζεται να τα πακετάρει για να τα πουλήσει. Καλημέρα, όλη μέρα στην παρέα. Να είσαι καλά, Παράσχο μου, να περνάς καλά, να περνάς όμορφα. Ο Αλέξανδρος. Θέλω να ρωτήσω, μου γράφει ο Αλέξανδρος, κύριε Παπαδάκη, με αφορμή την κουβέντα που ανοίξατε για τα βαγόνια του ηλεκτρικού που είναι γραμμένα με σπρέι. Θέλω να ρωτήσω πόσα λεφτά χάνουν κάθε μήνα ο ΑΣΑ και ο ΑΣΤ από τα εισιτήρια που δέχτηκαν από ανθρώπους που μπαίνουν τσάμπα και τι μπορούν να κάνουν για αυτό. Καλή συνέχεια. Υπήρξε κάποια στιγμή, τώρα δεν την έχω, δεν τις έχω αυτές τις απαντήσεις στα χέρια μου. Τα είχαμε πει, υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό το οποίο ξεπερνά το 70-80% αυτών που μπαίνουν μέσα στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό, γενικότερα παντού στα μέσα μαζικής μεταφοράς που δεν χτυπάνε εισιτήριο. Είναι φοβερό. Προχθές, επειδή πήρα την τοπική γραμμή εκεί κοντά στο σπίτι μου, μπαίνω μέσα, εντάξει, σας δίνει πλέον τη δυνατότητα να χτυπάς εισιτήριο μέσω της καρτούλας, της χρεωστικής. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τρέχεις να βρεις εισιτήριο, είναι φοβερό αυτό. Και είναι και πάρα πολύ εξελιγμένο. Αλλά έβλεπα, μπαίνανε αβέρτα. Και ήταν μια κυρία η οποία μιλούσε στο τηλέφωνο και έλεγε θα μας την κόψουνε τη γραμμή διότι στους 8 που μέτρησα που μπήκανε χτύπησε εισιτήριο ο ένας. Λοιπόν, εάν δεν βγαίνει μια γραμμή, δυστυχώς θα υπάρχουν άλλες λύσεις οι οποίες θα είναι πάρα πολύ δυσάρεστες. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Όντως, είναι θέμα συνείδησης και αυτό το κομμάτι. Τώρα βέβαια μπαίνουμε σε άλλου είδους κοινωνικά ζητήματα όπου και εκεί πρέπει να ενσκύψει η πολιτεία. Θα πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε εάν το ποσό για το εισιτήριο είναι σε επίπεδο που μπορεί πλέον να το σηκώσει ένας συνταξιούχοι. Έχουν και όλες, δεν ξέρω, οι συνταξιούχοι έχουν και μειωμένο, έχω την εντύπωση, όπως και οι φοιτητές. Μισθωτοί όμως, νέα παιδιά τα οποία δουλεύουν, είναι στο απόλυτο μεροκάματο, μπορούν να το σηκώσουν. Είναι μια άλλη ιστορία. Υπάρχουν και οι μηνιαίες κάρτες. Και αυτοί που σέβονται πραγματικά και το κοινωνικό σύνολο και τον εαυτό τους και χρησιμοποιούν καθημερινά μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουν και από μια τέτοια κάρτα. Το βλέπω δηλαδή. Ο Θοδωρής, ο ρόλος λέει που παίζεται για το νερό είναι σχρός. Ξέρετε ότι το νομοσχέδιο είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Αλλά ως συνήθως λέει ο Θοδωρής, κάνετε τη βρώμικη δουλειά ώσπου να έρθουν τα τετελεσμένα. Θα έρθει κι άλλος νόμος, εννοείς ρε Θοδωρή. Ποιο είναι το τετελεσμένο? για να καταλάβω. Ο συγκεκριμένος νόμος για να μπορέσουμε να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα, τον έχεις διαβάσει αναλυτικά? Ακόμα και η αντιπολίτευση λέει ότι είναι το πρώτο βήμα. Αυτό, αν θέλεις, να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Εάν είναι το πρώτο βήμα, κάνει μια πολιτική εκτίμηση η εξωματική αντιπολίτευση και λέει ο τρόπος που ονειρεύεται προφανώς και λέει ο τρόπος με τον οποίο κινείται η κυβέρνηση, θέλει να ιδιωτικοποιήσει, θέλει να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας διαχείρισης των υδάτων. Αυτό να το συζητήσουμε. Αλλά τώρα να με ψέγεις ότι παίζουμε και συγκεκριμένο ρόλο, ο οποίος είναι και εσχρός, και ότι ουσιαστικά είναι κάτι διαφορετικό. Να δούμε το δεύτερο βήμα και να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Το δεύτερο βήμα δεν θα έρθει νύχτα, θα πρέπει να υπάρξει και πάλι διαβούλευση. Και πάλι διαβούλευση. Λοιπόν, επίτρεψέ μου, σε κόβω απότομα, θέλω να πάμε μέχρι τον ομό Ηλίας, να συναντήσουμε τον πάρα πολύ καλό συνάδελφο και φίλο, τον Παναγιώτη τον Παυλόπουλο. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πάντα μα πάντα είσαι εδώ στο Real FM, είσαι δίπλα μας για να μας ενημερώνεις. Συμπάθαμε και να σου ζητήσω και μια δημόσια συγγνώμη που σε καλούμε μόνο όταν υπάρχουν άσχημα μαντάτα. Αλλά εντάξει, τώρα δημοσιογράφος είσαι, τα ξέρεις.
1: Σπύρο, καλημέρα. Η δημοσιογραφική δουλειά, ξέρεις ότι συνήθως άσχημα μαντάτα έχει, όχι ευχάριστα.
0: Σωστό. Λοιπόν, εχθές μας ήρθε η ειδοποίηση, είδαμε ότι υπήρξε μια φωτιά και μάλιστα ιδιαίτερα μεγάλης έντασης εκεί στον ομό Ηλίας. Πώς είναι η κατάσταση τώρα, πώς είναι η εικόνα και σε ποια σημεία?
1: Βρίσκεται σε ύφεση αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά στο Τραγανό που δουλειάς ποινιού. Υπάρχει ύφεση αυτή τη στιγμή, έχει οριοθετηθεί η φωτιά και ξεκίνησε χθες το μεσημέρι στις 2 και 4, όπου εκεί επιχείρησαν 49 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου και 12 οχήματα. Συν 22 τσέχων πυροσβεστών με 3 οχήματα, καθώς και υδροφόρος του Δήμου. Η φωτιά βρίσκεται πλέον σε ύφεση. Επιχειρούσαν Canadair και Air Traction. Το βράδυ βοήθησε αρκετά, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων τόσο από γης όσο και από αέρος. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι σε ύφεση και να έχει οριοθετηθεί. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι λίγο πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά στο Τραγανό πηγού, είχε εκδηλωθεί μια άλλη πυρκαγιά στη Λαμπία. Όπου εκεί έπεσαν σύσσωμες πυροσβεστικές δυνάμεις που είχαν διαθέσιμες και κατάφεραν να την οριοθετήσουν σχεδόν άμεσα. Μάλιστα, σε εκείνη την πυρκαγιά είχαν επιχειρήσει 77 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων κομμάτων, 10 της 8ης και 1 της ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα. Φυσικά πάντα με τη συνδρομή των υδροφόρων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Δήμων δηλαδή, και 7 αεροσκάφη. Έτσι, κατορθώθηκε και οριοθετήθηκε άμεσα. Και ταυτόχρονα σχεδόν, δηλαδή μετά από λίγο, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο Τραγανό ποινιού, όπου εκεί επιχείρησαν οι δυνάμεις που είπαμε, με αποτέλεσμα να διαρκέσει πολύ περισσότερο η επιχείρηση κατάσβεσης και περιορισμού του μετόπου της πυρκαγιάς και αργά το βράδυ να οριοθετηθεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, μολονότι παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα σημεία όπου εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές, προκειμένου να αποφευθεί κάποιο νεότερο περιστατικό με την εκδήλωση μιας νέας πυρκαγιάς από τα σημεία αυτά. Παράλληλα βρίσκονται σε επιφυλακή σε όλο τον ομό, διότι είμαστε στην επικίνδυνη ζώνη προχθές με 4 στο Red Code που λένε, αφού οι υψηλές θερμοκρασίες συν οι άνεμοι που αρχίζουν σιγά σιγά και κάνουν την εμφάνισή τους στις μεσημεριανές ώρες, δημιουργούν συνθήκες κατάλληλες για να εκδηλωθεί η πυρκαγιά.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη σημασία έχει αυτό, γιατί ξέρεις, κάθε φορά που ακούμε φωτιά σε αυτές τις περιοχές, ξέρεις τι περνάει από το μυαλό μας τον Αντάλλο και σφίγγεται το στομάχι μας πάντα.
1: Σπύρο, η επικίνδυνη περίοδο ξεκινάει από τώρα και αν θέλεις την άποψή μου, μετά από τις 10 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτέμβρη είναι η επικίνδυνη περίοδος για την ηλία, γιατί όπως είναι γνωστόν ξεκινάνε τα μελτέμια, όπου αρχίζουν και κάνουν την εμφάνισή τους το μεσημέρι κυρίως, μετά τις 3:30-4 η ώρα, όπου ταυτόχρονα οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές. Καταλαβαίνεις λοιπόν, ο συνδυασμός αυτός είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός για την εκδήλωση του οποιοδήποτε περιστατικού πυρκαγιάς και βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι όσο και οργανωμένο να είναι ένα κράτος, όσο και αυτό, τη λέλαπα της πυρκαγιάς τη θα σέβεις δύσκολα.
0: Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Παναγιώτης Παυλόπουλος από τον ομό Ηλίας. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στη Λίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ότι δεν το θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν είχαν γίνει τότε ενέργειες επαναφοράς των αγροφυλάκων. Σημασία έχει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να το ξαναδεί το πράγμα με διαφορετικό τρόπο και συνολικότερα. Καλή σου μέρα Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Εδώ λέει στην Ελλάδα θέλουμε όλοι να έχουμε ένα πυροσβέστη έξω από το σπίτι μας, έναν αστυνομικό, ένα λιμενικό, ένα γιατρό και ένα ασθενοφόρο. Είμαστε φωτεινοί παντογνώστες, τα ξέρουμε όλα, αναφέρει, τα ξέρουμε όλα κάνοντας χρήση του πληκτρολογίου, αναφέρει ο Κώστας στο μήνυμά του. Καλημέρα Αβραάμ μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Εκτός από τους δασοκτόνους, λέει, όπως έφτος το είχα είπε ο καθηγητής, υπάρχει και μια ιδιαίτερα θλιβερή στάση. Να επιδεικνύει κάποιος τη χλειδί του την ώρα που άλλοι χάνουν σπίτια και δάση, συνοδεύοντάς μάλιστα με ειρωνία για τους πληγέντες. Συνεχίζω, το διάβασα το μήνυμά σου. Ο Θοδωρής, καλημέρα, λέει, Σπυράκο. Με αυτή την αύξηση σύνταξη το μήνα που μας έδωσε ο Μητσοτάκης, δεν φτάνει ούτε μια εφημερίδα την εβδομάδα να αγοράσουμε. Είναι το μήνυμα την ώρα των εφημερίδων. Καταλαβαίνετε, προσπαθώ, τρέχω λίγο γρήγορα για να διαβάσω όσα περισσότερα μηνύματα μπορώ. Ο Βασίλης. Ναι, πάντα το ήθελα. Πάντα το ήθελα. Με τη Ρίτσα η αλήθεια είναι έχω κάνει αρκετές εκπομπές. Εμπειρία, μεγάλη εμπειρία. Με τον Νίκο Τουρογκάκο δεν έχω κάνει. Α, θα πρέπει να το δούμε. Α, έχεις δίκιο. Έχει δίκιο ο Βασίλης. Να σε καλά φίλε. Συνεχίζω με τον Κυριάκο. Καλημέρα σας, λέει. Πώς γίνεται όπου έχει ανεμογεννήτριες να μην έχει πάρει ποτέ φωτιά και να περνούν παντού εκεί που έχει δέντρα? Όχι, δεν είναι τόσο τυχερές, γιατί σε ένα από τα μέτωπα, τώρα δεν θυμάμαι, από ένα από τα μέτωπα ουσιαστικά δημιουργήθηκε πρόβλημα με ανεμογεννήτρια. Ξεκίνησε από εκεί, τώρα τέλος πάντων. Την είδηση την έχουμε πάντως πει. Δεν είναι, να σας πω κάτι, και εμένα με ενοχλεί υπερβολικά. Και γι' αυτό και το παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε παραδείγματος χάρη στα Γεράνια Όρη. Γιατί την ίδια κουβέντα την κάναμε όταν η φωτιά είχε καταστρέψει χιλιάδες στρέμματα και στα Γεράνια Όρη. Και μάλιστα πάλι γινόμασταν αποδέκτες τέτοιων μηνυμάτων. Α, μωρέ, τα καίνε αυτό για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και αν πάει να γίνει έτσι, νομίζω η φωνή εδώ πέρα θα ακουστεί πάρα πολύ δυνατά και προς πάρα πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus.
3: Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.

Τα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας. Είτε είναι με θετικό πρόσημο, είτε είναι με αρνητικό πρόσημο. Καλημέρα στον Νικόλαο και στη Ζάκυνθο. Εν πάση περιπτώσει, βγήκε στον αέρα, είπε πέντε πράγματα. Τα σχόλια είναι δικά σας. Μπορείτε να ψέξετε εμένα αν έκανα τις σωστές ερωτήσεις. Αυτό είναι το κομμάτι που με αφορά. Αγαπάμε Ζάκυνθο. Είναι η Μαρία από τη Ζάκυνθο. Τι να κάνουμε τώρα. Οπότε αγαπάμε Ζάκυνθο, να ξέρετε. Η γυναίκα μου εννοώ. Καλημέρα στον συνονόματο το Σπύρο. Τώρα τις ναι, βλέπω εδώ το μήνυμά σου. Από προχθές λέει που συλλάβανε τους δύο που είπατε πριν στις ειδήσεις, ότι θα πάνε στο Σερακιλέα, γράφανε ότι ψάχνουν και τον ιδιοκτήτη. Νομίζω ότι έχει υπάρξει εξέλιξη. Μας τα είπε μωρέ ο Θεοδός ο Πάνου νωρίτερα. Συμπαθάτε με, δεν κρατούσα σημειώσεις, αλλά έδωσε το ρεπορτάζ. Ως είναι ονόματος ο Σπύρος. Την καλημέρα μου, Σπύρο. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα και στον. Ως δυτικός υπογράφει εδώ ο καλός φίλος. Καλημέρα και στον Αντώνη. Καλημέρα στον Δημήτρη. Πολλά τα θέματα, σχολιάζετε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε ανοίξει ούτως ή άλλως τη Βεντάλια. Δεν έχουμε ασχοληθεί σήμερα μόνο με τα μέτωπα των πυρκαγιών. Α, να σας πω και ένα-δύο πραγματάκια παραπάνω. Πρώτα απ' όλα, την Πέμπτη αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία, όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Οπότε περιμένουμε, το είχαμε πει κιόλας τότε, ότι λόγω του ότι η Βρετανία έχει αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διαδικασίες έκδοσης ίσως πάρουν λίγο χρόνο παραπάνω. Φαίνεται τελικά ότι όλα τα διαδικαστικά έχουν φτάσει στο τέλος τους και την Πέμπτη θα βρίσκεται στην Αθήνα. Στη Μητρόπολη Αθηνών, να πούμε ότι θα τελεστεί το

0: Μέρη κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εξόδιος ακολουθεί, έχει προγραμματιστεί στις 12. Καλό ταξίδι, βρε Κυριάννη. Καλό ταξίδι. Ένας από τους ανθρώπους που πάντα μα πάντα αγαπούσε τους πιτσιρικάδες δημοσιογράφους. Μας βοηθούσε με το που σκάγαμε μύτη στο ρεπορτάζ. Μας βοηθούσε πάρα πολύ. Αυτό. Την Κυριακή, ένα χρηστικό, έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027 σε 3 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Πρόκειται για ειδικότητες του υπαλλήλου υποδοχής πελατών ξενοδοχείου, του τεχνίτη μαγειρικής τέχνης και του τεχνίτη επισιτισμού. Δικαίωμα εγγραφής στην πρώτη τάξη έχουν οι υποψήφοι ηλικίας 18 ετών και άνω που είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω του gov.gr. Και επειδή τις προηγούμενες ημέρες είχαμε φιλοξενήσει τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ και μας είχε πει αρκετά πραγματάκια, τώρα και πάλι θα ζητήσουμε τη συνδρομή της για να σας ενημερώσει και για τον τρόπο και βεβαίως τι πρέπει να προσέξετε, τι πρέπει να αποφύγετε και όλα τα σχετικά. Και άλλος, ο Σπύρος Ευαγγελάτος, καλημέρα Σπύρο μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Ο Γρηγόρης, σύνοδος κορυφής είναι ρε αδερφέ, Γρηγόρης, το ξεκίνησες από χθες λέει και το συνεχίσεις, δεν είναι σύνοδος κορυφής, τι είναι. Μαζεύονται 27 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Απλά μέσω τηλεδιάσκεψης. Σύνοδος κορυφής ονομάζεται. Χρόνια τώρα. Έτσι. Και αν δεν πιστεύεις σε μένα, φαντάζομαι το είπε και ο Αρετέος, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες. Γεια σου, Ρετάκη, ο Τάκης από την Πεύκη. Την καλημέρα μου. Λέω μόνο καλημέρες. Γεια σου, Κατερίνα, η κυρία Κάβουρα, καλημέρα σας. Ο Βασίλης, επίσης καλημέρα, Βασίλη μου. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Πολλές καλημέρες και στη συμπρωτεύουσά μας. Καλημέρα και στη Λίνα. Για τον Ερντογάν, Γεια σου ρε Θοδωρή, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Το ίδιο επιθυμώ διημάς με ύψιλον. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα, είδα αργά το μήνυμά σου. Ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, επίσης την καλημέρα. Στην έκοψαν οι αστυνομικοί, λέει, την κλίση για να σε προστατεύσουν να μην ξαναπαρκάρεις στο συγκεκριμένο σημείο. Ναι, παίζει και αυτό, είναι μια ωραία τακτική. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα Θανάση, καλημέρα Διονύση. Τι όμορφος πανικός μωρέ είναι αυτός. Καλημέρα Κώστα, ο Κώστας ο χημικός. Καλημέρα αέτερος Θανάσης, να είσαι καλά. Καλημέρα Σόφη, κυρία Μαραγκίδου. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή που μας έχετε στείλει. Και όπως πάντα, πολύ γλυκό το μήνυμά σας, να είστε καλά. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Ο Νικηφόρος, καλή σου μέρα και σε σένα Νικηφόρε. Ο Γιάννης από την Αίγινα, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρίνα. Έχετε μπει, λέει, αυτό θα το διαβάσω. Αυτό θα το διαβάσω γιατί έχετε μπει, λέει, στον ηλεκτρικό, κύριε, που δεν κλιματίζεται με 50 βαθμούς. Και πολύ καλά κάνουν και δεν πληρώνουν εισιτήριο για αυτές τις παροχές. Τώρα εδώ αν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, βρε Μαρίνα μου, θα αρχίσουμε, ξέρεις, με τη λογική η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα, γιατί μπορούν οι ηθήνοντες να πούν ότι από τη στιγμή που δεν χτυπάνε εισιτήριο οι επιβάτες και εμείς δεν έχουμε χρήματα για να πράξουμε τα ανάλογα. Δεν είναι αυτή η λογική. Η αλήθεια ωστόσο είναι μία και μοναδική, την οποία τη βιώνουμε. Είναι πρώτον χάλια τα μέσα μαζικής μεταφοράς, βρώμικα τις περισσότερες φορές, σε άθλια κατάσταση, με πολύ μεγάλη απόσταση το ένα δρομολόγιο σε σχέση με το άλλο, με αποτέλεσμα ο κόσμος να στιβάζεται, διότι είναι πολύ μεγαλύτερη διάρκεια αυτή της αναμονής. Ασφαλώς όλα αυτά τα βιώνουμε και όλη αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Ένα λεπτάκι μας έχει μείνει. Καλημέρα και σε σένα, Άντριου. Καλημέρα, τα διπλά μηνύματα τώρα τα κάνω skip. Η κυρία Βασιλική. Θα συμφωνήσω απόλυτα, Βασιλική μου, να είσαι καλά. Τώρα το ότι χαρακτηρίζεις και ότι παραλληλίζεις το Ρογκάκο με τον Κιμά του Μουσακά, αυτό να ξέρεις εμένα με ξεπερνάει, με ξεπερνάει. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα το πω εγώ του Νίκου. Αμέ. Καλημέρα στον Κώστα, ο Κώστας ο ταξιτζής. Πάρα πολλοί ταξιτζίδες και σήμερα, σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ελένη, ενδιαφέρον το μήνυμά σας, θα το κρατήσω, κυρία Ελένη. Καλημέρα και στο Δημήτρη, επίσης ταξιτζής. Η κυβέρνηση που έχουμε θα πρέπει να του στείλεις και να του ενημερώσεις για δύο θέματα προς διερεύνηση. Οι πυροσβέστες που πήγαν στην Πάρο για τη φωτιά, στον γυρισμό τους έβαλαν να πληρώσουν κανονικό εισιτήριο. Τι λες τώρα, παιδί μου? Και υπήρξε παρέμβαση από τον ιδιοκτήτη, από ό,τι καταλαβαίνω, από τον πλειοκτήτη. Μάλιστα. Τι συνέβη τελικά, λέει, με την... Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Το κρατάω το μήνυμα για να απαντήσω αύριο. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρον. Σας αφήνουμε. Ακολουθεί η κυρία Αμαλία Κάτζου και ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης και η κυρία Αμαλία Κάτζου. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. Άλλωστε, από εδώ βγαίνουν οι ειδήσεις. Γεια χαρά.
1: Real FM.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Real FM. Η ώρα είναι 10.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αρδιτού προς Καλλιρόης και στη Βουλιαγμένης προς Συγκρού εξαιτίας ακινητοποιημένου τραμ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνονται στο ενεργό τμήμα από Ψάθα έως Αλεποχώρη. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται στο μεταξύ οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Ξηρονομή Βιωτίας και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Αντιμετωπίζουν 4 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. 50 μετανάστες εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ιεράπετρας. Το μεταναστευτικό μετά από τις μαζικές ροές στην Ισπανική Θέουτα θα βρεθεί στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του προβλήματος προκρίνει ο Πρωθυπουργός. Σε άρθρο του στο Πολιτικό, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Το Ιράν υπερασπίζεται τα σύνορά του, αλλά δεν επιδιώκει επέκταση του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν παρά τη διάψευση της Τεχεράνης. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ρωσία κατά τη διάρκεια ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αποθήκες εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Χωρίς τον τραυματία Σαντιάγο Έσε και τον Γιώργο Μασούρα που αναμένεται να πάρει μεταγραφή για ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, η αποστολή του Ολυμπιακού για το σημερινό πρώτο αγώνα με την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Σέντρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 9 το βράδυ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ημέρα σας, καλημέρα σας από το Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Εδώ, με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Και την Αμαλία Κάτζου, καλημέρα, καλημέρα.
0: Για τρεις ώρες, από τις 10 μέχρι τη 1. Μαζί μας, ποιος είναι στα πλήκτρα? Ο Τάκης ο Μαυράκης,
1: Τάκης Μαυράκης, εμπειρία και δύναμη.
0: Έτσι, μπράβο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ειρήνη Κουρτή. Παλιά καραβάνα, να ξέρετε.
1: Στο 211-200-8200. Και τα βεβαίως μαθαίνω κι εγώ.
0: Τι άμα δεν τα ξέρεις απ' έξω, τι είναι, περίμενε να τα μάθεις, εμάς περίμενες, εσύ είσαι πολύ πυρός. Και το email μας για τα μηνύματά σας βεβαίως.
1: Ναι, είναι το studio@realfm.gr.
0: Λοιπόν, περιμένουμε και σήμερα τα μηνύματά σας για να συζητήσουμε διάφορα θέματα που έχουμε φτιάξει εδώ με τον Γρηγόρη, τη σκαλέτα της εκπομπής που θα έλεγε και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο οποίος μπανιαρίζεται μάλλον, δεν μας ακούει μάλλον, φτιάχνει τρέιλερ, θα τα ακούσετε, δεν θα πω παραπάνω. Έτσι έχει το παιδί δουλειά αυτόν τον καιρό, θα το καταλάβετε σε πολύ λίγες μέρες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη φωτιά, Γρηγόρη μου, στη Δυτική Αττική για 5/24.
1: Ναι, είναι 3 τα ενεργά μέτωπα.
0: 3, θες να μας πεις λίγο, επειδή ξέρω ότι θα παρακολουθείς πολύ στενά όλα αυτά. Πού βρισκόμαστε? Είναι καλύτερη εικόνα πάντως.
1: Είναι καλύτερη εικόνα. Ωραία. Το πρώτο ενεργό μέτωπο βρίσκεται βόρειο-ανατολικά στις περιοχές Κρύο, Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος. Το δεύτερο, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη επιχειρησιακή προσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εκτείνεται από την Ψάθα προς τη Λούμπα. Και το τρίτο εντοπίζεται στη νότιο-ανατολική πλευρά, στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, η πυροσβεστική θεωρεί κρίσιμες ώρες μετά τη 1:30, όταν πέφτει υγρασία, αυξάνεται η θερμοκρασία και δημιουργεί συνθήκες που ευνοεί νέες αναζωπυρώσεις.
0: Εντάξει, εικόνα, όσοι είδαμε και έχουμε δει τις εικόνες, είναι πραγματικά αποκαρδιωτική. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα. Δεν ξέρω αν ξέρεις αριθμό.
1: Ναι, ο αριθμός τώρα είναι 132.900 στρέμματα. Είναι τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα από το Κοπέρνικους.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως έχουν χαθεί περιουσίες στις φλόγες. Πάρα πολλά τα σπίτια που έχουν καταστραφεί. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Έχουν μείνει χωρίς τίποτα. Και περιμένουν τη στήριξη την κυβερνητική. Και είναι λογικό. Θα τα συζητήσουμε για τα μέτρα στήριξης όλα με τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα στις 10:35, τον οικονομικό σύμβουλο που έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα και θα μας δώσει όλο το φάσμα των μέτρων και τις λεπτομέρειες. Για τους ανθρώπους που μας ακούν και θέλουν να μάθουν τι ακριβώς θα γίνει με τα μέτρα στήριξης. Και ποια θα είναι και πώς ακριβώς θα γίνει η διαδικασία.
1: Ναι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια και τις απώλειες των ζώων και φυσικά και την οικολογική καταστροφή.
0: Ακριβώς έχει δίκιο ο Γρηγόρης, μπορεί να ξεχνάμε. Βεβαίως, πάνω απ' όλα είναι ανθρώπινη ζωή. Μετράμε ήδη δύο ανθρώπους που χάθηκαν σε αυτή την πυρκαγιά. Έναν κυβερνήτη, τον κυβερνήτη του ελικοπτέρου και τον, ας πούμε, συγκυβερνήτη, το σύνδεσμο δηλαδή. Ο ένας Δανός και ο άλλος Έλληνας. Και βεβαίως στην φωτιά της στην Κρήτη έχουμε τρεις πυροσβέστες νεκρούς. Άρα δεν είναι, είναι τραγικός απολογισμός. Δυστυχώς, τρώνε και θύματα από αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές. Να πω ότι ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών του Σωματείου πριν από λίγο είπε ότι όλα τα μέτωπα είναι σε ύφεση και το στίχημα πλέον είναι η μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Το ζήσαμε και κάπου εχθές το απόγευμα αυτό. Ξαφνικά έβλεπα, δεν θυμάμαι τώρα το Open, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν εκεί που ήταν σε ύφεση, υποτίθεται.
1: Στα Μέγαρα, στα Μέγαρα. Έτσι,
0: στα Μέγαρα, στη Λουμπά.
1: Ναι, στο Κανδύλι.
0: Στο Κανδύλι ήταν εκεί που ξαφνικά αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά, η φωτιά.
1: Ναι, και έγινε και νέα κένωση της περιοχής.
0: Ναι. Λοιπόν, και τώρα μια και που λέω για τις πυρκαγιές. Για εμάς τους συναδέλφους που καθόμαστε πολύ ωραία στο στούντιο και μεταδίδουμε όλες τις εξελίξεις και μιλάω για τον εαυτό μου, δεν βάζω τον Γρηγόρη μέσα, μιλάω για μένα που πια δεν είμαι στο πεδίο. Κάποτε ήμουν ελεύθερη ρεπόρτερ, τώρα δεν είμαι και έχουμε ανθρώπους που είναι έξω. Μην πυροβολείτε τους συναδέλφους που βρίσκονται στα μέτωπα. Και θα μιλήσω ανοιχτά. Θα μιλήσω για αυτό το κορίτσι, δεν την ξέρω τη Μαρία, την ξέρω ως συνάδελφη, τη Σιαμπάνου. Η οποία έκανε το τραγικό λάθος για κάποιους. Την ώρα εκεί που έδινε τη φωτιά η κοπέλα να χαμογελάσει, δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό της, πόσο κουρασμένη ήταν, δεν θα μπω σε αυτό. Όλοι εσείς που έχετε το πληκτρολόγιο και αρχίσετε και κάνετε κριτική σε αυτό το κορίτσι, που δεν ξέρετε πόσες ώρες είναι εκεί, μέσα στη φωτιά. Δηλαδή δεν έχετε λίγο συνέστηση. Και θα πω πάλι με τη Μαρία. Με τη Μαρία και μόνο όλοι μας.
1: Ναι.
0: Όχι, το λέω γιατί έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση το
1: θέμα. Το είδα το βίντεο.
0: Και, ναι. Για πες την άποψή σου. Μπορεί να είναι μια άβολη στιγμή.
1: Είναι άβολη και δυσάρεστη είναι η εικόνα που βλέπουμε.
0: Ωραία.
1: Ωστόσο.
0: Δεν έχουμε κάνει κανείς μας αυτό το επάγγελμα ποτέ λάθος. Όσο ελεύθερος, όσοι είμαστε, έχουμε περάσει και από το πολιτικό ρεπορτάζ και από το. Και ακόμα εδώ, στο μικρόφωνο, δεν έχω κάνει λάθη ποτέ.
1: Ναι, σίγουρα υπάρχει το ελαφρυντικό της νεαρής ηλικίας.
0: Δεν είναι μόνο
1: σίγουρα
0: αυτό.
1: Υπάρχει
0: και, ωραία, και, συνθήκες της...
1: και οι συνθήκες, και βέβαια. Και οι συνθήκες του πόσες ώρες βρίσκεται στο μέτωπο.
0: Ακριβώς.
1: Τι
0: ακριβώς.
1: Αντιμετωπίζει εκεί, τι συμβαίνει.
0: Την
1: είναι...
0: ψυχολογία αυτού του παιδιού, του κοριτσιού. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Δηλαδή δεν είναι η στιγμή μόνο που βλέπουμε εμείς. Δηλαδή δεν είναι η στιγμή του ζωντανού μόνο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχουν προηγηθεί ατέλειωτες ώρες.
0: Ακριβώς. Επίσης αυτά τα παιδιά βρίσκονται με τις ώρες στο πεδίο. Έτσι, διακινδυνεύουν και τη ζωή τους για να δώσουν το ρεπορτάζ όλοι οι συνάδελφοι. Όλοι, σε όλα τα κανάλια. Είτε είναι παραλλαδικά, είτε περιφερειακά, είτε οτιδήποτε. Λίγο κατανόηση και σταματήστε αυτό το πράγμα με το πληκτρολόγιο. Είναι πολύ εύκολο να κρίνουμε, να κατακρίνουμε. Δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν με τη Μαρία. Το λέω πολύ, πολύ ξεκάθαρα.
1: Ναι, επίσης μπορούμε να αναρωτηθούμε και για το ψυχολογικό μηχανισμό αντιμετώπισης μιας δυσάρεστης κατάστασης. Δηλαδή, πολλές φορές το βλέπουμε αυτό, ακόμη σε απώλειες, σε κηδείες παράδειγμα. Μπορεί να υποθεί κάποιο αστείο, μπορεί να γελάσουν οι άνθρωποι, και δηλαδή να διασκεδάσουν μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση, ώστε να μπορέσουν να τα επεξέλθουν.
0: Πολύ σωστά. Τη το ψυχολογικό στιγμή. Φορτίο που καθένας κουβαλάει,
1: ακριβώς.
0: Δεν ξέρετε πώς το διαχειρίζεται. Οπότε, ας είμαστε λίγο πιο, πώς να πω, λίγο πιο άνθρωποι. Λίγο πιο άνθρωποι. Λοιπόν, δεν έτσι σταυρώνουμε τους ανθρώπους και κυρίως. Έχει μπροστά της ένα λαμπρό μέλλον η Μαρίσια. Μπάνω είναι εξαιρετική ρεπόρτερ. Δεν την ξέρω το κορίτσι, δεν την γνωρίζω, δεν είναι φίλη μου. Την ξέρω ως συνάδελφο. Εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερη. Λέω λοιπόν ότι αυτό το κορίτσι, καταλαβαίνετε πώς νιώθει τώρα να την πυροβολούν στο διαδίκτυο.
1: Είναι η εποχή των social media αυτή.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: αυτό
1: ότι
0: το πράγμα.
1: Πυροβολούμε
0: λοιπόν
1: από το πληκτρολόγιο ή μάλλον από. Όχι το πληκτρολόγιο, από την οθόνη του κινητού συνήθως. Είναι η αγαπημένη ενασχόληση των περισσότερων σήμερα.
0: Ακριβώς. Και αυτή η ανωνυμία. Ανωνυμία. Να μπορούμε να. Η ανθρωποφαγία μέσω του διαδικτύου, ανωνύμως όμως, γιατί κάποιος, αν θέλει, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν κριτική με το όνομά τους, το επίθετό τους, έχουν όνομα, ονοματεπώνυμο. Αυτή η ανωνυμία, βάζουμε μια κουκούλα και παίρνουμε όλους. Τι να πω, πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή, να μπουν κάποια όρια. Αλλά εγώ μιλάω τώρα για τη Μαρία, γιατί πραγματικά με έχει ενοχλήσει και εξοργήσει το συγκεκριμένο θέμα. Η κοπέλα βρίσκεται, η συνάδελφος, η νεαρή ρεπόρτερ, δεν ξέρουμε πόσες ώρες βρισκόταν στο πεδίο. Έδινε το ρεπορτάζ, είναι εκπληκτική στη δουλειά της. Λοιπόν, λίγο κατανόηση. Σε όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται στο πεδίο. Σε όλους. Έχουμε περάσει από αυτό. Το έχουμε κάνει αυτό, έχουμε κάνει τα λάθη μας, έχουμε δεχτεί την κριτική και είναι καλοδεχούμενη και τώρα η κριτική, αλλά λίγο ανθρωπιά.
1: Και επίσης πρέπει να διαχωρίσουμε την πραγματική πραγματικότητα από την εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι ο κόσμος, ο πραγματικός, ο κόσμος των social media. Δηλαδή επειδή μπορεί να υπάρχουν κάποιες χιλιάδες μηνύματα από τα κινητά σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο αληθινός κόσμος.
0: Και έρχονται και τα πρώτα μηνύματα για τη Μαρία. Και εγώ χαίρομαι. Δηλαδή η Σοφία λέει με τη Μαρία φυσικά. Ο Βασίλης λέει το ίδιο. Ο άλλος Βασίλης, Αμαλία και η Γρηγόρη έχετε δίκιο. Βλέπεις ότι ο κόσμος δεν θέλει την ανθρωποφαγία. Λοιπόν, να σταματήσουμε κι εμείς οι ίδιοι. Το συνάφι μας. Λοιπόν, είμαστε με τη Μαρία. Τέλος. Τελεία και παύλα. Και πάμε παρακάτω, Γρηγόρη μου. Και συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να μην το αναφέρω. Λοιπόν, ο Γρηγόρης που ξέρετε ότι ο Γρηγόρης είναι στη σύνταξη ειδήσεων, εκφωνεί δελτία ειδήσεων, εξαιρετικός όπως όλη η ομάδα, όλα τα παιδιά, όλοι εδώ στο Real FM. Έχουμε κάτι που να μας ανησυχεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο, γιατί ακούω ότι θα ενισχυθούν πάλι άνεμοι.
1: Ναι, για αύριο...
0: Θα έχουμε μελτεμάκι δηλαδή.
1: Ναι, για σήμερα δεν έχουμε τόσο μεγάλη ένταση, θα είναι στα 6 μποφόρ.
0: Ναι.
1: Η ένταση των ανέμων τοπικά στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ.
0: Μάλιστα.
1: Τις επόμενες μέρες βλέπουμε έτσι και αλλιώς η πρόγνωση της, στη μετεωρολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Ακούμε πολλές φορές για μακροπρόθεσμες υποθέσεις, οι οποίες βέβαια δεν σταθούν με ακρίβεια. Η μεγαλύτερη πρόγνωση είναι 3 μέρες και αυτή βέβαια είναι υποαμφισβήτηση από τους ίδιους τους μετεωρολόγους. Όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στην επόμενη μέρα, να 6 ώρες που βγαίνει ένα μετεωρολογικό δελτίο, τόσο πιο ακριβείς είμαστε.
0: Σωστά. Πάντως ακούω ότι επειδή θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, δηλαδή ανεβαίνει τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, θα φτάσει δυτικά, νομίζω, μέχρι και 38-39. Ακούω τους μετεωρολόγους, δεν είμαι μετεωρολόγος, και θα έχει και μελτεμάκι. Και ήδη είναι λόγω και της προηγούμενης ζέστης. Καύσωνα δεν έχουμε δει εδώ στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, υπάρχει ζέστη. Υπάρχει καύσιμη ύλη. Οπότε θέλει προσοχή για τις επόμενες μέρες.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, και τώρα, εγώ δεν θα αναφερθούμε εδώ με τον Γρηγόρη τώρα στα μέτρα στήριξη για τους πληγέντες, γιατί έχουμε τον κύριο Χατζησαλάτα και είπαμε να τα πούμε όλα εκεί. Να τα συζητήσουμε, να μας ενημερώσει, να κάνουμε μια συζήτηση έτσι για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Γιατί υπάρχουν και απορίες. Ναι.
0: Υπάρχουν απορίες, έχω και εγώ απορίες και θα έχει και ο κόσμος απορίες. Λοιπόν, τώρα να πω. Τάσο μου, δεν θα σου απαντήσω στο μήνυμα. Αλήθεια, δεν θα σου απαντήσω. Δεν καταλαβαίνεις τι είπα. Ειλικρινά, όχι, δεν θα κλάψω. Όταν χρειαστεί να κλάψω, θα κλάψω γιατί το νιώθω. Μάλλον εσύ δεν έχεις ανθρώπια μέσα σου για να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, βλέπεις ότι ο κόσμος όμως είναι αυτό που λέμε ότι ας πάμε, λέει, ας πάμε εμείς όλοι έξω εκεί που ήταν η Μαρία. Βλέπεις την αντίδραση του κόσμου. Δηλαδή, ο κόσμος θεωρώ ότι καταλαβαίνει ότι αυτό ήταν μια στιγμή που μπορεί να την και εσύ να την είχες και εγώ και ο καθένας μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μήνυματά σας.

0: Αθηνά, στέλνεις ένα μήνυμα για τις συντάξεις χειρίας. Νομίζω ότι κάνεις λάθος. Θα ρωτήσω και τον Γιάννη Χατζησαλάτα. Έχουμε και τον κύριο Μπούρλο όμως. Δεν αφορά μόνο το δημόσιο. Αφορά και το ιδιωτικό τομέα. Η ρύθμιση που ψηφίστηκε και ότι πια δεν θα περικόπτονται οι συντάξεις χειρίας δεν αφορά μόνο.
1: Το σύνολο αφορά.
0: Ακριβώς. Η κυρία Αθηνά, λοιπόν, νομίζω ότι κάνει λάθος, αλλά έχουμε τον κύριο Μπούρλο, δεν έχουμε σήμερα τον ερατολόγο, τον Δημήτρη τον Μπούρλο.
1: Ναι. Είναι μετά τις 12.30.
0: Ωραία. Να μην η κυρία Αθηνά στις 12.30 που θα τον έχουμε τον κύριο Μπούρλο, τον Δημήτρη τον Μπούρλο, που ξέρει πολύ καλά τα συνταξιοδοτικά, να του κάνουμε την ερώτηση, αλλά νομίζω ότι κάνει λάθος, κυρία Αθηνά. Αφορά η ρύθμιση το σύνολο των συντάξεων χειρίας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
1: Που υπάγονται στις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου.
0: Απλώς ξέρεις τι είχε συμβεί. Γινόταν κανονικά η μείωση στις συντάξεις του δημοσίου και δεν γινόταν στις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Άρα ουσιαστικά τι γίνεται, οι άνθρωποι του ιδιωτικού τομέα ούτε θα χρειαστεί να γυρίσουν χρήματα πίσω, γιατί τι υπήρχε, ποια κουβέντα υπήρχε συζήτηση πριν τη ρύθμιση, ότι αν έπρεπε να εφαρμοστεί που έπρεπε η ρύθμιση για μείωση και στον ιδιωτικό τομέα και οι άνθρωποι αυτοί πήραν συντάξεις τα προηγούμενα χρόνια χωρίς τη μείωση, έπρεπε να τα πιστέψουν πίσω. Πράγμα που δεν θα γίνει. Ούτε θα περικοπεί, που έτσι κι αλλιώς δεν είχε καν περικοπεί στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ούτε θα μειωθεί η σύνταξή τους. Επίσης, όσοι παίρνουν και δικιά τους σύνταξη εργάζονται, δεν θα γίνει περικοπή. Θα παίρνουν μέχρι δύο εθνικές συντάξεις. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα θα σας τα πει καλύτερα ο Δημήτρης ο Μπούρλος, 12 και 35, αλλά λέω Αθηνά μου ότι κάνεις λάθος. Καλημέρα Δημήτρη, μου λέει την καλημέρα μου. Λέω πια με την ανθρωποφαγία. Έχω σβήσει φωτιές στη Βόρεια Άβια και κάποια στιγμή εύκολα τα χάνεις και μπορεί να κάνεις κάτι που δεν αρέσει στους άλλους. Είναι φοβερή η ένταση. Ευχαριστούμε Δημήτρη για το μήνυμά σου.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Οι περισσότεροι λέει κρίνουν και κατακρίνουν τις περισσότερες φορές χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς κρίνουν. Απλά αναπαράγοντας κάτι που διάβαζαν παίζοντας με το κινητό τους σε κάποια ακριβοπληρωμένη ξαπλώστρα, σεβασμός στα παιδιά που τρέχουν στον δρόμο για να βγάλουν το μεροκάματό τους.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, καλημέρα. Σας φέρω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε κι εσείς στο day.gr, ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
1: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια. Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με τη χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα μήνυμα από το Σωτήρη. Μας ακούει στην Αμοργό, την πανέμορφη. Καλημέρα, Σωτήρη. Λέει: καλημέρα σας. Έχετε απόλυτο δίκιο για την κοπέλα, τη συνάδελφο. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι οι συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι που έχουν. Εντάξει, στο σελίδες έβγαλαν την εξής είδηση. Ο κόσμος σκεγόταν και αυτή γέλαγε. Κάποιοι από αυτούς είναι συνάδελφοί σας. Ψάξτε το. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική, Σωτήρη μου, ειλικρινά. Εγώ την είπα και ο Γρηγόρης εδώ, νομίζω έχει την ίδια άποψη με μένα. Δεν θα κάτσω ούτε να κάνω τώρα τον Δημήτρη των πάντων. Λέω όμως ότι όλοι μας πρέπει να σκεφτόμαστε αυτά τα παιδιά. Και βεβαίως είναι πολύ εύκολα να επικρίνεις και να κατακρίνεις. Αλλά όταν βρεθείς στην ίδια θέση, θα ήθελες να σκόνω το ίδιο. Αυτό λέω.
1: Καλημέρα και στο φίλο Βαγγέλη. Λέει ότι η ψήφος είναι επίσης μυστική. Η ανωνυμία δεν είναι κάτι αθέμητο. Η ιδιωτικότητα είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατική εμπλοκή. Διασφαλίζει ότι τα άτομα μπορούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις και διαλόγους χωρίς να ανησυχούν για ανεπιθύμητη έκθεση. Επίσης, είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Οπότε δεν απαιτείται η οποιαδήποτε δικαιολόγηση. Τώρα, σχετικά με το περιστατικό με τη συνάδελφο δημοσιογράφο, αναφέρει ότι δεν το γνωρίζει, αλλά η ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως λέει, είναι δεδαλώδης και ότι η εξωτερήκευση δεν είναι πάντα όπως ορισμένοι το φαντάζονται και δεν μπαίνει σε καλούπι.
0: Ναι.
1: Ψαγμένο μήνυμα.
0: Ψαγμένο μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία Αθηνά, δεν θα σου απαντήσω. Κοιτάξω τον καθρέφτη σου μόνο, να δει την ανθρωπιά. Κοιτάξω λίγο στον καθρέφτη. Δεν θα απαντήσω σε αυτό το μήνυμα. Ευχαριστώ. Ανάψαν τα αίματα πρωί-πρωί και πώς να μην ανάψουν, πολλά τα θέματα. Έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε και τηλεδιάσκεψη για το μεταναστευτικό, των Ευρωπαίων ηγετών.
1: Ναι, των Ευρωπαίων Υπουργών, Εσωτερικών.
0: Και μετανάστευση. Άρα ο κύριος Πλεύρης θα συμμετάσχει στην συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη.
1: Ναι, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα θα προσπαθήσουν να εξάγουν τα πρώτα συμπεράσματα από την κρίση στη Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, μετά την είσοδο, τη μαζική είσοδο μεταναστών. Ένα γεγονός που προκάλεσε πολύ μεγάλη ένταξη μεταξύ της Μαδρίτης και πολλών ευρωπαϊκών πρωτευουσών.
0: Ήταν περίεργη στάση του Σάντσεθ, δεν ήτανε, για το κομμάτι αυτό, το τι γίνεται τώρα στη Θέουτα. Δηλαδή, δεν ξέρω, πραγματικά. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η τηλεδιάσκεψη αυγουστιάτικα.
1: Ναι, αυτό αποδίδεται σε μια πρόσφατη απόφαση που έβγαλε ανώτατο δικαστήριο στην Ισπανία, ότι όσοι περνούν στα σύνορά της, θα εξετάζεται το αίτημά τους για άσυλο και δεν θα επιστρέφουν άμεσα πίσω. Δηλαδή υπήρξε μια αλλαγή για την οποία κατηγορείται ο Σάντσεθ, ότι έδωσε ένα σήμα για είσοδο μεταναστών στην Ισπανία.
0: Και εκεί υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις. Υπάρχει και ένα άρθρο σήμερα του Κυριακού Μητσοτάκη στο Πολιτικό, ακριβώς για το μεταναστευτικό. Έτσι, γιατί ουσιαστικά όλες οι χώρες, και είμαστε από τις χώρες που δεχόμαστε μετανάστες και αρκετούς, εντάξει, δεν ξέρεις πότε θα. Θέλω να πω, θα σου προκύψει το θέμα. Θυμόμαστε τι έγινε στον Εύρο.
1: Ναι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό ακριβώς. Δηλαδή, μια άμυνα απέναντι σε πιθανή υβριδική απειλή, γιατί όπως ξέρουμε από την Τουρκία υπάρχει θεωρητικά, υπήρξε και πρακτικά στο παρελθόν, οπότε επιχειρεί να το συνδέσει και να βάλει μια ευρωπαϊκή ομπρέλα γύρω από ένα τέτοιο κίνδυνο.
0: Εγώ θα έλεγα να δούμε και τη χρηματοδότηση, δηλαδή να δούμε τα χρήματα που έχει πάρει η Τουρκία και τι έχει κάνει. Βέβαια, αυτό που εμείς λέμε είναι ότι, και φαίνεται ότι είναι μετά έτσι και τις συνεννοήσεις με την Τουρκία έχουν περιοριστεί. Δεν έχει περιοριστεί όλο αυτό με...
1: Από την Τουρκία, ναι. Λοιπόν, τώρα η Κρήτη είναι το
0: θέμα. Η Κρήτη είναι το θέμα. Το από θέμα, τη Λιβύη που έρχονται, έτσι.
1: Ναι.
0: Λέω όμως ότι η Τουρκία έχει πάρει την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό πάρα πολλά χρήματα.
1: Συντηρεί και τεράστιο ρυθμό.
0: Σωστό. Δηλαδή έχει δίκιο ο Γρηγόρης.
1: Περίπου 3 εκατομμύρια λοιπόν, είναι μόνο στα σύνορα με τη Συρία σε κατασκηνώσεις.
0: Ναι, ωραία. Οπότε ας το δούνε λίγο όλο το κομμάτι αυτό.
1: Έτσι κι αλλιώς αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυριαρχεί απόλυτη υποκρισία.
0: Ναι.
1: Απόλυτη υποκρισία σε σχέση με το μεταναστευτικό συνολικά. Δηλαδή, τι είναι αυτό που θέλει, ποιοι είναι οι στόχοι που έχει.
0: Ναι, ας ξυπνήσω λίγο η Ευρωπαϊκή και δεν μιλάω, γιατί τώρα υπάρχουν και βλέπεις και πώς λόγω του μεταναστευτικού σε όλη την Ευρώπη, πώς το θέμα το συγκεκριμένο το χρησιμοποιούν τα ακροδεξιά κόμματα. Βλέπε Γαλλία, βλέπε Γερμανία, και όχι, βλέπε Ισπανία, βλέπε άλλο και άλλες δυνάμεις. Έτσι, ενώ τα ακροδεξιά κόμματα και πώς είναι βούτυρο στο ψωμί τους όλο αυτό.
1: Ναι, και πόσο εύκολα μπορούν να στήσουν στον τοίχο κάθε χώρα μεμονωμένα που δέχεται μια πίεση.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν επιχειρούν να δώσουν λύση συνολική. Γιατί και εμείς βρεθήκαμε και στο παρελθόν.
0: Στον
1: τοίχο.
0: Ναι, αλλά και έχουμε βρεθεί και ακόμα βρισκόμαστε στον τοίχο. Θυμάμαι τι έγινε με αυτή την άτυχη Μαρία. Μαρία, δεν την αν θυμάμαι τώρα όλο αυτό το χαμό που έγινε. Μαρία, το λέω το κοριτσάκι.
1: Στον Εύρο.
0: Το ποτιθέμενο, ναι.
1: Ναι, που αποδείχτηκε fake news.
0: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, εντάξει, θέλω να πω ότι τα έχουμε ζήσει όλα αυτά και θα τα ξαναζήσουμε. Αλλά και η Ευρώπη πρέπει να είναι ένα κεντρικό σχεδιασμό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και σε αυτό το θέμα, πάλι η Ευρώπη δεν έχει αυτή την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε. Η Ευρώπη, μιλάω ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο, με τη Μαρία λέει ο Βασίλης. Να πούμε στην Κατερίνα από την Πάτμο που λέει και η Μαρία μας. Και καλημέρα με τη Μαρία. Και το Γιάννη το Βάγκο που είναι στο χωράφι, το φίλο μας το Γιάννη. Λέει ότι είμαστε η καλύτερη παρέα. Γιάννη μου, καλή δουλειά. Κάτι σπέρνει, μάλλον βλέπω το τρακτέρ και μας έχει στείλει μια φοβερή φωτογραφία. Καλημέρα, Γιάννη μου, να σε καλά. Να σε καλά, καλή δουλειά.

0: Ο Πάνος λέει ότι ο Σάντσεθ σχεδίαζε να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες. Είναι ανεκδίηγητος. Ναι, έβγαζε και κάτι και έκανε και κάτι άλλο, αν τα είδα καλά, σε κάποια διεθνή μέσα, ότι εκείνη την ώρα που γινόταν χαμός στη Θεούτα, εκείνος ανέβαζε κάτι φωτογραφίες, κάτι δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε. Κάτι είδα. Ναι, δεν, η στάση του είναι λίγο περίεργη. Ναι, είναι λίγο περίεργη, εγώ το λέω. Δεν ξέρω πραγματικά τι πιστεύει ότι μπορεί, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Θεούτα. Είδαμε τα πλάνα, μιλάμε για μιλούνια κόσμος.
1: Ήταν περίπου 50.000.
0: Άρα δεν πρέπει να υπάρχει εκεί ένα σχεδιασμό.
1: Ναι, μισό λεπτό όμως, γιατί ανάλογες πολιτικές αποφάσεις. Έχει πάρει και η Ιταλία στο παρελθόν.
0: Η κυρία Μελώνη.
1: Ναι, και πριν τη Μελώνη. Έχει πάρει και η Γερμανία στο παρελθόν. Δηλαδή το μεταναστευτικό, είτε μας αρέσει είτε όχι, έρχεται να δώσει μια απάντηση στο δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης. Δηλαδή αυτό που λέμε αντικατάσταση πληθυσμού. Δεν είναι μια συνωμοσία, είναι μεθοδολογία επίλυσης του δημογραφικού.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή,
0: ναι,
1: υπάρχει μια απλοϊκή προσέγγιση.
0: Ναι, και
1: ότι
0: για χέρια, για
1: κάνουμε
0: για
1: παιδιά, γεννήστε παιδιά, κάντε παιδιά κτλ. Ναι. Εντάξει. Το οποίο είναι βέβαια πολύ πιο σύνθετο.
0: Φυσικά είναι πολύ πιο σύνθετο. Πολύ θα το λες.
1: Γιατί βλέπουμε ότι όσο αυξάνεται το βιωτικό επίπεδο, και ιστορικά αποδεικνύεται αυτό στην Ευρώπη, τα παιδιά μειώνονται. Και όσο μικρότερο είναι το βιωτικό επίπεδο, τόσο αυξάνεται. Αυξάνονται γεννήσεις, άρα δεν είναι τόσο εύκολο ότι
0: δύσκολη
1: θα δώσουμε.
0: Εξίσωση.
1: Είναι πολύ δύσκολη εξίσωση και το μεταναστευτικό είναι σε αυτή την εξίσωση.
0: Δήμητρα, ευχαριστούμε. Λέει καλημέρα, όμορφοι άνθρωποι. Αυτό το μήνυμα το διαβάζω πάντα. Το στέλνει και όταν είμαστε με τον Ιωσήφη. Η Δήμητρα είναι από τους ανθρώπους πολύ γλυκούς, όπως και η Σόφη Μαραγκίδου. Καλημέρα, Σοφάκι μου, αν ακούς. Πιστεύω μας ακούς. Λοιπόν, και λέει και αυτός ο χαρακτηρισμός, όμορφοι άνθρωποι, ξέρεις, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Με συγκινεί. Να σε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, να πούμε, ξέρετε εδώ ο Γρηγόρης, ο Διβάνης, θα έχει όλα τακτοποιημένα. Αλλά να πούμε λοιπόν ότι στις 10 και 35 θα έχουμε τον Γιάννη Χατζησαλάδη, οικονομικό σύμβουλο, για τα πάντα και για τα μέτρα στήριξης, αλλά και για άλλα θέματα οικονομικά, φορολογικά. Αν θέλετε να στείλετε τις ερωτήσεις, να τις στείλετε για να τις θέσουμε του Γιάννη Χατζησαλάδη. Στις 11 και 35 θα έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής Επαγγελμάτων, τον Γιάννη Δαβερόνη, να δούμε πώς πάει η κατάσταση στην εστίαση, η εικόνα ποια είναι. Και στις 12 και 35 το Δημήτρη τον Μπούρλα, τον εργατολόγο, έχουν στείλει ήδη μηνύματα κάποιοι ακροατές που ξέρει πάρα πολύ καλά τα συνταξιοδοτικά. Οπότε αν έχετε ερωτήσεις και για τον κύριο Μπούρλο, να μας τις στείλετε, να τις θέσουμε όσες προλάβουμε. Φεύγουμε, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Καλά το είπα τώρα, έτσι τάκι μου. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική. Ενεργό παραμένει το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα. Στον Ανακρίτη οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Συνεδριάζουν εκτάκτως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών με επίκεντρο το μεταναστευτικό. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του ζητήματος προκρίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο real.gr. 50 μετανάστες εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ιεράπετρας.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη και 29 στον Βόλο.
14: Μιντέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Καλά, βάζει εκπληκτικά τραγούδια ο Τάκης ο Μαυράκης. Είμαι σε αυτό το στυλ εγώ. Τυχώς λείπει ο Καλαμαράκης με αυτά τα ταμπαντούπα και τα κλαμπατσίμπαλα που βάζει. Γλιτώνω για δύο εβδομάδες. Από 31 Αυγούστου θα ξεκινήσουμε πάλι. Τα δικά του, πλάκα κάνω έτσι. Μουσικάρες βάζει και ο Ιωσήφ, δεν το συζητάω. Αλλά εμένα μου αρέσει και το ελληνικό. Οπότε μπράβο, Τάκη μου, μπράβο. Λοιπόν, τώρα μας έστειλε ένα μήνυμα. Είμαστε πάλι εδώ, Real FM, με τον Γρηγόρη Διβάνη, 97,8.
1: Την Αμαλία Κάτζου.
0: Αληθινό ραδιόφωνο. Ο Παναγιώτης λοιπόν λέει: έτσι είναι αυτοί οι μημαθείς σοσιαλιστές, μόνο που παίζουν μπάλα σε λάθος γήπεδο. Πάνος από Μόναχο, 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
1: Πώς έχει γίνει αυτό? Πώς έχουμε αυτό το καλοκαίρι, έχουμε ζήσει την απόλυτη ανατροπή σε σχέση με την Ευρώπη.
0: Δηλαδή, υποτίθεται
1: ότι εμείς έχουμε ζέστη και έρχονται οι τουρίστες στον ήλιο και έγονται κτλ.
0: Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία.
1: Καταγράφουν υψηλότερες θερμοκρασίες, απόλυτες θερμοκρασίες, ψηλότερες από την Ελλάδα. Αυτό είναι πρωτοφανές.
0: Λέει, λόγω μελτεμιών την έχουμε γλιτώσει. Αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Πάντως και η Γερμανία ψήνεται. Ψήνεται πραγματικά. Και οι Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί, επειδή είναι η αδερφή μου εκεί, τους πιάνει και δυσφορία γιατί έχει και πάρα πολύ υγρασία στην Ολλανδία. Εντάξει, είναι δύσκολο καλοκαίρι για κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Πάρα πολύ δύσκολο και οι άνθρωποι δεν είναι και συνηθισμένοι. Δεν έχουν και κλιματισμό. Τρέχαν να θυμάσαι τι γινόταν στα καταστήματα με τους ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά. Ξεπουλήσανε και δεν έπεφτε και ξύλο για έναν ανεμιστήρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε και τον ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα, τον Οικονομικό Σύμβουλο, γιατί θα μιλήσουμε για τα μέτρα στήριξης των πληγέντων και όχι μόνο. Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, Μαλία, καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και φίλες που μας ακούν αυτή τη στιγμή και εύχομαι κουράγιο και δύναμη σε όσους έχουν πληγεί από την μέλα από αυτή τη φωτιά και φυσικά σεβασμό στις οικογένειες με τα θύματα.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι πραγματικά έχει μαυρίσει η ψυχή μας με όλο αυτό που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες και στην Κρήτη και εδώ, στη Δυτική Αττική, γιατί έχουμε, θα το ξαναπώ, και 5 νεκρούς.
2: Έτσι ακριβώς. Και σας άκουγα προηγουμένως για το θέμα της μετανάστευσης και τα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη Θεούτα και βρήκα πρόχειρα μέχρι να συνδεθούμε μια έρευνα του ΚΕΠΕ που λέει ότι το τελευταίο χρόνο λείπουν 31.000 εντός εισαγωγικών νέκρους εργατικά χέρια από την Ελλάδα με την μεταναστευτική κατάσταση, τον τουρισμό, τις επιχειρήσεις και οι μετανάστες στη χώρα μας, οι νόμιμα απασχολούμενοι μετανάστες, μειώθηκαν κατά 53.000, δηλαδή ποσό 37,1%. Και ο λόγος είναι οι χαμηλές αμοιβές, η ποιότητα των θέσεων εργασίας και ότι πολλοί από αυτούς φτιάξαν το δικό τους κομπόδεμα ή άνοιξαν δικαίως επιχειρήσεις ή πήγαν πάλι για τη χώρα τους. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι εκρηκτικές οι διαστάσεις που λαμβάνουν τώρα και στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Έτσι είναι, Γιάννη μου. Γιάννη, επειδή είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι θα σε έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε για τα μέτρα στήριξης των πληγέντων, θες να μας δώσεις, να μας κάνεις την ακτινογραφία των μέτρων και να σε ρωτήσεις και ο Γρηγόρης ό,τι θέλει, αλλά επειδή ξέρω ότι το γνωρίζεις το θέμα, να πάμε να δούμε τι είναι, τι να περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Πρώτα απ' όλα, εκτός από τα μόνιμα μέτρα αρρωγής που είναι κάθε φορά που έχουμε μια καταστροφή, πλημμύρα, πυρκαγιά ή σεισμό. Χθες είδαμε ότι και οι τράπεζες συστημικές βγάλανε μία ανακοίνωση που τόσο ώστε πλέον να υπάρχουν μέτρα υπέρ των πληγέντων για τους συγγενείς, τους συζύγους, δηλαδή προστατευόμενα τέκνα και γονείς για τα θύματα. Υπάρχει διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων σε στεγαστικά, καταναλωτικά ή πιστωτικές κάρτες και δεύτερον 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια. Επίσης για τους ιδιώτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Πρώτον, έχουμε μια αναστολή για 6 μήνες των καταβολών των δόσεων πάσης φύσεως δανείων. Και δεύτερον, εξάμηνη αναστολή όλων των αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης για δανειολήπτες που εμπίπτουν στην περιφερειακή ενότητα των πυρκαγιών, έτσι όπως οριστεί από την πολιτεία.
0: Ναι. Άρα ουσιαστικά δεν θα γίνονται κατασχέσεις κτλ.
2: Ακριβώς.
1: Μιλάτε για διαγραφή, απόλυτη διαγραφή.
2: Απόλυτη διαγραφή των χρεών, των δανείων για στεγαστικά, καταναλωτικά ή πιστωτικές κάρτες.
0: Ναι.
2: Και μιλάμε φυσικά εδώ για ατομικά δάνεια των γονέων, συζύγων ή προστατευόμενων τέκνων των θυμάτων, των 5 θυμάτων.
0: Μάλιστα, για τα 5 θύματα. Όχι όλους τους πηγέντες, είναι για τα θύματα.
2: Για τους υπόλοιπους, για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που έχουν τις καταστροφές, είναι τα 2 μέτρα, αυτό της αναστολής για 6 μήνες. Των ποσών και των εργαστικών μέτρων ίσπραξης.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι θετικό. Κάτι είναι και αυτό, έτσι.
1: Ναι, η αναστολή που λέτε. Δεν μιλάμε δηλαδή ουσιαστικά για κάποια περικοπή. Απλά μετατίθεται στο μέλλον.
2: Ακριβώς. Αυτό το χρονικό διάστημα πλέον για τους 6 μήνες δεν θα πληρώνουν τις υποχρεώσεις και θα μετατεθούν προς το μέλλον.
1: Ναι, μετά από 6 μήνες, ωστόσο, δεν θα προσθεθούν οι επόμενες υποχρεώσεις.
2: Βεβαίως.
1: Θα διπλώσουν οι υποχρεώσεις. Δηλαδή, θα έρθουν οι επόμενες και θα παραμένουν και οι προηγούμενες.
2: Αυτό που βλέπουμε στις αναστολές είναι ότι αυτό το χρονικό διάστημα μετατίθεται για το τέλος των υποχρεώσεων. Δηλαδή, αν η υποχρέωση έλυγε το 32. Θα λήξει το 32 τον Ιούνιο.
1: Άρα είναι επιμήκυνση.
0: Ακριβώς, ξεκάθαρα. Ωραία. Εκτός από αυτό, Γιάννη μου, τι άλλο
2: έχουμε. Έχουμε λοιπόν το θέμα της αρρωγής. Mm-hmm. Θα πρέπει να γίνει μια αίτηση στο Δήμο προσκομίζοντας την αυτοψία, η οποία είναι το κύριο χαρτί το οποίο πρέπει να έχει αυτός που έχει πληγεί. Ε1, ε9. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γιατί η αρρωγή σε ορισμένα μέτρα παίζει ρόλο οικογενειακή κατάσταση, τον αριθμό των μελών στην ουσία. Και αν υπάρχει και άτομο με ειδικές ανάγκες, τη βεβαίωση γι' αυτό. Πρώτη βοήθεια, εφάπαξ 600 ευρώ που δίνεται. Αποζημίωση για οικοσκευή, τα ποσά εδώ είπαμε ότι είναι έως 6.000 ευρώ, 2.000 ευρώ, δηλαδή ξεκινάνε για τις οικίες οι οποίες έχουν υπάρξει κάποιες ζημίες και είναι κατοικίσιμες και φτάνουν σε 6.000 ευρώ για τις κατοικίες που έχουν πλέον πολύ μεγάλη ζημιά. Εδώ τα μέτρα της αρρωγής, σε αυτό ειδικά το κομμάτι, μιλάγανε για 50% των ποσών. Αν είναι για δευτερεύουσα κατοικία. Mm-hmm. Δηλαδή, και επειδή όσο επιστοποιήσει σε αυτές τις περιοχές ήταν δευτερεύουσες κατοικίες, θα πρέπει να πιστοποιηθεί αν αυτό το ποσό θα συνεχίσει να είναι 50% μειωμένο για δευτερεύουσα κατοικία. Επίσης, σε γαστική συνδρομή αποκατάστασης κτηρίων, εδώ ξέραμε από την Κία που ήταν πάγια και έτρεχε σε όλες τις περιπτώσεις, ότι ήταν έως 150 τετραγωνικά το ποσό το οποίο δίνονταν 80% κρατική συνδρομή και 20% άτοκο δάνειο. Πλέον, από ό,τι ο κ. Κατσαφάδης καθήλυνε δημόσιος υπουργός. Εδώ πλέον πάμε στο 100% και μιλάμε και για πρωτεύουσα και για δευτερεύουσα κατοικία. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου συγκατοίκησης από 300 έως 500 ευρώ για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους. Και για τις επιχειρήσεις υπάρχει πρώτη αρρωγή 4.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ ανάλογα με τη ζημιά η οποία έχει υποστεί και 70% της εκτιμόμενης ζημιάς για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και οχήματα. Αυτό περιμένουμε να δούμε είναι για τον ένφια, την τριετή αναστολή, η οποία πάντα δίδεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εδώ, Μαλία και Γρηγόρη, πολύ μεγάλη προσοχή. Το είπα και στον κύριο Μαρκόπουλο σε κάποιο πάνελ το οποίο είχαμε. Ο ένφια έχει τριετή αναστολή και λέει μέσα ο νόμος, αν δεν αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς το ακίνητο. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια ερμηνεία νόμου και να λέει ότι αν το ακίνητο αυτό είναι εντός οικογένειας, δηλαδή ένας πατέρας οδός στο παιδί του, για όνομα της Παναγίας μην χάνεται η απαλλαγή του ένφια, γιατί μιλάμε για ένα ακίνητο που παραμένει μέσα στην οικογένεια. Άρα λοιπόν, όταν αλλάζει ιδιοκτησιακό καθεστώς, την εντός της οικογένειας συνεχίζει να υπάρχει. Όπως επίσης δεν ακούσαμε για το θέμα που πάντα γίνεται, την εξάμηνη αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, μέτρων αναγκαστικής σύσπρασης, mm-hmm. ασφαλιστικών εισφορών και τι γίνεται με τις συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή, υπάρχουν επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή θα λειτουργήσουν. Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους? Θα μπουν σε κάποια διαδικασία να πάρουν το ποσό το οποίο παίρνουν ακόμη και επί COVID? Αυτές οι επιχειρήσεις θα έχουν κάποια βοήθεια? Αυτές είναι κάποιες λεπτομέρειες που θα τις δούμε πλέον σε αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν.
0: Γιάννη, για το επίδομα ενοικίου, γιατί όσοι θα αναγκαστούν, γιατί έχασαν τα πάντα, να νοικιάσουν ένα σπίτι, θα υπάρξει ένα επίδομα ενοικίου?
2: Και 300,
0: μέχρι τι ποσό είναι αυτό το επίδομα?
2: Από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Είναι πάγιο ποσό το οποίο δίνεται πάντα. Είτε νοικιάσουν κάποιο ακίνητο, είτε ακόμη πάνε και σε κάποια ξενοδοχειακή μονάδα.
1: Και αυτό πότε δίνεται αυτό το ποσό?
2: Από ό,τι είπε ο κύριος Κατσαφάδος, γιατί αυτό εμπίπτει μέσα στη διαδικασία της ΚΙΑ που λειτουργεί πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι θα γίνει πολύ πιο γρήγορη η διαδικασία. Το ευχόμαστε, γιατί να θυμίσουμε ότι ακόμα στον Ντάνιελ υπάρχουν εκκρεμότητες.
0: Να έχουμε κάτι άλλο να πούμε για τα μέτρα στήριξης, για τους πληγέντες? Είναι κάτι άλλο που θέλουμε, πρέπει να επισημάνουμε σε όσους μας ακούν?
2: Περιμένουμε την εφαρμογή της ΚΙΑ. Μεγάλη διαφοροποίηση είναι αυτό που ο κύριος Κατσαφάδος, ότι θα αποζημιώνεται πλέον
0: 100%.
2: Στο 100% και για πρωτεύουσα και για δευτερεύουσα κατοικία.
0: Μάλιστα.
2: Τα υπόλοιπα λογικά ισχύουν ότι υπήρχε στις προηγούμενες καταστροφές.
0: Μάλιστα. Πάμε λιγάκι τώρα στα πιο τρέχοντα, γιατί 31 Ιουλίου είχαμε την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος και τον έμφυα. Έτσι δεν είναι? Όχι πρώτη δόση, αλλά τρέχει και ο ειδός του έμφυα. Λοιπόν, 31 Αυγούστου έχουμε υποχρεώσεις που πρέπει να πληρωθούν.
2: Βεβαίως. Έχουμε έμφυα, έχουμε εισόδημα. Έχουμε όλες τις άλλες υποχρεώσεις που ο καθένας γιατί μπορεί να έχει πάει σε κάποια ρύθμιση τη δόση της ρύθμισής του. Και να πούμε ότι πλέον έως 31 Ιουλίου που είχαν δικαίωμα να πληρώσουν εφάπαξ το φόρο με τη μείωση αυτή που γνωρίζαμε, έστω και την κουτσουρεμένη, που πήγαινε σταδιακά με το πότε είχε υποβάλει τη φορολογική σου δήλωση, αυτό το δικαίωμα πλέον χάθηκε. Αν κάποιος δεν το έχει ασκήσει, δεν μπορεί να το κάνει πλέον την επόμενη δόση. Mm-hmm. Απλά να γνωρίζει ο κόσμος για τις υπόλοιπες δόσεις ότι είναι κάθε μήνα σε 8 μηνιαίες δόσεις. Ξεχνάμε την πρώτη, αλλά έχουμε άλλες 7 μπροστά μας. Και μπορεί ο πολίτης είτε να πληρώσει την ταυτότητα οφειλής έτσι όπως είναι αποτυπωμένη από την ΑΔΕ, ή να πάει σε πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων με επιτόκιο όμως, ή διαφορετικά να κάνει χρήση της πιστωτικής του κάρτας, αν έχει περιθώρια, να πάει σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.
1: Άρα είναι οι τρέχουσες κανονικές υποχρεώσεις. Ναι,
0: δεν
1: υπάρχει κάτι
0: όμως. Θα έχεις γυρίσει από διακοπές, θα έχεις φάει τα χρήματα όπως όλοι μας και θα πρέπει να πληρώσεις εφορία, ένφια και ΦΠΑ και όλα, έτσι. Το λέω γιατί εγώ έχω μπλοκ, έχω και μπλοκ, οπότε πληρώνω και ΦΠΑ. Αλίμονό μας. Είναι
2: και
0: κάτι άλλο.
2: Και τους λογαριασμούς θα βρούμε. Και τους λογαριασμούς θα βρούμε.
0: Ναι, αυτό το ξέχασα.
2: Ανοίγοντας το χρηματοκιβώτιο.
0: Αυτό το ξέχασα.
2: Είναι... Ακριβώς. Και μιας και μιλάμε για τουριστική περίοδο,
0: ναι, ναι.
2: Αξίζει να κάνουμε μια πολύ μικρή αναφορά στα θέματα του τουρισμού. Βγήκαν κάποιες έρευνες από την Τράπεζα της Ελλάδος και τον Ιελικά που λέει ότι είναι αυξημένες όσον αφορά τις ροές στη χώρα μας. 2,79 δισεκατομμύρια είναι το διάστημα Ιανουάριος ως Απρίλιος, αυξημένα κατά 36,7% τα έσοδα, και η αφήξη των ξένων τουριστών 27,1. Για τους Έλληνες όμως, δυστυχώς, το 47% δεν θα πάει διακοπές φέτος. Και τα λέμε δεν θα πάει διακοπές σημαίνει δεν θα πληρώσει κατάλημα. Γιατί μπορεί να φιλοξενηθεί κάπου ή να πάει
0: στο χωριό του.
2: Ακριβώς. Ενώ πέρυσι δεν είχε πάει το 43%. Βλέπουμε ότι μία αύξηση κατά 10%. Δηλαδή από 47 πήγε 43, από τις 43 συγγνώμη πήγε 47%. Οι λόγοι που οδηγούν αυτή την απόφαση είναι σε 76% το κόστος διαμονής, 74% η κάλυψη άλλων βασικών αναγκών, 59% το κόστος των εισιτηρίων και 49% το κόστος φαγητού.
0: Ναι.
2: Επίσης το ΙΕΛΚΑ είπε ότι 70% που επισκέπτονται συστηματικά σούπερ μάρκετ διακοπές, άλλαξε δηλαδή ο τρόπος.
0: Ναι, ναι, από πέρυσι για να το συζητάμε αυτό.
2: 57% επιλέγουν υπηρετικούς παραθαλάσσιους
0: τουρισμούς. Ναι, βέβαια, για να μην έχουν αυτοπλοϊκά.
2: Βεβαίως, 45% μείωση συνολικά τις αγορές στο φετινό καλοκαίρι. Και τέλος, ένα Ινστιτούτο το οποίο είναι καθήλυνα αρμόδιο, το ΙΤΕΠ, δηλαδή Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, λέει ότι μέση διάρκεια διαμονής 5,6 διανυκτερεύσεις το 2025, όταν το 2015 είχαμε 10,5, μες. Δηλαδή μειώθηκαν στο μισό οι διανυκτερεύσεις για κάποιους που έρχονται, αυξήθηκαν δε αντίστοιχα στο διπλάσιο οι αφήξεις από 23.046, δηλαδή διπλασιάστηκαν οι αφήξεις, αλλά μειώθηκαν πλέον οι διανυκτερεύσεις.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα, πάρα
0: να
2: πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, μου ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Καλή δύναμη σε όλους και εύχομαι. Ευχή, ξέρω ότι είναι πολύ σοβαρομοντή. Μη ζούμε τέτοιες καταστάσεις πλέον.
0: Αυτό και το ευχόμαστε όλοι μας. Όλοι μας. Γιάννη, μου να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης. Μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best story, όπως και το προηγούμενο, «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Σας κρατάμε συντροφιά μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη μέχρι τη μία.
1: Την Αμαλία Κάτζου, είναι 11 παρα 10 αυτή την ώρα.
0: 11 παρα 10 είναι. Λοιπόν, τη πυρκαγιά στην Δυτική Αττική τα είπε ο Γρηγόρης όταν ξεκινήσαμε. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη.
1: Είναι σε ύφεση τα μέτρα.
0: Αυτό είναι το καλό. Άκουγα τον εκπρόσωπο τη πυροζωή, τον κύριο Αρτοπιό, να λέει ότι είναι κομβικό, θα γίνει μετά τη μιάμιση.
1: Ναι.
0: Έτσι, να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις, γιατί κάτι τέτοιο συνέβη εχθές. Άρα θέλει μια προσοχή. Φυσικά υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία με την έννοια ότι έχει προοριστεί το πόλι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και είναι παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες με τις χθεσινές σήμερα.
0: Ωραία. Οπότε θα το παρακολουθούμε, θα σας ενημερώσουμε αν προκύψει κάτι. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα και βεβαίως είναι πολλοί συμπολίτες μας που μετρούν πληγές, που έχασαν τις περιουσίες τους. Δεν θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους. Τι να πεις για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και που πρέπει άμεσα να υπάρχει κρατική στήριξη. Με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, τον οικονομικό σύμβουλο, μας έκανε την ακτινογραφία το μέτρο στήριξης. Ενημερώσαμε. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα τρέξουν γρήγορα. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, στις 7.40, στις 11 και στις 2.20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets, από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα! Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τινό και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες σε Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.

0: Καλημέρα και στο φίλο Γιώργο που διαβάζω το μήνυμά του. Απευθύνεται βέβαια σε σένα και λέει: τα ακούς Κάτζο τα στοιχεία που δίνει ο κύριος Σαλάτας για μείωση διανυκτερεύσεων.
1: Χάτζη Σαλάτας.
0: Ναι, όπως τον αναφέρει.
1: Όχι, λέω τον άνθρωπο το λέμε με το Γιάννης Χάτζη Σαλάτας. Ναι. Θα λέμε το όνομά του, αυτό λέω.
0: Ναι. Αύξηση τιμών και τα λοιπά. Άντε κάτω. Αβαβά, μα εσύ έχεις καλέσει τον κύριο Χατζησαλάτα.
1: Δεν θα απαντήσω.
0: Πώς γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Δηλαδή τον έχεις καλέσει.
1: Ναι, είναι λίγο ξύμορο.
0: Ναι, τα είπε και τώρα καλείσαι να κάνεις τι.
1: Τι τα είπε και έτσι είναι. Γιατί δεν υπάρχει έρευνα. Ποια έρευνα, δεν θυμάμαι ποιο. Μπορεί να το θυμάσαι, εγώ δεν το θυμάμαι. Που έλεγε ότι ένα στους δύο θα κάνει φέτος διακοπές. Αυτό δεν το βλέπουμε από τον περιγυρό μας. Ο κύριος Χατζησαλάτας έδωσε δύο έρευνες και καλά έκανε ο Γιάννης.

0: Ναι, οπότε εσύ τώρα τι πρέπει να πεις πάνω σε αυτό.
1: Να πω τι, τι να πω. Τι θέλει να πω ο Γιώργος.
0: Την αναρωτιέμαι κι εγώ.
1: Και εγώ τι λέω. Να πω. Τα στοιχεία τα είπαμε, το έχουμε σχολιάσει εδώ και με τον όταν κάνουμε εκπομπή με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη για τα θέματα της ακρίβειας. Τα είχαμε στη σκαλέτα μας, αλλά θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες, γιατί καταλαβαίνετε ότι προέκυψαν αυτές οι φωνικές πυρκαγιές και δεν μπορούσαμε τώρα να. Ήταν συγκεκριμένα τα θέματα που θα συζητήσουμε και συζητήσαμε με τον Γρηγόρη το Διβάνη. Άρα, τι κρύβουμε δηλαδή. Τι είπα εγώ, τον διάκοψα το Γιάννη, το Χατζηδάκη και τον Παπαδάκη. Αχ, μην το πεις. Δεν είναι έτσι. Μα έτσι είναι. Έχουν ανέβει τα καύσιμα, έχουν ανέβει το ενεργειακό κόστος. Είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι ο κόσμος δεν βγαίνει να πάει διακοπές. Κάποιοι θα πάνε στα χωριά τους, κάποιοι θα πάνε σε φίλους, κάποιοι δεν θα πάνε πουθενά.
0: Ναι, και κάποιοι μένουν και εδώ, γιατί
1: βέβαια
0: βλέπουμε σίγουρα μειωμένη κίνηση. Ωστόσο,
1: βέβαια,
0: υπάρχει κόσμος, ναι, στους δρόμους. Δεν, ναι, έχει αδειάσει η Αθήνα όπως, ναι, γινόταν στο παρελθόν.
1: Α, έχει πιο πολύ. Εγώ πάντως το πρωί.
0: Λιγότερο, έχει λιγότερο.
1: Ναι, δεν και χθες είναι το βράδυ που γύριζε ο λεωφόρος συγκρού από την εφημερίδα, πάλι λιγότερη, πολύ λιγότερη κίνηση είχε. Αλλά έχει δίκιο ο Γρόζης. Δεν είναι αυτή η εικόνα της άδειας Αθήνας.
0: Και οι γειτονιές και οι πλατείες είναι, ναι, με κόσμο, ναι, το βράδυ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και τα μαγαζιά.
1: Άντε να φύγει κάποιο την εβδομάδα του 15 Αυγούστου, που φέτος το 15 Αύγουστος πέφτει το Σάββατο, άρα κάποιοι μπορούν να πάνε και στα χωριά τους ή σε κάποιο κοντινό μέρος, σε κάποιους φίλους κτλ. Και εκείνη η εβδομάδα να είναι, να είναι άδεια, μεσαγωγικά και πάλι Αθήνα. Είναι πάντως δεδομένο ότι ο κόσμος, λόγω της ακρίβειας, έτσι, και του αυξημένου κόστου ζωής, δεν μπορεί να φύγει. Δεν μπορεί να κάνει τις διακοπές του. Και όταν έχεις και ένα και δύο και τρία παιδιά, πού πας? Δεν θες για ένα κατάλημα το λιγότερο 200 ευρώ. Δεν βγαίνουνε. Και όπως μας είπε και ο Γιάννης, ο Χατζησαλάντας, έγινε και πέρυσι αυτό, εκτοξεύθηκαν οι τζίροι των σούπερ μάρκετ στις περιοχές που είναι έτσι δημοφιλείς προορισμοί, καλοκαιρινοί. Ο κόσμος πια δεν βγαίνει έξω. Θα μας τα πει ο κ. Ζαβερόνης, γιατί τον έχουμε αργότερα, τι γίνεται στην εστίαση. Πάρα πολλοί επιλέγουν να πάνε κάπου, αλλά να μεγερεύουν μέσα.
0: Ναι, βέβαια και η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ είναι επώδυνη.
1: Άστο. Εκεί παθαίνεις εγκεφαλικά κάθε εβδομάδα που πας. Αλλά πέρα από αυτό, σου λέει ο άλλος, να πάω κάπου να κάνω με τα παιδιά μου κάποια μπάνια, αλλά θα τρώω το πρωινό, θα πάω να ψωνίσω από το σούπερ μάρκετ. Είναι πολύ πιο οικονομικό το να μαγειρεύει σπίτι σου από το να τρως τρία και τέσσερα άτομα και πέντε έξω. Έτσι. Άρα επιλέγουν αυτή τη λύση και καλά κάνουν. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει οικονομική ευχέρεια. Τι να πούμε τώρα, ξεκάθαρο.

0: Ένας ακροατής λέει: εγώ είμαι με τον Καλαμαράκη. Free Καλαμαράκης. Δεν ξέρω γιατί το λέει. Εννοεί που δεν είναι εδώ, που έχει πάρει την άδειά του. Μα δεν θα το κρατούσαμε εδώ τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και θα τον αφήναμε να πάει και αυτός, να ξεκουραστεί.
1: Ναι, δεν το κατάλαβα κι εγώ.
0: Ούτε αυτό. Το κατάλαβα τι εννοεί. Α, να είναι μόνος του Ιωσήφ Καλαμαράκης, να μην είμαι εγώ μαζί με τον Καλαμαράκη. Μπορεί και αυτό. Τι λες, Τάκη? Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται, ναι. Μπορεί να το θέλει ο φίλος, αλλά δεν γίνεται. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να καλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτη στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.

Διαβάζω λοιπόν τώρα μια είδηση. Σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο λαιλατούσε τον ελληνικό βυθό. Ιδέως κατέσχεσε προστατευμένα κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Απίστευτο. Είναι ειδική υπηρεσία της ΑΔΕ ιδέως, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, το σκάφος το οποίο είχαν μισθώσει οι Ιταλοί Πίκο ήταν εξοπλισμένο με ειδικά εργαλεία για την παράνομη εξόρυξη κοραλιών από προστατευμένες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η αξία των κατασχεθέν των κοραλιών εκτιμάται στις 800.000 ευρώ, ενώ το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μεταφορική εταιρεία ως βιτρίνα για τη διακίνηση του φορτίου προς την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις ιταλικές υπηρεσίες για την ταυτοποίηση των παραλειπτών και την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίας. Δεν το ήξερα, παιδιά, ότι υπάρχει και λαθρεμπορία στα κοράλια. Στα κοράλια, ναι. Μπράβο στη ΔΕΟΣ, λοιπόν. Πολύ σημαντική είδηση. Αλλά ότι υπάρχει και λαθρεμπόριο κοραλιών, δεν το ήξερα, πραγματικά. Θέλεις να πάμε σε διάλειμμα και ειδησίες. Πάμε. Άντε, και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 11.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική. Ενεργό παραμένει το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται στο μεταξύ δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Αντιμετωπίζουν 4 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. 50 μετανάστες εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ιεράπετρας. Το μεταναστευτικό ζήτημα, μετά και από τις μαζικές ροές στην Ισπανική Θέουτα, θα βρεθεί στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησής του, προκρίνει ο Πρωθυπουργός. Σε άρθρο του στο Πολίτικο, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για μια νέα μορφή υβριδικής απειλής. Κύκλωμα παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών από το βυθό του Αιγαίου αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΔΕ. Εντοπίστηκε σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο που φέρεται να λειτουργούσε ως πλωτή βάση για τη συλλογή και διακίνησή τους. Η αξία του παράνομου φορτίου αγγίζει τις 800.000 ευρώ και πρόκειται να αποσταλεί στην Ιταλία. Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές μένονται για τρίτη μέρα στην Ουάσιγκτον. Έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 700 κτίρια, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Σε μία ώρα θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με 14-13 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα πόλο νέων γυναικών από την Ιταλία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στις 7 το απόγευμα αντιμετωπίζει την Πορτογαλία και με νίκη θα προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 και 5. Φάγαμε τη μία ώρα της εκπομπής. Είμαστε τρίωροι μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Μέχρι τη μία, ναι.
0: Έτσι. Και βέβαια έχουμε μαζί μας τον Τάκη τον Μαυράκη στα πληκτράρχοντας εδώ στο στούντιο. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Στούντιο, παπά κυρία Λεφέ, τα μηνύματά σας. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε στην αρχή με τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Θα μας πει τις τελευταίες εξελίξεις ο Γρηγόρης. Γρηγόρη μου, πού βρισκόμαστε?
1: Η εικόνα παραμένει βελτιωμένη, η εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούπα, το οποίο αποτελεί το πιο ενεργό σημείο. Παραμένει δηλαδή φωτιά, είναι σε ύφεση. Το στοίχημα είναι τι θα γίνει στο διάστημα μετά τη μία και μισή, που θα αναμένεται πτώση της υγρασίας και οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Οπότε ευχόμαστε για το καλύτερο.
0: Άρα έχει περιοριστεί, έτσι. Ουσιαστικά υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο. Είναι μόνο ένα, είναι γιατί διαβάζω ότι το μόνο ενεργό
1: αυτό
0: μέτωπο...
1: Αυτό είναι το κυριότερο, είναι
0: ναι,
1: το κυριότερο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει από Αγία
0: από
1: Παρασκευή και
0: Λούμπα,
1: Άγιο...
0: λέει.
1: Ναι, και από Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο και εκεί πέρα υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα καντιλάκια. Δηλαδή υπάρχουν εστίες διάσπαρτες που καίνε. Ωστόσο, είναι σε ύφεση στο σύνολό της πυρκαγιά.
0: Μάλιστα, καλά.
1: Αν μέχρι τότε ή αν τις επόμενες ώρες καταφέρουν να τα περιορίσουν, να τα κατασβέσουν, θα είναι σίγουρα μια καλύτερη εικόνα.
0: Πάντως, η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη και η οικολογική καταστροφή, αλλά έχουν καταστραφεί πάρα πολλά σπίτια, έχουν καεί ολοσχερός. Είναι αρκετά, φυσικά ακόμα δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό.
1: Ναι, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους και με βάση τη δορυφορική εικόνα από Αττική και Βιωτία, έχουμε τώρα τον νεότερο απολογισμό 134.585 στρέμματα στο σύνολο. 30.966 στρέμματα είναι στην Αττική και 103.119 στη Βιωτία.
0: Μάλιστα. Εκτός από την φωτιά στη Δυτική Αττική που καίει για 5ο 24ωρο, νομίζω, είναι η πέμπτη μέρα.
1: Είναι η πέμπτη μέρα σήμερα.
0: Είναι η πέμπτη μέρα. Μιλήσαμε και είπαμε για την τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων μετά την εισβολή μεταναστών στη Θέουτα. Υπάρχει μια δυσφορία για την πολιτική Σάντσεθ. Λοιπόν, βεβαίως φαίνεται ότι κανείς δεν θέλει να τραβήξει τα πράγματα στα άκρα και να ακυρώσει τις πράγμασεις της συνθήκης Σέγγεν. Θα δούμε λοιπόν, θα συμμετέχει ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Πλεύρης. Υπάρχει και ένα άρθρο του κ. Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης.
1: Και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, χαρακτήρισε τις συνομιλίες που διεξάγονται αυτή την ώρα μια ευκαιρία για την εξαγωγή μαθημάτων και τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στις προκλήσεις της παράτυπης μετανάστευσης.
0: Να πούμε ότι σε λίγη ώρα στις 12 θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα παρεστεί και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Νομίζω θα δώσουν το παρόν πολλά στελέχη. Και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και από άλλους πολιτικούς χώρους. Λοιπόν, τώρα... Πολιτική αντιπαράθεση για τις φωτιές υπάρχει. Αύριο επιλέξαμε με τον Γρηγόρη να είναι πιο πολιτική, να καλέσουμε πολιτικούς από διάφορους χώρους για να διασταυρώσουν τα ξύφη τους και να πει ο καθένας την άποψή του για αυτό που συμβαίνει με τις φωτιές και γενικότερα και το θέμα της ακρίβειας και όχι μόνο. Άρα θα έχουμε εμείς από αύριο, είπαμε αύριο να την κάνουμε αυτή την συζήτηση, αυτή την κουβέντα και με στέλεχος της Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, τι λέει κάθε κόμμα και αν υπάρχουν ευθύνες, γιατί αυτό λέει η αντιπολίτευση, ότι δεν ήταν έτοιμος ο κρατικός μηχανισμός. Αυτό ακούω εγώ, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
1: Ναι, θα αρχίσουμε τη συζήτηση από τις φωτιές σίγουρα.
0: Έτσι, με αυτό είναι το θέμα.
1: Θα συζητήσουμε και τα θέματα πρόληψης, γιατί δυστυχώς τι συμβαίνει με την πρόληψη? Δεν παράγει πολιτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή η καταστολή παράγει, δηλαδή βλέπουμε δράση, ενώ η πρόληψη είναι αόρατη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν γινούσαμε το χρόνο πίσω και δεν γινόταν ποτέ αυτή η καταστροφή, γιατί είχαν επενδυθεί πολύ μεγάλα κονδύλια στην προστασία του δασικού πλούτου, Δεν θα το αναγνώριζε κανείς. Θα ήταν μια ώρατη επένδυση. Δεν θα έλεγε κανένας ευχαριστώ ναι. που δεν καήκαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τώρα χτύπα ξύλο. Να μην κάνουμε τώρα τέτοιες υποθέσεις. Κάτι που δεν καίγεται. Δεν ευχαριστεί κανένας που δεν καίγεται. Το θεωρεί.
0: Δεδομένο. Αυτονόητο. Και αυτονόητο.
1: Ναι. Άρα, δυστυχώς. Η πρόληψη δεν παράγει πολιτικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, αλλά όμως φαίνεται ότι πρέπει να επενδύσουμε παραπάνω και πολύ περισσότερο στην πρόληψη. Αυτό αποδεικνύεται.
1: Ναι.
0: Στην πράξη αυτό αποδεικνύεται. Άρα, μήπως θα πρέπει να κάνουμε η κυβέρνηση, να κάνει έναν άλλο σχεδιασμό. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός. Δεν είμαι περιβαλλοντολόγος. Αλλά θέλω να πω ότι το ακούω πια πολύ στη δημόσια σφαίρα αυτό και στο δημόσιο διάλογο. Ότι η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Κοιτάξτε, είπα κάτι για τα κλαμπατσίμπανα που βάζει αυτά τα τραγούδια ο Ιωσήφ. Εγώ έκανα χιούμορ και το fan club του Ιωσήφ χτύπησε στα email. Δεν μπορούσε τώρα, καταλαβαίνει, Στάκη μου, δεν γίνεται. Και λέει, η Χριστίνα, η πρώην ροκ τηλεφωνήτρια, λέει, καλημέρα, καλή εκπομπή. Είμαστε με τα κλαμπατσίμπανα του κύριου Καλαμαράκη. Ναι, το ξέρουμε, Χριστίνα μου. Το ξέρουμε ότι είσαστε. Τι να κάνω τώρα εγώ. Κατάλαβε τώρα τι τραβάω εγώ που λέω κάτι για χιούμορ και μου την πέφτει. Το fan club του Ιωσήφ τώρα, τι να κάνω. Δημήτρη, γιατί με ρωτάς για το επίδομα θέρμανσης, νομίζω ότι μπήκε. Τουλάχιστον στη μητέρα μου τα χρήματα πιστώθηκαν. Οπότε δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς, σε ποια ακριβώς κατηγορία εμπίπτεις εσύ. Πάντως, επειδή το ξέρω, γιατί το πήρε η μητέρα μου, πήρε τη δόση. Άρα έχουν μπει τα χρήματα. Δες το λιγάκι, θα το δω κι εγώ και αύριο θα έχουμε και μια απάντηση. Θα σου έχω μια απάντηση, αλλά θεωρώ ότι τα χρήματα έχουν μπει.
2: Καθένας κάπου πάει, μα όλοι θα έρθουν πάλι.
0: Πρώτα πάω καρά. Να τις σβήσουμε τις φωτιές πρώτα, ναι, και μετά να συζητήσουμε, αλλά να συζητήσουμε και κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Άκουσες από εμάς κάτι να πούμε ότι όλα καλώς καμωμένα. Δεν νομίζω ότι ούτε εγώ το γρηγόρησα με δύο πράγμα. Ίσα που και χθες που κάλαμε τον κύριο Σταματόπουλο, τον δασολόγο.
1: Ναι, και το συζητήσαμε εκτενώς.
0: Εκτενώς. Και συζητήσαμε για τις αντιπυρικές ζώνες που λέει ότι. Που είναι σημαντικό, αλλά κοστίζουν. Αυτό είπε ο κ. Σταματόπουλος. Ναι, τώρα κοστίζουν, αλλά αν πρέπει να τις κάνουμε, δεν πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα σε αυτό. Αναρωτιέμαι, δεν είμαι ειδική, λέω. Δεν μπορώ να κάνω την ειδική. Δεν το ξέρω το θέμα. Λέω όμως, όταν ακούσω έναν επιστήμονα να λέει ότι κοστίζουν, αλλά θα έπρεπε να έχουν γίνει.
1: Τότε θα έπρεπε να έχουν γίνει.
0: Μπράβο. Άρα κάτι δεν έχουμε κάνει. Αυτό λέω. Στη ζωή. Ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κύριος Κουτσούμπας, θα κάνει περιοδεία σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Θα πάει ο γραμματέας. Γιατί έβλεπα στο. Είναι ήδη εκεί. Ναι, ωραία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εντάξει, καλά κάνει. Έτσι, αυτή είναι η περιοχή που έχει πληγεί. Οι άνθρωποι εκεί πραγματικά είναι απελπισμένοι. Έχω χάσει τα πάντα. Τι να πεις για αυτούς τους ανθρώπους τώρα. Και περιμένουν, ξαναλέω και θα το λέω πάρα πολλές φορές, την κρατική στήριξη.

0: Λοιπόν, για τα θέματα, με τα θέματα της ακρίβειας ασχοληθούμε από αύριο και μετά. Εγώ θα πω μόνο ότι σήμερα το Brent, το πετρέλαιο, ανεβαίνει 1,5% και είναι στα 85 δολάρια το βαρέλι. Και αν διαβάσεις λίγο και αναλυτές που μιλούν για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα και φθινόπωρο, αλλά και πολύ δύσκολο χειμώνα ενεργειακά, και αν συνεχιστεί και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή η αναστάτωση στον Περσικό, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα γίνει ακόμα δυσκολότερο. Δεν ξέρω πώς είναι η τιμή στο καυσίμο, δεν έχω βάλει τις τελευταίες μέρες βενζίνη γιατί είχε το αυτοκίνητο. Όμως όλοι μου λένε ότι το κόστος της βενζίνης πλέον που βάζουν στο αυτοκίνητό τους έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, 2 ευρώ και πάνω.
0: Και πάνω. Και δεν συζητώ. Αυτό μιλάμε στην Αττική. Στην επαρχία είναι πολύ. Και στα νησιά είναι 2,30, είναι 2,35, 2,25. Έτσι, και έχει αγγίξει και το πετρέλαιο. Βέβαια, δόθηκε η επιδότηση παραπάνω στο δίζελ. Είναι 15 λεπτά.
1: Είναι στο δίζελ κίνηση.
0: Ναι. Που και αυτό ευτυχώς δίνει μια ανάσα. Γιατί το δίζελ κίνηση δεν το βάζουν μόνο για να. Το βάζουν και πάρα πολλοί επαγγελματίες. Άρα δόθηκε μια ανάσα. Δεν ξέρω πού θα κάτσει η τιμή του πετρελαίου. Φαίνεται ξεκάθαρα όμως ότι δεν θα ηρεμήσουμε ενεργειακά τους επόμενους μήνες. Και αυτό θα είναι ένα θέμα. Και ένα σοβαρό θέμα. Και όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, θα το ξαναπώ, στη Μέση Ανατολή, τα πράγματα ενεργειακά θα γίνονται όλο και δυσκολότερα.
1: Και δυστυχώς δεν βλέπουμε και φως. Δεν βλέπουμε κάποια εξέλιξη.
0: Λένε
1: που να
0: ότι βρίσκονται σε συνομιλίες για να υπάρχει μια κατάπαυση του πυρός. Εγώ αυτό, αλλά κάθε
1: ναι, γίνεται τους τελευταίους μήνες αυτό. Δηλαδή καθημερινώς γίνονται συνομιλίες, έπειτα ακολουθούν χτυπήματα, μετά επιστροφή στις συνομιλίες, ναι. Απειλές του Αμερικανού Προέδρου, μετά συνομιλίες. Ζούμε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο.
0: Σωστό είναι αυτό που λέει ο Γρηγόρης. Άρα δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η κατάπαυση του πυρός δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Δηλαδή, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη συνομιλίες, τα χτυπήματα ήταν και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
1: Ναι, και ενώ ήταν σε εξέλιξη και η κατάπαυση του πυρός.
0: Αυτό λέω. Άρα δεν μπορείς να πεις κάτι με ασφάλεια, να κάνεις μια πρόβλεψη. Γι' αυτό και γενικότερα και οι οικονομολόγοι και οι αναλυτές και στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Το θέμα είναι η τσέπη μας είναι πολύ επιφυλακτική. Και θα είναι νομίζω και το χειμώνα, γιατί και το ηλεκτρικό και το ρεύμα στην κοντρεμπορική ανεβαίνει. Να δούμε πού θα κάτσει η μπύλια στα τιμολόγια τον επόμενο μήνα, του ρεύματος εννοώ. Θα είναι όλοι ένα δύσκολο χειμώνα ενεργειακά. Αλλά όταν ανεβαίνουν τα καύσιμα, το πετρέλαιο, δεν ανεβαίνει μόνο το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα πάντα.
1: Ναι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων. Δηλαδή, η τιμή αυτή, η υψηλή τιμή, στην πραγματικότητα είναι τεχνητά χαμηλή για τα δεδομένα της κρίσης που βιώνουμε. Και αυτά κάποια στιγμή θα εξαντληθούν. Δεν μπορεί να διοχετεύονται στην αγορά όπως σήμερα.
0: Ναι, φυσικά. Πολύ σωστό. Είναι αυτό που λέμε ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης.
1: Ναι, γιατί λείπουν εκατομμύρια βαρέλια καθημερινά.
0: Έχουν αδειάσει οι αποθήκες. Έχουν περιορισμένη πια χωρητικότητα. Είναι η χωρητικότητα, θέλω να πω, είναι συγκεκριμένη. Αν δεν βγει, είναι κλειστά τα στενατορμούς, άρα πώς θα γεμίσουν πάλι οι αποθήκες. Και εκεί θα δημιουργηθεί μια νέα δοκιμασία για την ενεργειακή αγορά. Και αυτό θα γίνει περισσότερο το χειμώνα. Αυτό λένε οι αναλυτές τουλάχιστον. Όμως αυτό συμπαρασύρει όλη την αλυσίδα και το κόστος το μεταφορικό και τα είδη διατροφής και σε παγκόσμιο επίπεδο πια. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν θέμα πλέον.
1: Ναι, δυστυχώς η Ευρώπη, ως σύνολο, η Ευρώπη.
0: Και η Αμερική έχει θέμα.
1: Είμαστε στον πυρήνα όμως. Είμαστε στον πυρήνα, στο κέντρο της κρίσης αυτής.
0: Ναι. Της ενεργειακής κρίσης. Και θα πούν τώρα οι ακροατές και θα έχουν δίκιο. Ναι, αλλά δεν έχουν τους ίδιους μισθούς η Ελλάδα με την Ολλανδία, ούτε η Ελλάδα, ξέρω εγώ, με την Ελβετία, ούτε η Ελλάδα με την. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Να, αλλά και εκεί είχαν τη ζωή τους διαμορφώσει με τα χρήματα που έπαιρναν. Πια λόγω ακρίβειας και πληθωρισμού, γι' αυτό δεν μπορούν και αυτοί να τα βγάλουν πέρα και το βλέπουμε αυτό και σε χώρες και στον τουρισμό το βλέπουμε.

Ο Σωτήρης λέει καλημέρα παιδάκια, μας είπε ότι κοστίζουν για να γίνουν εργασίες. Ο εννοεί ο περιβαλλοντολόγος. Ο Σωτήρης για την προστασία των ανθρώπων, είδες, το λέω σωστά τάκι μου, του δάσους και των ζώων. Ωραία, μια ερώτηση. Όλοι αυτοί που έχουν πάρει τα βουνά τα δικά μας και βγάζουν λεφτά τσάμπα, γιατί δεν τους χρεώνουμε ένα μηνιαίο μίσθωμα για όσα χρόνια φεύγουν, τις ανεμογεννήτρες εννοεί, στα βουνά μας για να πηγαίνουν στα ταμεία των Δήμων για έργα. Τώρα δεν μπορούμε να σου απαντήσουμε εμείς γι' αυτό, Σωτήρη μου. Δεν μπορούμε να σε απαντήσουμε. Ο Μιχάλης λέει για το καλό μας το κάνει η κυβέρνηση αν πάμε διακοπές. Σου λέει από Σεπτέμβρη έχουν να πληρώσουν τόσους φόρους. Τι να σου πω, τώρα έχεις και ένα δίκιο. Σου λέει ας πληρώσουν τους φόρους, έχει και ένα δίκιο ο Μιχάλης.

0: Λοιπόν, έχουμε και μήνυμα. Ο Μάρκος λέει: το πετρέλαιο κινήσει στην Πάρο έχει 2,35. Ανέβηκε αντί να υποχωρήσει. Μα πώς να υποχωρήσει, αφού ανέβαινε τιμές διεθνώς. Έπεσε λίγο, ξανέβηκε. Έπεσε λίγο αυτό το τρενάκι του τρόμου. Τρενάκι του τρόμου, πραγματικά. Για στείλτε μας τα μηνύματά σας. 2,35 στην Πάρο, μας λέει ο Μάρκος. Να μας πείτε περίπου εκεί που βρίσκεστε, πόσο είναι η τιμή της βενζίνης και πόσο είναι του ντίζελ κίνησης. Να δούμε. Πάντως, ο Μάρκος λέει ότι ανέβηκε. Mm-hmm. Και άλλος ακροατής ασχολείται με το θέμα του δημογραφικού που έκανες εσύ μια ανάλυση και το μεταναστευτικό μαζί και λέει ότι το δημογραφικό θα λυθεί μόνο εάν δοθούν κίνητρα μόνιμα στους γονείς και όχι με το να φέρουν μετανάστες.
1: Ναι, μα το ακούσαμε και προηγουμένως ότι βλέπουμε μια αντίστροφη κίνηση τώρα. Βλέπουμε μετανάστες να αποχωρούν από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Για άλλες χώρες της Ευρώπης.

0: Σπύρο,
1: συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Λες, ας συγχωρέσουμε τη ρεπόρτερ που λες και χαζογέλαγε. Τέλος πάντων, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά αυτό, επειδή είχε κουραστεί και βρισκόταν σε ένταση. Τότε κι εσείς, λέει ο Σπύρος, θα συγχωρέσετε και την καθηγήτρια που ένας. Δεν μπορώ να το πω. Που ένα παιδί, το λέει ένα χαρτισμό που δεν θα το πω, ότι βασανίζει συστηματικά στην τάξη και του λέει τράβα έξω, ρε αλήτη. Όχι στη δεύτερη εδέ και μείνει και στην πρώτη τρυφερότητα. Καλημέρα. Τι δουλειά έχει τώρα. Συγγνώμη κιόλα. Τι δουλειά έχει η συνάδελφό μα που βρέθηκε σε μια άβολη στιγμή στον αέρα με την καθηγήτρια που τη βασανίζει ένα παιδί στην τάξη. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, αναφέρεται νομίζω σε ένα γεγονός που έχει γίνει προμηνών.
1: Ναι, αυτό, αλλά έχει καμία σύγκριση το ένα με το άλλο.
2: Δεν βλέπω σύγκριση.
1: Δεν βλέπω, Σπύρο μου, σύγκριση. Όχι. Συγγνώμη. Τώρα, τι ακριβώς έχει γίνει με στην τάξη. Αν το παιδί βασάνιζε την καθηγήτρια. Η καθηγήτρια απευθύνθηκε με αυτό τον χαρακτηρισμό στο παιδί. Και δεν το ξέρω τώρα. Τώρα συγκρίνεις πράγματα που δεν μπορώ να συγκρίνω. Είναι ανώμια πράγματα. Εγώ είπα κάτι συγκεκριμένο για την συναδελφό μας. Αυτό είπα. Τώρα, αν η καθηγήτρια την βασανίζουν με στην τάξη. Δεν. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Τι να πω.

0: Και ο Νίκος μας ακούει στην Εράπιτρα και λέει: καλημέρα. Ξέρετε πόσα άτομα με μηδενική ζωή, μόρφωση, αξία και ό,τι άλλο θέλετε προσθέστε, βρήκαν νόημα στη ζωή τους πίσω από ένα πληκτρολόγιο, κρίνοντας και δικάζοντας τους πάντες και τα πάντα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία εκτός από χολή. Η αρνητική δύναμη που δίνουν τα social, δυστυχώς. Νίκο μου, θα συμφωνήσω απολύτως, κυρίως με την αρνητική δύναμη που δίνουν τα social και ότι κάποιοι θεωρούν ότι, ότι φτιάχνονται εισαγωγικά. Με το πληκτρολόγιο και την ανωνυμία. Είμαι τελείως αντίθετη σε όλο αυτό. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου. Και ο Αβραάμ, καλημέρα Αβραάμ, από τη Θεσσαλονίκη είναι ο φίλος μας, φίλος του Real FM. Λέει: αμαλία, οι κάφροι του πληκτρολογίου είναι οι σύγχρονοι Νεάτερνταλ, πληκτρολογούν με ρόπαλο και ενώ δεν μπορούν να αρθρώσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση, έχουν άποψη για τους πάντες και τα πάντα. Βλέπεις ότι ο κόσμος έχει άποψη πια για αυτό που λέμε εμείς. Έτσι, το πληκτρολόγιο και την ανωνυμία. Ξεκάθαρη άποψη έχει. Και χαίρομαι, να πω μόνο αυτό, και χαίρομαι που οι περισσότεροι έχουν αυτή την άποψη. Συγγνώμη που σε διάκοψα, Γρηγόρη μου.
1: Ναι, με διάκοψες.
0: Εντάξει, πήγες να μιλήσεις και βέβαια εγώ να βάζω γλώσσα μέσα μου.
1: Ναι, ήρθα να αναφερθώ στο μήνυμα του φίλου Άρη.
0: Τι λέει?
1: Που δίνει την ερμηνεία του για αυτό που έγινε στη Θέουτα και λέει ότι του μοιάζει προειδοποίηση στον Ισπανό από τον Τραμπ που δεν βοήθησε στον πόλεμο και έκλεισε τον ενέργειο χώρο στα ανατοϊκά στρατεύματα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το πηγαίνει αλλού. Βέβαια έχουν και στην Ισπανία έχουν αφαιθεί υπόνοιες για το πώς προέκυψε αυτή η κρίση, δηλαδή πώς δόθηκε αυτό το σήμα,
0: ναι,
1: στους μετανάστες, σε τόσο μεγάλο αριθμό μεταναστών. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για υβριδικού τύπου επιχειρήσεις. Οπότε δυστυχώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και απόλυτα την αλήθεια για το πώς ακριβώς συνέβη όλο αυτό.
0: Ναι. Σας μεταφέραμε την προηγούμενη ώρα την είδηση για το σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο που λέει λατούσε τον υλικό βυθό. Τώρα το παίζει η είδηση παντού, όπως καταλαβαίνετε, γιατί λέει η ΔΕΟΣ, είναι η υπηρεσία, επιλεγμένη υπηρεσία της ΑΔΕ, κατέσχισε προστατευμένα κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Και είναι διεθνές το κύκλωμα. Συνεργάζονται οι ελληνικές αρχές με τις ιταλικές. Απίστευτο.
1: Ναι, γιατί ακούγεται πολύ εξειδικευμένο.
0: Ναι, γιατί για διαμάντια ήξερα. Για, μέχρι και για την παρμεζάνα και τα τυριά τα ακριβά ήξερα ότι υπάρχει. Το διάβασα και ήξερα. Λοιπόν, ξέρετε ότι υπάρχει μαύρη αγορά στα πολύ ακριβά τυριά. Δεν το ξέρεις κι εσύ. Ναι. Δηλαδή στο Emmental, στην παρμεζάνα, τη Reggiana. Αυτή, ποια είναι, τώρα μην πω. Αυτή, τι είναι, την Ιταλική. Σε κάποια ακριβά τυριά υπάρχει μαύρη αγορά. Και βγαίνουν. Δηλαδή, τι κάνουν. Νομίζω στην Αυστρία ήταν. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα. Είχε χαθεί ένα φορτίο με τυριά παρμεζάνα. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. Και το ψάχναμε. Κάποιος το ξέρει τώρα. Ναι, κεφάλια, κεφάλια ακριβώς.
1: Ναι, και η παρμεζάνα κιόλας θεωρείται και ένα είδος προς επένδυση. Δηλαδή, μπορείς να επενδύσεις. Όπως στο χρυσό, για παράδειγμα.
0: Ναι,
1: μπορείς να επενδύσεις σε κεφάλια παρμεζάνα.
0: Ναι. Είναι, θέλω να πω ότι είναι χρηματιστηριακό προϊόν ο Γρηγόρης. Επίσης, ξέρετε ποιο είναι το πιο προϊόν αναμένεται να γίνει hot χρηματιστηριακά. Εγώ, παιδιά, το αλάτι. Ξέρετε γιατί? Λόγω μπαταριών. Όχι. Παλιά ήταν. Α, ναι. Τώρα όμως λένε επειδή ανεβαίνει η αγορά μπαταριών και όλα αυτά και λόγω ηλεκτρικών αυτοκινήτων κτλ. Γίνεται χαμός με το αλάτι. Δηλαδή τα πάντα μπαίνουν πια στο χρηματιστήριο, έτσι. Τα πάντα. Για τα τυριά, στο που είπε ο Γρηγόρης, το μάθα και εγώ τα τελευταία χρόνια. Ειδικά για την παρμεζάνα.
1: Ναι, το αλάτι πώς συνδέεται με τις μπαταρίες?
0: Κάτι κάποιο συστατικό είναι. Το διάβασα σε δημοσίευμα. Έχει σχέση η δημιουργία της μπαταρίας. Όπως το φτιάχνουν, χρησιμοποιούν. Είναι το, τώρα να το πω σωστά, γιατί θα αρχίσουν οι ακροτές να με βαράνε. Το νάτριο, καλά το λέω. Το είπα σωστά, νομίζω σωστά το είπα. Αυτό. Από εκεί. Έτσι λοιπόν συνδέονται. Καλά διάβασα λοιπόν. Λοιπόν, υπάρχει ανακοίνωση των πυροσβεστών για την συνάδελφό μας που γελούσε. Λοιπόν, για τη Μαρία Σιαμπάνου. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν εξέταση στο Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος. Τι γράφουνε? Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα, εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται. Οι ίδιοι οι πυροσβέστες υψώνουν ασπίδα προστασίας στην συναδελφό μας. Και τι λένε, όσοι επιλέγουν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο, ας αναλογιστούν πρώτα τι σημαίνει να εργάζεσαι επί ώρες σε ένα πλήρινο μέτωπο. Το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό δεν χαρακτηρίζει ούτε τον άνθρωπο, ούτε την επαγγελματική του πορεία, λένε στην ανακοίνωσή τους το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος. Υψώνουν ασπίδα προστασίας στη συνάδελφό μας και μπράβο.
1: Ναι, και ήταν αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Δηλαδή, πώς κρίνουμε από μερικά δευτερόλεπτα
0: αυτό θέλω
1: έναν
0: να πω.
1: Άνθρωπο που εργάζεται επί ώρες κάτω από αυτές τις συνθήκες.

0: λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις. Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μια τέτοια έκπληξη προσφέρει το Προτέρια Win More in Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Προτέρια, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα τον κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας. Πήγαινε, παιδί μου, πήγαινε σε διάλειμμα.
1: Real FM. Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μείνει κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pedio-books.gr. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική. Ενεργό παραμένει το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα. Κύκλωμα παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΔΕ στη Σκόπελο. Η αξία του φορτίου αγγίζει τις 800.000 ευρώ και πρόκειται να αποσταλεί στην Ιταλία. Περισσότερα στο real.gr. Συνεδριάζουν εκτάκτως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών με επίκεντρο το μεταναστευτικό. Νέα μέτρα της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του ζητήματος προκρίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Με όλα τα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Τώρα θα διαβάσω ένα μήνυμα του Νικόλα που λέει: Τέσσερις μήνες άντεξα τα social media. Ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω. Έτσι. Τώρα όλο αυτό έχει προκύψει και με το θέμα της συναδέλφου μας, της Μαρίας Τσιαμπάνου. Υπάρχει ανακοίνωση από τους πυροσβέστες. Φυσικά τη στηρίζουν και καλά κάνουν όπως τη στηρίζουμε και όλοι. Είπα και το σλόγγαν είναι με τη Μαρία. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Δαβερόνη, τον πρόεδρο Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής Επαγγελμάτων, για τον κλάδο της εστίασης. Να δούμε πώς είναι η εικόνα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι, στην κορύφωση των θερινών διακοπών, Αύγουστος πια. Κύριε Δαβερόνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, είχαμε πριν τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα, τον Οικονομικό Σύμβουλο, και μας έδωσε κάποια στοιχεία έρευνας, δύο ερευνών, ότι ξέρετε ότι. Του λέω και στον Νικόλα, τον ξέρω χρόνια τον Γιάννη, ότι οι περισσότεροι, ένα στους δύο, δεν θα κάνουν διακοπές, θα πάνε στο χωριό τους, αλλά οι περισσότεροι μαγειρεύουν, γι' αυτό έχει στο σπί, εκεί που πάνε, στο κατάλημα, και δεν βγαίνουν να φάνε έξω γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα. Ποια είναι η εικόνα στην εστίαση γενικότερα?
1: Εντάξει, προφανώς υπάρχει μια δυσκολία, δεν το συζητάμε αυτό. Η κυβερνητική πολιτική αλλά και η πολιτική γενικότερα της Ευρώπης, γιατί φαίνεται και από τους τουρίστες αυτό, οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό, τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πηγαίνουν ψωνίζουν στα σούπερ μάρκετ. Τα εστιατόρια έρχονται, ξέρω αν θα μείνουν πέντε φορές, πέντε μέρες, θα έρθουν μία φορά. Οι Έλληνες δυσκολεύονται, όπως γνωρίζετε, και εδώ υπάρχει και ένα θέμα, διότι αυτοί είναι οι καλοί μας πελάτες. Οι Έλληνες ήταν διαχρονικά στην εστίαση οι καλοί πελάτες. Υπάρχει μια δυσκολία την οποία προσπαθούμε και εμείς να την αντιμετωπίσουμε. Τώρα, η εικόνα αυτή δεν είναι πολύ καλό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω που βρήκε τα θετικά μηνύματα του Υπουργείου Τουρισμού να πει ότι ναι, υπάρχει τουρισμός, αλλά ο τουρισμός αν έρχεται πρέπει να αφήνει και χρήματα. Αν είναι να κάνουμε κουραζιέρες και να κατεβαίνει ο κόσμος και να ξαναμπαίνει πάλι στην κουραζιέρα. Αυτό δεν λέγεται τουρισμός ο οποίος αφήνει χρήματα στη χώρα.
2: Φαντάζομαι ζημιά έχει κάνει και η αύξηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, γιατί συνδέεται με το φαγητό στο κατάλημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε εδώ τι έχει γίνει. Και από τη μεριά τη δικιά μας, εγώ οφείλω να το πω, ότι και ο εστιατόρος Αθήνα δυσκολεύεται όσον αφορά τις πρώτες ύλες. Το να ψωνίσει και να μπορέσει να προσφέρει με χαμηλές τιμές τα προϊόντα είναι πολύ δύσκολο, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Από εκεί και πέρα. Τα Airbnb και όλο αυτό το κομμάτι το οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει δημιουργήσει μια άλλη εικόνα. Βρίσκει ωραία σπίτια προφανώς ο κόσμος, τα οποία έχουν όλα τα κομφόρ μέσα, από κουζίνες μέχρι ωραίες βεράντες και τραπεζοκαθίσματα για να κάθονται. Μπαίνουν σε μια άλλη λογική, διότι θα πληρώσουν λιγότερα χρήματα όσον αφορά τη διαμονή τους. Εντάξει, αυτό το κάνουν οι ξένοι. Το θέμα είναι όμως ότι και οι Έλληνες πελάτες, αυτοί οι οποίοι στηρίζαν την εστίαση γενικότερα, δυσκολεύονται. Αυτό έχει να κάνει, θεωρώ, με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Προφανώς και οι πόλεμοι οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί στις γειτονιές μας έχουν δυσκολέψει την όλη κατάσταση. Πρέπει και εμείς από τη μεριά τη δικιά μας ως επιχειρηματίες της εστίασης να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Mm-hmm. Δεν χρειάζονται ανοίγματα. Θέλει λιγότερο προσωπικό και αυτό το λέω με τη δυσκολία, διότι θέλουμε να έχουμε υπαλλήλους και να πληρώνουμε, αλλά όταν δεν βγαίνουν τα νούμερα δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε. Θέλει μια άλλη προσέγγιση από τη μεριά της εστίασης.
0: Κυρία Δαβερόνη, υπάρχουν συναδελφοί σας που έχουν κλείσει τα καταστήματά τους, δεν εννοώ μόνο τώρα το καλοκαίρι, ενώ από τον Φεβρουάριο, Μάρτιο και μετά υπάρχουν καταστήματα εστίασης που κλείνουν λόγω ακριβώς το ότι υπάρχει μείωση του τζίρου.
1: Κοιτάξτε για να δείτε, κυρία Κάτσου, ένας επιχειρηματίας εστίασης ο οποίος ανοίγει ένα μαγαζί καφέ, σουβλατζίδικο, εστιατόριο, ιταλικό κτλ., πρέπει να πληρώνει ρεύμα, πρέπει να πληρώνει προκαταβολή φόρου, πρέπει να πληρώνει δημοτικό τέλος, πρέπει να πληρώνει εργοδοτικές φορές, αμοιβές στους υπαλλήλους, τέλος επιτιδεύματος, ρεύμα, ίντερνετ, τι άλλο χρειάζεται, νερό, ενίκεια, όσον αφορά το πεζοδρόμιο αλλά και το χώρο, προμήθειες στις τράπεζες, εισφορές ΕΦΚΑ, ειδικούς φόρους, φόρους πρασίνου, φόρους επιτιδεύματος, φόρους εισοδήματος. Δεν βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε αυτή τη χώρα, η οποία έχει να κάνει πλέον με τον τουρισμό, αυτό είναι η βαριά μας βιομηχανία, πρέπει να μπαίνουμε σε μια λογική από το Υπουργείο Οικονομικών, που είναι ιδιαίτερα τιμητικό ότι ο υπουργός μας είναι και πρόεδρος στο Eurogroup, θα έπρεπε να έχει μια άλλη προσέγγιση στο Υπουργείο απέναντι στο κομμάτι εστίαση και τουρισμός. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλά. Σας ανέφερα τι πρέπει να πληρώνει. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλές επιχειρήσεις οι οποίες φυτοζωούν στην ουσία, Άλλες επιχειρήσεις προσπαθούν να βγάλουν τη σεζόν και θα κλείσουν, είναι ξεκάθαρο. Στα νησιά που υπάρχει αρκετός κόσμος, διότι φαίνεται ότι ο κόσμος που έχει πάει στα νησιά πάλι δεν βγαίνει να ξοδέψει.
0: Ναι.
1: Είναι συνέχεια στη γύρα και στη βόλτα και στη φωτογραφία. Έτσι λειτουργεί πλέον το κατά το, οι διακοπές στη χώρα μας. Θα δούμε επιχειρήσεις οπωσδήποτε να κλείνουν. Και αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Να μου πείτε, δεν γινόταν παλιά. Γινότανε. Αλλά μιλάμε για πολιτικές. Το 2015-2019 μιλάγαμε για μια πολιτική η οποία έχει να κάνει με 24% στο ΦΠΑ στην εστίαση. Εξωπραγματικές καταστάσεις. Ήρθαμε το 2019, δεσμεύτηκε δηλαδή η κυβέρνηση απέναντι σε εμάς και εμείς απέναντι στην πολιτεία ότι ναι, θα τηρήσουμε χαμηλές τιμές. Δηλαδή η εστίαση δεσμεύτηκε ότι θα τηρήσει χαμηλές τιμές, αλλά με ένα ΦΠΑ ο οποίος θα ήταν στο 13% και λιγότερο. Και αυτό δεν έγινε ποτέ. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχουμε την πορτοκαλάδα και τον ελληνικό καφέ στο 24%.
0: Ναι.
1: Άρα πώς πιστεύετε εσείς ότι μια επιχείρηση θα μπορέσει να κρατηθεί, όταν σας ανέφερα προηγουμένως όλες αυτές τις πληρωμές,
0: λογικές υποχρεώσεις και ασφαλιστικές. Ο Χρήστος ακροατής τώρα μας ακούει και ρωτάει, για ρωτήστε τον κύριο Δαβερόν, μήπως η εστίαση έχει γίνει fast food?
1: Εντάξει, η εστίαση δυστυχώς με το κομμάτι της... Εντάξει, καταρχάς θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ ωραίες επιχειρήσεις, καλές
0: επιχειρήσεις,
1: αλλά είναι ακριβές επιχειρήσεις αυτές. Δηλαδή, όταν κάποιος επιλέξει να πάει σε ένα κατάστημα να φάει σε κάποιο σημείο πολύ έτσι καλό, εκεί φαίνεται ότι οι τιμές έχουν ξεφύγει και δεν μπορεί να τις ακολουθήσει ο μέσος Έλληνας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το σουβλάκι, το delivery, η πίτσα, όλα, ο καφές έχουν μπει σε μια λογική take away delivery, άρα εδώ πάμε στο γρήγορο φαγητό. Και φαίνεται ότι ο κόσμος, επειδή όταν θα πάει να φάει, ξέρω εγώ, μία πίτσα σε ένα κατάστημα και θα πρέπει να πάρει και σαλάτες και αναψυκτικά και θα πρέπει να πληρώσει, ξέρω εγώ, 40-50 ευρώ ένα ζευγάρι, κάθεται στο σπίτι, παίρνει μία πίτσα με 10-12 ευρώ, 14, δεν ξέρω πόσο χρειάζεται, και κάθεται και τη βγάζει πολύ οικονομικότερα.
2: Ναι, πάνω σε αυτό που λέτε, ο φίλος ο ακροατής Φάνης αναφέρει ένα νερό ανθρακούχο, αγορά 1 ευρώ, το πολλούν 6. Τι συζητάμε?
1: Εντάξει, σας είπα προηγουμένως τι έχει να πληρώσει ο εστιατόρας πάνω στο 1 ευρώ. Δεν νομίζω, δεν το κατάλαβε ο φίλος μας ο Φάνης. Το 1 ευρώ που αγοράζει ο εστιατόρας του ανθρακούχο, που και πάλι το 6 ευρώ είναι ακριβό, το δέχομαι. Σας είπα προηγουμένως ότι πρέπει να πληρώσουμε για να μπορέσει να βγει αυτή η επιχείρηση. Δεν είναι το 1 ευρώ. Κοιτάξτε, δεν είναι τι αγοράζουμε. Δεν είναι πόσο αγοράζουμε ένα κιλό ντομάτες, πόσο αγοράζουμε το αλεύρι ή πόσο μπορούμε να αγοράζουμε ένα κιλό ψάρια. Το θέμα είναι ότι για να πουλήσουμε το ένα κιλό ψάρια ή το ένα κιλό αλεύρι, δεν ξέρω τι άλλο μπορούσαμε να έχουμε μέσα σε ένα εστιατόριο για να προωθήσουμε τα προϊόντα μας, έχει να κάνει με όλα αυτά τα οποία μας επιβάλλει η πολιτεία. Δηλαδή, για να πουλήσεις κάτι, πρέπει να υπολογίσεις και όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω, κύριε Δαβερόνη, επειδή σε λίγο θα έχουμε τη ΔΕΘ, θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το οικονομικό πακέτο, ακούγονται διάφορα σενάρια. Μεταξύ των σενάριων είναι και η μείωση κατάργηση σταδιακά της προκαταβολής φόρου, η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Όλα αυτά, αν γίνουν, γιατί κάποια μέτρα και σημαντικά θα ανακοινωθούν από το βήμα της ΔΕΘ, θα βοηθήσουν, θα στηρίξουν τον κλάδο της εστίασης, που είναι ένας κλάδος που συνεισφέρει πολύ σημαντικά στο ΑΠ της χώρας.
1: Καταρχάς, ο κλάδος εστίασης, άσχετα με τα οικονομικά και το τι βάζει στα δημόσια ταμεία, έχει να κάνει με τις θέσεις εργασίας. Μιλάμε για 80.000 επιχειρήσεις, μιλάμε για περίπου 550.000 εργαζομένους στον κλάδο, οι οποίοι είναι άνθρωποι που είναι στα διπλανά μας σπίτια και τους προσπαθούμε μέσα από την εργασία τους να τους βοηθήσουμε και εμείς οικονομικά. Έχουμε κάνει ένα βήμα εμείς από τη μεριά της εστίασης. Υπογράψαμε νέες συλλογικές συμβάσεις με αρκετές αυξήσεις στον κλάδο. Μιλάμε για τις ασφαλιστικές φορές. Πρέπει οπωσδήποτε το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, είχε δεσμευτεί και η κυρία Κεραμέως κάποια στιγμή, να μειώσει τις ασφαλιστικές φορές. Εδώ έχει να κάνει με ένα κόστος το οποίο είναι υπερβολικότατο. Φανταστείτε, για ένα σερβιτόρο ο οποίος είναι 19-20 χρονών, βοηθό δηλαδή, πρέπει να δίνουμε ασφαλιστικές φορές περίπου 400 με 500 ευρώ το μήνα. Δεν είναι υπερβολικά πράγματα, δεν γίνονται πουθενά. Άρα, εδώ θα πρέπει αυτά τα 400 με 500 ευρώ που μπορούμε να δίνουμε να μειωθούν και να τα δίνουμε στον υπάλληλο αυτά τα χρήματα και όχι να τα πληρώνουμε σε εργοδοτικές φορές, οι οποίες στην ουσία πώς γίνονται, ασφαλιστικές φορές, με συγχωρείτε. Τι γίνεται? Προσπαθούμε να κρατήσουμε προφανώς τις συντάξεις. Είναι ένα μπέρδεμα το οποίο έχει γίνει για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, όσον αφορά την προκαταβολή φόρου, εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στα όρια του αστείου.
0: Μνημονιακός φόρος, δηλαδή, να είναι άδικος φόρος.
1: Είναι αστείος φόρος αυτός. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο να δανείζει μια επιχείρηση το κράτος. Δηλαδή, να δίνω τώρα εγώ χρήματα για την επόμενη χρονιά στο κράτος. Αυτός είναι ένας αστείος φόρος. Τον επαναλαμβάνουμε, ήμασταν ενάντια.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας αυτό για την προκαταβολή φόρου.
1: Δεν γίνεται σε καμία χώρα, σοβαρή χώρα της Ευρώπης, σε κάθε περίπτωση, και είναι και, θα το πω εντός εισαγωγικών, και μια κακή εικόνα για τον πρόεδρο της Europe, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος.
0: Πάντως δεν είναι του κύριου Πιερακάκη το μέτρο. Είναι υπουργός
1: οικονομικός στη χώρα. Ένα λεπτό.
0: Γι' αυτό λέω, ναι.
1: Ναι, είναι υπουργός οικονομικός στη χώρα και στη χώρα του επιβάλλεται αυτό
0: ο φόρος. Αυτός ο φόρος.
1: Ο οποίος είναι, τι να σας πω τώρα. Εάν έχετε συζητήσει, επειδή έχω συζητήσει με Ευρωπαίους επιχειρηματίες, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Η φορολογία σε κάθε περίπτωση είναι τι πιάνεις και δίνεις.
0: Για το τεκμαρτό, γιατί και αυτό ακούγεται ότι θα καταργηθεί ή θα είναι διαφορετικό, δεν θα είναι οριζόντιο.
1: Δεν μας κάνει χάρη τώρα κάποιος για αυτό το φόρο, ο οποίος σας είπα και πάλι δεν έχει καμία λογική. Δεν μας κάνει χάρη κανένας. Έχει επιβληθεί, γιατί επιβλήθηκε τώρα. Μέσα στην καταστροφή που η οποία πέρασε η χώρα, επιβλήθηκε και αυτός ο φόρος. Δεν γίνεται χάρη σε κάτι το οποίο δεν έχει λογική. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Να δανείζει μια επιχείρηση, η οποία στην ουσία δεν ξέρει τι θα πιάσει του χρόνου, να δανείζει χρήματα στο κράτος.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, είχε αναφέρει και ο κύριος Πιερακάκης στη συνέντευξή του στην Real News ότι στη ΔΕΘ πρόκειται να ανακοινωθούν μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μένει να δούμε τι θα είναι αυτό.
0: Κοιτάξτε τώρα.
1: Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στηρίζει πολιτικές οι οποίες έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Δεν είναι θέμα κομματικό. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι στην κυβέρνηση. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει, από τη μεριά τη δικιά μας σε κάθε περίπτωση, να υπάρχει μια λογική προσέγγιση στο πώς φορολογούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν μπορούμε όλοι να μπούμε να δουλέψουμε στο δημόσιο. Δεν μπορούμε όλοι να κάνουμε δουλειές οι οποίες δεν τις γνωρίζουμε. Μπορώ να γίνω εγώ ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός. Υπάρχουν και κλάδοι, όπως είναι η εστίαση, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, επειδή έχει ξεκαθαρίσει και όλη η κατάσταση σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να είναι στην προσοχή της κάθε κυβέρνησης.
0: Τώρα, θα διαβάσω δύο μηνύματα που είναι σχεδόν ίδια. Λέει ο Νίκος, επειδή πλέον ο κόσμος και τουρίστες και Έλληνες δεν πάει στην ταβέρνα να πληρώσει 15 ευρώ τη χωριάτικη και 20 ευρώ μια κακοψημένη μπριζόλα, σας στένε τα Airbnb. Φοβερή προσέγγιση. Και ο Νικηφόρος λέει, μη σας δουλεύουν, αγοράζουν το κρασί 1,8 ευρώ το λίτρο και το πολλούν τουλάχιστον 12. Τι απαντάτε, κύριε Ταβερόνη?
1: Δεν μπορώ να ακούσετε. Ο καθένας βλέπει το κάθε επάγγελμα με διαφορετικό τρόπο. Όποιος είναι μέσα στο χώρο καταλαβαίνει πώς γίνονται τα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη λογική. Είναι απόψεις ανθρώπων οι οποίοι προφανώς έχουν επισκεφτεί την εστίαση. Το κακοψημένη μπριζόλα ή ξέρω το κρασί, το οποίο πωλείται σε πολύ μεγαλύτερη τιμή. Εντάξει, το αντιλαμβάνει το καθένας όπως το βλέπει. Εγώ από τη μεριά τη δική μου, ως άνθρωπος της εστίασης για πολλά χρόνια και επειδή εκπροσωπώ σε αυτή τη φάση και την εστίαση ως ένα βαθμό, δεν ξέρω αν θα το κάνω στη συνέχεια, σε κάθε περίπτωση πρέπει να βλέπουμε και την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με location μαγαζιά, με πολύ κεντρικά μαγαζιά, τα οποία προφανώς δεν λειτουργούν με το σκεπτικό ότι πρέπει να έχουμε ένα πελατολόγιο έτσι ώστε να έχουμε προσεγμένες τιμές, και αυτά δυστυχώς χαλάνε την εικόνα της εστίασης. Υπάρχουν όμως και μαγαζιά τα οποία βρίσκονται εκτός πόστων, εκτός κεντρικών σημείων, εξαιρετικά μαγαζιά με πελάτες οι οποίοι πηγαίνουν και ξαναπηγαίνουν, και σε κάθε περίπτωση όταν άλλος θέλει να φάει μέσα στη θάλασσα, δηλαδή να βάζει τα πόδια του μέσα στη θάλασσα, προφανώς θα πληρώσει πολύ ακριβότερα και πιθανό να μην υπήρχε την ανάλογη προσοχή. Υπάρχουν όμως και μαγαζάκια λίγο πιο πένω, λίγο στο πάνω στενό, τα οποία για να μπορέσουν να, επειδή δεν έχουν την καλή, το καλό πόστο, προσέχουν πολύ περισσότερο τους πελάτες τους. Αυτό έχω διαπιστώσει εγώ τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τον κλάδο. Γι' αυτό πρέπει και από τη μεριά τη δικιά μας, εμείς κάνουμε αυτοκριτική, πρέπει οι συνάδελφοι να έχουν μια λογική προσέγγιση στη μέση, είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η δυσκολία που υπάρχει σε ένα σπίτι με τα οικονομικά υπάρχει και στην επιχείρηση, άρα όμως πρέπει να το προστατεύσουμε, να έχουμε.
0: Μα και η επιχείρηση θα πρέπει να έχει οικογένεια πίσω. Πρέπει να ζήσει και η οικογένεια και το ανθρώπου.
2: Ναι, και ίσως οι οικογενειακές επιχειρήσεις να είναι πιο ανθεκτικές στην κρίση.
1: Τις οικογενειακές επιχειρήσεις, μια που το αναφέρατε, τις χτύπησε το σύστημα εντελώς. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Οι κλασικές παραδοσιακές οικογενειακές επιχειρήσεις, τουλάχιστον στην εστίαση που δουλεύαμε όλοι, γιατί είχα οικογενειακή επιχείρηση και συνεχίζω, προσπαθώ να έχω, τις έχει χτυπήσει το σύστημα.
2: Με ποιο τρόπο?
1: Άρα εδώ έχουμε πάει σε μια άλλη λογική, την οποία εντάξει, σας είπα, εμείς την αυτοκριτική δεν μας την κάνουμε.
0: Λοιπόν.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν λέμε ότι τα κάνουμε όλα τέλεια. Εμείς αυτό προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και μέσα από την εκπομπή σας και γενικότερα, είναι ότι η εστίαση με αυτή τη φορολόγηση και με αυτό το ρυθμό των οποίων ελέγχων, προστήμων και ό,τι άλλο συμβαίνει, δεν μπορεί να έχει βιωσιμότητα τα επόμενα χρόνια.
0: Ο Γιώργος λέει: άμεση κατάργηση του δικού φόρου 3,5 ευρώ στην ΦΠΑ για κάθε κιλό εισαγωγή καφέ που επέβαλε το 2017 ο ΣΥΡΙΖΑ και τότε αντιπολίτευση και τώρα η κυβέρνηση το συνεχίζει.
1: Έχουμε ζητήσει αυτά, έχουμε στείλει επιστολή και στον Πρωθυπουργό. Νομίζω τα έχουν δει και στη ΔΕ θα γίνουν ανακοινώσεις.
0: Η προκαταβολή φόρου, συγγνώμη κύριε Δαβρόνη, ξεκίνησε το 1994.
1: Είναι ένας φόρος, επαναλαμβάνω.
0: Το 1994 όμως.
2: Όχι το 1994.
0: Έτσι λέει ο Πέτρος. Εγώ δεν ξέρω τι ξεκίνησε το 1994.
1: Δεν είναι.
2: Όχι, μετά το 2015 ξεκίνησε.
1: Ακούστε να δείτε.
0: Πάνω δεν είσαι ενημερωμένος, δεν ξεκίνησε το 1994 προκαταβολή φόρου. Ναι, έλα κύριε.
2: Όχι, μετά το 2015 ξεκίνησε.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε.
0: Πάνω δεν είσαι ενημερωμένος, δεν ξεκίνησε το 1994 προκαταβολή φόρου. Ναι, έλα κύριε.
1: Η προκαταβολή φόρου δεν χρειάζεται να τη συζητάμε. Είναι ένας φόρος ο οποίος δεν έχει καμία λογική.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι η συζήτηση με τον κύριο Γιάννη Δαβερόνη, τον πρόεδρο των εστιατορίων Αττικής και συναφών επαγγελμάτων, ήταν
1: διαφωτιστική
0: και ενδιαφέρουσα. Εντάξει, ο άνθρωπος μας περιέγραψε τα προβλήματα που τον αντιμετωπίζει ο κλάδος. Είπε ότι και εμείς υπάρχουν συνάδελφοί μας που, okay, ουσιαστικά αμαυρώνουν την εικόνα του κλάδου. Η εστίαση στην Ελλάδα όμως είναι ένας κλάδος ο οποίος σε γενικές γραμμές και προσφέρει, έχει ποιότητα.
1: Ναι, και το γενικό κλίμα ακρίβειας προφανώς παρασύρει και την εστίαση.
0: Αυτό εννοεί. Πώς θα μπορούσε και βεβαίως ο άνθρωπος τι είπε, ότι για να μπορέσει να επιβιώσει η μικρομεσαία επιχείρηση εστίασης θα πρέπει να στηριχθεί και κυρίως να μειωθούν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Αλλιώς δεν θα βγαίνει. Γιατί έχει ανεβεί το ενεργειακό κόστος και όχι μόνο, όπως και το κόστος των πρώτων υλών. Άρα και εκείνοι ανεβάζουν τις τιμές για να βγουν. Και ότι βεβαίως το καλοκαίρι δεν είναι η εικόνα αυτή που θα ήθελαν οι εστιατόρες να είναι.
1: Επτά λεπτά πριν τις 12 το μεσημέρι στον Real FM διαβάζω το μήνυμα του φίλου Θοδωρή, ο οποίος μας ασκεί σφοδρή κριτική. Λέει, παραλυρείται για τη χρηματιστηριακή παρμεζάνα, νάτριο, επενδυτικό αλάτι. Ό,τι παίρνει στο μάτι σας στο διαδίκτυο το κάνετε τουρλού ημιμάθειας, και αφού βρεθήκατε με μικρόφωνα στα καλά καθούμενα μπουρδολογείτε άκοπα. Να
0: καθούμενα.
1: Το εξηγήσουμε αυτό περισσότερο ίσως. Δεν είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Δεν είπαμε ότι διαπραγματεύεται σε κάποιο ταμπλό χρηματιστηρίων.
0: Μα εγώ είπα ότι θα μπει στο χρηματιστήριο το αλάτι.
1: Ναι.
0: Ήξερα τι είπα.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά την παρμεζάνα χρησιμοποιείται ως ενέχειρο σε ιταλικές τράπεζες που παρέχουν δάνεια.
0: Ακριβώς.
1: Χρησιμοποιείται ως ενέχειρο.
0: Ακριβώς.
1: Με αυτή την έννοια, ίσως επενδυτικό προϊόν, ίσως δεν ήταν πολύ ακριβής η διατύπωση.
0: Όχι,
1: αλλά
0: είναι όμως κάτι κερδοσκοπικό. Δηλαδή, ενέχει την έννοια της κερδοσκοπίας.
1: Και της αξίας.
0: Ακριβώς. Άρα είναι, μπορεί να το πεις ότι είναι με έναν τρόπο χρηματιστηριακό προϊόν. Όμως και το αλάτι δεν είπαμε ότι μπήκε στο χρηματιστήριο. Λέμε ότι αναλύζεται ότι θα μπει στο χρηματιστήριο λόγω του νατρίου που κατασκευάζονται οι μπαταρίες. Αυτό είπα εγώ.
1: Ναι, ότι αυξάνεται η αξία.
0: Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς. Και υπάρχουν και διεθνείς κολοσσοί εταιρείες που αρχίζουν να επενδύουν σε εταιρείες που παράγουν αλάτι, και όχι τυχαία. Και μάλιστα υπήρχε ένα άρθρο, νομίζω, μια ανάλυση της Morgan Stanley, αν θυμάμαι καλά, της Bank of America, Mary Lynch, δεν θυμάμαι ποια είναι, από την Αμερικανική εκείνη και δύο, που λέει ότι ο επόμενος χρυσός, ο επόμενος. Ναι, ή πετρέλαιο, νομίζω, ή το επόμενο πετρέλαιο, δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι το αλάτι. Γιατί θα ανέβει πάρα πολύ η αξία του. Mm-hmm. Impressione solo un punto di vista, non importa quale donna sposi o come si chiama, ciò che hai fatto in questa. Πάντως μέχρι στιγμής το νερό έχει μείνει εκτός όλου αυτού. Επειδή ο Τάκης λέει και το νερό λένε πολύ, ναι, ο Μαυράκης, θα συμφωνήσω, αλλά δεν έχουμε μπει σε αυτή τη λογική εδώ, τουλάχιστον στη χώρα μας. Α, έχουμε μπει και δεν το ξέρω. Α, υπάρχει αυτή η φιλοσοφία, η κουλτούρα. Μάλιστα, θα το δούμε τα επόμενα χρόνια, Τάκη μου, εδώ θα είμαστε, ελπίζω.

Γιώργο μου, θα συμφωνήσω. Λέει ο Γιώργος, πιο σωστό θα ήταν όρος χρηματοοικονομικό προϊόν και όχι χρηματιστηριακό. Αυτό το ακούω. Το ακούω. Λοιπόν, ο Γιώργος στέλνει και άλλο ένα μήνυμα. Η προκαταβολή φόρου θα θεσμοθετήθηκε πρώτη φορά το 1995-1958. Το ποσοστά προσαρμόζονταν σε διάφορες περιόδους, παραδείγματος χάρη νόμος του 1992 και του 1994. Η τελευταία αλλαγή των ποσοστών προκαταβολής φόρου, αυτό θυμόμαστε και δύο, έγινε το 2015 με το νόμο 4336 του 2015. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε, Γιώργο μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί τώρα. Πραγματικά δεν ήξερα το 95, γιατί ξέρουμε ότι τα ποσοστά αυξήθηκαν ουσιαστικά. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μνημονιακός νόμος η προκαταβολή φόρου. Ήταν τα πολύ αυξημένα. Ναι.

0: Εδώ κάνουμε μια συζήτηση εκτός αέρα με τον Τάκη το Μαυράκι και λέμε ότι είναι άδικος φόρος. Πραγματικά. Πώς μπορείς να υπολογίσεις αν η επιχείρηση δεν πάει καλά και την κλείσεις στη μέση της χρονιάς. Έχεις πρόσθεση προκαταβολή φόρου.
1: Είναι εξωφρενικός φόρος.
0: Είναι εξωφρενικό. Γι' αυτό ο κύριος Δαβερόν στάθηκε σε αυτό πάρα πολύ. Και θα συμφωνήσω μαζί του απολύτως.
1: Ναι, και ίσως δεν πρέπει να στεκόμαστε τόσο πολύ το πότε ξεκίνησε κάτι. Ναι. Γιατί εφόσον εξακολουθεί να ισχύει, την ευθύνη φέρουν όλοι.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Θα συμφωνήσω και σε αυτό.

0: Πάντως, επειδή ξαναλέω, ο κλάδος της εστίασης συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας και κυρίως η μικρομεσαία επιχείρηση του κλάδου της εστίασης θα πρέπει να στηριχθεί. Δηλαδή, αυτός ο κλάδος είναι ζωτικής σημασίας και για το ΑΕΠ της χώρας και απασχολεί πάρα πολλούς εργαζόμενους. 550.000, είπε ο κ. Ζαβερώνης. Αν θυμάμαι τον καλά το νούμερο που το θυμάμαι, που δεν είναι ένας μικρός αριθμός, είναι ένας μεγάλος αριθμός. Ένας μεγάλος αριθμός. Λοιπόν, έχουμε μία ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με βάση της οποίας ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετέβη χθες αργά το βράδυ στις περιοχές Ψάθας, Λούμπας και Μεγάρων, όπου ενημερώθηκε από τους επικεφαλείς των υπηρεσιακών δυνάμεων για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Παράλληλα, ο κύριος Τουρνάς συναντήθηκε με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές που επιχειρούσαν στο πεδίο, εκφράζοντάς του την εκτίμηση και τη στήριξη για το έργο που επιτελούν.
1: Real FM.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 12.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε 134.000 στρέμματα ανέρχεται η έκταση που κάηκε στην πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με νεότερη εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα. 4 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, αντιμετωπίζουν οι 2 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κύκλωμα παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών από το βυθό του Αιγαίου αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΔΕ. Εντοπίστηκε σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο που φέρεται να λειτουργούσε ως πλουτή βάση για τη συλλογή και διακίνησή τους. Η αξία του παράνομου φορτίου αγγίζει τις 800.000 ευρώ και επρόκειτο να αποσταλεί στην Ιταλία. 50 μετανάστες εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ιεράπετρας. Το μεταναστευτικό ζήτημα, μετά και από τις μαζικές δωρεές στην Ισπανική Θέουτα, θα βρεθεί στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, προκρίνει ο Πρωθυπουργός. Σε άρθρο του στο Πολίτικο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για μια νέα μορφή υβριδικής απειλής. Στη Μητρόπολη Αθηνών τελείται αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία για το Γιάννη Βαρβιτσιώτη, παρουσία του Πρωθυπουργού που θα εκφωνήσει τον επικίδιο. Το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την Ολλανδική Νάι Μέγκεν υποδέχεται ο Ολυμπιακός στις 9 απόψε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 12 και 5 πρώτα λεπτά. Αμαλία Κάτζου, Γρηγόρης Διβάνης στα μικρόφωνα, το Real FM. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης στο τηλεφωνικό κέντρο με τη Βάσια Κούτρα στο 211. 211-200-8200.
1: Με έβγες εξαπίνεις. Ξέρεις, εγώ πρέπει να το σκεφτώ αυτό. 211-200-8200. Τώρα μην ξέρουμε το τηλέφωνο του Real FM. Αλίμον. Και στούντιο, παπάκι Real FM. Για τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε για αυτή την ωραία που κάνουμε και υπάρχει. Έτσι, μια αμεσότητα. Να μ' αρέσει να στέλνει ο κρατής και να κάνει και κριτική. Ναι, να κάνει και κριτική και να μας κάνει και επισημάνησης. Καλό είναι αυτό όταν είναι σε κόσμιο ύφος τα μηνύματα. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτή την ώρα λοιπόν το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών. Δίνουν το παρόν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κύριος Στασούγλας και ο πρωθυπουργός ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Και σύζυγος του πρωθυπουργού μαζί με τον πρωθυπουργό στο τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Και έφτασε πριν από λίγο στη Μητρόπολη και ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είδα και τον, βλέπω στις φωτογραφίες, και τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αφού λέει συλληπίθηκε την οικογένεια, ο πρώην πρωθυπουργός αποχώρησε από τη Μητρόπολη. Επίσης ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος και ο κύριος Χαρίς Δούκας δίνουν το παρόν.

Σχεδόν όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν στη Μητρόπολη Αθηνών και βεβαίως συντετριμμένος και ο κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο γιος του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Ήταν ένας ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης.

0: στο μέτωπο τη φωτιά στη Δυτική Αττική δεν έχουμε. Δυτική Αττική δεν έχουμε κάτι νεότερο, Γρηγόρη μου, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, παραμένει ως έχει κατάσταση. Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπηρώσεις σε Ψάθα και Λούμπα. Εν τω μεταξύ, σήμερα οδηγούνται και στον ανακριτή για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για αυτή τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτρια, και οι δύο κατηγορούνται, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για εμπρισμό σε δάσος, η δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο.
0: Να πούμε την καλημέρα μας στον Γιώργο Αυτιά που μας ακούει. Καλό μεσημέρι τώρα, μας ακούει ο Γιώργος. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, φιλάκια. Κοίτα, πάλι τώρα μπήκα σε αυτό το τρίκ και βλέπω τις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Και γιατί ήθελα και το είδα, γιατί ξεπέρασε τα 86 δολάρια το βαρέλι. Είχαμε μείνει στα 85 όταν σας είχα δώσει πριν την προηγούμενη ώρα την τιμή. Τώρα έχουμε μία άνοδο πάνω από 2,7% για το Brent. 86,06 αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται το πετρέλαιο. Απλά ο Θεός να βάλει το χέρι του, πραγματικά. Τι θα δούμε ακόμα και πόσο ακόμα έχει πάνω ή πόσο θα μείνει, για πόσο καιρό θα μείνει τόσο, σε τόσο υψηλά επίπεδα ο μαύρος χρυσός. Γιατί και αυτό είναι θέμα, έτσι. Δεν είναι μόνο να ανέβει, να πάει στα 100. Το θέμα είναι πόσο θα μείνει εκεί, μεταξύ 85, 90, 92, 82, 83.
1: Ναι, που
0: είναι...
1: και πάλι να επαναλάβουμε ότι είναι μια τιμή τεχνητά χαμηλή. Γιατί στην πραγματικότητα θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη αν δεν είχαν μπει στην αγορά στρατηγικά από θέματα χωρών και στήριζαν αυτή την υψηλή τιμή σήμερα, που ναι, αυξομειώνεται βέβαια.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η νευρικότητα, το ασανσέρ στις τιμές, όμως εγώ θεωρώ ότι αν μείνει πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι 85, θα έχουμε ακριβά καύσιμα. Δεν θα πέσουν πολύ τα καύσιμα. Δηλαδή, είδαμε, πρέπει να έχουμε το πετρέλαιο κάτω από τα 70 και τα 65 δολάρια το βαρέλι για να δούμε αισθητή μείωση. Αν παραμείνει σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα γίνει. Δηλαδή γι' αυτό και οι κεντρικές τράπεζες μιλούν για πληθωριστικό σοκ. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι κεντρικές τράπεζες. Έκανε μια παύση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούλιο όσον αφορά τα επιτόκια του ευρώ και τα κράτησε σταθερά. Όμως έδωσε σήμα για αύξηση τον Σεπτέμβριο. Και σε παρόμοια κατάσταση βρίσκονται και άλλες κεντρικές τράπεζες, όπως και η Fed, που είναι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι κάτι απλό. Ο πληθωρισμός και αυτό το ιερό δισκοπότηρο, το πρέπει να ο πύχης είναι στο 2%, αλλιώς αυξάνονται επιτόκια, και αυτό ένα πρόβλημα είναι. Και οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να ισορροπήσουν μεταξύ του υψηλού πληθωρισμού, αλλά και να μην στραγγαλίσουν την ανάπτυξη. Το έχουν ξανακάνει να στραγγαλίσουν την ανάπτυξη και τις οικονομίες. Γιατί όσο ακριβαίνει το χρήμα, και όταν ακριβαίνει το χρήμα, πλήττεται η ανάπτυξη. Άρα είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση και δεν ξέρω πώς θα τη λύσουν η κυρία Λαγκάρντ ή ποιος άλλος είναι. Ναι, σιγά με τους νοιάζει, ναι, θα συμφωνήσω, Τάκη μου. Και φυσικά όταν ακριβαίνει το χρήμα, δηλαδή όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια, πάμε σε μια σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, ακριβαίνουν οι δόσεις των δανείων. Δηλαδή οι πολίτες έχουν αντιμετωπίσουν και άλλα θέματα. Δεν είναι μόνο ο ψηλός πληθωρισμός, τα είδη διατροφής, το σούπερ μάρκετ, η λαϊκή και. Έχουν και τα επιτόκια.
1: Και αυξάνονται οι δόσεις στο δάνειο.
0: Βέβαια, γίνεται πιο ακριβό το χρήμα. Και όσο ακριβένει το χρήμα, αυτό είναι ένα σπιράλ. Δεν είναι κάτι απλό. Πάρα πολλές φορές το είδαμε σε περιόδους που είχαμε ψηλό πληθωρισμό και που οι κεντρικές τράπεζες για να κρατήσουν τον πληθωρισμό στο 2%, γιατί αυτό είναι, γι' αυτό είπα ιερό δισκοπότηρο, είναι ο στόχος, αυτό λένε. Ουσιαστικά τι κάνανε, οδήγησαν τις οικονομίες σε ύφεση, είναι αυτό που λέγεται στάσιμο πληθωρισμός. Στάσιμη οικονομία, έτσι. Και πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα. Και αυτό δεν κάνει καλό σε καμία οικονομία, όχι μόνο στην ελληνική, που είναι μια εύθραυστη οικονομία. Σε καμία οικονομία σε όλο τον κόσμο δεν κάνει. Ούτε στη Γερμανία, και η Γερμανία έχει θέματα. Έχουμε ρεκόρ πτωχεύσεων στη Γερμανία. Έχουμε και εκεί πολύ χαμηλότερη ανάπτυξη από τα αναμενόμενα. Άρα είναι γενικότερο το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ελληνικό το θέμα, είναι παγκόσμιο πια.
1: Ναι, και η Γερμανία κυρίως βρίσκεται σε μια κατάσταση ασφικτική.
0: Βέβαια.
1: Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Δηλαδή και με την απώλεια της φθηνής ρωσικής ενέργειας και με την κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας, έχει βρεθεί σε ένα διέξοδο η βιομηχανία
0: της. Ακριβώς. Ο Γιώργος έχει δίκιο. Λέει, είδες καμία μείωση φίλη Τάτη όταν έπεσε στα 70 δολάρια πριν 2-3 εβδομάδες στο πετρέλαιο, εννοεί. 94 τιμή της βενζίνης. Θα συμφωνήσω, Γιώργο, μαζί σου. Και μάλιστα αυτό με το δίκτυο Platz και τα αποθέματα που έχουν αγοράσει και σε αυτά τα επίπεδα τα υψη... Δεν μπορώ να τα ακούω πια. Έχεις δίκιο. Όχι, δεν είδα μείωση. Και αυτό το συζητούσαμε
1: η
0: εδώ.
1: Η μείωση καθυστερεί η μείωση. Η ναι, αύξηση όταν ρωτάς γίνεται όμως... άμεσα.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Έχουμε τα ανακλαστικά στην αύξηση μόνο, όχι στη μείωση. Αλλά όταν ρωτάς γιατί ρε παιδιά, ενώ πέφτει το πετρέλαιο στα 70 δολάρια, δεν πέφτει η τιμή, σου λένε γιατί έχουν αγοράσει τα δηλητήρια το πετρέλαιο σε πολύ υψηλές τιμές, υψηλότερες τιμές και έχουν αποθέματα. Μα πώς θα γίνει όμως. Άρα δεν πρόκειται ποτέ να πέσει η τιμή. Γι' αυτό και ο Πάνος. Ο Πάνος και λέει ότι η κυβέρνηση κάνει τίποτα για να μειωθούν τιμές. Έδωσε την επιδότηση και στην βενζίνη και στο ντίζελ. Και μάλιστα το ντίζελ έγινε 15 λεπτά. Σκεφτείτε να μην ήταν και αυτό. Τι λένε οι περισσότεροι, ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Το λένε. Η κυβέρνηση επιμένει ότι, δεν θα περάσει στην αγορά όλο αυτό και ότι με την επιδότηση είναι καλύτερες τιμές. Η αντιπολίτευση πάλι λέει ότι όχι, μείωσε τον ειδικό φόρο.
1: Πιο πολύ το επιχείρημα στα καύσιμα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σχετίζεται με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Δηλαδή, ναι. Επειδή η Ελλάδα αποκλειστικά εισάγει πετρέλαιο, προσπαθεί από αυτό να έχει ένα όφελος ταμιακό. Γιατί ναι. Σε αντίθετη περίπτωση θα είχε μεγαλύτερες απώλειες. Αυτή τουλάχιστον είναι η εκτίμηση που γίνεται στο οικονομικό επιτελείο.
0: Ναι, Πέτρο μου, το είπαμε. Διαβάσαμε και το μήνυμα του Πέτρου για την προκαταβολή φόρου. Ότι σαν μέτρο εφαρμόστηκε το 1994. Μετά είχαμε αυξομοιώσεις και συνήθως αυξήσεις. Το 98, το 2006, το 8, το 13 και το 15 πήγε στο 100%. Το είπαμε. Ναι.
1: Ναι, και έγινε ουσιαστικά η προκαταβολή φόρου, έτσι. Δηλαδή ο φόρος που είχα πληρώσει.
0: Και το 21 και μετά λέει μόνιμη μείωση στο 80%. Οκ. Okay. Αλλά και αυτό άδικο είναι.

0: Χρυσούλα μου, Κρίστη, Κρίστη. Ναι, θα συμφωνήσω ότι το θέμα της συντάξης χειρίας το συζητούσαμε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, χρονικό διάστημα, και θα πρέπει να έχει λυθεί νωρίτερα. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου ότι οι άνθρωποι αυτοί που ανήκαν σε αυτή την κατηγορία ήταν σε ψυχολογικό στρες. Θα το συμφωνήσω. Όμως έγινε, η ρυθμίση ψηφίστηκε. Εντάξει, αυτό να το πούμε. Και θα έχουμε σε λίγο μαζί μας, 12 και 35, τον Δημήτρη Μπρούλο, που ξέρει πολύ καλά τα συνταξιοδοτικά, και στείλτε μας τις ερωτήσεις για να μας απαντήσει. Ξέρει πάρα πολύ καλά. Τώρα, η Κρίστη αναφέρεται και στο θέμα των πυρκαγιών, λέει καμία βελτίωση. Ανεπαρκής ο στόλος του πυροσβεστικού σώματος και κακοπληρωμένος. 7 χρόνια χαμένα, αυτό λέει η Κρίστη. Μα δε μου έφτασε για... Πολλά μηνύματα για τα καύσιμα, πάρα πολλά. Ο Άρης λέει, πόσο κοστίζει η μεταφορά ενός βιτιοφόρου στα νησιά ώστε να δικαιολογεί 40 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη παραπάνω? Δεν το ξέρω αυτό πόσο κοστίζει. Ρίχνες νερό, πες μου ακόμα πόσο να πει. Η Κατερίνα που μένει στην Πάτμο λέει, η βενζίνη κοντεύει στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Τι να λέμε τώρα, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή. Εγώ τι βλέπω όταν ανοίγει το θέμα ακρίβεια ή καύσιμα, που είναι όλα μαζί, ο κόσμος αμέσως έρχονται βροχή τα μηνύματα. Γιατί τον κόσμο πραγματικά τον ενδιαφέρει η καθημερινότητά του. Και σου λέει, δεν γίνεται να φτάνει η βενζίνη και να πληρώνουμε 2,10, 2,20 ή 2,40 στα νησιά. Δεν γίνεται.
1: Και ο φίλος Νίκος λέει ότι ο λόγος που δεν πέφτει η τιμή στα καύσιμα είναι τα...
0: όχι, νομίζω ότι μας τρολάρει.
1: Είναι τρόλ, δηλαδή κάτι είπαμε κακό για την βραχυχρόνια μίσθωση. Δεν ξέρω αν είπαμε κάτι αρνητικό. Δεν νομίζω ότι είπαμε. Ναι. Απλώς έχει φέρει μια αλλαγή στον τρόπο ζωής, στον τρόπο τουρισμού και στην τουριστική κίνηση γενικότερα. Η αλλαγή είναι αναμφισβήτητη. Τώρα δεν ξέρω γιατί το γράφει αυτό.
0: Ο Πάνος αναφέρεται στο τεκμαρτό, λέει, το τεκμαρτό εισόδημα αποτελεί κατάφορη αδικία για τις ατομικές επιχειρήσεις. Το κράτος απαιτεί κάθε χρόνο να εμφανίζουν αυξημένα κέρδη, διαφορετικά φορολογούνται με τεκμήρια, ενώ οι υπόλοιπες επιχειρηματικές μορφές μπορούν νόμιμα να έχουν αύξηση, μείωση, ακόμα και ζημιές, χωρίς την ίδια αντιμετώπιση. Αυτή η πολιτική της κυβέρνησης έχει οδηγήσει χιλιάδες μικρομεσαίους σε οικονομική ασφυξία, λέει ο Πάνος. Ναι, Πάνο, θα συμφωνήσω ότι εγώ διαφωνώ το τεκμαρτό ως οριζόντιο μέτρο. Ως οριζόντιο. Είχε αποτελέσματα, αυτά να τα λέμε. Και θεωρώ ότι θα υπάρχουν αλλαγές και βελτιώσεις όσον αφορά το τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και θα τις ακούσουμε στη ΔΕΘ. Και αυτό θα είναι δίκαιο. Έτσι. Όχι οριζόντια, αλλά μπορεί να είναι με διαφορετικό τρόπο το τεκμαρτό.
1: Ναι, γιατί με τα καινούργια μέτρα και με τις σημερινές συνθήκες των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και τα καινούργια εργαλεία της ΑΔΕ. Το να ισχυρίζεις ότι δεν μπορείς να εντοπίσεις εισοδήματα και έτσι πρέπει να πάρεις μια τέτοια γενική απόφαση και να επιβάλλεις ένα τεκμαρτό εισόδημα, φαίνεται οξύμορο.
0: Ναι, ναι. Σωστά. Είπαμε εμείς ότι με 2,10 το πετρέλαιο δεν δουλεύει οικονομία. Αν φτάσει 2,10 το πετρέλαιο θα δουλεύει οικονομία. Ποιος το είπε αυτό? Νίκο μου, κάπου ακούσα άλλο ραδιόφωνο. Εμείς μιλάμε για τα καύσιμα και λέμε ότι οι τιμές είναι εξωφρενικές, ότι θα παραμείνουν σε ψηλά επίπεδα, γιατί όταν υποχώρησε στα $70 το βαρέλι, το πετρέλαιο στην Δύση αγορές δεν έπεσαν εδώ οι τιμές κτλ. Πότε είπαμε εμείς ότι με πετρέλαιο 2,10 δεν δουλεύει η οικονομία? Άλλο σταθμό ακούς. Απλώς αυτό φαντάζεσαι ότι είπαμε και στέλνεις εκεί και βρίζεις κιόλας.
1: Το δεν το έχει με κεφαλαίο.
0: Ναι.
1: Λέει δεν δουλεύει η οικονομία. Δηλαδή λέει το αντίθετο, νομίζω.
0: Τι δηλαδή? Ότι... αφού λέει τα είδε τα επόμενα. Τι είπαμε εμείς, ότι.
1: Όχι, το ίδιο είπες. Αυτό είπες και εσύ. Ότι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σε τέτοια επίπεδα.
0: Παιδί μου, πότε εμείς είπαμε ότι με 2,10 δεν δουλεύει η οικονομία?
1: Ότι θα είναι καταστροφικό για την οικονομία.
0: Φυσικά.
1: Ναι, το ίδιο λέμε.
0: Όχι, για την οικονομία, για τα νοικοκυριά, για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, για όλα θα είναι, για τους αγρότες. Το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι, εκείνος μάλλον δεν κατάλαβε τι είπαμε. Αυτό λέω. Θεωρώ ότι είπαμε. Τι.
1: Το αντίθετο, δεν ξέρω.
0: Ναι, και εγώ δεν ξέρω. Τώρα τι να απαντήσω. Hey, hey, oh, Ο Δημήτριος μας ακούει στο Λονδίνο. Καλημέρα λοιπόν. Λέει, συναδελφικά θα αστειευτώ. Ο Κινέζος Ντεσούπο λέει, αν πέσεις 7 φορές στις 28, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αναρωτηθείς γιατί πέφτεις τόσο συχνά. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Εντάξει. Κάνει λίγο χιούμορ, χρειάζεται και αυτές τις πολύ δύσκολα 24 ώρα που περνάμε και το θέμα... Πέρα από τις φωνικές πυρκαγιές και όλα αυτά, είναι και το θέμα της ακρίβειας και όλα αυτά που συζητάμε εδώ και τα οποία φυσικά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Χρήστο μου, δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω αν το ξέρω ο Γρηγόρης. Λέει καλημέρα και καλό μήνα. Ισχύει ότι στην Κύπρο στέλνουμε εμείς καύσιμα τα οποία εκεί πολλούνται φθηνότερα? Δεν το ξέρω. Πραγματικά δεν το ξέρω.
1: Ναι, γιατί παρόμοιες τιμές έχει στα καύσιμα η Κύπρος, απλώς προφανώς έχει μικρότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Ναι. Ο Γιώργος λέει, να θυμόμαστε και να παρατηρούμε κάτι. Όταν εξαγγέλλεται ένα μέτρο και γίνεται ο κακός χαμός, σίγουρα αυτό το μέτρο θα έχει επιτυχία αν λειτουργήσει, γιατί για να διαμαρτύρονται πάει να πει ότι τους πειράζει. Θυμάστε τι έγινε με τα POS, θυμάστε με τα παρατήρια Ισραήλ νεκρών που προσπαθούσαν να τα καθυστερήσουν. Και όλα αυτά γιατί θέλουν να κάνουν τις λαμογές τους. Αυτό λέει ο Γιώργος.
1: Και ο φίλος Νίκος αναφέρει... Σε σένα αναφέρεται προφανώς.
0: Ο διπλανός σου λέει.
1: Ναι,
0: μασάει.
1: Ναι, αναφέρεται σε σένα και λέει ότι ο διπλανός σου μασάει.
0: Αυτή τη φορά αναφέρεται σε σένα.
1: Ότι, ναι. Ότι δεν πρέπει να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, λέει, αλλά δεν βρίζει. Καλώς δεν βρίζει. Εγώ είπα απλώς ποιο είναι το επιχείρημα του οικονομικού επιτελείου. Δεν είπα εγώ αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Δεν ξέρω κιόλας αν έχω άποψη πάνω σε αυτό το θέμα.

Έχουμε ήδη ερωτήματα για τον κύριο Μπούρλο. Θα τον έχουμε 12 και 35. Αρκετές ερωτήσεις που βεβαίως θα τον ρωτήσουμε τα, δηλαδή θα του θέσουμε τα ερωτήματά σας για να απαντήσει όσα μπορεί.

0: Ο Πάνος θέλει να δώσει χαρακτηρία στους απλούς πυροσβέστες και τα βαθιά τους συλληπιτήρια στις οικογένειες των αντικοχαμένων χειριστών ελικοπτέρου για την αυτοθυσία τους. Όμως, μια φωτιά τόσο κοντά στην Αττική, στην Ελευσίνα και στη θάλασσα για νεφοδιασμό, με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις, άφησε πίσω της, λέει ο Πάνος, τεράστια καταστροφή. Ας είμαστε πιο συγκεκριμένοι στους πανηγυρισμούς. Ό,τι πανηγυρίσαμε. Πανηγύρισε εδώ κανείς. Και ας αξιολογούμε ψυχά την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης. Το κάνουμε πάνω μου. Και γι' αυτό χθες βγάλαμε και τον ειδικό επιστήμονα. Και είπαμε ότι πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της πρόληψης. Πανηγυρίζει εδώ κανείς.
1: Ο φίλος Αντώνης επανέρχεται στο θέμα του τεκμαρτού φόρου. Λέει, ας αναλογιστούν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες γιατί μπήκε και μετά να ζητούν να καταργηθεί. Όλοι μα όλοι έχουμε την ίδια άποψη, που όμως ραδιόφωνο δεν λέτε για συγκεκριμένους λόγους. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι. Κανείς μα κανείς δεν κόβει αποδείξεις παρά μόνο εκεί που θέλει για να δικαιολογήσει ένα εισόδημα που το συμφέρει. Δεν πάβει όμως να είναι ένα οριζόντιο μέτρο.
0: Εγώ μίλησα για το οριζόντιο. Δεν μίλησα για ότι καταπολέμησε τη φοροδιαφυγή σε διάφορες κατηγορίες. Αυτό είναι αλήθεια. Και το ζούμε αυτό τώρα. Μην κάνουμε τώρα ότι δεν ξέρουμε. Φέρουμε έναν υδραυλικό σπίτι να μας φτιάξει κάτι ένα ψυχτικό και πότε σου λέει τόσα μαύρα, τόσα. Και εσύ λες, εντάξει, μαύρα γιατί είναι λιγότερα. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας ότι δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Εγώ μίλησα γιατί ότι εμένα με ενοχλεί το οριζόντιο. Όχι
1: ακριβώς αυτό λέμε.
0: Δεν ξέρω γιατί τι ακούς, αλλά πραγματικά είπαμε για την Κύπρο και είπε ο Γρηγόρης ότι δεν έχουν χαμηλότερα.
1: Έχω αυτή την αίσθηση ότι έχουν παρόμοιες τιμές.
0: Όχι, έχουν χαμηλότερες τιμές πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουν χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έχει δίκιο ο Νίκος.
1: Ναι, στα ίδια επίπεδα, ελαφρώς χαμηλότερο, όχι πολύ χαμηλότερα.
0: Δεν το ξενομίζω ότι είναι.
1: Μπορεί να το δούμε αυτό.
0: Ναι. Δεν κατάλαβα τι λες, Μιχάλη μου. Η ψήφος ενός συνταξιούχου με 300 ευρώ δεν εξαγοράζεται με 400. Τι είναι, δεν κατάλαβα. Είπα εγώ 300-300. Τι δεν καταλαβαίνω. Το πακέτο της ΔΕΘ, ναι, θα έχει και μέσα και κάποια θετικά μέτρα για τους συνταξιούχους. Και αυτό που λέγεται είναι 400 ευρώ που παίρνουν κάθε Νοέμβριο οι συνταξιούχοι θα γίνουν 400. Πώς το συνδέεις αυτό με την ψήφο? Εγώ δεν το συνέδεσα πάντως.

0: Νομίζω πάντως στην Κύπρο είναι αρκετά χαμηλότερες οι τιμές των καυσίμων, πραγματικά. Και είναι και ένα πεδίο αντιπαράθεσης.
1: Ναι, είναι στο 1,6-1,7.
0: Έτσι, το 1,6 με το 1,7, με το 2,10, 2,20 και το 2,40.
1: Έχει απόκληση.
0: Έχει, όχι, είναι τεράστια διαφορά. Είναι τεράστια διαφορά. Έτσι. Τώρα, και ξαναλέω ότι αυτό, ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, είναι ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης και είναι λογικό. Από την άλλη, αναρωτιέμαι, αυτοί που λένε ότι να τους καταργήσουμε, να τους μειώσουμε, δεν ξέρω τι. Αν θέλουν στην κυβέρνηση θα το κάνουν, ναι. Γιατί ξέρετε, εγώ άκουγα από όλες τις κυβερνήσεις πριν γίνουν κυβέρνηση και ήταν στην αντιπολίτευση ότι θα κάνουμε τα πάντα. Και όταν γίνανε κυβέρνηση, θα κάνανε. Και μιλάω για όλους.

0: Εδώ έχω τον Τάκη το Μαυράκι, ο οποίος με έχει σήμερα εντάξει. Δεν θέλει να με κάνει καρδιά, δηλαδή είμαι και στην κλιμακτήριο, εντάξει. Λοιπόν, λέει ο Λευτέρης, χαρά στην υπομονή σας, διαβάζετε και μηνύματα. Δεν θα πω τον χαρακτηρισμό. Ναι, τι να κάνουμε. Εμείς εδώ στο Real FM διαβάζουμε τα μηνύματα. Έχω ξαναπεί σε όλες τις εκπομπές. Και δεν διαβάζουμε μηνύματα τα οποία δεν μπορεί να καταλάβετε. Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι, δεν ξέρω, βγάζουν όλο αυτό το μένος που έχουν, το θυμό τους, την οργή τους. Έτσι, και εγώ τα ακούω πολύ συχνά. Όταν εκφράζω μια διαφορετική άποψη που θέλει κάποιος να ακούσει. Μα αυτό, γι' αυτό είναι η δημοκρατία. Τον ο καθένας να έχει την άποψή του. Έτσι, εγώ δεν προσβάλλω ποτέ. Το τι προσβάλλει, δεν τα διαβάζουμε όλα, αλλά και από ανθρώπους που διαφωνούν μαζί μας. Εμένα μου αρέσει να διαβάζω τα μηνύματά τους που είναι κόσμια και έχουν και μια δόση κριτικής. Ναι. Αλλά εδώ πέρα δεν είμαστε κανένας εδώ, ούτε εκπρόσωπος κόμματος, ούτε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μεταφέρουμε όλες τις απόψεις. Γι' αυτό και αύριο με τον Γρηγόρη θα βγάλουμε εκπρόσωπο της κυβέρνησης, εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Να ακουστούν όλες οι απόψεις και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Εμείς δίνουμε όλες τις απόψεις. Όπως είπα για την Κύπρο, ναι, η Κύπρος έχει χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα, είναι αλήθεια. Και μιλάω για την Κύπρο και όχι για τη Βουλγαρία. Και θα επιμείνω σε αυτό, γιατί η Κύπρος είναι το μοντέλο της οικονομίας. Ταιριάζει. Έτσι, προσομοιάζει με το ελληνικό. Είμαστε περίπου, μπορείς να συγκρίνεις την ελληνική οικονομία με την κυπριακή. Δεν μπορώ να συγκρίνω όμως τώρα τη Βουλγαρία. Όχι, δεν μπορώ να το συγκρίνω, παιδιά. Έτσι, ούτε συγκρίνω την ελληνική οικονομία με τη γερμανική. Πώς να το συγκρίνω.
1: Ναι, τώρα η Κύπρος. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο πολύ ταιριάζει.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Πόσο. Ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, πιο πολύ τίνει σε φορολογικό παράδεισο προς εκείνο το κομμάτι. Δηλαδή
0: όχι, εννοώ εγώ σε μακροοικονομικά χαρακτηριστικά. Για να συγκρίνεις δύο οικονομίες, πρέπει να έχουν περίπου λίγο να προσομοιάζουν τα μακροοικονομικά του στοιχεία. Το προφίλ των οικονομιών. Όχι αν εκείνοι έχουν χαμηλότερο
1: έχουν πολύ, πολύ χαμηλότερους φόρους.
0: Είναι αυτό, ναι. Αλλά σαν προφίλ μακροοικονομικών ταιριάζουμε. Αυτό λέω. Και οι μισθοί δεν ξέρω τώρα τι είναι. Λένε ότι είναι υψηλότεροι. Δεν το ξέρω. Ο Φόρτσα Παοκάρα συμφωνεί με τον Χρήστο γιατί λέει ότι είναι εξοργιστικό ότι η Κύπρος αγοράζει καύσιμα από εμάς και πουλάς αυτές τις τιμές. Άρα έτσι θα είναι, να το, λέει και, να το λένε οι ακροατές. Ναι, ξαναλέω ότι είναι χαμηλότερες οι τιμές των καυσίμων στην Κύπρο. Ο Γιώργος έχει λέει, έχετε δίκιο Δεσποινή Σαμαλία, είναι αυτό το γνωστό του Καλαμαράκη. Όταν είναι στην αντιπολίτευση, όλοι λειτουργούν, όλες εσείς, ακοή, όραση, όσφρηση, ευαισθησίες, όλες λειτουργούν. Μετά πέφτουν σε κόμμα όταν η κυβέρνηση με όλο το σεβασμό στους αμαία δεν λειτουργεί καμία αίσθηση. Ναι, δεν είναι, αφήστε τους αμαία κτλ. Ναι, είναι έτσι όπως το λες Γιώργο μου, θα συμφωνήσω μαζί σου. Γιατί αν όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει όλα τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα, τα πολλά τελευταία χρόνια, σκεφτούν τι λέγανε ως αντιπολίτευση και τι κάνουν όταν έγιναν κυβέρνηση, πραγματικά δεν θα το συζητήσουμε.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Από Ψάθα προς Λούμπα το ενεργό μέτωπο. Κύκλωμα παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΔΕ στη Σκόπελο. Η αξία του φορτίου αγγίζει τις 800.000 ευρώ και πρόκειτο να αποσταλεί στην Ιταλία. Περισσότερα στο real.gr. Παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού τελείται στη Μητρόπολη Αθηνών. Η εξόδιος ακολουθία για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη και 29 στην Κέρκυρα.
4: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο.

0: Επιστρέψαμε εδώ, στην καρδιά των διακοπών είμαστε. Αλλά εμείς είμαστε εδώ. Εννοώ ότι είναι 4 Αυγούστου σήμερα.
1: Ναι, περπατάμε σιγά σιγά στον Αύγουστο.
0: Πες ναι, ρε παιδί μου, είμαστε στην καρδιά των διακοπών και εσύ να θεωρήσουμε κι εμείς ότι είμαστε στην παραλία και βουτάνε τα πόδια μας μέσα. Πω, δεν λείπει και ο Καλαμαράκης. Ο Καλαμαράκης βουτάει τα πόδια του σίγουρα. Λοιπόν, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής με Δημήτρη Μπούρλο για τα συνταξιοδοτικά και όχι μόνο. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις για τον κύριο Μπούρλο. Λοιπόν, λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις τι είναι πιο ωραίο, τι έχω κάνει, λάθος, μήνα είναι και η μέρα, είναι και η ηλικία. Λοιπόν, πάμε, γελάει ο Τάκης. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στο προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με ταχύπλοα της C-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα! Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια, γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέος ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20 ευρώ, κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μπούρλα. Ελπίζω να τον βρούμε. Λοιπόν, ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει: ο Καλαμαράκης είναι σίγουρο ότι βουτάει, αλλά πού βουτάει, μέσα στα πιάτα με τα θαλασσινά, λέει ο Βασίλης. Δεν ξέρω αν ξέρει κάτι. Αυτό λέει ο Βασίλης.

Μάκη μου, δεν εμπέζω κανέναν κλάδο. Δεν εμπέζω κανένα κλάδο. Λέω ότι αυτή είναι όμως η πραγματικότητα. Εσύ δεν το έχεις ζήσει αυτό, λοιπόν. Να φέρεις κάποιον τεχνικό σπίτι σου και να σου πει τόσα μαύρα, τόσα με απόδειξη. Θα μας τρελάνεις τώρα. Αυτό γίνεται.

0: Λοιπόν, τελευταίες εξελίξεις που βλέπω εδώ και στις ιστοσελίδες στην Γαλλία. Ο Ιούλιος, λέει, ήταν ο πιο ζεστός μήνας που έχει ποτέ καταγραφεί. Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ζεστός μήνας που έχει ποτέ καταγραφεί στη Γαλλία. Οι άνθρωποι γι' αυτό και είχαμε και πάρα πολλούς θανάτους, έτσι. Και πνιγμούς που βουτούσαν στα ποτάμια και δεν ξέραν μπάνιο και τα λοιπά. Και πάρα πολλά παιδιά πνίγηκαν. Απίστευτο.
1: Ναι, σε ποτάμια και λίμνες.
0: Ναι. Ουκρανική επίθεση με ντρόνς κοντά στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη. 5 νεκροί, λέει, σε αποθήκη και χτυπήθηκε ξανά. Πω, η ρωσική Amazon. Μάλιστα. Και εκεί λοιπόν μένεται ο πόλεμος. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο, τον εργατολόγο. Κύριε Μπούρλο, καλημέρα σας. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές
0: σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έτσι που θα κάνουμε μια ωραία συζήτηση, έχουμε και αρκετά μηνύματα και ερωτήματα από τους ακροατές. Θα ξεκινήσω με τις συντάξεις χειρίας, γιατί έχουμε μηνύματα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν κροτήσεις που λένε ότι αυτό, η ρύθμιση που ψηφίστηκε αφορά μόνο τις συντάξεις χειρίας του δημοσίου. Εγώ είπα ότι αυτό δεν ισχύει. Θέλετε να μας πείτε λιγάκι τι ακριβώς αφορά η ρύθμιση?
2: Όχι, σαφώς δεν αφορά μόνο τη συντάξη χειρίας του δημοσίου. Η ρύθμιση καταρχήν αφορά περιπτώσεις συντάξεων χειρίας από θανάτους που έλαβα χώρα μετά τις 13 Μαΐου του 2016 που εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου. Η διαχωριστική γραμμή δηλαδή δεν είναι ιδιωτικό δημόσιο, είναι θάνατοι μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Αφορά λοιπόν τις περιπτώσεις θανάτων, είτε είναι συνταξιούχοι του δημοσίου, είτε είναι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα.
0: Μάλιστα.
2: Το διευκρινίζουμε αυτό.
0: Ωραία. Πάνω στο θέμα είναι κάποια ερωτήματα και μετά θα σας ρωτήσει ο Γρηγόρης. Η Αγγελική λέει: παίρνω σύνταξη χειρίας. Αν βρεθούν παλιά ένσωμα του συζύγου, μπορούν να ενσωματωθούν στη σύνταξη που παίρνει, ίδια που λαμβάνει?
2: Όχι. Αν έχει δοθεί απόφαση συνταξιοδότηση οριστική, δεν μπορεί μετά να προσθεθεί χρόνος ασφάλισης προγενέστερος. Η απόφαση είναι οριστικοποιημένη και έχει εκδοθεί με βάση τα ασφαλιστικά δεδομένα που γνωστοποιήθηκαν όταν υποβλήθηκε η αίτηση συνταξιοδότησης.
0: Μάλιστα. Και η Δέσποινα λέει: παίρνω σύνταξη χειρίας από το 2012, αλλά το 2015 μου έκοψαν το 50%. Με αφορά η απόφαση, υπάρχει περίπτωση να πάρω πίσω το 50%?
2: Δυστυχώς δεν την αφορά. Όπως είπαμε εισαγωγικά, αφορά περιπτώσεις θανάτων μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και εδώ βέβαια είναι ένα θέμα, έχουν δίκιο, είναι
0: αδικία είναι ίσως αυτό.
2: Είναι, γιατί όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουν υποστεί την περικοπή και δεν πρόκειται, η σύνταξη θα παραμείνει έτσι. Καλώς έγινε και είναι πολύ θετικό το ότι θα σταματήσει η περικοπή και δεν θα αναζητήσει. Είναι πάρα πολύ θετικό. Από εκεί και πέρα βέβαια για τις περιπτώσεις των προηγούμενων θανάτων τίθεται ένα ζήτημα ίσης ή άνησης μεταχείρισης.
1: Ρωτάει η ακροάτρια Τάνια. Εργαζόμενη του ιδιωτικού τομέα με αναπηρία, συνεχίζω να εργάζομαι. Έκανα τα χαρτιά μου και παίρνω και 400 ευρώ περίπου αναπηρική σύνταξη. Έχω 72% αναπηρία. Διάβασα ότι τα χρόνια που συνεχίζω να εργάζομαι μέχρι να βγω στη σύνταξη δεν θα μετράνε στο ποσό της σύνταξης όταν φτάσω Θεού θέλοντος τα 67, επειδή λαμβάνω ταυτόχρονα την αναπηρική σύνταξη. Ισχύει?
2: Κοιτάξτε, έχει υποβληθεί ένα ερώτημα στο Υπουργείο για το θέμα αυτό. Φαίνεται να υπάρχει μια προδιάθεση να αντιμετωπιστεί αρνητικά, δηλαδή να υποθεί ότι δεν μετρούν. Κατ' εμέ νομικά είναι απαράδεκτο αυτό. Δηλαδή είναι απαράδεκτο να καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από εργασία οι οποίες να μην λαμβάνονται υπόψη τη συνταξιοδότηση ως προσθήκη χρόνου. Και στο τέλος είναι ένα ζήτημα που αν η πολιτεία θέλει να το αντιμετωπίσει έτσι, πρέπει να ενημερώσει τις περιπτώσεις αυτών που παίρνουν σύνταξη αναπηρίας και συνεχίζουν να εργάζονται. Να το ξέρουν αυτό. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε την απάντηση του Υπουργείου.
0: Κύριε Μπουρλό, η Αθηνά ρωτά, εργάζομαι, λέει, στο δημόσιο εδώ και 20 χρόνια. Έχω αναπηρία, λέει, χωρίς όραση. Πόση σύνταξη δικαιούται να πάρει?
2: Κοιτάξτε, η σύνταξη υπολογίζεται με τον όρο των αποδοχών από το 2002. Δηλαδή, θα ήταν έτσι πολύ...
0: Μπακαλίστικο θα πω εγώ, θα το πείτε εσείς, να το κάνατε πρόχειρο. Ήταν ένα πρόχειρο ο υπολογισμός, ναι.
2: Και επιπόλαιο, να το πω έτσι, επιπόλαιο να σας αναφέρω ποσό σύνταξη χωρίς να έχω δεδομένα ασφάλισης.
0: Το μήνυμα της Τάνιας το διάβασες, Γρηγόρη?
1: Το διάβασα.
0: Ωραία. Κύριε Μπουρλό, να σας ρωτήσω λιγάκι και πώς έχουμε ρεκόρ σε αιτήσεων συνταξιοδότησης. Πού εσείς θεωρείτε, πού οφείλεται αυτό?
2: Κοιτάξτε, μία κατηγορία έχει να κάνει με αυτό που προλίγου συζητήσαμε. Δηλαδή πλέον έχουν δυνατότητα να παίρνουν σύνταξη και να συνεχίσουν να εργάζονται αυτοί που έχουν πρόβλημα αναπηρίας. Έτσι, μια κατηγορία είναι αυτή. Η δεύτερη κατηγορία είναι ότι εδώ και 2-3 χρόνια απελευθερώθηκε πλήρως και δόθηκε η δυνατότητα κάποιος να μπορεί να συνταξιοδοτείται και να συνεχίζει την εργασία. Κυρίως αυτό αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες που πριν δεν είχαν τέτοια δυνατότητα. Είναι πολλές οι περιπτώσεις λοιπόν που ενώ πριν δεν μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν γιατί έπρεπε να διακόψουν την αυταπασχόλησή τους, τώρα μπορούν και συνεχίζουν κανονικά. Το τρίτο είναι ένα γενικότερο θέμα. Οριμάζουν συνταξιοδοτικά οι περιπτώσεις των baby boomers, δηλαδή μαζικών γεννήσεων προ 35-40 ετών. Οριμάζουν συνταξιοδοτικά, οπότε έρχεται σωρευμένος αριθμός πληρούν των προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Νομίζω ότι αυτές είναι οι βασικές αιτίες. Εντάξει, πολλοί τοποθετούν, βάζουν στις αιτίες και το ένα φόβο αύξησης των ηλικιακών ορίων, που κατ' εμέ δεν υπάρχει τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί άλλωστε αν κάποιος έχει ένα θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δηλαδή μπορεί να συνταξιοδοτηθεί σήμερα, το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν θα θυγεί αν αυξηθούν τα όρια ηλικίας. Μπορεί να θίξει αυτούς οι οποίοι δεν έχουν προϋποθέσεις ακόμη, αλλά όχι αυτούς που έχουν σωρευτικά όλες τις προϋποθέσεις και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σήμερα.
1: Ρωτάω φίλος Παναγιώτης. Έχω εργαστεί στην Αγγλία από το 2008 έως το 2017 και ήμουν ασφαλισμένος στον ανάλογο ΕΦΚΑ. Από το 2017 εργάζομαι στην Ελλάδα. Αν γίνεται και πώς μπορώ να μεταφέρω τις τότε ασφαλιστικές μου εισφορές από Αγγλία στην Ελλάδα?
2: Κοιτάξτε, στις περιπτώσεις αυτές, ακόμη και η Αγγλία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον, εξακολουθεί να εφαρμόζει το λεγόμενο κοινοτικό κανονισμό. Για να συμπληρώσει κάποιες τις προϋποθέσεις, οι χρόνοι Ελλάδος και Αγγλίας αθροίζονται. Δηλαδή, αν θέλει, για παράδειγμα, 15 χρόνια για να συνταξιοδοτηθεί και έχει 8 στην Αγγλία και 7 στην Ελλάδα, τα συμπληρώνει. Μπορεί λοιπόν έτσι, αθροίζοντας τους χρόνους Ελλάδος και Αγγλίας, να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις. Από εκεί και πέρα, η κάθε χώρα δίνει το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης που η κάθε μία έχει και το υπολογίζει με το δικό της τρόπο υπολογισμού και το δίνει στο ηλικιακό όριο που δίνει συντάξη κάθε χώρα. Άρα, για να πιάσουμε τις προϋποθέσεις μπορούμε να αθροίσουμε τους χρόνους. Από εκεί και πέρα θα πάρουμε ένα κομμάτι σύνταξη από την Ελλάδα, ένα κομμάτι σύνταξη από την Αγγλία, με τον τρόπο που υπολογίζει κάθε χώρα και στο ηλικιακό όριο που δίνει σύνταξη.
0: Μάλιστα. Η Αθηνά ρωτά, καλημέρα σας, μπορούμε να ρωτήσουμε τον κύριο Μπούρλο πόσο χρόνο κάνει να υπολογιστεί προς αύξηση στη σύνταξη από παράλληλη αποσχόληση? Πληρώθηκα 26 τετάρτο από ΙΚΑ και ακόμα δεν πήρα προς αύξηση από ΑΕ. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι, έχει δίκιο σε αυτό που ρωτάει, γιατί προφανώς θεωρεί ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να καθυστερεί. Δυστυχώς υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που η προσάυξη δεν έχει μπει στη σύνταξη παρότι έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, όχι τρίμηνο, τετράμηνο που λέει η αγαπητή ακροάτρια, αλλά πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και δεν έχει γίνει επανυπολογισμός για να μπει η προσάυξη. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει ένα σύστημα που να την υπολογίζει την προσάυξη άμεσα. Μαζί δηλαδή με την απονομή της κανονικής σύνταξης.
0: Λοιπόν, έχουμε και άλλο μήνυμα από Κροατή. Αφού η ομαδική αγωγή των συνταξιούχων έγινε αποδεκτή εδώ και 5 χρόνια και η κυβέρνηση δεν έχει δώσει τα χρήματα, τι μπορεί να κάνουν οι συνταξιούχοι μέλη της ομαδικής αγωγής? Μπορούν να πάνε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να αποχρεώσουν την κυβέρνηση να πληρώσει? Μπορεί να κάνουν συντηρητική κατάσχεση σε περιουσία του δημοσίου ώστε να πάρουν τα χρήματά τους? Μπορεί να ζητήσουν στάση πληρώμων μέχρι να τους πληρώσει? Τι προτείνετε εσείς, κύριε Μπούρλο?
2: Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο κάνουν είναι περιμένουν να δικαστεί η αγωγή του καθενός, να υπολογιστούν τα ποσά που θα πρέπει να του επιστραφούν, να του αποδοθούν με βάση τα δεδομένα, τα ασφαλιστικά που έχει ο καθένας. Δεν υπάρχει κατά την άποψή μου άλλη λύση, μη μόνο να εκδικαστεί η αγωγή η οποία έχει γίνει και να εκδοθεί απόφαση η οποία να εκτελεστεί.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό θα πρέπει να γίνει.
0: Αναφορικά.
2: Έχουν αρχίσει, ναι, δικάζονται οι αγωγές.
0: Δικάζονται.
2: Είναι πολύ μεγάλος αριθμός και υπήρχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Γιατί περιμέναμε αποφάσεις από τα ανώτατα δικαστήρια. Αυτό που λέει και ο ακροατής δηλαδή.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Με τις προεκλογικές συντάξεις τι γίνεται? Γιατί ακούω ότι οι κυρίες συντάξεις βγαίνουν πια πολύ γρήγορα, ενώ πάλι έχουμε θέμα με τις προεκλογικές. Ισχύει αυτό, κύριε Μπουρλό?
2: Κοιτάξτε, οι κυρίες συντάξεις σαφώς βγαίνουν πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Αλλά πρέπει να υπάρξει βελτίωση στην ολοκλήρωσή τους. Γιατί βγαίνει ένα κομμάτι και η ολοκλήρωση της σύνταξης σε αρκετές περιπτώσεις καθυστερεί. Εκεί πρέπει να υπάρξει βελτίωση. Βέβαια, σίγουρα είμαστε καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Τώρα οι επικουρικές, παρότι είχαμε και κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις, δεν έχουμε δει ακόμη να έχουν αποτελέσματα έτσι αισθητής και σημαντικής επιτάχυνσης στην απονομή. Υπάρχουν περιπτώσεις που καθυστερούν πάρα πάρα πολύ επικουρικές. Νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι για να βελτιωθεί η επιτάχυνση. Αυτή, σταματώ εδώ. Υπάρχουν τρόποι.
0: Υπάρχουν τρόποι, λέτε. Μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
0: Τώρα, ο Αλέξης λέει ότι τον περασμένο μήνα του έστειλαν ένα ποσό μικρότερο αντί για ένα ποσό που έλαμβανε, όπως και πριν, και τον Αύγουστο δεν πήρε τίποτα. Κάτι τρέχει. Δεν νομίζω πάντως ότι οι συντάξεις πληρώνονται κανονικά. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα, κύριε Μπουρλό. Τώρα δεν ξέρω την περίπτωση του Αλέξη που μας στέλνει το μήνυμα, αλλά νομίζω ότι κάτι άλλο τρέχει με τον Αλέξη. Δεν είναι όπως γενικότερο έτσι το κλίμα.
2: Να σας πω εγώ τι υποθέτω.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος παίρνει σύνταξη και συνεχίζει την ασφάλισή του, εάν δεν καταβάλει τις μηνιαίες ασφαλιστικές φορές, με τα πάροδο διμήνου παρακρατούνται από τη σύνταξη. Πιθανολογώ λοιπόν ότι μπορεί, δεν ξέρω, ο άνθρωπος μπορεί να μην ισχύει αυτό που λέω.
0: Ναι,
2: αλλά...
0: ναι. Και τώρα κάνετε κι εσείς την πιθανότητα.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Έτσι όπως το λέει, ότι κόπηκε κάτι, δηλαδή στην αρχή μπορεί να του έκοψε ένα κομμάτι και μετά να αυξήθηκε ακόμη περισσότερο το ποσό, επειδή αυξήθηκε το ποσό της οφειλής που έχει από την αίθουσα ασφαλιστική εισφορά που πρέπει να πληρώνει.
1: Και... Ρωτάει η ακροάτρια Όλγα, τι θα γίνει με το θέμα παρακράτησης ΕΑΣ?
2: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον τα δημοσιεύματα λένε ότι εξετάζεται, μην τυχόν υπάρξει κάτι θετικό. Ακριβώς. Στη ΔΕΘ, μήπως υπάρξει κάποια εξαγγελία για... Δεν πιστεύω σε κατάργηση, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αλλά...
0: Σταδιακή μείωση.
2: Τουλάχιστον να υπάρχει μία μείωση στην εισφορά αλληλεγγύης, γιατί στις περιπτώσεις των υψηλότερων συντάξεων, το ποσό το οποίο παρακρατείται από τη σύνταξη είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι μια μικρή σύνταξη.
0: Βέβαια. Σωστά. Ναι. Σωστά.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Να το δούμε λοιπόν. Κύριε Μπουρλό, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά απαντήσατε στα περισσότερα ερωτήματα των ακροατών. Είστε πάντα πολύ ενημερωμένος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας και σε εσάς.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο «Βάλσαμο» του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio-books.gr.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γιάννης Βαρβιτσιώτης, συγκίνηση στο ίστατο χέρι στη Μητρόπολη Αθηνών και σκόπελος κύκλο μαλαθερμπορίας προστατευόμενων κοραλιών αποκάλυψε ΑΕΑΔΕ στις 800.000 ευρώ εκτιμάται η αξία του φορτίου.
1: Πάμε και στο real.gr, πρώτο θέμα, φυσικά η φωτιά στη Δυτική Αττική, μάχη με διάφορες αιτίες και αναζωπυρώσεις. Και βεβαίως δηλώσεις του κυριοτοπιού του εκπροσώπου της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Βεβαίως θέμα για το τελευταίο αντίο στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών. Δέος, γιατί ασχολείται πολύ με αυτό το θέμα. Πώς ο έλεγχος αποκάλυψε την παράνομη αλία και εξαγωγή κοραλιών από το βυθό του Αιγαίου. Και ένα θέμα που αφορά στο νεκρό πιλότο του ελικοπτέρου. Ήταν πολύ περήφανος, πετούσε με αυτό το ελικόπτερο. Συγκλονίζει ο αδερφός του 46χρονου Δανού πιλότου που σκοτώθηκε στην Ψάθα.

0: Σίγουρα η εικόνα της φωτιάς στην Δικαίωτη είναι πολύ καλύτερη από και σε σχέση και με χθες και με χθες το απόγευμα και χθες το βράδυ. Υπάρχουν κάποιες μικρές αιστείες, ελεγχόμενες μέχρι στιγμής, και αυτό είναι το στοίχημα, να παραμείνουμε να έχουμε αναζωπηρώσεις. Πολύ μεγάλη κουβέντα, βλέπω εδώ, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, για την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στην κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, κυρίως για το γεγονός ότι συλληπίθηκε και αποχώρησε αμέσως από την κηδεία ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Και να ρωτιέμαι εγώ τώρα, Γρηγόρη μου, γιατί άραγε έτσι αποχώρησε βιαστικός?
1: Ποιος μπορεί να ξέρει?
0: Όχι, επειδή μου σκέφτεσαι κάτι, δεν σου να το πεις. Σκέφτεσαι κάτι, εμένα κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά δεν είναι, θέλω να πω, λίγο. Εντάξει, τώρα πας να δώσεις το παρόν. Και φεύγεις έτσι, ξέρω, τόσο γρήγορα.
1: Συλληπίθηκε ωστόσο.
0: Συλληπίθηκε κανονικά. Εγώ δεν λέω αυτό, αλίμονο, αλλά εντάξει, κάπου πάει το μυαλό μου, λέω τώρα τι να σου πω. Έχω σοκαριστεί με μία είδηση. Υπάρχει μία καταγγελία ότι σκότασαν και έψησαν κρικρί στο φαράγγι της Σαμαριάς. Και γίνεται έρευνα από την εισαγγελία. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα λέει το ρεπορτάζ, το περιστατικό φαίνεται να σημειώθηκε πριν από περίπου 20 μέρες με την εισαγγελία Χανίων να διατάσσει έρευνα από τη Διεύθυνση Δασών που είναι αρμόδια για τη φύλαξη του Εθνικού Δρυμού. Κατά την ίδια πηγή, ο ΦΠΚ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και λειτουργία του Εθνικού Δρυμού, έχει γνώση για την καταγγελία και περιμένει το πόρισμα των αρχών. Υπενθυμίζεται ότι η θύρευση του κρητικού εγάγρου απαγορεύεται αυστηρά και επισύρει διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ, αλλά και ποινική δίωξη με ποινές φυλάκισης. Μα τώρα ποιος μπορούσε να το κάνει αυτό, να σκοτώσει ένα κρυκί και να το ψήσει? Τι απανθρώπια, τι ξέρω, δεν μπορώ να πω, ούτε χαρακτηρισμό δεν βρίσκω.

0: Και να περάσουμε και στη διεθνή επικαιρότητα. Δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρει ότι 5 μήνες άφαντος ο Μοντσάμπα Χαμενεΐ, τα 3 σενάρια για την τύχη του ηγέτη του Ιράν και η μάχη εξουσίας στην Τεχεράνη. Η εφημερίδα επικαλούμενη δυτικές πηγές ασφαλείας αναφέρει τα βασικά σενάρια για τον τρόπο που κρύβεται ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Σε παραδοσιακές μεθόδους στρέφεται, όπως γράφει η Μοσάντ, για τον εντοπισμό του, ενώ οι φρουροί της επανάστασης αναδεικνύονται σε κεντρικό πυλώνα εξουσίας.
1: Υπάρχει και ένα μπιφ μεταξύ του κυρίου Μακαρίου Λαζαρίδη και της κυρίας Μιχαηλίδου, να σας πω. Μπιφ δεν είναι, μάλλον η μπιχτή την έριξε ο κύριος Λαζαρίδης στην κυρία Μιχαηλίδου για αυτό που είχε πει για την πυρηνική οικογένεια και της είπε ουσιαστικά τι λέει ο κύριος Λαζαρίδης, και όμως υπάρχει ελληνική οικογένεια και έχει μέλλον. Και φυσικά αυτό ήταν μια μπιχτή, τώρα δεν ξέρω γιατί, στην κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου.

0: Λοιπόν, και κάπως εδώ, αυτή η τρίωρη εκπομπή, κάπου εδώ και κάπως εδώ και κάπως έτσι, έφτασε στο τέλος της. Γρηγόρη μου.
1: Θα συνεχίσουμε αύριο. Ας ελπίσουμε χωρίς καμία φωτιά σε εξέλιξη.
0: Και ναι, και έτσι σε πιο καλοκαιρινό mood θα λέω εγώ, αν μας αφήσει η επικαιρότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάκη το Μαυράκη. Ευχαριστούμε την Ειρήνη Κούρτη και τη Βάσια Κούτρα. Και την Ελένη Κατσαμπέκη που ήταν στα Δελτία Ειδήσεων. Τώρα ποιος είναι μετά, είναι ο Γιώργος Παγάνης. Μαζί με την Κασιανή Βραχά. Μείνετε συντονισμένοι. Real FM για όλες τις εξελίξεις.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα. Η έκταση που έχει καεί ανέρχεται σε 134.000 στρέμματα, σύμφωνα με νεότερη εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού τελείται στη Μητρόπολη Αθηνών. Η εξόδιος ακολουθία για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Στη μακρά πολιτική πορεία του υπηρέτησε τόσο τον τόπο όσο και την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε στον επικίδιο λόγο του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κύκλωμα παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών από το βυθό του Αιγαίου, αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΔΕ. Εντοπίστηκε σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο, που φέρεται να λειτουργούσε ως πλωτή βάση για τη συλλογή και διακίνησή τους. Η αξία του παράνομου φορτίου αγγίζει τις 800.000 ευρώ και επρόκειτο να αποσταλεί στην Ιταλία. Στον ανακριτή ναυπλίο οδηγήθηκαν οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών, που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και ληστεία. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την αστυνομία, ομολόγησαν την πράξη τους. Υπέρ ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εντατικής Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Πολίτικο, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια νέα μορφή υβριδικής απειλής. Το ζήτημα θα βρεθεί στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μένονται ανεξέλεγκτες για τρίτη μέρα οι πυρκαγιές στην Ουάσιγκτον. Έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 700 κτίρια, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την πέμπτη θέση στο τελικό στο τεχνικό σόλο κατέλαβε η Βασιλική Αλεξανδρή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Το απόγευμα στο τελικό του τεχνικού ομαδικού θα συμμετάσχει η εθνική μας ομάδα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Με τη μελωδική φωνή του Louis Armstrong ξεκινήσαμε. Έχει λόγο η Κασιανή που τον επέλεξε. Απλά να πω ότι ταιριάζει με τη διάθεσή μας να ξεπεράσουμε οτιδήποτε αρνητικό και να πάμε σε καλές ειδήσεις. Καλό μεσημέρι.
1: Ο Louis Armstrong, που γεννήθηκε μια μέρα σαν τη σημερινή το 1901, ήταν αφροαμερικανός τρομπετίστας, ο πρεσβευτής της jazz στα πέρατα του κόσμου. Είχε και το παρατσούκλι Σάτσμο από το σαξόφωνο το οποίο έπαιζε. Και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι αυτό που είπες ακριβώς, ότι μας βάζει σε μια διάθεση να ξεπεράσουμε τα άσχημα για να πούμε και καμιά καλή είδηση επιτέλους.
0: Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τη μία. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4, όπως θα συμβαίνει μέχρι και την Πέμπτη, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Μέχρι και την Πέμπτη. Θα είμαστε εδώ, το τριωράκι μας. Μία με 4.
0: Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων. Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Δύο πράγματα να επισημάνουμε, Κασιανή μου. Το πρώτο είναι ότι διαβάζω πως το πυροσβεστικό σώμα αναμένουν από τη μια μισή και μετά, δηλαδή σε λιγότερο από μισή ώρα, σε 21-22 λεπτά, να δουν αν θα έχουν δυνατούς ανέμους στις πληγήσεις περιοχές. Γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπήρωσης, όπως έγινε και χθες στη Δυτική Αττική. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι το βραβείο ανοησίας τις τελευταίες ημέρες το παίρνει ένας συγγενής ενός αντιδημάρχου στη Μάνδρα, ο οποίος διαβάζω ότι του ασκήθηκε δίωξη και δικαίως, διότι αυτός πέρασε, ενώ του έκαναν σήμα να σταματήσει οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες, πέρασε από στην περιοχή που είχε συντριβεί το ελικόπτερο στην Ψάθα και από ό,τι λένε συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του και με τα συντρίμια του ελικόπτερου. Αν είναι αυτό γιατί έχει αγωνία, γιατί κάποιος είναι, ενδεχομένως είχε την υποψία ότι κάποιος συγγενής του επιβαίνει στο ελικόπτερο που συνετρίβει, πάλι δεν το δικαιολογώ. Μπορώ σε κάποιο βαθμό να δικαιολογήσω τη συναισθηματική του ταραχή μόνο. Όχι ότι δεν συμμορφώθηκε με τα σήματα που του έκαναν οι αστυνομικοί να σταματήσει. Εάν είναι η κλασική περίπτωση του ξέρεις ποιος είμαι εγώ, είναι κατάπτυστος ο τύπος και το λέω τώρα, αν και δεν συνηθίζω να παίρνω ποτέ θέση πριν να κριθεί κάποιος από τη δικαιοσύνη. Αν είναι η λογική του ξέρεις ποιος είμαι εγώ και θα περάσω, αν, επαναλαμβάνω, είναι κατάπιστος. Αν απ' την άλλη είχε την υποψία ότι κάποιος επιβαίνει, που και πάλι είναι λάθος, τι σημαίνει περνάς με το αυτοκίνητό σου, ρε μεγάλη, επειδή είσαι της περιοχής. Βλέπεις ότι σου κάνουν σήμα να σταματήσεις. Ενδεικτικό της νοοτροπίας που έχουμε σήμερα ακόμα κάποιοι, δυστυχώς, ενισχυμένοι στο μυαλό μας.
1: Ότι μου ανήκει εμένα ο τόπος όλος και γιατί μπορώ να περάσω και τέλος. Να κάνω ό,τι ό,τι
0: εγώ
1: μου
0: από εδώ. Είμαι
1: αδερφός του αντιδημάρχου και θα κάνω ό,τι μου καπνίσει.
0: Μάλιστα. Όπως και άλλος αυτοδιοικητικός και στη Βιωτία, ο οποίος συνδέεται με τη πυρκαγιά στη Βιωτία και με το πάρκο το ιδιωτικό με τις ανεμογεννήτριες, ο οποίος λέει αν προστηθεί στη δικογραφία Κασιανή και η συντριβή του ελικοπτέρου κινδυνεύει, λέει, με... Δεν ελπίζω να μην υπερβάλλω, επαναλαμβάνω, το διάβασα. Αν καταδικαστεί, κινδυνεύει και με ισόβια.
1: Είχε ένα σχετικό ρεπορτάζ χθες και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι πιθανότητα θα του καταλογιστεί και η συντριβή του αεροπλάνου.
0: Για ανθρωποκτονία με πιθανή ανθρωποκτονία με δόλο.
1: Μα όταν έχεις προειδοποιηθεί ότι αυτό το πράγμα, αυτά τα καλώδια που έχεις βάλει έχουν φθαρεί και υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει πυρκαγιά, που έγινε, και δεν κάνεις τον απαραίτητο έλεγχο για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και φτάνει φωτιά από τον Άγιο Βασίλειο στην Ψάθα και στα Μέγαρα, το λιγότερο που μπορείς να... η μικρότερη ποινή είναι τα ισόβια. Δεν μιλά, που και στην Αμέλεια, το συζητούσαμε και χθες και μας κοροϊδεύαν μερικοί. Η Αμέλεια είναι κλιματική σε αυτή την περίπτωση. Δεν μιλάμε για ότι πέταξα το τσιγάρο μου, άναψα την πισταριά και τι έγινε.
0: Ναι, εγώ σου λέω ένα τσιγάρο πέταξα. Εγώ πήγα να βάλω ένα μπαρμπεκιού. Εγώ πήγα τα ξέρα τα χούρτα να κάψω. Είναι δυνατόν τώρα να πάει η φωτιά να φύγει από εδώ? Τι λέτε, μωρέ? Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Συνέλευσαν δύο άτομα. Είδε που μα κορδεύανε με τον μπιφτέκι που φταίει, ναι, το μπιφτέκι για τι φωτιέ.
0: Ναι, δεν έχει ο άνθρωπο, δεν έχει επίγνωση και δεν μπορεί να έχει τη συνολική εικόνα. Έχουν ξεκινήσει φωτιέ από μπιφτέκια, φίλε μου. Δεν θυμάμαι τώρα πώ το λέγανε, το φίλο που μα έστειλε χθε. Και από μπιφτέκια και από ξερά και από τύπου που ξέρω, εγώ βάζω φωτιέ και καίω τα ξερά. 50 χρόνια μου πει εσύ τώρα πώ θα το κάνω. Εγώ ξέρω και με αέρα και με. Δεν ξέρει. Αν δεν ξέρεις, απλά τύχη έχεις.
1: Συνελήφθη σαν δύο άτομα χθες. Ένα στη Ραφίνα και ένα στο Ήλιον που άναψε από τις Θεριές. Συνελήφθησαν.
0: Μπράβο τους. Μπράβο τους. Έχω δώσει το βραβείο της ανοησίας. Δεν μπορώ να τους δώσω τώρα και σε αυτούς. Το έχει πάρει ένας. Είπαμε αυτό στην αρχή.
1: Θα το κάνουμε σαν τη Σταρέλα. Θα δώσουμε και Σταρ και εμείς και Γιάνγκ για να μπορέσουμε να τα μοιράσουμε.

0: Ο άλλος ο τύπος στη Χαλκιδική που έκανε εργασίες με τροχό και συνελήφθη και το επιβλήθηκε το μεγάλο πρόστιμο των 1.700 ευρώ που έκανε 7 στρέμματα καλλιέργεια στη Χαλκιδική.
1: Εντάξει, παιδιά, πού να ξέρω εγώ τώρα, δηλαδή αυτό ξέρω το εργαλείο αυτό, αλλά δεν μπορούσα να φαντάσω να βγάλει σπιθιά, παιδιά τώρα. Δηλαδή, τι θέτε κι εσείς τώρα και με τρέχετε με στο καλό. Εμένα βρήκατε. Και το άλλο. Εμένα βρήκατε. Στους άλλους δεν πάτε, σε μένα έρχεστε. Στους άλλους που είναι ισχυροί, δεν πάτε, έρχεστε σε μένα. Εμένα, επειδή πήρα τον τροχό. Και τι έκανα, έκανα εργασίες με 9 από φωτίτσα. Τι έγινε δηλαδή, και τι, και άναψε μια φωτίτσα. Εντάξει.
0: Κάνανε εκεί 5 εξτρέματα.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: έχασαν ούτε, οι άνθρωποι ούτε 10 δεν ήταν. Τους, τι, ρε,
1: αρχίζουν να λένε, εμένα, εγώ που, εμένα που είμαι ανίσχυρος και που. Κλασική περίπτωση. Κλασική περίπτωση Ελλάδας.

0: Και ο άλλος επίσης που ανοίχθηκε με το σκάφος αναψυχής ανοιχτά της κοπέλου και είχε πάνω του ρίστος, δείτε τι ωραία που είναι η θάλασσα εδώ και η σκόπελος και καταπληκτικά και τι ωραία που περνάμε, βλέπω από το real.gr το περνώντα αυτό. Και τι έκανε ο γίγαντας, παιδιά. Αυτός τι έκοβε κοράλια. Δεν θέλετε. Κόψω κοράλι, θα σας το δώσω σε μια συμβολική τιμή, ξέρω εγώ πόσο το χρεώνε, 800 χιλιάρικα. Γιατί είναι μεγάλα αυτά που κόβεις από εκεί πέρα. Είναι προστατευόμενα. Εδώ έχω ένα γνωστό ο οποίος λάτρευε στο παρελθόν να βγάζει αχινούς, ζωντανούς. Τον σταμάτησαν την πρώτη φορά που εφαρμόστηκε ο νόμος και του είπανε μεγάλε, αυτό σταμάτα να το κάνεις γιατί θα φας πρόστιμο και θα φας και φυλακή. Και ο τύπος που έχει σκάφος αναψυχής δεν ξέρει ότι είναι προστατευόμενα τα κοράλια και τα σπάει και τα καταστρέφει και τα... Τι είναι αυτή?
1: Έλα Γιώργο που δεν ξέρει, κανονικότατα ξέρει, είχε και κάλυψε εκεί τη βολτούλα και έκανε τη δουλίτσα του χωρίς τον πάρει χαμπάρι κανένας. Ναι, έλα τώρα ναι. Που δεν ξέρει.

0: Και επειδή συζητάμε για αυτά και εμένα μου αρέσει πάντα να αποδίδω αυτά που διαβάζω, το θέμα είναι η μνήμη μου. Τώρα αυτό το θυμάμαι που το διάβασα στο liberal.gr το πρωί. Έγινε ένας έλεγχος στα ΑΔΕ. Φαντάζομαι ότι, Κασιανή μου, θυμάσαι τη φασαρία τους προηγούμενους μήνες με το σκάνδαλο το οποίο προέκυψε πριν από ένα χρόνο και όσα υπόθηκαν με τους φραπέδες, με τα ακριβά αυτοκίνητα κτλ. Ναι, ναι. Λοιπόν, και αποφασίστηκε από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία να περάσει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης αποφάσισαν να μην υπερψηφίσουν. Και καταγγέλανε κιόλας και την συγκεκριμένη λογική, γιατί λέει είναι μια λογική που μας δείχνει ότι τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και γιατί να πάει στην ΑΔΕ. Να σου πω τώρα γιατί να πάει στην ΑΔΕ. Επαναλαμβάνω, το διάβασα στο liberal.gr το πρωί. Σε ένα γνωστό χωριό του Μυλοποτάμου, δεν θα πω σε ποιο. Εγώ είχα βρεθεί για ρεπορτάζ εκεί πριν από σχεδόν 20 χρόνια, 19 Νοέμβριο. Ακούστε τώρα. Ακούστε. Γιατί μερικά πράγματα έρχεται και τα αποκαλύπτει η ζωή νωρίτερα από όσο κανείς περίμενε. Λοιπόν, από το χωριό αυτό έλαβαν 195 αγρότες επιδότηση. Οπεκεπίσια. Ναι, ναι. Τους καλεί άδεια και τους 195 τους λέει, ελάτε να συζητήσουμε για τις επιδοτήσεις που πήρατε. Από αυτούς οι 120 δεν παρουσιάστηκαν. Καν. Δεν πήγανε, ρε παιδί μου. Φαντάζομαι σε καλεί εσένα και εμένα η ΑΔΕ
1: για έλεγχο. Για έλεγχο και να
0: μην πας. Και να μην πας. Έχεις 4-5 ώρες μέχρι να σου κλειδώσουν όλους τους λογαριασμούς. Λοιπόν. 120 από αυτούς λοιπόν δεν πήγανε. Από τους 195. Από τους 75 που εμφανίστηκαν, οι 22 βρέθηκαν με παραβάσεις. Έχουμε 120 και 22. 142. Στους 195 ποσοστό 63%. Αυτό το ποσοστό το 63% έπρεπε να πάρει επιδότηση. Όχι, είναι η απάντηση. 120 δεν πήγανε γιατί καταλάβανε τι τους περιμένει. Στους άλλους βρέθηκαν. Άρα εδώ έχουμε ένα ποσοστό 63% που δεν έπρεπε να πάρει επιδότηση. Αυτό είναι ένα χωριό συγκεκριμένο. Και εγώ θέλω να ρωτήσω. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σωστά έβγαλε αυτά που έβγαλε και πολύ καλά έκανε και τα έβγαλε και αυτό και όλες τις υποθέσεις και τους βουλευτές και τους τύπους οι οποίοι ήταν στους διαλόγους κτλ. Αυτοί οι τύποι εκεί στο χωριό αυτό επιδοτήσεις παίρνανε μόνο από το 20 και 21 που ψάχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μετά. Όταν εγώ έλεγα εδώ και φώναζα ότι ρε παιδιά, γιατί να πιάσουν μόνο αυτούς και να μην πιάσουν και τους προηγούμενους. Δεν φωνάζατε κάποιοι εδώ πέρα και μου στέλνατε εσύ ψηφίζεις και είσαι απαράδεκτος και τι και αυτό. Ότι και καλά όλα πριν γίνονταν μια χαρά. Εδώ έναν έλεγχο έκανε σε ένα χωριό η ΑΔΕ και βρήκε τα ποσοστά αυτά. Φανταστείτε να πάει και παραπέρα τι έχει να γίνει. Το λέω γιατί αν θες πραγματικά να θεραπεύσεις ένα πρόβλημα, αν θες να το θεραπεύσεις, αποδεικνύεται ότι υπάρχει τρόπος. Είτε είσαι δεξιός, είτε είσαι αριστερός, είτε είσαι κεντροδεξιός, είτε είσαι κεντροαριστερός. Είτε έχεις περάσει από κυβέρνηση, είτε δεν έχεις περάσει ποτέ από κυβέρνηση. Αν θες να το θεραπεύσεις οριστικά και αμετάκλητα, υπάρχει τρόπος να το κάνεις. Πήγαινε στην ΑΔΕ να πεις τώρα εσύ και να εξηγήσεις γιατί έχεις βάλει στην κόρη σου στο Ε9 20 στρέμματα στη Δράμα. Και είσαι, ξέρω εγώ, από την Κρήτη, από τη Μεσσηνία, από τα μέρη μου. Άντε να το εξηγήσεις. Πήγαινε να το πεις στον ελεγκτή της ΑΔΕ που σε περιμένει. Είπαμε, έρχεται η ζωή και αποδεικνύει και ξεκλειδώνει πράγματα νωρίτερα από όσο τα περιμένεις. Αλλά βλέπεις είναι 4 Αυγούστου και τώρα μας ακούνε ελάχιστοι με τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Καταλαβες.
1: Εσύ και εγώ είμαστε από επαρχιακές περιοχές και ξέρουμε τι συμβαίνει με τις επιδοτήσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που ήταν εγώ.
0: Γιατί κάποιοι πέφτανε τα σύνορα. Μα είναι δυνατόν! Πώς γίνονται αυτά πράγματα. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ξέραμε, εμείς δεν είχαμε ακούσει τίποτα. Γιατί γουστάρετε ρε να τρώτε κουτόχορτο και γουστάρετε την υποκρισία και τη θεατρίλα. Γιατί. Θέλουμε να καθαριστεί αυτή η υπόθεση για πάντα, για πάντα και να μην τη γλιτώσει κανένας. Όχι το λαμόγιο που τη γλίτωσε γιατί ξεκίνησαν οι έλεγχοι για την περίοδο 2021. Έχει φάει ένα σωρό λεφτά μέχρι το 2021 και σου λέω εγώ καλά είμαι μια δώρα. Εμένα μην ψάχνει κανένας. Οκ είμαι.
1: Το θέμα είναι. Αυτοί που έχουν κάνει τη λαμογιά, να τους πιάσουμε, να τους θα κατασχέσουμε ό,τι έχουν και δεν έχουν και να πληρώσουμε το πρόστιμο αυτό που μας έχει κοτσάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κασιανή μου, γιατί δεν πάει ο άλλος στην άδεια να κάνει τη συζήτηση αυτή για τις εκτάσεις που έχει δηλώσει. Γιατί πιστεύεις ότι δεν πάει.
1: Για να μην του κατασχέσουν την περιουσία του.
0: Ναι. Γιατί θέλει να κάνει μπάνιο στη θάλασσα, γιατί προτιμά να καθίσει στο καφενείο. Είναι προφανές ότι δεν έχει δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα. Δεν έχει να δώσει απαντήσεις. Γι' αυτό.
1: Και ξέρεις τι, υπάρχει ένα άβατο στην Κρήτη, το οποίο χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα με τους κριτικούς, τους οποίους αγαπώ και έχω περάσει και πάρα πολύ ωραίες φορές.
0: Ο πιο όμορφος τόπος με το πιο φιλόξενο λαό στον κόσμο είναι.
1: Υπάρχουν
0: και να είναι
1: άβατα,
0: πάντα καλά και να έχουν υγεία και να είναι χαμογελαστοί έτσι και φιλόξενοι.
1: Υπάρχουν ναι. άβατα και υπάρχει και κόσμος που θεωρεί ότι εμένα δεν με πιάνει τίποτα. Π.χ. φραπές. Ότι εμένα δεν μπορεί να με ακουμπήσει ναι, κανένας και εσείς κάντε ό,τι γουστάρετε.
0: Αλλά όμως αυτό εξυπηρετούσε ένα πράγμα, Κασιανή μου, ότι σταθήκαμε όλοι στο φραπέ, που είναι μια περίπτωση, δεν το συζητάμε μία στο εκατομμύριο ο τύπος αυτός. Σε επίπεδο προκλήσεων, σε επίπεδο. Από όπου και να το πιάσεις. Δηλαδή. Και μέσα στο κοινοβούλιο που πήγε στην επιτροπή και ο τρόπος που απαντούσε και όλα. Δεν το συζητάμε. Ο τύπος είναι μια περίπτωση χαρακτηριστική. Αλλά όχι να τη χρησιμοποιήσουμε ως προπέτασμα για να γλιτώσουν οι υπόλοιποι. Εγώ αυτό λέω. Επειδή βολεύει κάποιους που σήμερα είναι σε ένα κόμμα, αλλά δεν ξέρει αύριο που θα είναι. Γιατί κάποιοι από αυτούς που ήταν εκεί στην Επιτροπή έχουν πάει 4 κόμματα τώρα. Άλλος χρονικό έφυγε και πήγε, άλλος παρέδωσε την έδρα του. Επειδή με βόλευε την περίοδο εκείνη ως εκπρόσωπο ενός κόμματος να προτάσω ένα κομμάτι της αλήθειας, ο κόσμος θέλει ολόκληρη την αλήθεια. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει και να γίνει καταλογισμός σε όλους. Δεν νομίζω ότι θέλει κανένας να την γλιτώσουν κάποιοι. Το λέω αυτό γιατί και εμείς έχουμε μια ευθύνη, καθόμαστε πάνω σε θέματα τα οποία είναι επίκαιρα. Και τα υπεραναλύουμε και μετά φεύγουμε και δεν ξαναγυρνάμε. Και είναι λάθος αυτό. Πρέπει να επιστρέφουμε στα θέματα για να βλέπουμε και τις εξελίξεις.
1: Καλή ώρα, ΠΚΠ. Που έχει γίνει και μεγάλη κουβέντα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αν έγιναν κάποια πράγματα με πολιτική σκοπιμότητα ή αν δεν έγιναν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει όσοι έχουν παρανομήσει, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι χωριάτες, είτε είναι βλάχοι, είτε είναι οτιδήποτε κι αν είναι. Όσοι έχουν παρανομήσει, και δεν το λέω με κακή έννοια, κανένα από αυτά, και εγώ το ίδιο είμαι και χωριάτησα και βλάχα, να κάτσουν στο εδόλιο, να τιμωρηθούν, να δεσμευτεί η περιουσία τους, να ξαναμοιραστεί στους ανθρώπους από τους οποίους εκλάπησαν ουσιαστικά τα χρήματα αυτά, τους πραγματικούς αγρότες και τους πραγματικούς κτηνοτρόφους, και να πληρωθεί και αυτό το μεγάλο πρόστιμο που μας έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν αυτή θα είναι από το 21 και μετά, από το 15 και μετά, ή αν το πιάσουμε από το 80 και έπειτα, δεν με απασχολεί. Το θέμα είναι να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι που δεν έπαιρναν τα χρήματα που τους αναλογούσαν όλες τις χρονιές με τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί και είναι πάρα πολλά τα νέα παιδιά που ξέρω κι εγώ, Γιώργο, στην περιοχή μου, στην Τολοκαρνανία, που προσπαθούν, που έχουν γυρίσει στον τόπο τους, που έχουν κάνει συμφωνίες με συνεταιρισμούς και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα ως αγρότες και
0: είναι,
1: να μείνουν στην περιοχή.
0: Είναι αγρότες επιστήμονες. Είναι κτηνοτρόφοι επιστήμονες, γιατί πάνε με νέες καλλιέργειες, με νέες μεθόδους, προσπαθούν, όπως λες, να κάνουν χρήση των κοινοτικών χρημάτων, κάνουν μια προσπάθεια να αυξήσουν την παραγωγή. Αυτούς, όλους τους ανθρώπους, θα έπρεπε το κράτος να τους επιδοτεί, να τους στηρίζει, να είναι στο πλευρό τους, όχι να είναι απέναντι. Ούτε να κατεβάζουν ρολά διάφοροι μανδαρίνοι στις δημόσιες υπηρεσίες και να μην τους ακούνε. Είναι προφανές ότι θα έπρεπε να επιδοτεί το κράτος τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά εδώ έχουμε μείνει, βλέπει, σε μια λογική, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, γιατί όπως σωστά είχε πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην πρώτη της ανακοίνωση για την υπόθεση αυτή, αν δεν είχαν βοήθεια οι τύποι αυτοί από μέσα από τον ΟΠΚΠΕ, δεν θα κατάφεραν να κάνουν τίποτα. Είναι προφανές. Αν
1: τέτοι.
0: Εκείνα τα κιδ, και δεν λέω όλα τα κιδ, κάποια κιδ, που συμπλήρωναν τις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι, δεν ήτανε μέσα στο κόλπο, κάποια, δεν λέω πια, η πλειοψηφία δεν ήτανε. Γιατί πρέπει και εμείς να προσέχουμε, βλέπεις. Έτσι, δεν είμαστε. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν είχαν βοήθεια από μέσα, δεν θα κατάφεραν τίποτα. Αλλά βλέπεις, αυτό που λέμε αχριστοκρατία, δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίστηκε τώρα. Είναι ένα πρόβλημα από το οποίο πάσχουμε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Γιατί μπαίνει ο άλλος μέσα να κάνει μια δουλειά, σου λέει: μου φτάνουν τα χρήματα. Από πού θα τσιμπολογήσω? Αυτός όμως είναι ένας σε έναν όροφο και είναι μέσα στον όροφο άλλοι 30. Οι υπόλοιποι 29, λοιπόν 30, πόσοι είναι, δεν έχουν αυτή τη λογική. Γιατί πρέπει ο ένας να κερδίζει και οι υπόλοιποι λένε: δεν είναι δική μου δουλειά να ασχοληθώ. Ας ασχοληθεί η αστυνομία, ας ασχοληθεί
1: η εισαγγελία.
0: Λοιπόν, γιατί πρέπει να συνεχίζει αυτή η ιστορία? Κάποια στιγμή με έναν τρόπο επίσημο, αποφασιστικό, αυτό να κοπεί. Να τελειώνουμε. Μπας και ισιώσουμε λίγο και σαν χώρα, ρε παιδί μου. Μπας και ισιώσουμε λίγο.
1: Το ρουσφέτη είναι βαθιά ριζωμένο, Γιώργο, στην αντίληψη του Έλληνα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φύγει έτσι εύκολα. Αλλά από μια κυβέρνηση μεταρρυθμίσεων σαν αυτήν που έχουμε αυτές τις μέρες, θα περίμενε κανείς να έχει γίνει μια πιο καλή δουλειά στο θέμα αυτό.
0: Αλλά προφανώς έχουν μείνει πολύ πίσω.
1: Έχουν μείνει πολύ πίσω.
0: Πολύ πίσω έχουν μείνει, δεν το συζητάμε.
1: Όπως και να έχει, αυτό που σου έλεγα πριν για τους νέους αγρότες είναι να ξέρεις ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχουν δοθεί επιδοτήσεις για τους νέους αγρότες. Δεν μιλάω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις επιδοτήσεις που δίνονται για τις καλλιέργειες. Δεν έχουν δοθεί επιδοτήσεις για τους νέους αγρότες λόγω όλης αυτής της αναστάτωσης και όλου αυτού του σκανδάλου που υπάρχει με, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το οποίο το μόνο που κάνει είναι να βλάπτει τα νέα παιδιά.
0: Βεβαίως. Υποφέρει πολλοί κόσμος, γιατί αυτά τα χρήματα τα υπολογίζανε προφανώς και κάποια χρήματα έχουν δοθεί, αλλά είναι λιγότερα από αυτά που περίμεναν. Είναι προφανές. Για να μπορεί το λαμόγιο να είναι άνετος με το καινούριο το αυτοκίνητο, με το ανακαινισμένο σπίτι του, με τις εγκαταστάσεις και με, με τις γεννήτρες που έχει αγοράσει, αυτός να είναι άνετος και να υποφέρουν άλλοι 10, ας πούμε, αναλογικά λέω, ή 20 ή 30, που τα χρήματα θα τα χρησιμοποιούσαν.
1: Θα τα κάνανε επενδύσεις, θα
0: νοικιάζαν,
1: ας πούμε, ένα ακόμη χωράφι, οτιδήποτε.
0: Όπως και η εργαλειοποίηση. Η εργαλειοποίηση, φίλοι, εδώ που γράφετε διάφοροι που είσαστε ευθυγραμμισμένοι με τα κόμματά σας. Καλά κάνετε και είστε ευθυγραμμισμένοι με τα κόμματά σας, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει τι λέει το κόμμα. Εμένα με ενδιαφέρει τι γίνεται, όπως λέει η Κασιανή, με τους αγρότες και με τους κτηνοτρόφους οι οποίοι δικαιούνται να πάρουν τα χρήματα. Με αυτούς, για αυτούς με νοιάζει. Γιατί εσείς, εντάξει, παίρνετε γραμμή, είναι προφανές, κάποιοι λειτουργείτε κιόλας και αυτοβούλος γιατί θεωρείτε ότι μόνοι σας θα υπερασπιστείτε. Μην υπερασπίζεστε. Ξέρουμε, δεν είναι, και ο κόσμος καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει ότι αυτή η ιστορία που λέγεται το ΠΚΠ βρωμάει και ζέχνει από το 1998 όταν ιδρύθηκε. Να, εσείς που έχετε άλλο αφήγημα, καλά κάνετε, μπορείτε να το κρατάτε για τους φίλους σας, για τους οικείους σας και να το συζητάτε μεταξύ σας.

Και όπως λέει ο φίλος ο Βασίλης ο Κοντόπουλος, τα Μέγαρα, πρόεδροι λέει, και σύμβουλοι αναγνωτικών συνεταιρισμών ξέρουν και πράττουν έλεγχο από το 1998. Ναι, Μαρία μου, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Είναι το γνωστό παραμύθι το οποίο βλέπω ότι έχεις φάει καλά. Ενδεχομένως κιόλας να το πηγαίνεις και από εδώ και από εκεί να το περιφέρεις. Όσους πείθεις έχει καλώς. Εσύ κρίνεις και αποφασίζεις ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπήρξε ζήτημα με τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Πιο πριν ήταν όλα καθαρά, πεντακάθαρα και δεν υπήρχε κανένα ζήτημα και κανένα ερώτημα. Βέβαια, το μοναδικό πρόβλημα στη διατύπωσή σου, βέβαια, είναι τα πρόστιμα που έχουμε φάει πριν τα 7 χρόνια για την κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω του ΟΠΕΚΙΠΕ. Αυτό, αν δεν υπήρχε, μια χαρά θα ήταν το αφήγημά σου.

0: Καλό μεσημέρι, Λεωνάρδε, μας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Να είσαι καλά.
0: Τίτλοι ειδήσεων και μετά επιστρέφουμε. Θα κάνουμε μια συζήτηση, Κασιανή μου, με τον κύριο Κωνσταντίνο Ρόκα, τον αντίμαρχο Μάνδρας.
1: Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα με τα μέτωπα.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Άγιος Λαβρέντιος στο Πήλιο. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βελτιωμένη είναι εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το κύριο ενεργό μέτωπο. Κύκλωμα παράνομης αλιείας προστατευόμενων κοραλιών αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ στη Σκόπελο. Η αξία του φορτίου αγγίζει τις 800.000 ευρώ και επρόκειτο να αποσταλεί στην Ιταλία. Περισσότερα στο real.gr. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού τελείται στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας σε Σταδίου και Αμαλίας προς Σύνταγμα και σε Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προσάλιμο.

0: Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τη μία, εδώ είμαστε. Πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Ρόκα, τον αντιδήμαρχο Μάνδρας. Κύριε αντιδήμαρχε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Σε ποια κατάσταση βρίσκεται τώρα το πράγμα?
2: Δόξα τω Θεώ, είναι σε μια μεγάλη ύφεση τα δύο μέτωπα τα οποία μας ταλαιπωρήσανε χθες, το μέτωπο του Κυθερώνα και της Ψάφας. Έχουμε βέβαια κάποιες αναθροπηρώσεις, αλλά η πυροσβεστική υπηρεσία και θελοντές που είναι σε επιφυλακή επιχειρούν κάθε φορά και ό,τι τέλος πάντων δημιουργείται ξανασβήνεται. Είμαστε σε μια καλή κατάσταση, οι αέριδες έχουν κοπάσει. Η μέρα η σημερινή είναι, όσο μπορούμε να πούμε, αρκετά καλή σε σχέση με τις προηγούμενες.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Ρόκα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι πριν όλο αυτό το κακό που μας βρήκε τις τελευταίες 5 μέρες, είχα περάσει από το Πόρτο Γερμενό, πέρασα από όλη την περιοχή σας, από τη Μάνδρα, Βίλια κτλ. Και ήμασταν με την παρέα μου και λέγαμε, αυτά πρέπει να κάηκαν το 23, αυτά πρέπει να κάηκαν το 24, αυτά πρέπει να κάηκαν φέτος στη φωτιά του Ιουνίου. Κάθε χρόνο η περιοχή καίγεται.
2: Ακριβώς. Είχαμε μια μεγάλη... Τρεις βασικά μεγάλες φωτιές, το 22, το 21, το 23 και τώρα το 2026. Αθρηστικά να σας πω ότι από το 22 μέχρι σήμερα, από το 21 μέχρι σήμερα έχουν καεί περισσότερο από 180.000 στρέμματα.
1: Στο δικό σας δήμο μόνο.
2: Στο δικό μας δήμο μόνο, ναι. Και πρέπει να τονίσουμε ότι από τις τρεις, οι δύο από τις τρεις φωτιές έχουν έρθει από άλλο νόμο. Έχουν περάσει από τη Βιωτία και τις δύο φορές στην Αττική και έχει εξαπλωθεί ραγδαία.
1: Μέτρα πυροπροστασίας προληπτικά, δηλαδή αντιπυρικές ζώνες, άλλα μέτρα θα μπορούσατε να πάρετε. Υπάρχει πρόβλημα και δεν μπορείτε, ας πούμε το δασαρχείο που μας έλεγε χθες ένας ειδικός, ότι υπάρχουν νομοθετικά πλαίσια που δεν το κάνουν εύκολο.
0: Ο κ. Σταμούλης, ο αντιστράτηγος του Αποστρατεία, του Πυροσβεστικού Σώματος.
2: Ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, για να έχουν και οι ακροατές μια πλήρη εικόνα, είναι ο μεγαλύτερος στην Αττική και ο δεύτερος έκταση στην επικράτεια. Έχουμε 485.000 στρέμματα χής. Εμείς κάθε χρόνο κάνουμε συντήρηση στις υπάρχουσες αντιπυρικές ζώνες και εφόσον μας δοθεί η αδειοδότηση, δημιουργούμε και νέες. Εγώ δεν θέλω να δικήσω κανέναν και το δασαρχείο έχει δημιουργήσει, αλλά όπως φαίνεται δεν είναι αρκετές. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ το φαινόμενο αυτό το ζούμε από το 2021 και βλέπουμε ότι δεν επαρκούνε, για ποιο λόγο δεν προχωράμε άμεσα σε περισσότερες.
0: Αναφέρεστε εδώ... και στο Πευκοδάσος, ότι δεν παίρνετε άδειες από το δασαρχείο.
2: Φυσικά.
0: Γιατί ο δασάρχης δεν το αντιλαμβάνεται αυτό που περιγράφετε, ότι από το 2021 και μετά.
2: Η γραφειοκρατία για την αδειοδότηση, από ό,τι φαίνεται, είναι μεγάλη. Ναι. Και, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ευθύνη πάνω σε αυτό, γιατί εμείς σαν Δήμος εκτελούμε, δεν παίρνουμε την απόφαση, όπως καταλαβαίνετε.
0: Προφανώς.
2: Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια άμεση και καλύτερη, ας το πούμε έτσι, ταχεία επικοινωνία και αποτέλεσμα από το δασαρχείο, από το Υπουργείο και να μας δίνουν την άδεια να μπορούμε να πράττουμε και να δρούμε άμεσα. Χαρακτηριστικά θα σας πω την Παρασκευή και το Σάββατο που το μέτωπο ήταν στο Προσίλη και στο Πόρτο Γερμενό, από την δασική υπηρεσία, από τον Δήμο, από το Στρατό και από την Περιφέρεια δημιουργήθηκε περιμετρικά του οικισμού του Αγίου Νεκταρίου και των Βιλίων μία αντιπυρική ζώνη πάνω από 1 χιλιόμετρο μήκος και πλάτος 50 μέτρων. Και αυτή είναι που έσωσε στην ουσία και τον Άγιο Νεκτάριο και το Δημοτική Ενότητα Βιλίων. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να γίνει σε χρόνους
0: προγενέστερους της καταστροφής.
2: Το χειμώνα, και, γιατί πρέπει να τρέχουμε τελευταία στιγμή. Και δεν φτάνει μόνο ότι υπάρχει κίνδυνος στις ζωές των ανθρώπων που μένουν εκεί. Και αυτοί οι άνθρωποι που επιχειρούν, όπως οι χειριστές των μηχανημάτων έργων, όπως οι εθελοντές, όπως εμείς οι αιρετοί που είμαστε στο πεδίο, τρέχουμε εκείνη τη στιγμή να κοιτάξουμε να σώσουμε ό,τι σώζεται. Αυτό το πράγμα πρέπει να διευθετηθεί άμεσα. Πρέπει να λυθεί.
0: Νομοθετική παρέμβαση, λέτε, κύριε.
2: Βέβαια, πρέπει η πολιτεία. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε να πάρουμε ένα μηχάνημα και να ανοίξουμε ξαφνικά έναν δρόμο. Εγώ θα σας πω χαρακτηριστικά πρόπερση που πήγα να κάνω καθαρισμό σαν αντιδήμαρχο. Ναι. Σε μια περιοχή πευκόφητη, κόντρεψα να πάω αυτόφορο. Γιατί δεν είχα την άδεια, την αδειοδότηση από το δασαρχείο για να επιχειρήσω.
0: Ναι, αυτά τα πράγματα καλά κάνετε και τα περιγράφετε. Γιατί εμείς μένουμε με την απορία και λέμε, μα τι συμβαίνει και γιατί δεν έχουμε αντιπυρικές ζώνες. Να, ένα λόγο.
2: Έχουμε αντιπυρικές, μπορούμε να.
0: Θέλουμε περισσότερες. Ένα άλλο που θέλω να σταθώ. Πείτε, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
2: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αν κάνουμε σήμερα έναν απολογισμό. Χαθήκανε με υποτιθέμενα νούμερα 200.000 δέντρα. Στην αντιπυρική θα χαθούν 1.000.
0: Σωστό.
2: Τι μας συμφέρει τώρα.
0: Εγώ απορώ με αυτό. Γιατί αυτό που λέτε είναι αριθμητική απλή, δεν είναι σε μαθηματικά προχωρημένα βαθιά. Θα έπρεπε αυτά να τα αντιλαμβάνονται και στη δασική υπηρεσία. Αλλά θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Σας άκουσα στην εισαγωγική σας τοποθέτηση. Εμφατικά, απαντώντας στην Κασιανή, είπατε από το 21 μέχρι σήμερα. Και θέλω να ρωτήσω, το λέτε διότι ενδεχομένως υποπτεύεστε ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο? Το λέτε διότι βλέπετε πως κάθε χρόνο από το 21 μέχρι σήμερα ούτε λίγο ούτε πολύ είναι η ίδια ή περίπου ακριβώς, η ίδια περιοχή που...
2: Ακριβώς. Αν ήταν ένα φαινόμενο το οποίο το ζούμε για πρώτη φορά, θα πούμε ενδεχομένως πιαστήκαμε προετοίμαστε, δεν το περιμέναμε, γιατί κακά τα ψέματα, η φωτιά παίρνει όποιον δρόμο θέλει. Αλλάζουν οι άνεμοι, αλλάζει η πορεία της. Εκεί που είμαστε ήσυχοι και λέμε αποκλείεται να περάσει από εδώ, ξαφνικά παίρνει μια στροφή και έρχεται σε άλλα σημεία, σε άλλες περιοχές και εκεί πέρα μας ευνηδιάζει και μπορούμε να πούμε ότι okay, δεν το είχαμε προβλέψει. Όταν λοιπόν τώρα έχεις αυτό το υπόλοιπο που έχει μείνει σε πευκοδάσος και δεν δημιουργείς τις απαραίτητες προϋποθέσεις να κάνεις για την πυρική ζώνη, δεν είναι η ζώνη, έχει πολλαπλές χρήσεις. Δεν βοηθάει μόνο στο να μην περάσει φωτιά από τη μία μεριά, από τη μία μεριά στην άλλη. Είναι
1: δρόμος για τους πυροσβέστες να μπορέσουν να φτάσουν.
2: Ναι. Και επίγειες δυνάμεις να φτάσουν στο μέτωπο. Είναι τρόπος και δρόμος διαφυγής οποιοδήποτε πολίτη μπορεί να έχει περάσει από εκεί να χρειαστεί να περάσει, ούτως ώστε να αλλάξει κατεύθυνση για τη φωτιά. Αυτό λοιπόν δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, γιατί είναι ψηλά γράμματα και είναι άλλων, ας το πούμε έτσι, αρμοδιότητα. Δεν πετάω καναβαλάκι προς Θεού, έτσι. Mm. Όμως δεν γίνεται να μην έχουμε κάνει τα απαραίτητα στο 100% τώρα πια. Ο τελευταίος πνεύμονας πρασίνων αυτή τη στιγμή είναι η Δυτική Αττική. Είναι η Μάνδρα, η Δηλία, είναι τα Μέγαρα, είναι οι Ερυθρές. Εάν αυτό δεν το προστατεύσουμε έτσι όπως πρέπει, τότε θα ζούμε αυτό το που ζήσαμε αυτές τις 5 ημέρες τώρα και μπορεί και στο χειρότερο βαθμό. Γιατί είμαστε και τυχεροί να πω, πέρα από τα δύο παιδιά που χαθήκανε και πραγματικά λυπούμαστε αφάνταστα, γιατί έγινε και μπροστά στα μάτια μας, να το πω κατά κύριο λόγο έτσι, οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου, ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που δεν είχαμε ούτε τραυματισμό, πόσο μάλλον ανθρώπινη απώλεια ανθρώπινης ζωής σε αυτό το μέτωπο. 4 ημέρες, όπως καταλαβαίνετε, ήταν όχι δύσκολες, ήταν κόλαση. Πραγματικά ήταν κόλαση.
0: Ξέρετε, μέσα από την καταστροφή και την απώλεια, πολύ σωστά επισημαίνετε, εγώ περισσότερο θα κρατήσω, γιατί για μένα εδώ υπάρχει μια συνθήκη που πρέπει να ικανοποιηθεί για να μην έχουμε ξανά καταστροφή. Αυτό που είπατε για τον τρόπο με τον οποίο επιλαμβάνεται το δασαρχείο. Δεν υποτιμώ τη δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, η δασική υπηρεσία σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Όχι,
0: δεν γίνεται όμως.
2: Κάνουν δουλειά, δεν φτάνει.
0: Συμφωνώ. Δεν γίνεται να εμποδίζεις την άμυνα σε πρώτερο χρόνο της καταστροφής. Δεν γίνεται. Όπως το είπατε, 1000 δέντρα για 200.000. 1000 δέντρα για 500.000 δέντρα. Είναι τόσο απλά.
2: Τώρα που κάναμε αρκετές αντιπυρικές, όπως γίνανε, γιατί μιλάμε, είμαστε και σε επικοινωνία και με τον Δήμο Μεγαρέων, με τους συναδέλφους, γιατί είμαστε στα όρια, συνορεύουμε και έχουμε μια επικοινωνία και μια καλή συνεργασία. Πώς γίνεται όλα αυτά, όλες αυτές, τέλος πάντων, η γραφειοκρατία που υπήρχε, ξαφνικά να χάνεται την ώρα της φωτιάς και να επιχειρούμε.
0: Εκεί, δηλαδή, εκεί δεν υπάρχει τίποτα.
2: Μπήκανε 9 με 10 μηχανήματα, D8, D9, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε, τα μηχανήματα.
0: Ξέρω, τα έχω δει στην πράξη.
2: Τα οποία σταρώσανε τα πάντα.
0: Ναι.
2: Αυτό γιατί θα έπρεπε να γίνει πάνω στην κρίση και πάνω στην αναμπομπούλα και σε μια κατάσταση που ήμασταν όλοι τρομακτικοί και τρελοί και να είχαμε και οτιδήποτε άλλο.
0: Αντιδήμαρχε, ποια αρχή προείστατη των δασαρχείων?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή είναι η αρχή.
0: Άρα εκεί είναι το θέμα. Το θέμα είναι εκεί.
1: Πρέπει να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση που να το διορθώνει αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν μπορεί να βρίσκεται και ο άλλος που προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του υπόλογος και να πάει σε κανένα.
0: Και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αν μας ακούνε, έχουμε βαρεθεί το ίδιο πράγμα. Δεν γίνεται να λέμε να περνάει, όχι μας λέει είμαστε έτοιμοι σε όλα τα πράγματα, είμαστε έτοιμοι και να πηγαίνει ο Δασάριξης μετά από πίσω και να λέει α, πού πας να κάνεις αντιπυρική εκεί πέρα.
2: Εμείς
0: και ο Ρόκας τώρα είναι αντιδήμαρχος. Αύριο μεθαύριο είναι ιδιώτης. Άμα του κάνει μήνυση ο Δασάρχης, θα είναι μόνος στο δικαστήριο. Δεν θα έχει την άμυνα του Δήμου.
2: Δεν θέλουμε σαν Δήμος να πάρουμε ένα μηχάνημα, δύο και να βγούμε έξω και όποιον πάρει ο χάρος όπου βρίσκουμε να κάνουμε αντιπυρική.
1: Προφανώς,
2: κάθε υπόδειξη. Θέλουμε να το κάνουμε και έχουμε και τη δυνατότητα να το κάνουμε και τη διάθεση. Γιατί πραγματικά το ζούμε χρόνο παρά χρόνο πέρα από τις μικροαιστείες. Γιατί είχαμε και άλλες φωτιές. Και τη φετινή χρονιά και την πλεστινή, απλά ήταν μικρότερης δυναμικής με αποτέλεσμα να μην χρειαστεί να γίνει.
0: Και έγινε γρήγορα κατάσβεση. Δεν ήταν καταστροφή.
2: Ακριβώς. Είμαστε και πάρα πολύ τυχεροί στο Δήμο μας και πρέπει να το τονίσω, διότι έχουμε αρκετές εθελοντικές ομάδες, όπως η Επομέα Βιλίων, όπως ο Σύλλογος Εθελοντών Πατέρας της Μάνδρας. Και πραγματικά αυτά τα παιδιά έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό. Κάθε χρόνο το κάνουν και να ξέρετε και το χειμώνα, γιατί έχουμε και τις πλημμύρες εμείς εδώ που μας ταλαιπωρούν. Πραγματικά, αν δεν είχαμε και αυτά τα παιδιά, και θέλω να πω με την ευκαιρία που μου δίνετε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά που είναι νύχτα, μέρα εκεί και έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό. Και φυσικά την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και όσους έχουν συμβάλει στον αγώνα μας για την κατάσβεση του μετώπου.
0: Ένα ερώτημα από ακροατή. Ο Απόστολος λέει, από το 21 που λέτε αντιδήμαρχε μέχρι σήμερα, πόσα από τα καμένα έχουν αναδασωθεί?
1: Γιατί μας περιγράψατε ότι περίπου το 1/4 του Δήμου σας από το 2021 μέχρι σήμερα έχει καεί.
2: Α, για αναδάσωση εγώ δεν γνωρίζω.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχω αναδάσωση. Έχει γίνει καθαρισμός των καμένων, όπως έχουν γίνει και στα σημεία, τα κορμοδέματα που λέμε εμείς, που γίνονται
1: για τα πλημμυρικά έργα.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: μία τελευταία ερώτηση για το περιστατικό αυτό που ξεκινήσαμε και την εκπομπή, Γιώργο, με συγγενή που πήγε να μπει στο χώρο εκεί που έπεσε το ελικόπτερο, γνωρίζετε τι έχει.
2: Λοιπόν, για να το πούμε και αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε για να ξέρει ο κόσμος, γιατί λέγονται πολλά και ακούγονται διάφορα και πρέπει να είναι σωστή ενημέρωση. Ο άνθρωπος αυτός, τον είχαν ενημερώσει ότι στην Ψάθα καίγεται το σπίτι του. Ήθελε να περάσει από τον δρόμο. Δεν ξέρω ακριβώς λεπτομέρειες τώρα τι είχε προηγηθεί, ενώ με την πυροσβεστική υπηρεσία, με την αστυνομία κτλ. Και ούτε γνωρίζω αν κατάφερε με το όχημά του, όπως λένε, να εμβολήσει ή να, τέλος πάντων, να δημιουργήσει μια αλλίωση εκεί, να χτυπήσει το. Ήταν μέσα στον πανικό του, ήταν μέσα στην κρίση του. Εκείνη τη στιγμή έτρεξε να σώσει το σπίτι του και επειδή δεν τον αφήνανε να περάσει. Πάνω, τέλος πάντων, στην ένταση, με το όχημά του πέρασε από τον μπλόκο και έφυγε.
0: Εσείς προφανώς τον γνωρίζετε τον άνθρωπο και τον δικαιολογείτε. Εμείς, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να τον δικαιολογήσουμε.
2: Είναι πραγματική εικόνα και εφόσον αυτό αποτυπωθεί, και νομίζω έχει αποτυπωθεί από ό,τι καταλαβαίνω στην δικογραφία, τέλος που θα δημιουργηθεί, δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει, θα φανεί και το αποτέλεσμα. Αυτή ήταν η φλόγη του σπιτιού του, επειδή το έφτασα και στο σημείο εγώ μετά, ήμουνα ήδη βασικά στην Τζάφα. Ήταν σε βόσταση 80 μέτρων από εκεί και πάλι καλά που καταφέραμε και κάναμε μια επέμβαση και καταφέραμε και
0: καλά κάνετε και κάνετε την επέμβαση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι άλωθη, γιατί αν αύριο μεθαύριο εγώ
2: δεν
0: χτυπάω ξύλο, κάνω το ίδιο πράγμα.
2: Όμως, συμφωνώ απόλυτα, είναι το πραγματικό γεγονός και όχι οτιδήποτε άλλο μπορεί να ακούγεται και να λέγεται.
0: Μάλιστα.
2: Και θέλουμε νομίζω αυτό θα αποτυπωθεί και θα φανεί και από τους ανθρώπους που ήταν παρόντες, ενώ την αστυνομία την πληροφορία.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ρόγκας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αντιδήμαρχος Μάνδρας, για τη συζήτηση που κάναμε και για τα στοιχεία που μας έδωσε, για να καταλάβουμε τις δυσκολίες της προετοιμασίας. Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Τι κάνουμε όλη τη χρονιά πριν από την καταστροφή? Μας εξήγησε ο άνθρωπος με δύο λέξεις τι συμβαίνει.
1: Και χθες μας έλεγαν οι επιστήμονες και οι ειδικοί ότι πρέπει πρόληψη και μετά πάμε στην καταστολή.
3: Real FM. Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούκους.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Την κουβέντα αυτή που την θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμη για το τι συμβαίνει και συνέβαλε πολύ ο κύριος Ρόκας, ο δήμαρχος Μάνδρας. Παρεμβαίνουν οι φίλοι μας οι ακροατές, στο studio@papakirialfm.gr με μηνύματα. Όπως ο Αντώνιος λέει, είναι απλό το πράγμα σε κατάσταση κρίσης της ώρας της φωτιάς. Εύκολα κόβεις δέντρα για λόγους ανωτέρας βίας. Εξηγεί αυτό που μας έλεγε ο αντιδήμαρχος, ότι πώς τα βαριά μηχανήματα ανταποδίζοντας αρχείο την ώρα της φωτιάς. Λέει λοιπόν ο Αντώνιος, εύκολα κόβεις δέντρα για λόγους ανωτέρας βίας σε κατάσταση όμως ηρεμία ή καθημερινότητα, δεν μπορείς να πας να κόβεις δέντρα έτσι απλά και όπου να είναι. Εκεί επεμβαίνει η γραφειοκρατία για να μην είναι κανείς ένοχος αν υπάρξουν αντιδήμαρχοι. Όχι, Αντώνη μου, με συγχωρείς, διαφωνώ απολύτως. Δεν είναι όπου να είναι τα δέντρα. Διότι έρχονται εκεί από το Δήμο, προσέξτε πώς έρχονται. Δεν το συζητήσαμε αυτόν τον κύριο, το ξέρω όμως από το ρεπορτάζ. Κάνει υπόδειξη πυροσβεστική, ενίοτε στέλνει και έγγραφο. Τους λέει, κοιτάξτε, σε εκείνη τη ζώνη πρέπει να φτιάξουμε μια αντιπυρική. Δεν πάνε όπου να είναι να κόψουν.
1: Με σχέδιο, από μηχανικούς. Βέβαια,
0: έρχονται λοιπόν από το δασαρχείο και επιλαμβάνονται και λένε, όχι, δεν θα το κάνεις γιατί εδώ είναι δάσος. Και στο τέλος της ημέρας ισχύει αυτό που είπε ο κύριος Ρόκας. Προτιμάς να χάσεις 1000 δέντρα ή 400.000. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση που θα έπρεπε κάποια στιγμή να έχει ολοκληρωθεί. Όχι να τη συζητάμε τα τελευταία 25 χρόνια.
1: Και κάθε καλοκαίρι να είμαστε έτοιμοι.
0: Ατέρμονη συζήτηση, λες και είμαστε σε συνέδριο κόμματος, το οποίο δεν κλείνει, ας πούμε. Ξεκινήσαμε συνέδριο. Λοιπόν, έχουμε αναφορές.
1: Ναι, να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σπούδασε στην πρώτη σου επιλογή στην Κύπρο σε ένα σύγχρονο, ασφαλή και φιλόξενο φοιτητικό προορισμό με ευρωπαϊκή προοπτική. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποστηρικτικών φοιτητικών υπηρεσιών και συμβουλευτικής από την αρχή μέχρι το τέλος των σπουδών. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι σπουδών βοηθούν κάθε υποψήφιο να γνωρίσει τις σχολές, παρέχουν σαφή ενημέρωση για τα κριτήρια εισδοχής και καθοδηγούν σωστά τη διαδικασία της αίτησης και εξερεύνηση της κατάλληλης στέγασης. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου γίνεται εξατομικευμένη καθοδήγηση σε κάθε υποψήφιο, ώστε η μετάβαση στη φοιτητική ζωή να γίνει ομαλά και με σιγουριά. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27, που ξεκινά τον Οκτώβριο του 2026. Μάθετε περισσότερα στο euc.ac.cy.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σίτζετ που είναι μαζί μας. Θες περισσότερο καλοκαίρι. Με έκοψες. Τέτοιος είσαι, μαυράκι. Κάνεις λογοκρισία, σε καταγγέλλω. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν με τη Σίτζετ. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετ. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετ. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μήκονο, πάρω και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο. 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μήκονο, πάρω και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μήκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο.

0: μερικές φορές κρύβεται η ουσία. Τι είπε ο αντιδήμαρχος Μάνδρας. Από το 21, το είπε τρεις φορές εμφατικά, από το 21 μέχρι σήμερα, στην περίπου ίδια περιοχή, τι έχουμε. Έχουμε πυρκαγιές. Πότε τις έχουμε τις πυρκαγιές? Όταν έχουμε 8, 9 και 10 μποφόρ. Δεν το λέει η τυχαία, το εξήγησε γιατί τον ρωτήσαμε. Το επισημαίνει εμφατικά. Επαναλαμβάνω, είναι δουλειά του κράτους αυτή. Δεν είναι δουλειά ούτε του Ρόκα, ούτε της Βραχά, ούτε του Μαυράκη, ούτε του Παγάνη να βρει ποιοι είναι αυτοί οι τύποι που πάνε εκεί πέρα. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για κανένα άλοθη εκεί, η Μανδαρίνη και οι πολιτικοί σας προϊστάμενοι. Και οι τύποι που κάθεστε και απολαμβάνετε το ελληνικό καλοκαίρι και πίνετε τον καφέ σας. Βγείτε έξω. Όχι τώρα, τώρα είναι αργά. Βγείτε από το χειμώνα. Ψάξτε να βρείτε. Δεν μπορεί να ξέρουν στα καφενεία και στα μαγαζιά και στα σπίτια ότι είναι ένας τύπος με ένα βαν λευκό, ο οποίος γυρνάει στην περιοχή και τον έχουν πετύχει 2-3 να φεύγει μετά από έναρξη πυρκαγιάς. Και εσείς να κάθεστε. Και αφήστε τα δικαιώματα. Πάτε και τον πιάνετε και του μιλάτε. Μας πείτε ότι δεν το κάνετε. Σε άλλες περιπτώσεις το κάνετε. Δεν μπορεί να κάθεστε στις καρέκλες σας και να λέτε είμαστε έτοιμοι. Δεν είστε έτοιμοι. Για αυτή την καταστροφή δεν είστε έτοιμοι. Και τα σενάρια το είδαμε και τους αμελείς και είπαμε για τους ανόητους και είπαμε για τους εγκληματικά ηλίθιους. Τα είπαμε αυτά. Αλλά εδώ υπάρχουν κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει ένας χάρτης κάπου που να κοκκινίζει μια περιοχή εκεί στη Μάνδρα, στο Πόρτο Γερμενό που είπε η Κασιανή με το Πευκοδάσος. Είναι κόκκινο αυτό. Από πότε είναι κόκκινο? Από το 21. Ποια περιοχή αυτή? Τι συμβαίνει εκεί? Δεν υπάρχει κανείς να το σκέφτεται αυτό? Όχι τώρα, το Νοέμβριο, το Φεβρουάριο. Να πει ρε παιδιά, τι κάνουμε εδώ πέρα? Και μετά πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα και λέμε με την καταστροφή και στα 9 μποφόρ. Ε, ναι, άμα κάθεστε εκεί όλο το χρόνο. Και δεν αναφέρομαι στο πυροσβεστικό σώμα, επαναλαμβάνω, ούτε στην πολιτική προστασία αναφέρομαι, μάλλον στην πολιτική προστασία αναφέρομαι λίγο.
1: Στη Γενική Γραμματεία,
0: στις διοκτικές αρχές αναφέρομαι.
1: Ναι.
0: Είναι ένας τύπος με το βανάκι του. Είναι κάτι τύποι οι οποίοι πηγαίνανε και κοιτάγανε τους δασικούς δρόμους αν έχουν μπάρες και αν έχουν κλειδιά μέσα στο χειμώνα. Γιατί το κάνουν αυτό? Δεν θα ρωτήσει κάποιος?
1: Αυτά όμως δεν πρέπει να τα λέμε εμείς από το ραδιόφωνο. Αυτά πρέπει να γίνονται καθημερινά. Πρέπει να είναι όλοι στο δρόμο, όλοι στις γειτονιές, να βλέπουν τι συμβαίνει, να ξέρουν τι γίνεται.
0: Ναι, ρε.
1: Και επιτέλους αυτή η γραφειοκρατία πια. Να μην μπορείς να ανοίξεις αντιπυρικές, να γκρινιάζουμε όλο το χειμώνα για τις αντιπυρικές ζώνες και όλο το καλοκαίρι και να μην έχει κάνει ένας άνθρωπος μια νομοθετική ρύθμιση για να τα αλλάξει.
0: Τα ίδια κουβεντιάζαμε και πέρσι το καλοκαίρι για το νομοθετικό ναρκοπαίδιο που εμποδίζει τις αντιπυρικές. Τα ίδια λέγαμε και πέρσι. Πάλι τα ίδια λέγαμε και πέρσι για τις περιοχές που κάποιοι είναι αμελείς όταν έχει 9 μποφόρ. Τα ίδια λέγαμε και πέρσι. Λοιπόν, θα πρέπει αυτό το κράτος, αν θέλει να μην είναι μονίμως σε αυτή την κατάσταση, να τρέχει και να φτάνει και να θρυνεί, να αλλάξει προσέγγιση. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Συμφωνείς κύριε Μαυράκη? Άντε πάμε.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr.

0: Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Άγιος Λαβρέντιος στο Πήλιο. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, όπου συνεχίζεται η μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα. Η έκταση που έχει καεί ανέρχεται σε 134.000 στρέμματα σύμφωνα με νεότερη εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού τελείται στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Κύκλωμα παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών από τον βυθό του Αιγαίου αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Εντοπίστηκε σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο που φέρεται να λειτουργούσε ως πλωτή βάση για τη συλλογή και διακίνησή τους. Η αξία του παράνομου φορτίου αγγίζει τις 800.000 ευρώ και πρόκειται να αποσταλεί στην Ιταλία. Στον ανακριτή ναυπλή οδηγήθηκαν οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και ληστεία και σύμφωνα με την αστυνομία ομολόγησαν την πράξη τους. Υπέρ ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Πολίτικο, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια νέα μορφή υβριδικής απειλής. Το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στη Μάνχη μετά από φωτιά σε σκάφος που επιχείρησε να διαπλέψει το θαλάσσιο στενό. 157 μετανάστες περισυνελέγησαν από την Βρετανική και Γαλλική ακτοφυλακή.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Σε συμφωνία ήρθε ο ΠΑΟΚ με την γερμανική Augsburg για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη που επιστρέφει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: θέλω να. 6 λεπτά μετά τις 5, 2 για πήγα να πω 5. Είναι η δύναμη συνήθειας, βλέπεις. 5 χρόνια, 6 πόσο ήταν απόγευμα. 6 λεπτά μετά τις 2, εδώ είμαστε με την Κασιανή Βραχά.
1: Γεια σας και χαρά σας. Επιστρέψαμε με Γιάννη Κότσιρα.
0: Και με Γιάννη Καραγευρέκη.
1: Και με Γιάννη Καραγευρέκη απέναντί μας. Ξέρεις πώς τον λέω?
0: Πώς τον λες?
1: Μπρουμάρι. Έτσι λένε αλλιώς τον Νοέμβριο, γιατί είναι έτσι μήνας γκρινιάρικος και σκοτεινός.
0: Μπρουμάρι. Σε ποια γλώσσα τον λέει Μπρουμάρι?
1: Ο Μιχαλέλης μου τα έχει μάθει αυτά.
0: Στη γλώσσα του Μιχαλέλη.
1: Στη γλώσσα του στα Μιχαλέλεϊκά.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει? Ένα ανέκδοτο. Ανέκδοτος Μιχαλέλης.
1: Για πες.
0: Πες. Το θα σου πω, περίμενε.

0: Το ανέκδοτο αφιερωμένο στον Μιχαλέλη.
1: Ναι.
0: Γυρνάει, λέει, το λιοντάρι στο δεινόσαυρο και του λέει: σου κάνε Αντωνόε. Και απαντάει ο δεινόσαυρος: όχι, κακό αυτό.
1: Ο δεινόσαυρος είναι ο Μιχαλέλης.
0: Εκεί που του Νοέ.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Είχε δεν είχε δεινόσαυρο, όμως εξαφανίστηκε.
1: Όχι. Ναι.
0: Τι.
1: Χαχα.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
1: Καλά, Σοφία.
0: Γεια σου, Ιωάννα μας. Γεια σου, λατρεμένη μας Ιωάννα. Σωτήρη Τριφυλάρα μου, έχεις δίκιο, αλλά από το συγκεκριμένο Υπουργείο δεν βγαίνει κανένας. Εγώ δεν ξέρω τώρα, έχεις ακούσει εσύ κανένα τώρα στην πολιτική προστασία?
1: Όχι,
0: και ειδικά τώρα αυτές τις μέρες θα προσπαθήσουμε, εμείς θα επιτείνουμε την προσπάθεια και ο Θεός βοηθός. Αλλά θα επιμείνουμε, μην νομίζεις, και το Σεπτέμβριο εμείς θα φωνάξουμε και θα ζητήσουμε πάλι. Λοιπόν, τι έλεγες πριν, έλεγες ότι έρχονται δύσκολες μέρες.
1: Έρχονται δύσκολες μέρες και έρχονται δύσκολες μέρες μετά από δύσκολες ήδη μέρες που περάσαμε. Και αυτό το δείχνει και η έρευνα του Αστεροσκοπείου Αθηνών με τα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα στη Δυτική Αττική τα τελευταία 9 χρόνια. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο. Είναι πυρομετεωρολόγος και ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κύριε Γιάνναρο, γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιάνναρο.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παγάνη. Καλό μεσημέρι, κύριε Βραχά.
0: Λοιπόν, λέει η Κασιανή ότι έρχονται και άλλες δύσκολες μέρες. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτές τις συνθήκες με τα 9 μποφόρ, τα 10, τα 11, με τις ρηπές οι οποίες μετριούνται στα 120-125 χιλιόμετρα, υπήρχαν στο παρελθόν?
2: Σίγουρα θα υπήρχαν, απλά πλέον εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα. Και ενδεχομένως και με λίγο μεγαλύτερη ένταση. Και αυτό αποδίδεται ευθέως στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς όταν αποδίδουμε ακραία καιρικά φαινόμενα ή φυσικές καταστροφές όπως αυτή που καταγράφηκε στη Δυτική Αττική στην κλιματική αλλαγή. Το λέω αυτό διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσουμε σε μια γενική κουβέντα για την κλιματική αλλαγή και με πολύ απλά λόγια να το πω τι κακό μας βρήκε. Ωστόσο, έχουμε βάλει οι ίδιοι τα χέρια μας και έχουμε βγάλει τα μάτια μας εδώ και δεκαετίες. Διότι έχουμε αφήσει αδιαχείριστο το τοπίο, δεν διαχειριζόμαστε τα βάση μας, η ύπαιδρος έχει εγκαταλειφθεί, δεν υπάρχει κανένας χωροταξικός συνδυασμός για περιοχές όπως το Μάτι, το Πόρτο Γερμενό ή άλλες τόσες στη χώρα μας. Και αυτή τη στιγμή πληρώνουμε απλά το τίμημα αυτών των επιλογών μας εδώ και δεκαετίες, ξαναλέω. Η κλιματική κρίση είναι απλά ο τοκογλύφος που πάλι εμείς οι ίδιοι επιλέξαμε και έρχεται να μας βάλει ένα πάρα πολύ υψηλό, δυσβάστακτο τόκο σε αυτό το τίμημα.
0: Αναστρέφεται το πράγμα αυτό τώρα? Υπάρχει, θεωρείται, δυνατότητα για να το αντιμετωπίσουμε? Γιατί εδώ βλέπουμε, για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο, για όσο μενόταν η πυρκαγιά στο 4 πέμπτα της καταστροφής, δεν υπήρχε η δυνατότητα βοήθειας από εναέρια μέσα με τα μπουφόρα αυτά. Και η προσέγγιση που έχει το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία έρχεται από το παρελθόν, από τις μεγάλες φωτιές του παρελθόντος. Μπορεί να αναστραφεί, θεωρείται, ο τρόπος με τον οποίο καταστρεφόμαστε?
2: Κοιτάξτε, κύριε Παγάνη, όσο παραμένουμε προσκολλημένοι υπερβολικά μόνο στο κομμάτι της ετοιμότητας και της καταστολής και δεν κάνουμε τίποτα για το κομμάτι της προήψης, αυτά που είπαμε προηγουμένως, να διαχειριστούμε δηλαδή το τοπίο, μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες, όχι, δεν θα υπάρχει τρόπος. Πυρκαγιές οι οποίες, όπως αυτή τη Δυτική Αττική, οι οποίες μπαίνουν μέσα σε ένα παρθένο δάσος, το οποίο είναι αδιαχείριστο, δεν έχει καθαριστεί, δεν έχει υποστεί δασική πυρκαγιά στο παρελθόν. Ο υπόροφος λοιπόν κάτω δηλαδή από τους κόμους του δέντρου είναι γεμάτος με χόρτα, θάμνους, σπασμένα κλαδιά. Η φωτιά θα καταφέρει να ανεβαίνει από τα χόρτα στο θάμνο, από το θάμνο στο δέντρο και όταν πλέον ανεβεί στο δέντρο είναι δύσκολο να την πιάσεις. Αναπτύσσει πάρα πολύ μεγάλη ένταση, πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες και είναι σχεδόν αδύνατο, όχι για τον δασοπυροσβεστικό μηχανισμό της Ελλάδας, για οποιοδήποτε δασοπυροσβεστικό μηχανισμό να τη διαχειριστεί. Επομένως θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο σκέψης μας, να πάμε λίγο πίσω στις ρίζες μας, να εφαρμόσουμε μέτρα όπως είναι η προδιαγεγραμμένη καύση, η ελεγχόμενη βόσκηση, όλα αυτά δηλαδή που κάναν οι παππούδες και οι παππούδες των παππούδων μας, για να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το τοπίο και να μην αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Στο μεσοδιάστημα βέβαια μπορούμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το πυροσβεστικό σώμα όπως ορθώς κάνουμε και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε σύγχρονα μέσα, ώστε να μπορούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Σύμφωνα με την έρευνα του αστεροσκοπείου, κύριε Γιάνναρε, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα στην Δυτική Αττική από το 2018 μέχρι και νομίζω τις 29 Ιουλίου ήταν η έρευνα. Σε φωτιές που συμβαίνουν σχεδόν κάθε χρόνο στη συγκεκριμένη περιοχή.
2: Ναι, πράγματι. Στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής έχουν καεί τα τελευταία 9 χρόνια σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα. Ακούγεται λίγο στενάχωρο αυτό που θα πω, αλλά δεν έχει μείνει και πάρα πολύ πράσινο στη συγκεκριμένη περιοχή. Η πιο πρόσφατη πυρκαγιά, αυτή που είχαμε στο Πόρτο Γερμανό, έχει κάψει ουσιαστικά τους τελευταίους θύλακες πρασίνου που υπήρχαν. Μένουν ελάχιστα κομμάτια αυτή τη στιγμή άθικτα. Αυτό είναι, δεν ξέρω, είναι αν όχι καμπανάκι, πρέπει να είναι καμπάνες για το πώς διαχειριζόμαστε γενικά τις δασικές πυρκαγιές και το τοπίο στη χώρα μας. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι δεδομένη και ψυχολογικά και για αισθητικούς λόγους νομίζω κανένα δεν χαίρεται να βλέπει μια έκταση καμένη. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε σοβαρά και το κομμάτι από εδώ και πέρα, στην επόμενη μέρα, της αποκατάστασης. Και αποκατάσταση δεν σημαίνει απλά ότι θα πάμε να κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία προφανώς και πρέπει να γίνουν για να θωρακιστεί η περιοχή εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα, ή απλά να κάνουμε μια αναδάσωση. Αποκατάσταση σημαίνει ότι θα πρέπει πλέον με ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό να αφήνουμε την περιοχή περισσότερο ανθεκτική από ό,τι ήταν όταν τη χτύπησε η φυσική καταστροφή.
1: Εσείς είστε υπέρ των εντυπηρικών ζωνών σε όλο, στο μεγαλύτερο τμήμα των δασών όπου μπορούν να γίνουν, εν πάση περιπτώσει?
2: Κύριε Βραχά, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Γενικά οι εντυπηρικές ζώνες μπορούν να βοηθήσουν και νομίζω ότι η μεγαλύτερη αξία τους είναι στο να παρέχουν και μια πρόσβαση σε πυροσβεστικά οχήματα και πήγες δυνάμεις να μπορούν να προσεγγίσουν τη δασική περιοχή. Ωστόσο, έχουμε δει και στο παρελθόν ότι ότι φωτιά κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να επερπηδήσει αντιπυρικές ζώνες ακόμη και πολλών εκατοντάδων μέτρων. Αυτό το οποίο πραγματικά χρειαζόμαστε είναι να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το τοπίο. Να ξαναβάλουμε δηλαδή τον πολίτη, τον άνθρωπο στο δάσος, να δουλεύουμε το δάσος, να χρησιμοποιούμε τη φωτιά κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να μπορούμε να απομακρύνουμε νεκρή βιομάζα, να χρησιμοποιούμε την κτηνοτροφία μας για τον ίδιο λόγο και να εφαρμόσουμε αυτό το δεκαετές πλάνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, το οποίο προβλέπει ο νέος νόμος. Δεν είχαμε το χρόνο να τα κάνουμε όλα αυτά από όταν ψηφίστηκε ο νόμος της ενεργής μάχης την άνοιξη, αλλά από το πέρας αντιπυρικής περίοδου και μετά δεν έχουμε καμία απολύτως δικαιολογία. Θα πρέπει να τρέξουμε, να τα εφαρμόσουμε και να αρχίσουμε σταδιακά να βλέπουμε θετικά αποτελέσματα.
0: Και τώρα βέβαια έχουμε φύγει από το επιστημονικό σας πεδίο, ωστόσο έχετε τεράστια εμπειρία και γι' αυτό εγώ θέλω να ρωτήσω, αφού είμαστε σε αυτή τη συζήτηση, εκτιμάτε ότι εκείνη η απόφαση, από ό,τι καταλαβαίνω με ευρωπαϊκή οδηγία το 1998, να περάσει η δασοπυρόσβεση στους πυροσβέστες, ήταν λάθος, αποδεικνύεται λάθος στην πράξη?
2: Κύριε Παγάνη, ανοίγεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό το οποίο θα πω είναι ότι ανεξαρτήτως αν ήταν σωστό ή λάθος, αυτό το οποίο μάλλον όλοι καταλαβαίνουμε είναι ότι ήταν λάθος το πώς έγινε, γιατί έγινε απότομα και έτσι χάθηκε μια μεταφορά τεχνογνωσίας μεγάλη στην οποία έχει δασική υπηρεσία. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει, δηλαδή αν θα γινόταν η μετάβαση θα έπρεπε να γινόταν με πιο ομαλό τρόπο. Δυστυχώς, από όσο γνωρίζω, έγινε πάρα πολύ απότομα, με αποτέλεσμα να χαθεί η τεχνογνωσία που έχει η δασική υπηρεσία. Ταυτόχρονα η δασική υπηρεσία αφέθηκε και δεν ξανενισχύθηκε ποτέ. Ωστόσο, αυτό έγινε, καλώς ή κακώς έγινε. Θα πρέπει να σταματήσουμε να συζητάμε και να δούμε να περάσουμε στη δράση. Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια, ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά έγινε. Καλώς ή κακώς έγινε. Από εδώ και πέρα, να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε αυτά που ξέρουμε, τα οποία έρχονται και από το παρελθόν, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα το πρόβλημα.
0: Από μένα, τελευταίο ερώτημα. Στο Ρέθυμνο, στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου, με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε οι συνάδελφοί τους, δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν, τους εγκλώβησε η φωτιά. Αυτό το μικροκλίμα αστροβιλισμός της πυρκαγιάς, υποθέτω ότι στις συνθήκες στις οποίες βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Απαιτείται μια νέα προσέγγιση για το πυροσβεστικό σώμα όταν πλησιάζει σε τέτοια μέτωπα, κατά την άποψή σας?
2: Νομίζω ότι το πυροσβεστικό σώμα είναι άπτια εκπαιδευμένο, έχουν όλη τη γνώση, έχουν όλη την τεχνολογία για να μπορούν να τα απεξέρχονται ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες. Αυτό το οποίο θα έλεγα εγώ είναι ότι τους χρειάζεται λίγο και μια αλλαγή στην κοινή γνώμη, η οποία πιστεύει ότι ο Έλληνας πυροσβέστης, η Ελληνίδα πυροσβέστης είναι ήρωας και θα πρέπει να μπαίνει μπροστά από τη φωτιά και να τρέχει μπροστά από κάθε σπίτι, μπροστά από κάθε φυσική έκταση. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις η φωτιά δεν μπορεί να σταματηθεί κατά μέτωπο. Δεν γνωρίζω πώς ακριβώς παγιδεύτηκαν οι δύο πυροσβέστες, ωστόσο αυτό το οποίο έχουμε δει σε άλλα παρόμοια περιστατικά και στο εξωτερικό είναι τέτοιες πυρκαγιές παράγουν κυλιδώσεις και οι κυλιδώσεις στην ουσία μπορούν να παγιδεύσουν χωρίς να το καταλάβει ένα πλήρωμα. Δεν ξέρω, ξαναλέω, αν συνέβη αυτό. Απλά θέλω και ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν μπορεί το πυροσβεστικό σώμα πάντοτε να προτάσσεται κατά μέτωπο. Δεν είναι ότι δεν έχει την ικανότητα, δεν είναι ότι δεν έχει τα μέσα. Έχει να κάνει με το πώς διαχειρίζεσαι τη φωτιά. Πολλές φορές κατά μέτωπο δεν μπορεί να σταματηθεί η φωτιά, γιατί είναι απλά επικίνδυνο. Οπότε την αφήνεις να προχωρήσει και τη δουλεύεις στα πλευρά της, όπως λένε οι πυροσβέστες, και στην ουρά της πίσω, εκεί πέρα που ξεκίνησε.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Γιάνναρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Να είστε καλά, ήταν χαρά μου.
0: Και δική μας, ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών.
1: Νομίζω, για τάκα του κυρίου Γιάνναρου, ότι η κλιματική κρίση είναι το κογλύφος που έρχεται να πάρει τους τόκους πολλών ετών που δεν κάναμε τα πράγματα που χρειαζόταν.
0: Και ζωές μαζί. Περιουσίες και ζωές και περιβάλλον.
1: Δεν υπάρχει χωροταξικός σχεδιασμός. Δεν υπάρχει σχεδιασμός προληπτικός, ώστε όταν θα έρθει αυτή η φωτιά να μπορέσει να μαζευτεί και να μην κατακάψει 400.000 στρέμματα, 380.000 στρέμματα γης που έκαψε από το 18 μέχρι σήμερα στην Δυτική Αττική και μόνο. Το αν υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Ρόκα, μπορεί να υπάρχει. Το θέμα είναι να πιάσουμε αυτή τη σκοπιμότητα ή αυτόν που δεν θα τον καταφέρουμε να τον πιάσουμε, τον εμπριστή. Να μην μπορέσει να κάνει τη ζημιά αυτή. Να μην καεί μισό εκατομμύριο στρέμματα.
0: Συμφωνώ, αλλά πριν από αυτό, ας γίνουν νομοθετικές παρεμβάσεις που χρειάζονται ώστε να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα σε δασική έκταση. Ας εφαρμοστούν οι νόμοι που ήδη έχουν ψηφιστεί για το συγκεκριμένο θέμα και μετά προχωράμε και στα υπόλοιπα πλαίσια που είναι πολύ χρήσιμα και πολύ σημαντικά.
1: Όπως είπε ο κύριος Γιάνναρος, η ελεγχόμενη καύση και η βόσκηση επίσης ελεγχόμενη σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να καθαριστεί από τα ίδια τα ζώα το δάσος και να κάνουν ουσιαστικά τα ίδια τον καθαρισμό
0: αυτό
1: των οικοπαίδων.
0: Τα παρατήσαμε. Αυτό τα παρατήσαμε και αναπτύσσονται όπως αναπτύσσονται. Αλλά όταν υπάρχουν αντιλήψεις σαν του φίλου μου του Κωνσταντίνου, ο οποίος λέει: Δεν βαρέθηκε, δεν παίχτηκε τα ίδια και τα ίδια, να ρωτάς τα ίδια και κάθε χρονιά για τις φωτιές, δεν νιώθεις άσχημα με τον εαυτό σου? Για να νιώσω καλά με τον εαυτό μου, θέλω να μου γράψεις για ποιον πρέπει να φωνάξω ζήτω. Για ποια. Για να νιώσεις εσύ καλύτερα και να νιώσω κι εγώ καλύτερα με τον εαυτό μου. Γιατί είναι προφανές ότι κατά την άποψή σου τα θέματα είναι λυμένα. Ή μάλλον εσείς από αυτούς που θεωρούν ότι θα έρθει κάποιος και με ένα μαγικό ραβδάκι θα τα λύσει όλα τα ζητήματα. Εντάξει, okay. Πες μας εσύ. Για να αισθανθούμε καλύτερα με τον εαυτό μας, για ποιον πρέπει να φωνάξουμε ζήτω? Να είμαστε και οι δύο έτσι, πριν καλοκαίρι, να σου κάνουμε και τη χάρη κιόλας. Ο φίλος μας ο Πολιώτης λέει: Καλησπέρα, Κασιανή και Γιώργο. Γνωρίζετε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εδώ και καιρό έχει κάνει απανωτές ημερίδες για την προστασία των δασών, με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων όλων των φορέων που συγκροτούν την πολιτική προστασία. Για το θέμα έχουν υποθεί σχεδόν όλα, με εξαίρεση τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα περισσότερα όμως μας είναι γνωστά. Το πρωταρχικό μέλημα πρέπει να είναι πάντα η πρόληψη. Τα δάση μας δεν πρέπει να είναι καταδικασμένα στην εξαφάνιση, διότι θα μας παρασύρουν μαζί τους. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Και ο Θοδωρής από την Καρδίτσα: Τη χώρα πρέπει να την αγαπάς και να τη σέβεσαι. Αν όλα γίνονται μονάχα για το κέρδος, τότε η χώρα δυστυχώς θα καεί. Και έχει δίκιο ο φίλος Θοδωρής αυτό. Πρέπει να την αγαπάμε
0: απόλυτα
1: τη χώρα μας για να μπορέσουμε να τη σώσουμε.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Πολύ δυνατή. Με δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανθρωπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Έρχεται με Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Τρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Και Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, αλλά και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News, η οποία σας κάνει ένα πακέτο εξαιρετικό, είτε είστε στο σπίτι, είτε στο εξοχικό, είτε στην παραλία, είτε στο βουνό.
1: Αν δεν έχετε κατεβάσει ακόμα την εφαρμογή του real.gr, δεν ξέρω τι κάνετε. Γιατί φέρνει
0: είναι
1: την ενημέρωση στα μέτρα σας. Την έχω κατεβάσει, την χρησιμοποιώ καθημερινά.
0: Μπράβο, πλάκι.
1: Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.
0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο και σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδευσε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Έχουμε και το Βαλάντι εδώ τώρα που θέλει να ξεκινήσουμε κόντρα αριστερών-δεξιών και να πάμε πίσω στην περίοδο του εμφυλίου. Γιατί με κάθε πράγμα που συμβαίνει πρέπει να χωριζόμαστε σε δύο στρατόπεδα? Ως Έλληνες δεν μπορούμε κάποια στιγμή όλοι μαζί να πούμε ένα πράγμα, να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα? Και γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και γιατί η Αττική δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι κάτι δεν έχει πάει καλά, ότι δεν έχει γίνει σωστή προετοιμασία? Πρέπει να μπούμε απέναντι αριστερή και δεξιή τώρα και να τσακωθούμε για το ποιος έχει δίκιο διαχρονικά?
0: Ναι. Ο Κωνσταντίνος επανέρχεται και ναι, λέει ότι έχω χαμηλή αντίληψη γιατί δεν νιώθω την ανάγκη να κάνω μια σκληρή κριτική σε όποιον κυβερνητικό εκπρόσωπο βγαίνει. Αυτό εννοώ που δεν θες να καταλάβεις, γιατί θα ψάχνεις για ο ΑΕΔ αν κάνεις σκληρή κριτική. Αυτό εννοώ. Προφανώς κρίνεις εξιδίων τα λότρια. Γιατί εγώ εδώ πέρα, όσες φορές έχω κάνει κριτική, όπου έχω κάνει κριτική, δεν με απειλήσε ποτέ κανείς με ο ΑΕΔ. Ξέρω, για παράδειγμα, ότι αν δεν είμαι καλός στη δουλειά μου, θα κριθώ και ενδεχομένως, αν κριθώ αρνητικά, μπορεί πράγματι να πρέπει να ψάξω να βρω δουλειά. Δεν έχω όμως ποτέ ανησυχήσει στο Real FM ότι θα πω κάτι το οποίο κάποιον θα ενοχλήσει και θα με στείλει στον ΟΑΕΤ. Αυτές μάλλον είναι δικές σου προσωπικές προσλαμβάνωσες, εσύ που έχεις υψηλή αντίληψη.
1: Ρε Γιώργο, να σε ρωτήσω, ναι, τα τρόλ πότε βγαίνουν σε άδεια?
0: Δεν βγαίνουν ποτέ τα τρόλ.
1: Δεν παίρνουν.
0: Και ειδικά, ξέρεις, τα τρόλ τα οποία κάποτε φάγανε εξουσία με το κουταλάκι σε κάποιο βουλευτικό γραφείο, βρέθηκαν εκτός εξουσίας και τους έχει μείνει στο μυαλό αυτό κολλημένο σαν εικόνα και τους λέει: εμείς πότε θα επιστρέψουμε? Καταλαβες. Τα τρόλ δεν βγαίνουν ποτέ.
1: Γι' αυτό δεν παίρνουν άδεια.
0: Ναι. Αλλά βέβαια, εγώ φταίω γιατί διαβάζω τις τρολιές, γιατί θεωρώ ότι είναι προκλητικά αστείες. Υπάρχει κόσμος ο οποίος, ξέρεις, ακούει και αντιλαμβάνεται. Αυτοί δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν ξεπεραστεί από τα γεγονότα. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα το καταλάβουν.

0: Εγώ θέλω να επιστρέψω σε αυτό που έλεγε νωρίτερα Κασιανή, ότι έρχεται νέο κύμα ζέστης και θα έχουμε μια, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, προβλέπουν, μάλλον 8 με 10 τις επόμενες ημέρες δηλαδή, θα βαρέσει το θερμόμετρο πάλι 40. Επομένως, προετοιμαστείτε αναλόγως. Έτσι.
1: Να μην έχει και αέρα, ελπίζουμε, για να μην ξαναδούμε τα ίδια. Γιατί δεν είναι προφανώς τυχαίο ότι κάθε φορά που έχουμε κατηγορίας 5 κίνδυνο για πυρκαγιά ή 4, βλέπουμε τις μεγάλες φωτιές σε οποιαδήποτε μέρος της Ελλάδας. Θα έχουμε και αργότερα κουβέντα σχετικά με τα διεθνή, γιατί θα αλλάξουμε και θέμα στην πορεία της εκπομπής. Ξεκίνησαμε με τις φωτιές. Έχει από το πρωί εκτελήσει ένα σοβαρό περιστατικό με πλοίο ελληνικής διαχείρισης στις ακτές του Ομάν, ενώ προσπαθούσε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τη Βρετανική Εταιρεία Διαχείρισης, είναι υποσημεία Λιβερίας, πλοίο που μεταφοράς ξηρού χίδιν φορτίου. Χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, πιθανότατα από ντρόουν, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος το εγκατέλειψαν. Παρ' όλα αυτά, αγνοείται ένας ναυτικός. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν βρίσκονταν Έλληνας ναυτικοί μέσα στο πλοίο. Παναλαμβάνω, είναι ελληνικής διαχείρισης, υποσημαία Λιβερίας και αγνοείται ένας ναυτικός στα στενά του Ορμούς. Έχουμε πάλι ένταση στην περιοχή.
0: Ναι. Όπως επίσης, θα έχουμε τη δυνατότητα και θα συζητήσουμε με τον καλό συνάδελφο τον Χριστό Μαζανίτη, διότι μοιάζει η κατάσταση, θυμάσαι τον σεισμό αυτόν, ο οποίος έκοψε το νήμα της ζωής για νομίζω 40-50 χιλιάδες ανθρώπους στην νοτιοανατολική Τουρκία το 2023 τον Φεβρουάριο.
1: Που είχαμε την διπλωματία των σεισμών τότε.
0: Όπου η ΕΜΑΚ εκεί, οι Έλληνες πυροσβέστες και διασώστες, βοήθησαν στο να σωθούν, να απεγκλωβιστούν εκατοντάδες εγκλωβισμένοι και άλλαξε η Τουρκία την εξωτερική της πολιτική. Φαίνεται λοιπόν ότι επιστρέφει σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή εκεί που κόπηκε το νήμα της πρόκλησης, ξαναρχίζουν με τον ίδιο τρόπο και πολύ δυναμικά. Καταγράφει ο Χρήστος τις προκλήσεις, θα κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό και μετά θα δούμε και τα ελληνοτουρκικά γενικότερα που βρίσκονται.
1: Νομίζω ότι μόνο χθες είχαμε 18 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά ντρόουνς και μαχητικά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Χρήστο Μαζανίτη για να δούμε και τους λόγους που μπορεί η Τουρκία αυτή τη στιγμή να αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο.
0: Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Chery Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά από την Καραμέλ. Μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Συνεχίζεται η μάχη με διάσπαρτες εστίες στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Άγιος Λαβρέντιος στο Πήλιο. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών. Κύκλωμα παράνομης αλιείας προστατευόμενων κοραλιών αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ στη Σκόπελο. Η αξία του φορτίου αγγίζει τις 800.000 ευρώ και πρόκειται να αποσταλεί στην Ιταλία. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στη Μάνχη μετά από φωτιά σε σκάφος που επιχείρησε να διαπλέψει το θαλάσσιο στενό. 157 μετανάστες περισυνελέγησαν από τη Βρετανική και Γαλλική ακτοφυλακή.

0: 34 λεπτά μετά τις 2, 4 Αυγούστου, μεσημέρι, εδώ στο Real FM 97,8, ζωντανά, με την Κασιανή Βραχά.
1: Και το Γιώργο Παγάνη.
0: Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Να το ξαναπάω, Γιάννη, γιατί δεν βγήκε νόημα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Ε, καλά δεν το πατέρα.
1: Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Δεν πάει, φίλε, δεν πάει. Δεν είναι. Ε, κάτσε, αυτό μάλλον είναι. Κάτσε να πω... Να πω τα mail που έρχονται, να δω αν είμαι καλά. Studio Παπάκι, dlfm.gr.
1: Μπράβο.
0: Μου φύγει και αυτό εκεί πέρα κάπως.
1: 2-11-200-8-200, τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Ο Κωνσταντίνος που προτείνει αυστηροποίηση των μέτρων, κατά την άποψή μου είναι και αυτό μια κατεύθυνση. Θα έλεγα, λέει, ότι πρέπει να επεκταθεί ο καθαρισμός σκοπέδων και χωραφιών όταν δεν καλλιεργούνται και εκτός σχεδίου. Επίσης, σπίτια εντός του δάσους υποχρεωτικά να έχουν δεξαμενές νερού και μηχανήματα άτλησης εκτός συστήματος ΔΔΕ. Για να μπορέσει να άτλει νερό, χρειάζονται αυστηρά μέτρα. Επίσης, υποχρεωτικά όλα τα σπίτια εκτός σχεδίου, υποχρεωτικά ασφαλιστική κάλυψη για πυρκαγιά. Ευχαριστώ, συμφωνώ μαζί σου σε όλα. Πάμε να υποδεχτούμε το Χρήστο Μαζανίτη.
1: Πάμε να υποδεχτούμε τον Χρήστο, γιατί όπως είπαμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, έχουν αρχίσει οι εντάσεις στο Αιγαίο. Τα ήρεμα νερά τείνουν να είναι ανήσυχα αυτή την περίοδο. Χρήστο,
0: γεια σου, Χρήστο.
2: Λοιπόν, χθες είχαμε συνολικά 18 παραβιάσεις στο Εθνικό Εναέριο Χώρο από 4 τουρκικά drones τύπου Ακυντή στο Αιγαίο. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό μετά τον Φεβρουάριο του 2023.
0: Γυρίσαμε 3 χρόνια πίσω, φίλε.
2: Ναι, ήταν η εποχή που με αφορμή τους φωνικούς σεισμούς που είχαμε στην Τουρκία ξεκίνησε η πολιτική των ήρεμων νερών στο Αιγαίο.
0: Ο χαμογελαστός Γιαλατζής Σουλτάνος με το μουστακάκι του εκεί που έβλεπε την Ελλάδα με διαφορετικό μάτι, αλλά προφανώς ήταν για 3 χρόνια.
2: Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Real FM, οι παραβιάσεις σημειώθηκαν στις 10 το πρωί και στις 9 το μεσημέρι ανάμεσα από Λίμνο, Λέσβο και ανατολικά της Ρόδου, ειδικά το κομμάτι ανατολικά της Ρόδου. Θα πρέπει να τονίσω ότι ούκο λίγες φορές η Τουρκία έχει προχώρηση σε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου, τουλάχιστον από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι σήμερα. Το σύνολο των 18 παραβιώσεων ήταν υψηλό ιστορικό προκλητικότητας από το Μάρτιο, από το Φεβράριο του 2023 και έντεν, οπότε και άρχισε να καλλιεργείται αυτή η πολιτική των ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Θα πρέπει να αναφέρω ότι ήταν άμεση η απάντηση της πολεμικής αεροπορίας που απογείωσε 5 οπλισμένα F-16, τα οποία προχώρησαν σε αναγνώριση και αναχαίτηση των τουρκικών drones. Και αν με ρωτήσετε γιατί απογειώσαμε F-16, είναι διότι αυτή είναι η απόφαση σε κεντρικό επίπεδο που έχει αναλάβει η πολεμική αεροπορία, η ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας. Ναι, το κόστος είναι δυσανάλογο σε ό,τι αφορά το κόστος που έχει ένα drone για να πετάξει και ένα F-16 για να πετάξει. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα έχει αποφασίσει σε ανώτατο επίπεδο να επιδεικνύει το μέγιστο βαθμό αποφασιστικότητα σε κάθε τουρκική πρόκληση. Θα πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία ετοιμάζουμε σε ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ, ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα που θα φιλοξενηθεί στη Real News της Κυριακής.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ με πληροφορίες. Να μου επιτρέψεις να κάνω εδώ ένα σχόλιο, Χρήστο, και είτε διαφωνείς είτε συμφωνείς, να το συζητήσουμε και με την Κασιανή. Είναι πραγματικά κοστοβόρο να στέλνουν οι Τούρκοι drone και εμείς να σηκώνουμε F-16, όπως είπες. Αυτό το πληρώνουμε όλοι και το πληρώνει και η πολεμική αεροπορία, γιατί προφανώς η κυροζήνη είναι πολύ πιο ακριβή από τον τηλεχειρισμό ενός drone. Σωστά, σωστά. Εγώ θέλω να αναρωτηθώ και το κάνω δημόσια και μπορείς αν θες να συμφωνήσεις, να διαφωνήσεις, είναι δικό σου θέμα, δεν απαιτώ να συμφωνείς. Γιατί άραγε εμείς δεν κάναμε drone, γιατί εμείς καθυστέρησαμε? Μήπως, λέω, κάποια τμήματα, παράδειγμα στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης, όταν ξεκίνησαν να δουλεύουν πάνω στην ιδέα, άρχισαν κάτι γνωστοί, άγνωστοι τύποι να απειλούν ότι δεν θα επιτρέψουν να ενισχύσουμε την πολεμική μας βιομηχανία και αυτές τις ανοησίες εκείνα τα χρόνια. 1, 2, ο συνδικαλισμός και οι αστοχίες στο παρελθόν στην ελληνική βιομηχανία που οδήγησαν. Αναρωτιέμαι, γιατί ερχόμαστε στο σήμερα και συζητάμε γιατί σηκώνουμε F-16 για να καταγράψουμε τα drone, γιατί σηκώνουμε για να τα αναχαιτήσουμε, διότι προφανώς μείναμε πίσω. Αλλά εμείς σκεφτόμαστε όλα τα άλλα εκτός από αυτά που έχουν συμβεί στην πραγματικότητα τα τελευταία πολλά χρόνια.
2: Το ερώτημα, Παύλα, προβληματισμός που θέτεις είναι πολύ επίπεδο. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αναχέτησης. Όταν αποφασίζει η πολεμική αεροπορία να απογειώσει F-16 για αυτού του είδους την αντιμετώπιση της πρόκλησης που προέρχεται από την Τουρκία, είναι για να δείξει ότι υπάρχει ο μέγιστος βαθμός ετοιμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Όταν απογειώνει ένα οπλισμένο F-16, καταλαβαίνουν άπαντες ότι εδώ δεν είναι μια χώρα που είναι, να το πω πιο απλά, ξέφραγα μπέλη και μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
0: Όπως η Συρία, όπως η Λιβύη που τα κάνουν αυτά οι Τούρκοι, κατά το δοκούν.
2: Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αν θέλει η Ελλάδα να καταρρύψει κάποιο από τα τουρκικά drones, μπορεί να το κάνει χωρίς καν να απογειώσει τίποτα. Υπάρχουν συστήματα, έχουν δοκιμαστεί αυτά τα συστήματα και έχουν καταγραφεί και διάφορες περιπτώσεις κατά το παρελθόν, όπου είχαμε δει πρώτου 2023, θυμίζω, και το είχαμε κάνει και εκτενές αφιέρωμα και στη Real News της Κυριακής, αλλά και στο ενικός.gr, τουρκικά drones ξαφνικά, εκεί που πετάνε, να αρχίζουν και να κάνουν περιστροφές γύρω από τον εαυτό τους για πάρα πολλές ώρες. Που σήμαινε ότι είχε χάσει ο ελεγκτής ή ο χειριστής τον έλεγχο του αεροσκάφους. Αυτά λοιπόν υπάρχουν. Είναι τεχνολογίες οι οποίες υπάρχουν. Το γιατί δεν θέλει η Ελλάδα στην παρούσα φάση να τις χρησιμοποιήσει είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι μπορούμε πολύ εύκολα να το αναλύσουμε.
0: Σωστά.
2: Στο δημόσιο διάλογο.
1: Συγγνώμη Χριστό, να σε διακόψω ένα λεπτό γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Μας ενημέρωσε μόλις η Στασή ότι είναι κλειστή η σταθμή του ΙΣΑΠ, του ηλεκτρικού, Άγιος Νικόλαος, κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος, λόγω πτώσης κλαδιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Η κυκλοφορία διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς Αττική και Κηφισιά Άνω Πατήσια. Αυτή την ώρα, Άγιος Νικόλαος, κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος είναι κλειστά λόγω πτώσης κλαδιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Συγγνώμη, Χριστό.
0: Κλείνει η παρένθεση, επανερχόμαστε. Έλα, Χριστό.
2: Λοιπόν, τώρα και για να πούμε και ένα τελευταίο σχετικά με τις τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί. Η Ελλάδα είναι η αλήθεια ότι είχε μείνει πάρα πολύ πίσω ό,τι αφορά αυτές τις αναδυόμενες τεχνολογίες τα τελευταία χρόνια. Παρότι ήταν πρωτοπόρος, δηλαδή δεκαετία του 80 η Ελλάδα είχε αναπτύξει UAVs, είχε αναπτύξει drones. Έμεινε πίσω και ειδικά η περίοδος, η δεκαετή περίοδος οικονομικής κρίσης αποτέλεσε τροχοπέδι για αυτού του είδους τις εξελίξεις. Ωστόσο,
1: μπορούμε τώρα να το καλύψουμε το κενό αυτό όμως.
2: Έχουν γίνει άλματα τα τελευταία χρόνια και ειδικά τον τελευταίο χρόνο η ελληνική αμυντική βιομηχανία έχει να παρουσιάσει αξιοζήλευτα συστήματα αντιμετώπισης τέτοιου είδους απειλών και μάλιστα πριν από μερικές ημέρες είχαμε και ένα σχετικό αφιέρωμα στο Ενικός Διάρ με ελληνική εταιρεία η οποία είχε κατάφερε να κατασκευάσει αντιδρόν σύστημα που είναι, να το πούμε πιο απλά, ο φωνιάς των Bayraktar. Άρα λοιπόν υπάρχουν λύσεις για αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επί καθημερινής βάσης για λόγους επίδειξης. Θα χρησιμοποιηθούν όταν πρέπει και εκεί που πρέπει.
0: Αυτό είναι και πολύ σοβαρό που λες. Δεν χρειάζεται όποια τεχνολογία έχουμε ή όποιο άλμα έχουμε κάνει να το παρουσιάζουμε στο δημόσιο διάλογο. Δεν χρειάζεται να το μαθαίνουν όλοι, προφανώς. Έχεις δίκιο. Μάλιστα. Άρα, αναλυτικό ρεπορτάζ στη Real News. Έχεις άλλη ερώτηση για τον Χρήστο μας?
1: Όχι.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ στη Real News από τον Χρήστο Μαζανίτη και για τις παραβίασεις και για όσα κάνουν οι Τούρκοι αλλά και για όσα έχουμε εμείς στο οπλοστάσιο μας. Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. We were good.

0: Ο φίλος ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη βάζει αυτό το θέμα που βάζουν και άλλοι πολλοί, ότι γιατί να δίνουμε τα χρήματα στην άμυνα και να μην τα δίνουμε στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών. Νομίζω, Βαγγέλη μου, ότι με τη σωστή διαχείριση όλα γίνονται και κυρίως όλα χρειάζονται. Και περισσότερους γιατρούς χρειαζόμαστε και καλύτερα νοσοκομεία και περισσότερους εκπαιδευτικούς στα σχολεία μας και την πρόληψη των φυσικών καταστροφών όπως τα συζητάμε από χθες. Αλλά χρειάζεται και η άμυνα. Δεν μπορείς να αφήσεις μια χώρα σε ένα τέτοιο σημείο με τέτοιους γείτονες απροστάτευτη.
1: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, είναι ωραίο το μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη. Αν είσαι Ελβετία, άμα είσαι Λουξεμβούργο, άμα είσαι Ελλάδα, Ελλάδα αδερφέ, με αυτά που άκουσες νωρίτερα που περιγράφε ο Χρήστος, με τη γαλάζια πατρίδα και με τον δεδομένο αθεωρητισμό, δηλωμένο αθεωρητισμό, με την κουβέντα να γίνεται στα μίντια τα τουρκικά, σε τουρκικά κανάλια και σε εφημερίδες για το ποια νησιά μπορούν να πάρουν μέσα σε λίγες ώρες. Όπως αντιλαμβάνεσαι, το να πας και να λες δεν θέλω φρεγάτες μαχητικά, δεν θέλω υποβρύχια, πυρομαχικά ή ας πούμε δηλώσεις του παρελθόντος που θυμάμαι από κάποιους πολιτικούς διάτοντες αστέρες που τώρα δεν είναι πολιτικοί, έχουν εξαφανιστεί, ότι και να χάσουμε κανένα δύο νησιά δεν έγινε και τίποτα. Α, έτσι. Υποθέτω ότι οι περισσότεροι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει να χάσεις κάτι με πόλεμο. Αναφέρομαι για παράδειγμα στον Ατήλα 1 και στον Ατήλα 2. Στα κατεχόμενα. Διότι υπάρχει μια, πώς να το πω τώρα, ένας διεθνής κανόνας. Με τους Τούρκους ισχύει επί δύο αυτός ο κανόνας. Ό,τι χάνεται με πόλεμο δεν μπορεί να κερδιθεί με ειρήνη, ούτε επιστρέφεται με ειρήνη. Αυτό το λέω γιατί κάποιοι είμαστε σε έναν ιδεαλισμό και νομίζουμε ότι δεν είναι η Ελλάδα στη θέση που βρίσκεται, ότι είναι κάπου στο κέντρο της Ευρώπης. Δεν είναι στο κέντρο της Ευρώπης. Κάποια στιγμή ας το συνειδητοποιήσουμε.
0: Μα ξέρεις τι, είμαστε σε μια περίοδο που το βλέπεις ακόμα και χώρες της Βόρειας Ευρώπης που δεν είχαν ποτέ στρατό, αναπτύσσουν στρατό. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ουκρανία, βλέπουμε τι γίνεται τώρα στη Μέση Ανατολή. Τι γίνεται να λες ότι στις μέρες που ζούμε δεν χρειαζόμαστε την άμυνα, και ειδικά στο σημείο που βρίσκεται η Ελλάδα. Είναι παράλογο.
1: Έχουν δηλώσει οι άνθρωποι, εκτός από το κάζους μπέλι, το οποίο είναι μια υπαχτή απειλή και το οποίο τίθεται, το βάλε ο Μητσοτάκης στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και ποια ήταν η αντίδραση των συμμάχων του ΝΑΤΟ? Έκαναν, δεν άκουσαν. Περισσότεροι αυτό έκαναν. Δεν άκουσαν. Ο Ρούτε έλεγε ότι θα το δούμε κι αν χρειαστεί, που εγώ δεν πιστεύω ότι ποτέ θα κινηθούν οι Τούρκοι εναντίον των Ελλήνων και θα κάνουν τρίχες κατσαρές. Είναι μοναδική πραγματική απειλή από σύμμαχο σε σύμμαχο, από μια χώρα η οποία έχει καθεστώς προνομιακής σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι υπαρκτή απειλή. Και συζητάμε εδώ πέρα για το αν θα έχουμε φρεγάτες, για το αν θα έχουμε ή αν θα είμαστε. Άκουγα τον Συρίγο, τον βουλευτή της Δημοκρατίας και καθηγητή στο Πάντιο, που περιέγραφε, αλλά δεν διαψεύστηκε αυτός. Από τον Μάιο το έχει πει αυτά. Το 19 λέει το καλοκαίρι είχαμε αεροσκάφη χωρίς βλήματα. Είχαμε πλοία χωρίς καύσιμα. Άρματα μάχης επίσης χωρίς βλήματα. Γιατί είχαμε φάει τα μνημόνια, γιατί είχαμε την κρίση και την ανεπίσημη χρεοκοπία. Και καθόμαστε και συζητάμε τώρα για αυτή τη χώρα, αν μας παίρνει να μην έχουμε σύγχρονα ή υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα. Πραγματικά απορώ με το ρεαλισμό των ανθρώπων που βάζουν τέτοια ζητήματα. Θα ήθελα κι εγώ να είμαι έτσι σε αυτή την κατάσταση, να εθεροβατώ και να είμαι μέσα στις αυταπάτες. Πολύ ωραία θα ήταν, αλλά δεν, παιδιά, δεν μας παίρνει. Τουλάχιστον, όχι στο δημόσιο διάλογο, στο δημόσιο βήμα που στέλνει τα μηνύματά σας, στο μυαλό σας κάντε τη σύνδεση.
0: Σε μια περίοδο που ο Σουλτάνος θέλει να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, για αυτή την περίοδο μιλάμε, που δεν θέλουμε να έχουμε τα οπλικά συστήματα.
1: Ναι, εντάξει. Πάμε σε διάλειμμα, κύριε Καραγεβρέκη, ή όχι? Είμαστε ok? Το κάναμε πριν και γυρίσαμε το διάλειμμα. Καλά, πάω πάρα πολύ καλά είμαι.
0: Γιώργο μου, τι έπαθες σήμερα?
1: Ξέρω, με έχει επηρεάσει.
0: Τι κακός έχει βρει? Η συζήτηση για τα ούζα και τα τσίπουρα πριν με το Χριστούλια σε επηρεάσει.
1: Μάλλον έχει επηρεάσει αυτό.
0: Μας έβαλε και ο Δημήτρης Χριστούλιας, μας είπε να κάνουμε και ένα γκάλωπ, να δούμε τι προτιμάτε. Αν προτιμάτε ούζο ή τσίπουρο, αλλά νομίζω περισσότερο θα πούνε κόνιο με τη διάθεση που έχουν.
1: Ο φίλος ο Βασίλης έχει δίκιο σε αυτό που λέει, ότι η Ελβετία έχει από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο και γι' αυτό λέει και η φρουρά του Βατικανού είναι Ελβετή εδώ και αιώνες. Και μάλιστα λέει ότι δεν κάνεις εφάπαξη τη θητεία σου, αλλά εκπαιδεύεσαι περιοδικά. Σύμφωνοι. Αλλά υποθέτω ότι Είναι διαφορετικές οι ανησυχίες της Ελβετίας για τους, για τους γείτονές της από τις ανησυχίες που έχουμε εμείς. Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Κύριε Δημήτρη μας, δεν είναι καθόλου, πώς το λες, υπερβολικός. Δεν έφτιαξα εγώ το, πώς το λένε, το γαλάζιο... πώς το λένε τώρα αυτό εκεί πέρα που έχει φτιάξει εσύ, τι έχει φτιάξει, ένα γαλάζιο...
0: Το παλάτι.
1: Το λευκό παλάτι.
0: Ναι.
1: Που έχει βάλει εκεί τους... έχει βάλει τώρα με το στρατό και του αποδίδουν τιμές, λες και είναι σουλτάνος. Το έκανα εγώ αυτό. Αυτό είναι η εικόνα που εκπέμπει, αυτό είναι. Αυτός μιλάει για την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί σε ενοχλεί το γιαλατζή σουλτάνος. Γιαλατζή είναι. Επίσης αιρετός τυπικά είναι. Γιατί ξέρεις, όταν βάζεις στη φυλακή όποιον αντίπαλο σου λένε ότι δυνητικά μπορεί να σε κερδίσει και ανατρέχεις να δεις αν έχει και κλείσεις απλήρωτες από την τροχέα ή αν υπήρξε και ερωμένη, η οποία ερωμένη, ξέρω εγώ, ήρθε στο Δημαρχείο στην Κωνσταντινούπολη και την τρέχεις και αυτή με. Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία, αδερφέ. Όταν ντύνεις Τούρκους στρατιώτες με την φορεσιά των γενίτσαρων και τους εμφανίζεις εκεί με ταξίφι, δεν νιώθεις ότι έχεις ένα ζήτημα. Θες λίγο να σου συμπεριφέρονται σαν να είσαι σουλτάνος. Γιαλατζή είναι όμως, δεν είναι πραγματικός.
0: Πάει τώρα να νομοθετήσει και άλλη θητεία, εντάξει.
1: Υπέροχα περνάει.

0: Βρε Γιώργο μου.
1: Ορίστε.
0: Από την Αγγλία. Όχι, δεν λέω για σένα. Λέω για τον Γιώργο από την Αγγλία. Που λέει ποια διαχείριση, τα λεφτά δεν φτάνουν μέχρι τις 15 του μήνα. Δεν μιλήσαμε για το νοικοκυριό, για τα χρήματα του νοικοκυριού του που βγάζει την καθημερινότητά του. Λέμε για τον προϋπολογισμό του κράτους που έχει να τον διαχειριστεί και να δώσει τα χρήματα που διαθέτει ανάλογα σε και τα ευρωπαϊκά κονδύλια που μπορεί να έχει με το πρόγραμμα SAFE, ας πούμε, για τα εξοπλιστικά προγράμματα, να τα δώσει ανάλογα εκεί που πρέπει και εκεί που χρειάζεται στην κοινωνία. Είτε αυτό είναι τα σχολεία, είτε είναι τα νοσοκομεία, είτε είναι η δασοπυρόσβεση, είτε είναι τα εξοπλιστικά.

Ηλία μου, δεν ανακάλυψα στην Αμερική. Είναι, αυτά τα σχόλια τα έκανα πριν από ένα μήνα. Λες ότι αγοράζουμε ραφάλ από τους Γάλλους που είναι φίλοι μας και στην Τουρκία πουλάνε τους πυράβλους που ρίχνουν τα ραφάλ αντίστοιχα με τις φρεγάτες. Ναι, αλλά δεν πούλησαν τελικώς. Δεν λέω ότι δεν έγινε συζήτηση για τους μετεώρ και για τα άλλα συστήματα, αλλά τελικώς αυτό δεν ολοκληρώθηκε. Άρα μην μας λες εμάς ότι δεν έχουμε κάνει σχόλιο γι' αυτό. Ξανά και ξανά και ξανά που κάναμε το σχόλιο. Κοιτάξτε, εδώ μερικοί βρίζετε. Διότι προφανώς δεν μπορείτε να το αντέξετε. Δικαίωμά σας είναι. Δικαίωμά σας είναι. Άλλοι μπορεί να θεωρείτε ότι αν αγοράζουμε σταφίδες, ας πούμε, και δίνουμε σταφίδες από εδώ και από εκεί, όπως είχε προτείνει ένας βουλευτής τώρα σχετικά πρόσφατα, το 22, το 23, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε ειρήνη. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η άποψή σας. Εγώ θεωρώ, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η Τουρκία χρειάζεται επιχειρήματα. Και δεν μπορούν να είναι άλλα επιχειρήματα από το να έχει ισχυρά όπλα. Δεν έχεις άλλα επιχειρήματα απέναντι στους Τούρκους. Αν καθίσεις να διαβάσετε την πρόσφατη ιστορία μας και το τι έγινε, τι προηγήθηκε του Ατήλα, εκτός από το πραξικόπημα που έκαναν τη Χούντας, τι άλλο έγινε, θα το αντιληφθείτε. Αν από την άλλη θεωρείτε ότι με τον τρόπο που ερμηνεύετε τα πράγματα έχετε και ένα ασφαλές συμπέρασμα για το που πάει το πράγμα, να σας πω ότι δυστυχώς εσείς και εμείς δεν ξέρουμε, δεν έχουμε όλη την εικόνα. Άλλοι έχουν την εικόνα. Για να προμηθεύονται και να εισηγούνται, αναφέρομαι στο Κισαία. Αναφέρομαι στους αξιωματικούς, στα σώματα ασφαλείας που ζητούν τα συγκεκριμένα συστήματα. Για να τα ζητάνε αυτοί, κάτι παραπάνω θα ξέρουν από εμάς. Που εμείς καθόμαστε εδώ και στέλνουμε τα μηνυματάκια μας από το πληκτρολόγιο, γιατί έτσι γουστάρουμε. Και στέλνουμε τα μηνυματάκια μας από το πληκτρολόγιο, γιατί έτσι γουστάρουμε.

0: ο κάθε πολιτικός αρχηγός ή ο κάθε προβεβλημένος πολιτικός δεν έχει καμία αξία αν δεν λαμβάνεται υπόψη η συγκεκριμένη άποψη ή εισήγηση. Γιατί όλα τα κόμματα έχουν τέτοιους αξιωματικούς. Για να τρέξετε να δείτε τι λένε για τα Ραφάλ, για τις Μπελαρά. Γιατί δεν ανατρέχετε να δείτε για τα Viper, τα F-16. Καθένας λέει εδώ πέρα το χοντρό και το μακρύ του. Δείτε τι έλεγε ο Ναύαρχος Αποστολάκης. Ορίστε, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Τι έλεγε για τα Ραφάλ και τις Μπελαρά. Είπαμε να κάνουμε κουβέντα και να συζητάμε για αυτά που δεν κάνει το δημόσιο, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι μια ενιαία γραμμή. Δηλαδή να έρχονται τα κόμματα που κυβέρνησαν και να λένε: εδώ έχουμε παιδιά όπως το κάνουν οι Τούρκοι. Καλά, οι Τούρκοι δεν το κάνουν γιατί είναι Ερντογάν μόνο. Γεια σας, γιατί. Οι Ισραηλινοί. Εναλλάσσονται κυβερνήσεων. Ο Νετανιάχου είναι αυτή τη στιγμή στη χειρότερη κατάσταση δημοφιλίας. Αλλά αυτοί εναλλάσσονται στην εξουσία, οι πρωθυπουργοί, έχουν ένα ενιαίο δόγμα. Εμείς εδώ είμαστε σε μια διαδικασία ό,τι πει ο αρχηγός ο πολιτικός για να κάνει κόντρα με τον νυν που φεύγει ή με τον άλλον που θα έρθει και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά θα πρέπει να είναι λυμμένα από τη ζωή. Αλλά βλέπω εδώ ότι όλα τα βάζουμε στο δημόσιο διάλογο και τα κάνουμε όλα ομελέτα.
1: Η ενιαία εθνική πολιτική που λέμε και ξαναλέμε, αλλά ποτέ δεν υπάρχει.
0: Παιδί μου, είναι αντικειμενικό το πρόβλημα. Όταν σου λέει, για παράδειγμα, ο στρατός Ξηράς το 19 ή το 18 δεν έχω καύσιμα. Είτε είσαι δεξιός είτε είσαι αριστερός, το πρόβλημα αντικειμενικό είναι εκεί. Δεν θα φύγει επειδή θα έρθει ένας άλλος πολιτικός προϊστάμενος. Κάποιος πρέπει να βρει καύσιμα. Κάποιος πρέπει να βρει πολεμοφόδια. Αυτό εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί έρχονται οι πολιτικοί και το κάνουν, το χρησιμοποιούν στο διάλογο, το δημόσιο. Και ο κόσμος μετά βρίσκεται σε σύγχυση και βρίζει εδώ. Και σου λέει, α, τι λέει τώρα αυτός. Τι αν τα κάνουμε τα Μπελαρά. Τι αν τα κάνουμε τα Ραφάλ και τις Μπελαρά. Αν τα έχουμε. Τα κάνουμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, τα κάνουμε βίδες.
1: Ρε παιδί, μας τα έχουμε εμείς εδώ και ας μην τα χρησιμοποιήσουμε και ποτέ.
0: Ακριβώς. Αυτό λέγεται αποτροπή. Καλά μες.
1: Μα αν είσαι μια χώρα που δεν έχει στρατό, δεν έχει ναυτικό, δεν έχει αεροπορία και έχεις απέναντί σου τους Τούρκους που σου μιλάνε για γαλάζια πατρίδα και θέλουν το μισό Αιγαίο, θα το πάρουν, αδερφέ, άμα δεν έχεις τίποτα από αυτά.
0: Άμα έχεις και αντίληψεις του τύπου και καναδιώνεις και να χάσουμε και τι έγινε. Αν έχεις και αυτή την αντίληψη μέσα στην κοινωνία, ωραία, υπάρχει αυτή η αντίληψη. Αλλά ευτυχώς δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Ξέρεις, Γιώργο, είναι και θέμα διπλωματίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Τραμπ φανερά φαίνεται ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τον Ερντογάν, να τον εργαλειοποιήσει και τον ίδιο και την Τουρκία σαν την Τουρκία. Και το χρησιμοποιεί ήδη. Για να κάνει τα δικά του στη Μέση Ανατολή. Ακριβώς. Και θα χρησιμοποιήσει την Τουρκία ως το εξυλαστήριο θύμα. Αν δεν έχει ισχυρή άμυνα απέναντι σε αυτή την Τουρκία που νιώθει παντοδύναμη αυτή τη στιγμή με τη στήριξη των ΗΠΑ, ζήτω που καήκαμε.
0: Λοιπόν, θα τα θέσουμε τα ερωτήματα όταν επιστρέψουμε από το Τρίτη Ειδήσεων, γιατί θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, τον διεθνολόγο και οικονομολόγο, για να δούμε και τι γίνεται κιόλας και στα στενά του Ορμούς.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται

0: Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τέθηκαν οι σταθμοί του ηλεκτρικού Άγιος Νικόλαος, κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος λόγω πτώσης κλαδιών στη γραμμή. Τα δρομολόγια διενεργούνται στα τμήματα Πειραιάς Αττική και Κηφισιά Άνω Πατήσια. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο στη Συμβολή των Οδών Μεθόνης και Φωκίωνος στον Πειραιά. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, όπου συνεχίζεται η μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα. Η έκταση που έχει καεί ανέρχεται σε 134.000 στρέμματα, σύμφωνα με νεότερη εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Μυτιλίνη, Χίο και Ψαρά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υπέρ ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Πολίτικο, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια νέα μορφή υβριδικής απειλής. Το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύκλωμα παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών από τον βυθό του Αιγαίου αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Εντοπίστηκε σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο που φέρεται να λειτουργούσε ως πλωτή βάση για τη συλλογή και διακίνησή τους. Η αξία του παράνομου φορτίου αγγίζει τις 800.000 ευρώ και πρόκειται να αποσταλεί στην Ιταλία.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα του προχώρησε ο Ολυμπιακός πριν από τη σημερινή πρώτη αναμέτρηση με την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο νέο αποκτηθής θερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα αντικατέστησε τον αριστερό μπακ Φρανσίσκο Ορτέγκα, που αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη River Plate. Στις 9 απόψε ο αγώνας θα ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά ήθριος, άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 3.
1: Επιστρέψαμε με Παντελή Θαλασσινό για την τελευταία ώρα. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Γιάννης Καραγευρέκης απέναντί μας. Η κυρία Βασιακούτρη αποδέχεται τα μηνύματά σας 211-200-8200 και στην tupapakiria.lfm.gr για τα email σας που είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε.
0: Στην φίλη μας την Κατερίνα την Κάβουρα, στην πανέμορφη Πάτμο να πούμε ένα καλό μεσημέρι και να της πούμε ότι πραγματικά εγώ ζηλεύω, θα ήθελα πολύ να είμαι σε αυτό το πολύ όμορφο νησί. Η οποία σημειώνει ότι αυτό που περνάει από το μυαλό μου είναι το μεταναστευτικό, μια ανοιχτή πληγή που ανοίγει και κλείνει ανάλογα με τις διαθέσεις του Ερντογάν.
1: Έχει δίκιο, Κατερίνα, σε αυτό, και το μεταναστευτικό έχει αναδειχθεί ως μείζον πρόβλημα αυτές τις μέρες με όσα γίνονται στη Θέουτα, στο θυλακακί της Ισπανίας. Υπάρχει και μια σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης άτυπη. Θα μιλήσουμε με τον Ευαγγέλη Αρετέο αργότερα να μας τα εξηγήσει, και ένα άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Πολιτικό που μιλάει για τα μέτρα για τη μετανάστευση που πρέπει να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αργότερα, γιατί
0: Βεβαίως.
1: Είναι όντως ένας μοχλός πίεσης, ένας υβριδικός πόλεμος που μπορεί να κάνει σε μια χώρα το μεταναστευτικό, και θα τα συζητήσουμε αυτά αργότερα.
0: Υπάρχει μια ιδιομορφία όμως. Η Θέουτα και η άλλη, δεν θυμάμαι πώς λέγεται η άλλη πόλη, είναι θύλακες μέσα στο Μαρόκο. Ισπανικοί θύλακες μέσα στο Μαρόκο. Έτσι.
1: Είναι ουσιαστικά μια γωνία κάτω από το Γιβραλτάρ που ανήκει στην Ισπανία, ενώ είναι ουσιαστικά η άκρη του Μαρόκο.
0: Μάλιστα. Και τα φιλιά μας επίσης στην Ιωάννα μας. Γεια σου, Ιωάννα μας. Τα φιλιά μας.
1: Αγαπημένη μας στην Ιωάννα.

0: Ο Δημήτρης λέει, εν πάση περιπτώσει, τι κόπτεστε για τα γυαλατζή ντρόουν, μια χαψιά τους έχουμε. Μια χαψιά δεν τους έχουμε, φίλε Δημήτρη, αλλά το σημαντικότερο είναι να κάνουμε το καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας.
1: Και εγώ συμφωνώ και με την αρχή την πρώτη που διαπιστώνει ότι δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε, προφανώς και δεν είναι απαραίτητο. Απαραίτητο είναι να συζητάμε και να ανταλλάσσουμε επιχειρήματα.
0: Όταν είναι λογικά και δεν βρίζεται στα μηνύματα, βεβαίως.
1: Πάντα υπάρχει. Ναι, για τους υπόλοιπους που λες τώρα. Ας πούμε ο Μιχαήλ, ο οποίος με βρίζει, γιατί εγώ ζητάω από τον κόσμο που μας ακούει και θα το συνεχίσω να το ζητάω και λέω: υπάρχουν 14, 15, μπορεί και 16 κόμματα στις επόμενες εκλογές. Ψάξτε να βρείτε τι μπορεί να σας κάνει από τα 16 κόμματα, να πάτε να ψηφίσετε. Εγώ με τις άποψεις της συμμετοχής. Ο Μιχάλη είναι κατά της συμμετοχής και τσαντίζεται και πάρα πολύ κιόλας άμα συζητάμε για να μειωθεί η αποχή. 16 κόμματα είναι, δεν μπορεί. Κάπου θα βρεις κάτι.
0: Να σε καλύπτει, ναι.
1: Αλλά αυτό προϋποθέτει και λίγη δουλίτσα, Μιχάλη. Να διαβάζεις θέσεις, να ακούς τι λένε οι υποψήφοι. Είναι δουλίτσα αυτό, το καταλαβαίνω.
0: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Είναι διεθνολόγος και οικονομολόγος. Έχουμε πιάσει, κύριε Ευτυχίδη, αυτή την ώρα την κουβέντα των ελληνοτουρκικών. Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ευτυχίδη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
1: Ξεκινήσαμε, είχαμε νωρίτερα τον καλό συνάδελφο τον Χρήστο Μαζανίτη, ο οποίος έκανε μια καταγραφή, μια σύνοψη μάλλον, των παραβιάσεων και μας. Στο συμπέρασμά του κατέληξε ότι γυρίσαμε πίσω στο Φεβρουάριο του 2023, πριν χτυπήσει ο καταστροφικός σεισμός στους Τούρκους και την αποστολή της ΕΜΑΚ με τους Έλληνες διασώστες που βοήθησαν στη διάσωση εκατοντάδων Τούρκων, όπου άλλαξε η πολιτική των Τούρκων. Επιστρέφουμε ξανά εκεί. Είμαστε στο Φεβρουάριο του 2023, σε επίπεδο προκλήσεων εννοώ.
2: Πρακτικά αυτό συμβαίνει. Η Τουρκία δεν έχει αλλάξει τη ρητορική της όλο αυτό το διάστημα. Συγκεκριμένα πράγματα λέει. Εμείς αντιδράμε πιστεύοντας ότι θα μπορούμε να έχουμε ήρεμα νερά με την Τουρκία, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στο πεδίο, και δυστυχώς πάμε ολοταχώς προς τα πίσω με αυξανόμενες προκλήσεις, με μια Τουρκία που βάζει μπροστά ολόκληρη την αναθεωρητική της ατζέντα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε και εμείς να αντιδράμε με τον ίδιο τρόπο, βάζοντας και εμείς αιτήματα στο τραπέζι, όσο και αν σαν αντίδραση σε αυτά που ζητάει κάθε τόσο η Τουρκία.
1: Εμένα μου ακούγεται πολύ λογικό αυτό. Βεβαίως διαβάζω αναλύσεις ότι δεν τις αναλύσεις αυτών που διαφωνούν, αλλά όπως σωστά λέτε κι εσείς, κατά την ταπεινή μου άποψη, εγώ προσωπικά διατείνομαι δηλαδή, υπάρχουν θέματα που θα μπορούσαμε να βάλουμε. Δηλαδή πάρα πολλά από αυτά που έχουν κάνει οι Τούρκοι τα τελευταία πολλά χρόνια, αλλά εμείς δεν τα βάζουμε. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως είναι μια γραμμή που ακολουθούν οι τελευταίες πολλές κυβερνήσεις προκειμένου να δείχνουν στη διεθνή κοινότητα ότι εμείς δεν προκαλούμε ή ότι δεν βρισκόμαστε στην επίθεση.
2: Δεν μπορεί πρακτικά να δεχόμαστε ζητήματα που θέτει η Τουρκία για την χαρακτηρισμένη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Τράκης και να μην έχουμε θέσει στο τραπέζι ζητήματα για την ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, της Σύμβρου, της Νενέδου.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να ανεχόμαστε την Τουρκία να εξοπλίζει Ήμβρο και Τένεδο, να μεταφέρει μια ταξιαρχία, μια μεραρχία παίζουν αυτό πλέον, να ιδρύει καινούργιες μονάδες στα παράλια μας, να εκπαιδεύεται σε αποβάσεις, σε αιτήσια βάση, να κάνει απόβαση πού, στη Ρωσία, στην Ουκρανία, πού σκοπεύει να κάνει απόβαση και εκπαιδεύεται κάθε χρόνο σε αποβατικές ενέργειες απέναντι σε νησί.
1: Το οποίο νησί μοιάζει, συγγνώμη που σας διακόπτω, στα πλάνα των ασκήσεων που λέτε, σε πολλές ασκήσεις τα τελευταία πολλά καλοκαίρια, είναι ένα νησί, αν δεις το χάρτη, πραγματικό. Εγώ δεν θέλω να πω ποιο νησί είναι, αλλά ένα νησί το οποίο υφίσταται, δεν είναι ένα φανταστικό νησί. Είναι ένα ελληνικό νησί, το οποίο παρουσιάζει σε χάρτες. Έτσι.
2: Και το εντυπωσιακότερο όλων, ανάμεσα σε αυτούς που παρακολουθούν την άσκηση, νατοικοί σύμμαχοι και Έλληνες αξιωματικοί.
1: Φέτος υπήρξαν και Έλληνες αξιωματικοί, βεβαίως. Ναι.
2: Έτσι. Αυτά εδώ πέρα δυστυχώς δεν προάγουν, αν θέλετε, την ελληνοτουρκική φιλία. Βρισκόμαστε μόνιμα αμυνόμενοι, βρισκόμαστε μόνιμα να απαντάμε στις προκλήσεις της Τουρκίας και δεν έχουμε θέσει ποτέ ζητήματα για την εξολόθρευση του ελληνισμού της Τουρκίας, για την γενοκτονία των ποτίων, για το ότι έχει συμβεί μιλάμε για ζητήματα που έχουν καθοριστεί από τη συνθήκη του Ροζάνης, ναι. Έτσι, όπως είναι η μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, η οποία έχει, όπως γνωρίζετε, έχει εξοδοθεί πλήρως.
1: Εξαϊλώθηκε. Είναι 2.000 νομίζω. Πώς έχουν μείνει, 2.000 νομίζω έχουν μείνει πλέον.
2: Και κάθε φορά βρισκόμαστε στην ανάγκη να απαντάμε με αντινάφθεις, με οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε πρόκληση της Τουρκίας, η οποία αναμένονται αυτές οι προκλήσεις να ανέβουν ακόμη περισσότερο αν η Τουρκία καταφέρει τελικά να εξοπλιστεί.
1: Μάλιστα.
2: Και όλα αυτά, ξαναλέω, γίνονται με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και του ΝΑΤΟ επίσης.
2: Και του ΝΑΤΟ. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στη Διαπέσκαση.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, ναι. Γιατί βλέπουμε μια ανάφλεξη εκεί στα στενά του Ορμούζ. Σήμερα χτυπήθηκε και ένα πλοίο ελληνικής διαχείρισης. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα του ανάρτηση έγραψε ότι ή θα κάνουμε ειρήνη με τους Ιρανούς ή θα τους αποτελειώσουμε. Το πετρέλαιο δείχνει αυτή την ώρα να έχει μια μικρή πτωτική τάση, αλλά παραμένει πάνω από τα $80 το βαρέλι. Επειδή έχετε και την ειδικότητα του οικονομολόγου, θέλουμε τη διπλή σας άποψη σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή και το πολεμικό που προχωράμε, που θα φτάσουμε αυτή τη στιγμή με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και τι θα γίνει με το οικονομικό κομμάτι.
2: Την τελευταία εβδομάδα είναι η ένατη φορά που ο Τραμπ απειλεί να καταστρέψει πλήρως το Ιράν.
1: Μα αφού τους έχει καταστρέψει, δεν τους έχει καταστρέψει. Μα λέει τους έχει καταστρέψει. Δεν έχει πει, τους έχει καταστρέψει, τους έχει κερδίσει πόσες φορές μέχρι τώρα.
2: Ναι,
1: 15 φορές νομίζω.
2: Είναι αμέτρητες οι φορές και αμέτρητες οι φορές που έχει επαναχωρήσει για να αφήσει χώρο στη διπλωματία. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Ο Τραμπ δέχεται απίστευτη πίεση. Πρώτον, από το εσωτερικό, είναι ένας πόλεμος ο οποίος έχει τη χαμηλότερη αποδοχή από τους Αμερικανούς, μόλις 24% με βάση τις τελευταίες μετρήσεις. Ενώ στο ερώτημα αν θα επιθυμούσαν οι Αμερικανοί μια χερσαία επιχειρήση, το 82% απαντάει όχι. Και για πρώτη φορά έχει απώλειες και μέσα από το δικό του στρατόπεδο, από το κίνημα Μάγκα.
1: Η Μάγκα, βέβαια, αυτή.
2: Βέβαια. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι δέχεται πίεση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξεκινάμε από το στενό του, από τον Περσικό κόλπο, όπου όλες οι χώρες έχουν αντιδράσει, ακόμη και η Σαουδική Αραβία που την προηγούμενη εβδομάδα είχε συμμετάσχει σε ένα χτύπημα απέναντι σε φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ. Ο Μπιν Σαλμάν, ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, επισκέφθηκε τον Τραμπ και του ζήτησε αποκλιμάκωση. Ακόμη και όλες οι περιοχές του κόλπου ζητάνε αυτή τη στιγμή αποκλιμάκωση.
1: Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, γιατί υπήρχε ένας μύθος μέχρι σχετικά πρόσφατα ότι οι Σαουδάραβες και άλλοι του λένε ανεπίσημα προχώρα. Τελείωνε με τους Ιρανούς. Μην κάνεις και χειρία. Αλλά λέτε ότι επισήμως οι Σαουδάραβες ζήτησαν αποκλιμάκωση.
2: Βεβαίως. Όπως βλέπουμε, ας πούμε, κινήσεις οι οποίες έρχονται και σε αντίθεση με το Ισραήλ. Μιλάμε για χώρες που δέχονται χτυπήματα από το Ιράν, έτσι. Όπως η Ιορδανία, που καταδικάζει συνεχώς τις Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα. Έχουμε λοιπόν το Κατάρ που έχει δεχθεί απίστευτα χτυπήματα από τους Ιρανούς, ζητάει επιστροφή την ομαλότητα στα στενά του Ορμούς. Όλα αυτά μεγαλώνουν ένα κύμα πίεσης. Το πετρέλαιο, όντως, οι αγορές, περιμένοντας ότι θα βρεθεί λύση, αντιδρούν προς το παρόν πολύ ήπια, είναι πάνω από το 80 το πετρέλαιο, αλλά σαφέστατα παρουσιάζει πτωτική τάση, αν και δεν δικαιολογείται από τις ποσότητες που διακινούνται, ούτε από τα στρατηγικά αποθέματα που είναι οριακά σε όλες τις χώρες, γιατί γνωρίζουμε ότι για να συγκρατηθεί η τιμή στην πρώτη φάση του πολέμου, πάρα πολλές χώρες αποδέσμευσαν
0: τα στρατηγικά αποθέματα. Ναι. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό, κύριε Φτυχίδη? Γιατί ενώ τώρα θα μπορούσε να έχει πάει τιμή πάνω από τα 100, βρίσκεται στα 80, που και πάλι είναι υψηλά, αλλά δεν είναι όσο υψηλά θα περίμενε κανείς αυτή τη στιγμή.
2: Ακριβώς, γιατί όλοι περιμένουν ότι θα βρεθεί λύση και θα ανοίξουν πλήρως τα στενά του Ορμούς. Αν σκεφτούμε λοιπόν το τι συμβαίνει στην παγκόσμια οικονομία με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, να μην ξαναεπαναλάβουμε το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και το 24% φυσικού αερίου, αλλά ότι έχουμε και χτυπήματα στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη, στο Μπαντ Αλ Μαντέμπ. Έχουμε χτυπήματα στο Γιαμπού, το λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας που βγαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, και εκεί ακριβώς καταλήγει και ο αγωγός. Έχουμε τεράστιες αλλαγές στους διαδρόμους μεταφορών από την Νοτιοανατολική Ασία προς την Ευρώπη, αλλά και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε πλέον τεράστιους ναύλους, γιατί απλά τα πλοία έχουν επιλέξει να πηγαίνουν από το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας, να διαπλέουν ολόκληρη την Αφρική για να φτάσουν στην Ευρώπη. Έχουμε τεράστιες μειώσεις στη μεταφορική κίνηση. Τόσο στο στενό, φυσικά δεν μιλάμε μόνο για το στενό του Ορμούζ, αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Σουέζ. Κίνηση που δεν είναι μειούμενη και για τα ευρωπαϊκά λιμάνια πλέον. Ναι. Έχουμε απώλειες και εδώ, για να μην κρυβόμαστε. Δεν μιλάω για το Σουέζ που ουσιαστικά η κίνηση έχει πέσει πάρα πολύ. Και έχουμε και ένα τεράστιο επισιτιστικό πρόβλημα, το οποίο πλήττει τις χώρες της Αφρικής και την Νοτιοανατολικής Ασίας, μια που χρήσιμα λιπάσματα από την περιοχή του κόλπου δεν μπορούν πλέον να διακινηθούν προς αυτές τις χώρες. Όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο διαμορφώνει μια συνθήκη απίστευτης πίεσης. Είναι, εγώ λέω πολλές φορές, ότι όταν ξεκινάς ένα πόλεμο θα πρέπει να έχεις και ένα σενάριο για το πώς θα το τελειώσεις σε περίπτωση που δεν έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα από την αρχή. Εδώ λοιπόν, αντί να σταματήσει εντελώς το Τραμπ, να επεξεργαστεί μια λύση και να την προωθήσει, είδαμε ξανά χτυπήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πιστεύω ότι είμαστε ακριβώς στη στιγμή εκείνη που ο Τραμπ αναλογίζεται το τι έχει προκαλέσει και τι πλήγματα θα δεχτεί και ο ίδιος. Είναι πολύ κοντά οι ενδιάμεσες εκλογές, Νοέμβριο, και κατανοεί πλέον ότι αυτό πρέπει να σταματήσει.
1: Το κατανοεί όμως. Εδώ θέλω να σταθούμε λίγο εμφατικά. Ναι. Και σας ρωτάω, διότι κάποιοι εκτιμούν ότι έχουμε μπλέξει σε ένα φαύλο κύκλο, όπου από τη μία έχουμε ένα πρόεδρο σκλάβο της ακραίας ιδιοσυγκρασίας του και από την άλλη και της κυκλοθυμικότητάς του, και από την άλλη έχουμε ένα πολιτικό σχήμα στο Ιράν το οποίο δεν ελέγχει τους όρους της επανάστασης. Και όλο αυτό μπορεί να ανακυκλώνει την ένταση. Ποια είναι η άποψή σας?
2: Προφανέστατα για το Ιράν δεν είναι η καλύτερη περίπτωση. Έχουμε μια ηγεσία η οποία φαίνεται ότι είναι διασφασμένη. Διαφορετική ρητορική παρακολουθούμε από τον Αραχτή, τον Υπουργό Εξωτερικών, και διαφορετική από τους φρουρούς της Επανάστασης και τους στρατηγούς που κάνουν δηλώσεις, οι οποίες είναι επίσης ακραίες. Αλλά και το Ιράν έχει δεχτεί τεράστια πίεση και δέχεται ακόμη. Είναι κλειστά, είναι αποκλεισμένα τα λιμάνια του Ιράν.
1: Έχουν ανθεκτικότητα όμως, αντέχουν ακόμα.
2: Ναι, η ανθεκτικότητα είναι κάτι που είναι μοναδικό και ακριβώς εδώ είναι το ζητούμενο. Στην ουσία λοιπόν θα πρέπει να ξανανοίξει ο διάλογος, και αυτό συμβαίνει βέβαια μέσω των διαμεσολαβητών, είτε είναι Πακιστάν είτε είναι Τουρκία, είτε είναι οι χώρες του κόλπου, γιατί αυτή τη στιγμή το Ιράν διαπραγματεύεται με το Ομάν και περιμένουν όλοι σύντομα μια συμφωνία που θα ανοίγει επιτέλους τα στενά του Ορμούς, και από εκεί και πέρα ας μπουν σε μια διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που έχω πει από την αρχή του πολέμου ότι το μέγιστο που θα μπορέσει να πετύχει ο πρόεδρος Τραμπ, αφού έχει καταστρέψει και τις υποδομές, τουλάχιστον έτσι λέει, είναι μια συμφωνία σαν αυτή που προϋπήρχε, ίσως με λίγο χαμηλότερο ποσοστό εμπλουτισμού του ουρανίου. Αυτό περιμένω, δεν περιμένω μεγαλύτερη κλιμάκωση. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει κερσαία επίθεση, παρά τη μετακίνηση μεγάλου αριθμού στρατευμάτων στην περιοχή. Αλλά
0: πώς θα τελειώσουμε με όλο αυτό, κύριε Φτυχίδη? Δηλαδή δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, δεν θα υπάρξει κερσαία επιχείρηση, αν δεν υπάρξει συμφωνία. Πώς θα τελειώνουμε με αυτό το πράγμα?
2: Αυτό λέμε, ότι θα πάμε σε μια συμφωνία που τα στενά του Ορμούς θα τα διαχειρίζονται όπως πρέπει. Γιατί τα στενά του Ορμούς δεν είναι στενά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είναι μεταξύ Ιράν και Ομάν. Θα υπάρξει λοιπόν μια συμφωνία μεταξύ Ομάν και Ιράν για τη διαχείριση των στενών. Οπωσδήποτε θα πρέπει να επιβληθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία, να μην υπάρχουν δηλαδή τέλη και δασμοί. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει μια καλή διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα, όπου εκεί πιστεύω ότι θα υπάρξουν και ελάχιστες υποχωρήσεις από την πλευρά των Ιρανών. Από τη στιγμή λοιπόν που θα υπάρχει ο έλεγχος αυτού του προγράμματος και θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πιστεύω αυτή θα είναι η λύση. Δεν μπορεί να συμβεί οτιδήποτε άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αλλά με αυτό. Ναι, ναι. Με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες βγαίνουν ιτημένες. Δηλαδή το να πάρει κάποιες μικρές υποχωρήσεις από το Ιράν, η συμφωνία να γίνει με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς, που δεν ξέρουμε τι θα περιλαμβάνει, αν θα έχει κάποιο φόρο οτιδήποτε άλλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βγουν εντελώς χαμένες από αυτόν τον πόλεμο.
2: Προφανέστατα είναι μια στρατηγική ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το ζητούμενο σήμερα είναι θα περιορίσουμε την ήττα στο επίπεδο που βρίσκεται ή θα τη μεγεθύνουμε ακόμη περισσότερο. Συνεχίζοντας τα χτυπήματα.
1: Κρίσιμο ερώτημα. Την απάντηση καλύτερα να τη δώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Κύριε Ευτυχίδη.
1: Λοιπόν, ο κύριος Στασίβουλος Ευτυχίδης, μια πολύ ωραία συζήτηση, νομίζω χρήσιμη με την ανάλυση του και με τα στοιχεία που έβαλε στην κουβέντα μας. Διεθνολόγος, οικονομολόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ευτυχίδη.
2: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.

Σε διαφημιστικό περιβάλλον θα περάσουμε τώρα. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά αποραφήνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι. Προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Από αυτό που μας είπε ο κύριος, γιατί...
1: Συγγνώμη, διαβάζω το μήνυμα της Μελάνης.
0: Τι έγινε τώρα? Ποιανού το μήνυμα
1: διαβάζεις? Η Μελάνης Παρθένος έχει στείλει ένα μήνυμα, άστο μην το διαβάσεις.
0: Α, ναι, το διάβασα. Η Μέλαμψη Παρθένος στέλνει συχνά σε μένα, δεν έχει ξαναστείλει μήνυμα.
1: Στέλνει. Εμένα μου αγαπάει πολύ. Να το συνηθίσει. Όπως και τον Νίκο θα συνηθίσει το με τα 35 ψευδόνυμα που γράφει ω Λάμπρου, ω Σωτήρης, ω αυτό, ω εκείνο που. Αυτό θα είναι επιτυχία. Με ακολουθεί εμένα αξίζει Κασιανή μου σε όπου με βάζει ο Real FM. Τώρα που θα είμαστε 6 το πρωί, άμα τον φέρουμε, τον ξυπνάμε 6 ώρα το πρωί να μας στέλνει τις τρολιές του 6 ώρα το πρωί, θα είναι επιτυχία νομίζω. Θα έχει όλη τη μέρα μπροστά.
0: Μπορεί να τα έχει ετοιμάσει από το προηγούμενο βράδυ. Να τα έχει προγραμματίσει να φύγουνε. Ό,τι και να λέμε εμείς εκείνη την ώρα. Αλλά ξέρεις τι δεν έχουν καταλάβει οι φίλοι μου οι τρολ. Ότι βλέπουμε τη διεύθυνση IP τους. Και καταλαβαίνουμε πότε στέλνει με ψευδόνυμο ο ίδιος άνθρωπος.
1: Συλλαγράμματα τώρα κι εσύ.
0: Οπότε μην μπεδεύεσαι. Στείλ το με το ίδιο τουλάχιστον, να μην έχεις να αλλάζεις και τα ονόματα.
1: Μια χαρά. Και ο φίλος ο οποίος λέει ότι κάποιος φίλος εδώ. Φίλος εισαγωγικά. Όχι ότι βγαίνουμε και τρώμε. Και όλα με καλή διάθεση. Α, ο Κωνσταντίνος λέει: Παγάνη και εσύ τρόλησε. Να σου πω γιατί δεν είμαι τρόλ εγώ. Και η Κασιανή επίσης. Γιατί ό,τι λέει η Κασιανή και ό,τι λέω εγώ και η υπόλοιπη παραγωγή του ραδιοφώνου το υπογράφουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Καταλαβες. Και βάζουμε ονοματεπώνυμο, βάζουμε την υπογραφούλα μας και το προσωπάκι μας από πάνω. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ ο τύπος ο οποίος θα γράψει την ανοησία του και θα βρήσει ή θα απειλήσει ή θα στείλει μήνυμα ή θα πάει για να προκαλέσει και να πει «Α, επειδή εσύ είσαι έτσι και η οικογένειά σου είναι αντίπαλός μου», είναι ένας αστρασίδηλος τύπος, φοβισμένος, ο οποίος γράφει ανοησίες, αλλά δεν τολμάει, δεν έχει το θάρρος να γράψει ποιος είναι, για να λάβει, να αναλάβει και την ευθύνη όσων λέει. Καταλαβες. Αυτό το πράγμα ελπίζω μεγαλώνοντας σε αυτή την κοινωνία κάποια στιγμή να εξαφανιστεί. Εμείς πάντως, αδερφέ, δεν είμαστε τρόλοι γιατί υπογράφουμε. Γιατί σε βλέπω ότι είσαι μπερδεμένος στα στοιχειώδη. Αυτή είναι η διαφορά. Ένα τρολ απειλεί και κρύβει και την ταυτότητά του. Ο παραγωγός του Real FM στο 100% λέει την άποψή του με το ονοματεπώνυμό του.
0: Βλέπω τα είδηση της τελευταίας στιγμής. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο συντηρητής του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, που κατηγορείται για το ξέσπασμα της μεγάλης φωτιάς στην Κρύα Βρύση, που κόστισε και τη ζωή των δύο πυροσβεστών στο πεδίο. Αρνήθηκε τις κατηγορίες και λέει ότι ό,τι ήταν να κάνει στο καθήκον του το έχει κάνει σωστά και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
1: Μάλιστα. Έχουν εκεί χαθεί και δύο πυροσβέστες, θυμίζω, έτσι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Να ογκούστα τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
3: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις σε ελληνικά γράμματα. pediobooks.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο του δικαστικού Μεγάρου Πειραιά στη Συμβολή των Οδών Μεθόνης και Φωκίωνος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική, στην περιοχή Λούμπα το κυριότερο μέτωπο. Επιχειρούν 12 αεροπλάνα, 20 ελικόπτερα και επίγειες δυνάμεις με 575 πυροσβέστες με 150 οχήματα και 29 ομάδες πεζοπόρων. Περισσότερα στο real.gr. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των σειρμών σε ολόκληρη τη γραμμή του ηλεκτρικού που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω πτώσης κλαδιών.

0: 34 λεπτά μετά τις 3 και ο Διονύσης, ο φίλος μου Καντιάνης, λέει ότι είσαι φοβερή και ο Σπύρος λέει να προσέχεις.
1: Ο Σπύρος είναι η αγάπη μου.
0: Γι' αυτό σου λέει, σε αγαπάει και σου λέει να προσέχεις. Προφανώς εννοεί εμένα.
1: Και τον κύριο Διονύση, τον εκτιμώ ιδιαίτερα.
0: Ναι. Σπύρο μου, ό,τι δεν σε χορταίνει, σε κάνει πιο νηστικό να ξέρεις, λέει το τραγούδι. Οπότε πάμε παρακάτω. Τι έπαθες?
1: Ό,τι δεν σε χορταίνει, τι?
0: Σε κάνει πιο νηστικό. Το λέω γιατί είναι και ώρα τέτοια που πεινάω εγώ τώρα, καταλάβες.
1: Τι καλό έχεις να φας σήμερα?
0: Αυτό που φάγα και χθες.
1: Τι?
0: Μακαρόνια με μοσχάρι.
1: Α, ωραίο.
0: Ευχαριστώ.
1: Εσύ το μαγείρεψες?
0: Όχι.
1: Α, εντάξει. My foolish heart went out to
0: play and then I lost you. Με έναν ψιπαρθένο. Τι ωραίο. Αυτό είναι για τρέλη, να συνεννηθούμε με τον κύριο Βασιλόπουλο.
1: Αχου. Μέλοψη Παρθένος δεν είναι πολύ καλά. Σπάει να ρίξει μια βουτιά στη θάλασσα.
0: Ωραία, 6 ώρα το πρωί, λέει. Μετά από δύσκολες κολλασμένες βραδιές. Τότε πάω για ύπνο. Τρέλα, λέει, θα είναι 6 ώρα το πρωί.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου κι εσύ, αγαπητέ Παρθένο.

0: Έλα, επειδή ρωτάνε και λένε αν θα πω σήμερα ανέκδοτο, θα πω ένα.
1: Πες, είναι και ο Βαγγέλης Αρδέος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λέει... Άμα κάνει πολύ ζέστη εκεί στις Βρυξέλλες, να.
0: Ένας κύριος ο οποίος πηγαίνει κινηματογράφο, θέατρο, δεν ξέρω πού.
1: Ναι.
0: Λέει, γεια σας, έχω κάνει κράτηση ένα εστίριο. Και απαντάει εκεί πέρα ο ταμίας. Λέει, πώς λέγεστε, Καραμήτρος. Και του λέει ο ταμίας, πού πας δε Καραμήτρο.
1: Βαγγέλη Αρετέο, τηλεφωνική μας γραμμή από τις Βρυξέλλες.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα.
0: Είσαι ακόμα Βρυξέλλες, ε?
2: Σχεδόν. Είμαι στον δρόμο για Ελλάδα.
0: Άρα δεν είσαι ακόμα Βρυξέλλες. Αλλά θα γράψεις όμως αυτή την Κυριακή, ε? Θα έχουμε ρεπορτάζ στη Real News.
2: Εννοείται.
0: Αυτές τις συνεννοήσεις κανονικά τις κάναμε από το τηλέφωνο και όχι δημόσια, αλλά προχωράμε τώρα στο παρασύλθο.
1: Ο Βαγγέλης.
2: Διαφάνεια. Έχουμε διαφάνεια.
0: Ναι.
1: Έχει προγραμματιστεί λοιπόν μια τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στη Θέουτα της Ισπανίας, Βαγγέλη.
2: Ναι, η τηλεδιάσκεψη αυτή είναι πολύ σημαντική, διότι πρώτον ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε τους ομολόγους τους για το πώς ακριβώς η Ισπανία διαχειρίστηκε αυτή την κρίση, και βεβαίως υπήρξε μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο πλέον και όχι ως Ισπανία ή Ελλάδα ή Ιταλία θα πρέπει πλέον να χειρίζεται με διαφορετικό τρόπο όλες αυτές τις καταστάσεις. Υπάρχουν προτάσεις μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας για να υπάρχει ένας μηχανισμός αναστολής των μηχανισμών ασύλου σε έκτακτες περιπτώσεις όπως αυτή της κρίσης της Θέουσας, όπου είχαμε χιλιάδες ανθρώπων να προσπαθούν να περάσουν τα ισπανικά και δηλαδή τα ευρωπαϊκά σύνορα, και είχαμε και επιστολή της Ursula von der Leyen εχθές προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό, στον οποίο εξηγούσε ότι όλη αυτή η κατάσταση πρέπει να είναι διαχειρίσιμη σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, και αυτό που πρέπει να δούμε τώρα είναι πρακτικά τι παίρνουν όλα αυτά, διότι για άλλη μια φορά είχαμε μια κρίση και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης φαίνεται, τουλάχιστον σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, ότι είχε υπάρξει και εκεί και μια εργαλειοποίηση των προσφύγων εκ μέρους της κυβέρνησης του Μαρόκου. Κάτι αντίστοιχο που είχαμε και εμείς στον Εύρο το 2020. Πώς λοιπόν όλα αυτά από εδώ και πέρα θα μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα αντιμετωπίζει συνολικά. Υπάρχει φυσικά.
0: Ξέρεις, δεν είχαμε, συγγνώμη Βαγγέλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, τι δεν είχαμε όμως. Γιατί σωστά, εσύ θυμίζεις το 20 και τον Εύρο και πώς εργαλειοποιήθηκαν αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι από τους Τούρκους. Δεν είχαμε όμως καταγγελίες για pushbacks. Εγώ είδα αρκετά pushbacks και στη στεριά και στη θάλασσα από τους Ισπανούς. Δεν είδαμε καταγγελίες. Ούτε φλωτήλα είδαμε επίσης εκεί υπέρ των Μαροκινών. Εκεί δεν τα είδαμε αυτά.
2: Είχαμε επίσημα το Μαρόκο, συγγνώμη, η Ισπανία ενημέρωσε ότι υπήρχαν 75 νεκροί.
0: Και νεκρούς είχαμε, μπράβο, είχαμε και νεκρούς.
2: Ναι, 75 νεκροί. Καταλαβαίνουμε όλοι πώς πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι πάνω κάτω. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα υπάρχει μια δυστοκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στις ευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις όσον αφορά το πώς πρέπει να αντιμετωπίσετε πλέον το μεταναστευτικό, και το μεγάλο ερώτημα παραμένει πώς η Ένωση ως σύνολο θα μπορεί να προσαρμοστεί, θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, γιατί έχουμε τη Frontex, έχουμε αυτούς τους μηχανισμούς οι οποίοι προς το παρόν δείχνουν ότι σε μεγάλες κρίσεις όπως αυτή στη Θέουσα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. Γι' αυτό και υπήρξε αυτή η πρόταση της Ελλάδος για προσωρινή αναστολή των μηχανισμών ασύλου σε τέτοιες μεγάλες κρίσεις.
1: Έχουμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Πολίτικο σήμερα, που είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα όπλα απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά. Το θέμα είναι, Βαγγέλη μου, γιατί όταν συμβαίνει σε εμάς κάτι τέτοιο να το περνάμε στα ψηλά, αλλά τώρα που έγινε στην Ισπανία να γίνεται σύσκεψη των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καλά κάνει και γίνεται, δεν διαφωνώ καθόλου και έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά γιατί όταν συμβαίνει στην Ελλάδα εμείς να είμαστε υποχρεωμένοι να το υποστούμε και όταν συμβαίνει στην Ισπανία να τρέχουν όλοι να βοηθήσουν?
2: Νομίζω το μυαλό μου πάει σε δύο εξηγήσεις ταυτόχρονες. Η μία είναι ότι όταν έγινε αυτή η μεγάλη κρίση στην Ελλάδα το 20, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα ζούσε σε άλλους ρυθμούς και δεν είχε συνειδητοποιήσει ή δεν ήθελε να συνειδητοποιήσει όλο αυτό το πρόβλημα. 6 χρόνια μετά βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα και η αντίληψη των Ευρωπαίων για την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Και δεύτερον είναι ότι η Τουρκία παραμένει ίσως το ένα από τα μαλακά υπογάστρια της Ευρώπης, από την άποψη ότι κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει ανοιχτά τουλάχιστον να δυσαρεστήσει το καθεστώς Ερντοάν για τους γνωστούς λόγους.
0: Αυτό το έχουμε καταλάβει, Βαγγέλη μου, το έχουμε καταλάβει.
2: Δυστυχώς υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πώς βλέπουν οι Ευρωπαίοι, για παράδειγμα, το Μαρόκο και πώς βλέπουν την Τουρκία. Κάτι το οποίο είναι εις βάρος της Ελλάδος.
0: Τώρα, εδώ στην υπόθεση της Θεούτα, από τη μία, όπως λες, δημιουργείται ένα θέμα που θα πρέπει να το διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκοντας χρυσές τομές και χωρίς να φεύγει από τις αρχές του ανθρωπισμού. Από την άλλη, διαπίστωσα ότι εκεί στην Ισπανία υπάρχει μια κυρία την οποία την είδα να χαιρετάει ναζιστικά. Οι χειρισμοί της κυβέρνησης Σάντσεθ, επαναλαμβάνω ότι επιχείρησε να το χειριστεί με έναν τρόπο, οδηγούν, και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, στο να φουντώνουν ποσοστά των νεοναζιστών. Θυμίζω ότι υπάρχει ήδη ζήτημα στην Ευρώπη, στις βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες, τώρα μάλλον και στις μεσογειακές, αρχίζει και αναδύεται εδώ ένα πράγμα το οποίο μάλλον μας τρομοκρατεί όλους. Αν δεν διαχειρίζει σωστά το μεταναστευτικό, φουντώνουν οι ακραίοι, ειδικά οι ακροδεξοί.
2: Αυτό είναι πολύ σωστό και το βλέπουμε και στη χώρα μας.
0: Ακριβώς.
2: Δεν το ξέρουμε. Είναι δύο πολύ επικίνδυνα συγκοινωνούντα δοχεία, τα οποία έχουν φέρει πλέον την άκρα δεξιά σε πολύ ψηλά ποσοστά.
0: Η κυρία χαιρέτησε ναζιστικά κανονικά στις κάμερες.
2: Ένα από τις μεγάλες δεξαμενές της ακροδεξιάς στην Ευρώπη πλέον παντού είναι το μεταναστευτικό και άλλα ζητήματα, αλλά αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα και τα μεγάλα ατού, σε εισαγωγικά το βάζω εγώ, τη ακροδεξιά. Δεν μπορεί να το εκμεταλλεύεται πολύ εύκολα και βεβαίω όλα αυτά που γίνονται.
0: Βαγγέλη μου, θα το εκμεταλλευτεί 100%. 100%.
2: Σίγουρα, μα ήδη το εκμεταλλεύεται και γι' αυτό και βλέπουμε ότι μαζί και με άλλου λόγου αυξάνεται δραματικά η ακροδεξιά παντού. Και μην ξεχνάμε επίση, όπω είπε πολύ σωστά, ότι στην Ισπανία έχουμε, και εγώ ξεχνάω πώ τη λένε αυτή την κύρια.
0: Κάτσε, να την βρω, περίμενε. Για να μην λέμε πράγματα στον αέρα, να την βρω, γιατί εγώ το έβαλα. Περίμενε. Ναι.
2: Και στην Γερμανία που έχουμε το Αφάντ, είναι δύο χώρες στις οποίες λόγω της ιστορίας τους η ακροδεξιά τις τελευταίες δεκαετίες ήταν ταμπού. Δηλαδή στη Γερμανία ακροδεξιά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν
0: εκτός
2: το μεγαλύτερο ταμπού. Εκτός νόμου ήταν και ψυχολογικά και κοινωνιολογικά ταμπού, όπως και στην Ισπανία του Φράνκου.
0: Συγγνώμη, είναι η Ιζάμπελ Περάλτα, η οποία είναι Ισπανίδα ακροδεξιά ακτιβίστρια και έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με ναζιστικούς χαιρετισμούς.
2: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σε αυτές τις χώρες έχει σπάσει και αυτό το κοινωνιολογικό.
1: Το ΑΕΦΔΕ, Βαγγέλη μου, στις εκλογές της δημοτικές τώρα της Γερμανίας πήρε κεφάλι.
2: Ακριβώς. Και όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι μπροστά. Και ας μην γελιόμαστε, το 27 θα είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονιά για όλους μας, διότι έχουμε εκλογές στη Γαλλία, έτσι, που η Λεπέν
0: είναι προηγήτρια δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι?
2: Προηγείται, έτσι.
1: Έχει βέβαια το βραχιολάκι.
2: Δεν έχει σημασία. Θα δει με βραχιολάκι.
0: Η οποία, άμα τη ρωτήσω, λέγω, δεν είμαι νεοναζίστρια, αλλά απ' την άλλη όμως είναι σαφώς και είναι ακροδεξιά. Δεν έχει...
2: Και έχουμε επίσης και στη Γερμανία ένα καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος θεωρείται πλέον από τους λιγότερο δημοφιλείς και ανίκανους καγκελαρίους της Γερμανίας, με το ΑΕΦΔΕ να ανεβαίνει κατακόρυφα, και έχουμε και όλα αυτά τα φαινόμενα ακροδεξίες. Οπότε το 27-28 που θα έχουμε μεγάλες εκλογικές αναμετρήσεις σε Γαλλία και Γερμανία και άλλες χώρες, είναι πολύ πιθανό να δούμε μια τεράστια πια ριζική αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην Ευρώπη, με ό,τι αυτό σημαίνει για όλους μας.
0: Σωστά, σωστά.
1: Βαγγέλη, να πάμε λίγο και στην κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας που έχει ξεσπάσει με αφορμή το μεταναστευτικό.
2: Εκεί έχουμε μια αντίδραση της Ρώμης, η οποία λέει ότι θέλει να ανασκύλει ουσιαστικά το χώρο του Σέγγεν για όποιους έρχονται στην Ιταλία από την Ισπανία. Δηλαδή να ζητάει ταυτοποίηση, διαβατήρια, ταυτόχρονα κτλ. Κάτι το οποίο, όπως ξέρουμε, μέσα στο Σέγγεν δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν κάποιος παίρνει το αεροπλάνο από την Αθήνα για να πάει Βρυξέλλες, απλά κατεβαίνει από το αεροπλάνο, παίρνει αν έχει τη βαλίτσα του και φεύγει.
0: Το περάσαμε, κύριε Βαγγέλη, νομίζω το πέρασε και εσύ αυτό. Εγώ το πέρασα το 2016, ένα ταξίδι που είχα κάνει τότε και πήγα στη Γαλλία, με βγάλανε στην άκρη και μου είπανε διαβατήριο.
2: Ακριβώς.
0: Θυμίζω τότε με την Ιδωμένη, εμείς είχαμε τότε με την Ιδωμένη.
2: Ακριβώς. Ναι. Οπότε ουσιαστικά η Ιταλία κάνει αυτό το πράγμα τώρα. Το οποίο νομικά, αν το δούμε θεωρητικά, δεν πρέπει να γίνεται, διότι ουσιαστικά πηγαίνει εναντίον της συνθήκης του Σέγγεν. Από την άλλη μεριά η Ιταλία επικαλείται λόγους εθνικούς και απαιτεί ή σκέφτεται, αυτό δεν το έχω παρακολουθήσει να σου πω ακριβώς αν το εφαρμόζει ακριβώς, αν άρχισε να το εφαρμόζει ή αν είπε ότι θα το εφαρμόσει, δεν ξέρω αν το έχει εφαρμόσει. Η ουσία είναι ότι πάμε για άλλη μια φορά για ένα χώρο του Σέγγεν, ο οποίος θα είναι κάθε φορά σε αναστολή, ανά πάσα στιγμή προκύψει ένα θέμα μεταναστευτικό, κάτι που παραμένει μικρό ως πρόβλημα, δεν είναι τόσο τραγικό να δείχνει κανείς ταυτότητά του, αλλά συμβολικά και πολιτικά δείχνει ότι πια ο χώρος του Σέγγεν είναι και αυτός υπό αναστολή. Κάτι το οποίο είναι, αν το σκεφτεί κανείς από μακριά, είναι τραγικό.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε
0: Βαγγέλη
1: πολύ.
0: Βαγγέλη Αρετέος. Βαγγέλη μου, εύχομαι κάποια στιγμή να ξεκουραστείς και εσύ, να πάρεις μια ανάσα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή εκπομπή, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, γεια.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Δύο πράγματα, κύριε Αγγελική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Τις υφολογικές. Βραχά είναι η Κασιανή, δεν είναι μπραχά. Και το άλλο είναι ότι το συγκεκριμένο μέσο έχει να κάνει με λόγο. Εάν επιθυμείτε να μας δίνετε εντολές για το πότε να μιλάμε και τι να λέμε, αυτό είναι λίγο δύσκολο να συμβεί εδώ στο Real FM. Διαβάζουμε τα μηνύματα όλων. Και την οργή επίσης μπορούμε να αντιληφθούμε και την καταλαβαίνουμε. Αλλά από την άλλη, το να μας δίνετε εσείς άδεια για να κάνουμε σχόλια και τι σχόλια θα κάνουμε, αυτό εδώ πέρα δεν θα το εντοπίσετε. Ελπίζω να μείνετε παρόλα αυτά στην ακρόαση.

0: Ο Γιάννης λέει: εδώ γίνεται κανονική εισβολή σε χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης με νεκρούς Ισπανούς και εμάς μας νοιάζει αν ανεβαίνει το ποστό της ακροδεξιάς δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Ναι, Γιάννη μου, διότι ούτε λύση είναι να πυροβολείς παιδιά. Από την άλλη, βεβαίως, δεν είναι λύση και αυτό το πράγμα που συμβαίνει, δηλαδή ένα μήνυμα να πυροδοτεί δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι επιχειρούν να περάσουν από τα σύνορα μιας ευρωπαϊκής χώρας. Επαναλαμβάνω, γιατί είναι σημαντικές λεπτομέρειες. Θύλακας είναι. Η πόλη Θεούτα είναι θύλακας ισπανικός μέσα στο Μαρόκο. Παρ' όλα αυτά όμως, ένα μήνυμα φαίνεται στο WhatsApp και σε άλλη εφαρμογή, ενεργοποιεί χιλιάδες. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, έχει ξανασυμβεί. Θυμίζω αναλυτικά ρεπορτάζ της Γερνιού στο παρελθόν, με ποιο τρόπο κάποιοι παρουσίαζαν την Ελλάδα στο παρελθόν και πώς έβλεπες τις ροές να είναι πυκνές για χρόνια, γιατί έφευγαν αυτά τα μηνύματα από άγνωστα αποστολέα. Δεν είναι λύση λοιπόν ούτε να πυροβολείς γυναίκες, ούτε να πυροβολείς παιδιά, ούτε να τους πνίγεις. Επίσης δεν είναι λύση. Το να μπει όμως εδώ μια τάξη και να, για παράδειγμα, να γνωρίζει ο άνθρωπος που έρχεται ότι δεν μας ασκεί στο διαβατήριό του. Ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ευρωπαϊκό έδαφος, όπως είναι και το ελληνικό, ή στα ευρωπαϊκά νερά, ή στα ελληνικά έδατα, δεν μπορεί να ασκίζει το διαβατήριο. Αυτό να είναι κανόνας. Εγώ δεν λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να έρθουν με βίζα. Προφανώς, αν έρχονταν με βίζα, αν έρχονταν με το διαβατήριο, θα ήταν νόμιμοι. Όμως, όταν έρχεσαι και τις υποχρεώνουν οι συνθήκες, γιατί ο πόλεμος, γιατί κάποιοι σε απειλούν, γιατί σε καταδιώκουν, μάλιστα ναι, γιατί σκίζει το διαβατήριό σου όμως? Εδώ πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες, ένα πλαίσιο. Ούτε μπάτε σκυλιαλέστε, ούτε σκοτώστε τους όλους που λένε διάφοροι, ή πνίξτε τους. Εδώ πρέπει να βρούμε μια ξητομία. Αυτό σημαίνει ότι θα συζητήσουμε για το τι θα κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όμως το ίδιο να κάθεται και να το συζητάει ξανά και ξανά και ξανά από το 18 και από το 16 και από το 19. Κάποια στιγμή πρέπει να ληφθούν αποφάσεις.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που όντως υποφέρουν στη χώρα που είναι, που δεν μπορούν να φύγουν νόμιμα και καταλήγουν σε τέτοιες πρακτικές, με το να διακινδυνεύουν και οι ίδιοι τη ζωή τους με μια βάρκα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Όμως φαντάζομαι ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες που έχουν μπει στη Θέουτα τις τελευταίες μέρες δεν είναι όλοι κατατρεγμένοι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να φύγουν από τη χώρα τους με άλλο τρόπο.
0: Τους ρωτάνε, εγώ είδα σε βιντεάκια, τους ρωτάνε και λένε ότι δεν έχουμε λεφτά, δεν μπορούμε να ζήσουμε, δεν έχουμε δουλειά στο Μαρόκο. Και θέλουμε και εμείς να ζήσουμε. Θέλουμε, το οποίο είναι ανθρώπινο. Αυτό είναι άλλο πράγμα όμως. Έλα με το διαβατήριό σου. Ή έλα με ένα έγγραφο που να πιστοποιεί ποιος είσαι. Το λέω αυτό διότι το σκίζω το διαβατήριο. Είναι οδηγία που έχει δοθεί, για να το πω ξεκάθαρα, από τους διακινητές. Αυτή είναι η πρώτη οδηγία που δίνεται στα παράλια, για παράδειγμα στην Τουρκία που δινόταν. Είναι οδηγία που δίνεται και από κάποια μέλη ΜΚΟ, κάποιες ΜΚΟ. Για να μπορέσουν συνέχεια αυτούς τους ανθρώπους να τους μεταφέρουν εκεί που είναι ο στόχος, να πάνε δηλαδή στην κεντρική, στη Βόρεια Ευρώπη, συνεχίζουν να πληρώνουν. Δεν γίνεται η μεταφορά δωρεάν. Δεν είναι ότι σε παίρνουμε για ανθρωπιστικούς λόγους, θα σε πάμε στο Ντίσελντορφ ή θα σε πάμε, ξέρω εγώ, στις Βρυξέλλες. Πληρώνει ο μετανάστης. Όλα τα λεφτά. Όλη η περιουσία του πατέρα και της μάνας μπορεί να έχει γίνει μετρητά για να φύγει ο μετανάστης με τη βάρκα, να πάει από την Τουρκία σε κάποιο ελληνικό νησί και μετά να πάει στη Γερμανία. Πληρώνουν. Αυτό πολύς ο κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί, ότι στοιχίζει στον κάθε άνθρωπο 40.000 δολάρια, 50.000 δολάρια, 60.000 δολάρια. Λοιπόν, τεράστιο θέμα, νομίζω ότι και στο μέλλον θα το συζητάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη της και εμείς εδώ, αλλά πάμε να κάνουμε τώρα να ανοίξουμε μια παρένθεση, να δούμε λίγο τα αθλητικά.
1: Πάμε στο Δημήτρη Σταυρακάκη, που έχει πολλά νέα να μας πει.
0: Καλώς τον.
2: Ναι, γεια σας. Καταρχήν για τον κύριο Γιώργο δεν έχω καλά νέα.
0: Για μένα δεν έχεις καλά νέα?
2: Γιατί,
0: γιατί πότε είχες?
2: Ορίστε.
0: Γιατί λέω πότε είχες?
2: Δεν μιλάς ωραία τώρα. Δηλαδή αυτό που μου κάνεις τώρα δεν είναι συνδυασμό.
0: Ξέρεις ότι λατρεύω να συζητάμε και, ναι, και στον αέρα και ιδιωτικά.
2: Αλλά, λοιπόν, ο Ανδρέας, έχουμε μια υπόσχεση, μου έχει πει.
0: Τι?
2: Δεν τη λέμε προς τα έξω.
0: Όχι, να μην την πούμε.
2: Πιστεύω ότι αν βγει, θα είναι μεγάλη ιστορία.
0: Μακάρι, για πάμε.
2: Θα κάνει πάταγο.
1: Θα ξεκινήσετε, φαντάζομαι, από την υπέροχη φωτογραφία που ανέβασε σήμερα ο Πανετολικός με ένα πιτσιρικάκι που κάθεται κάτω από το άγαλμα του Δίτορμου που έχουμε έξω από το γήπεδο.
2: Ναι, που χθες θα έγιναν τα αποκαλυπτήρια στο Αγρίνιο και ο Πανετολικός ετοιμάζεται για το νέο πρωτάθλημα.
1: Πάμε δυνατά.
2: Χωρίς...
1: Πάμε δυνατά, είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι.
2: Χωρίς άγχος και προσπαθώντας να έχει μια καλή ομάδα. Να είναι ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική, ειδικά μέσα στο γήπεδό της. Λοιπόν, τώρα, ο Ανδρέας Τετέι, ίωση, δεν υπολογίζεται για το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, το πρώτο παιχνίδι αύριο στο ΑΚΑ στις 9.30 ώρα. δεν υπολογίζεται, δεν θα είναι στην αποστολή. Το είπε ο Τζέικομ Νίστρουμ, ο προπονητής της ομάδας, που τόνισε ότι η ομάδα του είναι φαβορή. Τα προκριματικά τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να πάρουμε τη νίκη, είπε ο τεχνικός Παναθηναϊκού. Αύριο 9.30 παίζει ο Παναθηναϊκός. Στον ΠΑΟΚ επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο διεθνής αμυντικός από την Augsburg, τη γερμανική ομάδα. Επιστρέφει, συμφώνησε η γερμανική ομάδα με τον ΠΑΟΚ. Γιαννούλης επιστρέφει και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Πρόβλημα έχει και ο ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την Άντερλεχτ. Πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά του Europa League. Ο Ζίβκοβιτς έχει κάποιες ενοχλήσεις και δεν προπονήθηκε, έκανε θεραπεία. Αύριο θα ξεκαθαριστεί αν θα τον έχει ο κύριος Λύση στην αποστολή του ΠΑΟΚ. 9 παρατέταρτο την Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Θεραπεία. Αύριο θα ξεκαθαριστεί αν θα τον έχει ο κύριος Λύση στην αποστολή του ΠΑΟΚ. 9 παρατέταρτο την Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Χθες ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το Γάλλο μέσο. Όπως είπε πολύ σωστά η

0: Και κλείνω με το σημερινό παιχνίδι του Ολυμπιακού στις 9 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, πρώτος αγώνας για το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Μπαίνει σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο Ολυμπιακός. Υποδέχεται την Ολλανδική Νιμέγεν, μια ομάδα έκπληξη στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Μια ομάδα που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και πρέπει ο Ολυμπιακός σήμερα να δείξει χαρακτήρα. Είπε για προκλήσεις ο Χρήστος Μουζακίτης ότι είναι πρόκληση και ένα στόχος είναι να πάμε στη league phase του Champions League. Ο Έσε είναι εκτός, ο τραυματίας Έσε εκτός και ο Μασούρας θα συνεχίσει στη Σαουδική Αραβία. Το πρωί ο Ολυμπιακός έκανε μια αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα του. Βγήκε εκτός ο Φραντσέσκο Ορτέγκα. Ο Αργεντινός Μπακ θα συνεχίσει στη River Plate. Ενώ μπήκε ο Στέφαν Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας που πήρε η ερυθρόλευκη, είναι η αλλαγή. Δηλαδή ο Ορτέγκα έφυγε, ο Ορτέγκα μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. 9 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός απόψε πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Νιμέγεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Μάλιστα.
0: Έχετε κάποια ερώτηση, κύριε Γιώργο, γιατί η Κασιανή την έκανε το σχόλιο.
2: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για απόψε.
1: Την έκανε, λέει, την ερώτηση. Η Κασιανή, λέει, την έκανε την ερώτηση.
0: Την έκανε, εσείς δεν είπατε κάτι.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, έχετε εικόνα του τι γίνεται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όλα καλά, εντάξει, εντάξει είμαστε.
0: Για ποιο θέμα? Παρουσιάστηκε ο Καρέτσας θες εκεί στην Μπορούσια Ντόρτμουντ με ωραία βίντεο, με τους γύρους, με τα κόλπα, όλα καλά.
1: Ναι, ναι, είναι ένα βιντεάκι που έχουν κάνει.
0: Είναι δύο τα βιντεάκια. Το ένα είναι εξαιρετικό.
1: Το ένα, το άλλο, δεν σ' άρεσε?
0: Ωραία είναι εκεί που σερβίρει, αλλά εντάξει. Το καλύτερο είναι το πρώτο που δείχνει τους Γερμανούς εκεί που μιλάνε. Εντάξει. Και μπαίνει μέσα ο Καρέτσας και λέει το 19.
1: Και παραγγέλνει στα ελληνικά. Παραγγέλνει στα ελληνικά και του λένε οι Γερμανοί ενώ είναι σε γυράτικο, δεν ξέρουμε ελληνικά.
0: Ναι. αυτό είναι το ένα στοιχείο. Ναι. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο Καρέτσας. Ναι. Έχει αλλάξει τη σωματοδομή του.
1: Ναι, αίρεση, το είδα και εγώ αυτό. Σωστή,
0: πρόσεξε,
1: σωστή.
0: Δεν το πρόσεξε κανένας. Λέμε διάφορες έτσι αμπελοφιλοσοφίες εμείς δημοσιογράφοι. Ναι. Πρώτα, το πρόσωπό του έχει γίνει πιο. Είναι πλέον 18, στα 19 έχει γίνει πιο αντρικό, να το πω εγώ έτσι. Ναι. Από το παιδίστικο που ήταν.
1: Μεγάλο είναι το παιδί, ρε.
0: Ένα. Το δεύτερον, η σωματοδομή του, αν προσέξουμε, πλέον έχει αλλάξει. Δεν είναι το παιδάκι που βλέπαμε από την Γκέντ 17 στα 18, που παίξε 18 στην εθνική ομάδα κλπ. Έχει αλλάξει δηλαδή, που σημαίνει ότι στην Γκέντ έκανε δουλειά.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται αυτό στη σωματοδομή που έχει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα σημαντικό στοιχείο να ελπίσουμε ότι το παιδί θα πάει καλά, γιατί είναι μεγάλη πρόκληση να παίξει την Μπορούσια.
1: Μακάρι.
0: Το ίδιο στις δηλώσεις ότι είναι μια πρόκληση για τη συνέχεια της καριέρας του.
1: Δημήτρη Σταυραγάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά, να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι, σου ευχόμαστε και εσένα και στις φίλες και στους φίλους που επικοινώνησαν και έμειναν εδώ στην ακρόαση. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους και για τα μηνύματα και για την ακρόαση, κυρία Κασκενή.
2: Τους ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε αύριο στη μία εδώ μεσημέρι.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Καραγιαβρή και εδώ στη ρύθμιση των ήχων, αλλά και τη Βασιά Κούτρα στο 2.11.200.8.200. Ραντεβού εμείς πρώτα Θεός αύριο στη μία.
2: Αύριο στη μία. Real

0: δάκινα Ναούγκουστα, η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 4.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε υπόγειο χώρο του δικαστικού Μεγάρου Πειραιά στη Συμβουλή των Οδών Μεθόνης και Φωκίωνος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική επικεντρώνοντας τις προσπάθειές τους στο κυριότερο μέτωπο στην περιοχή Λούμπα. Επιχειρούν 12 αεροπλάνα, 20 ελικόπτερα και επίγειες δυνάμεις με 575 πυροσβέστες με 150 οχήματα

0: και 29 ομάδες πεζοπόρων. Γενικά η εικόνα χαρακτηρίζεται βελτιωμένη και οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για τον έλεγχό της. Η έκταση που έχει καεί ανέρχεται σε 134.000 στρέμματα σύμφωνα με νεότερη εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Μυτιλίνη, Χίο και Ψαρά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έκτακτη οικονομική στήριξη της Ισπανίας προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των εξωτερικών συνόρων στη Θέουτα, ανακοίνωσε αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος μετά από τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών. Πρόσθεσε ότι η είσοδος χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο τροφοδοτήθηκε από εγκληματικά δίκτυα διακινητών και παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπέρ ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Πολίτικο, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια νέα μορφή υβριδικής απειλής. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των σειρμών σε ολόκληρη τη γραμμή του ηλεκτρικού που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω πτώσης κλαδιών.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο ο διεθνής αμυντικός Δημήτρης Γιαννούλης που αγωνιζόταν στη γερμανική Augsburg για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βόρεια έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες για τον έλεγχο της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Στην περιοχή Λούμπα το κυριότερο μέτωπο. Επιχειρούν 12 αεροπλάνα, 20 ελικόπτερα και επίγειες δυνάμεις με 575 πυροσβέστες, 150 οχήματα και 29 ομάδες πεζοπόρων. Πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Μυτιλίνη, Χίο και Ψαρά. Έκτακτη οικονομική στήριξη της Ισπανίας προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των εξωτερικών συνόρων στη Θέου, το ανακοίνωσε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος μετά από τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών. Οριοθετήθηκε φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε υπόγειο χώρο του δικαστικού Μεγάρου Πειραιά στη Συμβολή των Οδών Μεθόνης και Φωκίωνος. Περισσότερα στο real.gr.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 35 βαθμοί Κελσίου, 34 στη Θεσσαλονίκη, 30 στη Ρόδο.
0: Μιντέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Θέλω να σας θυμίσω λίγο το καλοκαίρι, παιδιά.
2: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
8: Real FM. Η ώρα είναι 5.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την προφυλάκηση του 40χρονου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση σε βάρος

0: της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες για τον έλεγχο της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις προσπάθειες κατάσβεσης να επικεντρώνονται στο κυριότερο μέτωπο στην περιοχή Λούμπα. Επιχειρούν 12 αεροπλάνα, 20 ελικόπτερα και επίγειες δυνάμεις με 575 πυροσβέστες, 150 οχήματα και 29 ομάδες πεζοπόρων. Πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Μυτιλίνη, Χίο και Ψαρά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έκτακτη οικονομική στήριξη της Ισπανίας προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Θέουτα, ανακοίνωσε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος μετά από τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών. Σημείωσε ότι η είσοδος χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο τροφοδοτήθηκε από εγκληματικά δίκτυα διακινητών και παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπέρ ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Πολίτικο, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια νέα μορφή υβριδικής απειλής. Σε καθοδική τροχιά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ότι μια συμφωνία για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο με το Ιράν. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Οριοθετήθηκε φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε υπόγειο χώρο του δικαστικού Μεγάρου Πειραιά στη Συμβολή των Οδών Μεθόνης και Φωκίωνος.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Χωρίς τον Ανδρέα Τετέη που ταλαιπωρείται από ίωση, θα αγωνιστεί αύριο ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανοτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την προφυλάκηση του 40χρονου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση σε βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Περισσότερα στο real.gr. Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες για τον έλεγχο της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις προσπάθειες κατάσβεσης να επικεντρώνονται στο κυριότερο μέτωπο στην περιοχή Λούμπα. Πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Μυτιλίνη, Χίο και Ψαρά. Σε καθοδική τροχιά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για επίτευξη συμφωνίας μέχρι αύριο με το Ιράν. Κάτω από τα $80 το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Λάρισα είναι 35 βαθμοί Κελσίου, 34 στη Θεσσαλονίκη, 30 στα Χανιά.
0: Midea.
10: Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη στο κέντρο του Πειραιά σε Κόνωνος, Ομερίδου, Σκυλίτσι και Ακτή Μιαούλη και στο κέντρο της Αθήνας στη Σταδίου.

0: στους 97,8.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Thermoshield και Cool Roof της DuroStick. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της DuroStick, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε DuroStick.
2: Καλοκαίρι στον Real FM.

0: κοβάκινα Ναούγκουστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοδι Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες για τον έλεγχο της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις προσπάθειες κατάσβεσης να επικεντρώνονται στο κυριότερο μέτωπο στην περιοχή Λούμπα. Επιχειρούν 12 αεροπλάνα, 20 ελικόπτερα και επίγειες δυνάμεις με 575 πυροσβέστες, 150 οχήματα και 29 ομάδες πεζοπόρων. Πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Μυτιλίνη, Χίο και Ψαρά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την προσωρινή κράτηση του 40χρονου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση σε βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Σύρου. Οι έρευνες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων στη σωρό του θύματος. Έκτακτη οικονομική στήριξη της Ισπανίας προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των εξωτερικών συνόρων στη Θέουτα, ανακοίνωσε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος μετά από τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών. Σημείωσε ότι η είσοδος χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο τροφοδοτήθηκε από εγκληματικά δίκτυα διακινητών και παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπέρ ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Πολίτικο. Παράλληλα, έκανε λόγο για μια νέα μορφή υβριδικής απειλής. Σε καθοδική τροχιά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ότι μια συμφωνία για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του ορμού.

0: μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο με το Ιράν. Στα 80 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Χωρίς τον Ανδρέα Τετέι που ταλαιπωρείται από ίωση, θα αγωνιστεί αύριο ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στον ΠΑΟΚ αμφίβολος είναι ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού για τον αγώνα με την Άντερλεχτ την Πέμπτη για το Europa League. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρεια έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real FM.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες για τον έλεγχο της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις προσπάθειες κατάσβεσης να επικεντρώνονται στην περιοχή Λούμπα. Πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Μυτιλίνη, Χίο και Ψαρά. Την προφυλάκηση του 40χρονου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση σε βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Ανοσύρου αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Περισσότερα στο real.gr. Σε καθοδική τροχιά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μέχρι αύριο. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 33 στο Αγρίνιο, 28 στα Ιωάννινα.
9: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού, στον Κόκκινο Μήλο και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: στους 97,8.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η DuroStick έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostick.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η λίστα του δικαστή. Ένα καταιγιστικό, γεμάτο suspense δικαστικό θρίλερ από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.

0: οργάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους, για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
3: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
8: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
9: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε.
13: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μάχη με διασπαρτές εστίες δίνει πυροσβεστική στο μέτωπο της Αττικοβιωτίας που καίει για πέμπτη ημέρα. Τα σημαντικότερα μέτωπα εντοπίζονται πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Επιχειρούν 12 αεροπλάνα, 20 ελικόπτερα και επίγειες δυνάμεις με 575 πυροσβέστες, 150 οχήματα και 29 ομάδες πεζοπόρων. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο ξέσπασαν στην επικράτεια 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς κατηγορία 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Μυτιλίνη, Χίο και Ψαρά. Περισσότερα στο enikos.gr. Εκτακτή οικονομική στήριξη της Ισπανίας προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των εξωτερικών συνόρων στη Θέουτα, ανακοίνωσε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος μετά από τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών. Σημείωσε ότι η είσοδος χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο τροφοδοτήθηκε από εγκληματικά δίκτυα διακινητών και παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε καθοδική τροχιά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ότι μια συμφωνία με το Ιράν για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο. Στα $80 το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Μια σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας στην περιοχή του Μιστράλ Ακονίας, όπου εντοπίστηκε

0: σωρός ηλικιωμένου άνδρα μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του, που φέρεται να υποστήριξε ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια πριν από 2,5 χρόνια. Προφυλακίστηκε ο 40χρονος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση σε βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο διεθνής Ούγγρος μέσος Μίλαν Βιτάλης για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ. Στον Ολυμπιακό αποχωρεί από την ομάδα ο Αργεντινός μπακ Φρανσίσκο Ορτέγα για να συνεχίσει την καριέρα του στη River Plate. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρη έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Επειδή μου κλέβεις τραγούδια από το βραδινό. Γιατί αυτό δεν είναι τραγούδι για 12 λεπτά μετά τις 7.
1: Έλα τώρα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Έλα τώρα.
0: Είναι βραδινό αυτό το τραγουδάκι.
1: Έλα τώρα. Είναι παντός πάσης ώρας. Μίας εποχής βέβαια το συγκεκριμένο. Summer time. Εγώ νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη αυτό το τραγούδι.
0: Επειδή λοιπόν μου κλέβεις τραγούδια από το βραδινό, ξαναλέω, θα κάτσεις να κάνεις εσύ 9:30 να δω τον Ολυμπιακό.
1: Α, εκεί το πήγαινες, Μανώλη Παρδάλη. Εκεί, Μανώλη Παρδάλη.
0: Το πήγαινε, τι νομίζεις.
1: Μπορεί αυτό το τραγούδι να είναι και μια κραυγή απόγνωσης δικής μου. Γιατί την άλλη εβδομάδα θα λείπεις. Όπως όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το μάθαμε χθες.
0: Σηκώθηκες, έφυγες μια εβδομάδα και μιλάς.
1: Μια εβδομάδα έφυγα.
0: Αλλά και εγώ δύο θα λείψω.
1: Άλλο μία, άλλο δύο.
0: Γιατί
1: έχω
0: εσύ
1: να
0: δεν πάρεις άλλη άδεια.
1: Θα πάρω άλλη άδεια.
0: Πότε θα φύγεις?
1: Μετά.
0: Και πόσο θα λείψεις?
1: Πάμε στα θέματα μας τώρα. Εντάξει, για το όνομα του Θεού. Λοιπόν, δεν ήταν βέβαιος για την ακριβή ημερομηνία της γέννησής του ο Louis Armstrong. Έλεγε ότι ήταν στις 4 Ιουλίου του 1900.
0: Γιατί δεν είχαν γράψει στα χαρτιά.
1: Δεν τα είχαν γράψει. Χρειάστηκε να γίνει έρευνα από ιστορικούς της μουσικής για να επιβεβαιωθεί και να αναγνωρίζεται βεβαίως ως πραγματική η σημερινή. Δηλαδή, 4 Αυγούστου του 1901, παρακαλώ, που αλλού στη Νέα Ορλεάνη. Γεννημένος.
0: Ναι. Επιμένω τώρα ότι αυτό το τραγούδι κράτα το Αντωνάκη και για μετά.
1: Αντώνη Μορτάκη.
0: Όταν θα ανοιχτώσει.
1: Αντώνη Μορτάκη.
0: Δεν είναι αυτό το τραγούδι. Καταλαβαίνεις, κοίτα έξω και άκου αυτό το ποίημα.
1: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Εγώ αυτό το τραγούδι το έχω συνδυάσει με μεσημέρια καλοκαιριού και όχι με βράδια. Πρόσεχε τώρα, άκου λιγάκι. Όχι,
0: εγώ να προσέχω, εσύ να προσέχεις που το έχεις συνδυάσει με μεσημέρια καλοκαιρινά.
1: Φαντάσου λοιπόν μια ωραία ερημική παραλία. Ερημική, να μην έχει τις ξαπλώσεις στον τούπου τούπου και όλο αυτό. Να είσαι σχεδόν μόνος σου σε ένα μικρό κολπίσκο με καταπράσινα, καταγάλανα νερά. Πράσινα ή γαλάζια, ό,τι θέλεις.
0: Κατά πράσινα, κατά γάλανα νερά.
1: Ναι, και τα δύο. Ναι. Άμα είσαι στις Ποράδες είναι πράσινα.
0: Οπα.
1: Έτσι. Ναι. Άμα είσαι στην Ηρακλιά, άμα είσαι στη Σχοινούς είναι γαλανά. Φαντάσου λοιπόν να είσαι εκεί, σε ερημικό νησάκι, ήρεμο, παραλίουλα όμορφη, να πίνεις κάτι έτσι ελαφρύ και να ακούς αυτό το τραγούδι. Και να διαβάζεις το βιβλίο σου. Σε χαλάει, το θες βράδυ. Σε παρακαλώ τώρα.
0: Περίμενε. Ας ψηφίσει το κοινό. Είναι βράδυ. Έχει ένα ελαφρύ αεράκι. Είσαι σε ένα σημείο αρκετά άκρη ώστε να βλέπεις τη θάλασσα και τα φώτα του οικισμού στο βάθος. Καθώς το νησί έχει μια καμπύλη. Είσαι ανάμεσα σε πάρα πολύ κόσμο και μόλις παίζει αυτό το τραγούδι σταματάν όλοι οι άλλοι ήχοι μέσα από το μυαλό σου. Κάντε τη σύγκριση σας παρακαλώ μεταξύ ωρών και καταστάσεων τώρα για να μην...
1: Εντάξει, αυτό που περιγράφεις είναι βάρκα που έχει τόσα δίχτυα, μάζεψέ με από τα ξενύχτια. Δεν είναι summer time αυτό τώρα, συγγνώμη. Εντάξει.
0: Αντώνη, παίζουν σε παρακαλώ.
1: Δεν θα ψηφίσει ο Αντώνης.
0: Άνθρωπος που ψηφίζει για το μέλλον της χώρας.
1: Ο Αντώνης πιστεύω ότι είναι δικός μου σε αυτό. Με κοίταζε με πολύ μεγαλύτερη προσοχή από ότι κοίταζε σένα όταν έκανε τη διήγησή σου.
0: Η κυρία Αναστασία Γεργενεζή στο τηλεφωνικό κέντρο. Κυρία Αναστασία, έχετε την καλοσύνη να μας πείτε. Ένα ή δύο, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Θα μας το γράψετε εδώ.
1: Θα μας το γράψετε.
0: Βραχά, έρχεται η σειρά σου.
1: Κασιανή βραχά στη σύνταξη των δελτίων ειδήσεων. Για πες μας, Κασιανούλα μου, αγαπημένη.
0: Άκου παιδιά τι είπε, μεσημέρι λέει σε μια παραλία να πίνεις κάτι που άμα πιεις τόσο το μεσημέρι στην παραλία.
1: Είπα εγώ αλκοόλ. Με...
0: Τι να πίνεις, τι
1: εννοείς. Δημοσιογράφοι πάντα παραποιούν αυτά που λες, είναι απίστευτο.
0: Τι να πίνεις.
1: Να πίνεις έναν ωραίο χυμό.
0: Παιδί μου, χυμό
1: ένα παγωμένο
0: τσάι. Δεν το κρατάνε στην παραλία, το χυμό θα γίνει, θα βγει έξω και θα αρχίσει να τρέχει.
1: Εσύ που είσαι ο φοβερός και τρομερός των gadget, λες τώρα.
0: Τι ούζω πορτοκάλι.
1: Άλλο ήταν το ερώτημα, Κασιανούλα. Απάντησε σε άλλο ερώτημα, Κασιανή.
0: Συγγνώμη.
1: Όμως.
0: Περίμενε. Ούζο πορτοκάλι. Το κάστ τι ήταν.
1: Κάστ.
0: Τι είναι το κάστ.
1: Κασιανή, μάλλον. Ο Μανώλη.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Δεν πήγε καλά αυτό, νομίζω.
0: Όχι, Αναστασία.
1: Αναστασία, για πες μας. Μεσημέρι να ακούς Summertime. Louis Armstrong. Ή βράδυ. Μεσημέρι ή βράδυ.
0: Όχι, όχι, μην την επηρεάζεις. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι στήσιμο είναι αυτό. Σε αν θα φέρουμε και τη Singular Logic σε λίγο να μας βγάλει το δω. Η Παναγία.
1: Ο Βαγγέλης εδώ μεταξύ σας στέλνει σαν την κουρούτα δεν έχει.
0: Ναι, αυτό λέει το τραγούδι ταιριάζει με σουβλάκια στη λιβαδιά. Μπράβο, ωραία. Θαυμάσια.
1: Ορίστε, ήρθε η απάντηση. Εσύ θα την πεις.
0: Μεσημέρι.
1: Οι τρυφερές ψυχές. Οι ευαίσθητοι άνθρωποι. Μεσημέρι θα σου πω.
0: Γεια σου ρε Κασιανή.
1: Ξημερώματα η Κασιανή. Ναι.
0: Έτσι. Δικός μου άνθρωπος.
1: Εντάξει, ένα-ένα.
0: Έμα τώρα με τον ήλιο Ντάλλα 40 βαθμούς και να ακούς Summer Time.
1: Καλέ, δεν θα είσαι με τον ήλιο Ντάλλα.
0: Που άλλο είναι και ένα κονιτό
1: πλέον. Κάτω από το Αλμυρίκι θα είσαι.
0: Όπου κάτω από βούστασε.
1: Το Αλμυρίκι. Φτιάξε τη σκηνή. Σε παρακαλώ τώρα.
0: Γιατί.
1: Δεν έχει τροτά.
0: Δεν μπορώ να πάρω έτοιμη. Ξέρετε τη σκηνή.
1: Ρίξε και ένα παρεό.
0: Έχει μερικές που πλέον τις πετάς και ανοίγουν μόνες τους.
1: Ο βασιλιάς των γκάτζετ, Μανώλης Παρδάρης.
0: Φτιάξε τη σκηνή. Σιγά μην αρχίσω να χτυπάω για πασάλι. Έτσι έχουμε πάθει.
1: Τόση συζήτηση για ένα σαν σήμερα πάντως.
0: Ναι, γιατί μου κλέψεις το τραγούδι το βραδινό τώρα.
1: Μπορείς να το παίξεις όμως.
0: Καλά εννοείται.
1: Να, βέβαια. Τι κάνεις λοιπόν, Μανώλη. Για πες
0: μετά από όλα αυτά.
1: Εντάξει, πρέπει να το ξεπεράσουμε, να πάμε παραπέρα νομίζω. Καταρχάς να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στα μέτωπα της φωτιάς. Και εννοώ το μέτωπο, το κύριο μέτωπο αυτό της Δυτικής Αττικής. Προφανώς και υπάρχουν διάσπαρτες ενεργές αιστείες. Υπάρχουν σημεία, τα χαρακτήρισε ο κύριος Σαρτοπιός στην ενημέρωση που έκανε ως καπνογόνα σημεία στη Δάκα Καλογύρου. Είναι όμως σαφώς βελτιωμένη εικόνα, παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι σε επιφυλακή βεβαίως. Και εδώ τώρα το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, είναι η μάχη να αντιμετωπιστούν πιθανές αναζωπηρώσεις. Αυτό ναι. Είναι το βασικό.
0: Σήμερα θέμα. Πάντως δεν είχε αέρα.
1: Δεν είχε, ναι. Δεν
0: έτσι,
1: είχε
0: δηλαδή
1: αέρα.
0: Είχε πολύ λίγο αέρα. Εντάξει, είναι τόσο αυτό μεγάλη η έκταση της.
1: Ακριβώς, Μανώλη. Αυτό που λέει η πυροσβεστική είναι ότι έχει τέτοια δυναμική, είχε τέτοια δυναμική αυτή η φωτιά. Που δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας να σβήσει.
0: Καλά, καμία φωτιά.
1: Εννοώ από εδώ και πέρα. Όχι, από εδώ και πέρα που έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Θέλει πολύ περισσότερες ημέρες, πολλές περισσότερες ημέρες για να πούμε ότι ηρεμήσαμε τελείως από το μέτωπο αυτό. Πολλές εικόνες βλέπουμε και βεβαίως από καταστροφές. Πραγματικά είναι πολύ πολύ θλιβερό αυτό που βλέπουμε, αυτό που έχει συμβεί σε αυτή την περιοχή. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις και κάποιες καταγραφές των καταστροφών. Θα μιλήσουμε αργότερα με τον Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπίου, τον κύριο Χάρη Κοντοέ, ο οποίος θα μας δώσει μια εικόνα από τις εκτιμήσεις που έχει κάνει το αστεροσκοπείο σε σχέση με αυτή τη φωτιά. Και θα μας δώσει και μια γενικότερη εικόνα, γιατί έχουν κάνει μια έρευνα για την τελευταία δεκαετία των πυρκαγιών.
0: Ναι, ωραία. Ωραία, λοιπόν. Τους είπαμε όλους,
1: Ναι, ναι τους είπαμε.
0: Τι έγινε με αυτό τον συγγενή του αντιδημάρχου που πήγε να περάσει στο χώρο που είχε πέσει το ελικόπτερο και τράκαρε πάνω στα συντρίμια του κοτογή. Σιωπήσουν ναι, τι ακριβώς έγινε.
1: Κοίταξε, εγώ άκουσα εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά νωρίτερα βγήκε ο αντιδήμαρχος της περιοχής εκεί, ο οποίος βεβαίως είπε ότι είναι θέμα έρευνας το τι έχει συμβεί και θα γίνει έρευνα γι' αυτό. Αυτό όμως που συνέβη εξ όσων εκείνος γνωρίζει είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος θέλει να περάσει από αυτό το σημείο, γιατί και εγώ ήταν μάλλον πάρα πάρα πολύ κοντά στο σπίτι του η φωτιά. Ήθελε λοιπόν να περάσει από το σημείο αυτό για να φτάσει στο σπίτι του. Προφανώς είπε και ο ίδιος ότι αυτό δεν είναι μια δικαιολογία, απλά έδωσε την ερμηνεία, την εξήγηση του γεγονότος. Γιατί το ερώτημα ήταν γιατί το έκανε ο άνθρωπος αυτός αυτό το πράγμα. Αυτή λοιπόν είναι η εξήγηση που δίνεται εξ όσων ο αντιδήμαρχος γνωρίζει. Εντάξει, είναι η έρευνα για αυτό το... Θα δούμε τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί. Αυτή τη στιγμή πάντως γίνεται έρευνα στο σημείο που πέσαν τα δύο ελικόπτερα. Έχουν σηκωθεί και ντρόουν για να δώσουν την εικόνα όλης της πορείας της πτήσης των δύο ελικοπτέρων, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τέτοια. Να δούμε. Θα δούμε.
0: Στα άλλα καλά νέα της ημέρας, ένας 55χρονος έκρυβε τον πατέρα του 2 χρόνια σε ένα καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του στο Μιστρά. Mm. Από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έφυγαν άλλα 2 στελέχη, η κυρία Ιωαννίδη και η κυρία Μουτσάτσου.
1: 3, είναι κι άλλος ένας.
0: Ναι, εννοώ με ευγενικές επιστολές, γιατί ο τρίτος δεν ήταν τόσο ευγενική επιστολή από το διάβασα.
1: Είναι ο κύριος Κοτσόργιος, νομίζω έτσι λέγεται, Κοτσόργιος. Συνδικαλιστής.
0: Ναι. Ιταλοί βουτούσαν στη Σκόπελο και έκλεβαν κοράλια.
1: Καταπληκτικό είναι αυτό.
0: Αξία 800.000 ευρώ. Εντόπισαν τώρα τι έχουν πάρει. Κοίταξε, ο Θεός και η ψυχή τους.
1: Προέκυψε από μια έρευνα της ΑΔΕ, των κλιμακίων της ΑΔΕ. Είχαν στήσει ένα κύκλωμα, έτσι, κανονικό κύκλωμα. Αλλιεύανε σπάνια κοράλια και θεωρείται ότι τα διοχέτευαν στην Ιταλία. Αυτή ήταν η διαδρομή.
0: Μάλιστα.
1: Το συγκεκριμένο.
0: Και δόθηκε και μία εξήγηση. Εγώ δεν κατάλαβα. Χθες δεν είπαμε κουβέντα και καλώς. Και ούτε σήμερα είχα καμία διάθεση να πω κάτι για τη συνάδελφο που έχει ξεφύγει όλο το σύμπαν. Που φάνηκε σε μία όχι που γέλασε σε μία ζωντανή σύνδεση. Και βγήκε ένας μετεωρολόγος και είπε ότι εκείνη λέει την ώρα με τη συνεργάτη, το δεν ξέρω αν το δες.
1: Το είδαμε.
0: Τη συνεργάτη μου λέει πήγαμε νερά στους πυροσβέστες και βγαίνοντας από το αυτοκίνητο έπεσε η κοπέλα τσούμπαλα μπροστά της. Και ήταν λέει μια μηχανική αντίδραση σε αυτό. Εντάξει, αν έχει μείνει κάτι μπορούν να συνεχίσουν την ανθρωποφαγή ορισμένη, διότι τα λάθη αυτή γενικώς στη ζωή μας δεν επιτρέπονται. Και εξάλλου είμαστε όλοι ανάνθαστοι, οπότε τι να συζητάμε τώρα.
1: Αλίμονο.
0: Εντάξει, δηλαδή.
1: Αλίμονο. Κοίτα.
0: Θυμάμαι, υπήρχε και κάποιος. Δεν θυμάμαι ποιος. Που είχε πει ο αναμάρτητος πρώτος στο Λίδο Βαλέτο.
1: Ναι, το είχε πει.
0: Ναι, μωρέ, κάποιος το είχε
1: ναι,
0: πει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά τώρα εντάξει, ψηλά γράμματα. Και ποιος δεν το είχε πει τώρα γι' αυτό. Τι σημασία έχει.
1: Συμφωνώ πολύ μαζί σου.
0: Δηλαδή, εγώ δεν διαφωνώ η εικόνα, γιατί και εγώ δεν είχα το βίντεο. Η εικόνα προφανώς σε ξενίζει. Αλλά τα. Όχι, παιδιά. Πάτε την κοπέλα, δεν έγινε κάτι.
1: Ναι.
0: Θα βρείτε μετά να φάτε κάτι άλλο. Κανίβαλοι. Και επειδή κάποιο θα βγει και θα πει, έλα εντάξει, το συνάδελφο σου υπερασπίζεσαι. Έχω πει άπειρες φορές ότι υπάρχουν ατυχίες στη δουλειά μας γενικώς και στην καθημερινότητά μας που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε ως τέτοιες.
1: Ναι, και εν πάση περιπτώσει τώρα, κοίταξε για το επάγγελμά μας, επειδή και οι δυο μας είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ασκούμε κριτική στο επάγγελμά μας. Εγώ ξέρω ότι τα σοβαρά φάουλ του επαγγελματός μας δεν είναι αυτά. Είναι οι ανεπιβεβαίωτες ειδήσεις, είναι οι κατευθυνόμενες ειδήσεις, είναι η αναξιοπιστία, είναι η αντιδεντολογία. Εγώ αυτές πετροβολώ εντός εισαγωγικών. Τώρα για το συγκεκριμένο, συμφωνώ πολύ μαζί σου. Να βάλω μία παράμετρο όμως που ίσως ο πολύς ο κόσμος δεν τη λαμβάνει και πολύ υπόψη του όταν πετροβολεί τη συνάδελφο τη συγκεκριμένη. Να το έχουμε λίγο ξεκάθαρο στο μυαλό μας ότι η τηλεόραση είναι ένα ομαδικό σπορ. Δηλαδή, σε μία ζωντανή μετάδοση δεν είναι μόνο ο ρεπόρτερ, η κρίκη. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που βλέπουμε, Μανώλη μου, είναι πολύ. Ασφαλώς ο ρεπόρτερ είναι η εικόνα, η άμεση εικόνα. Είναι ο πιο εκτεθειμένος κρίκος, θα μπορούσαμε να πούμε. Όμως, στα απρόπτα, στα λάθη, στις αστοχίες, θα το πούμε όπως θέλουμε να το πούμε, ακόμα και στην έλλειψη εμπειρίας κάποιου ρεπόρτερ, όλοι έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο, για το όνομα του Θεού, πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι κρίκοι, οι οποίοι. Η κρίκη της εμπειρίας εννοώ, οι οποίοι και της ετοιμότητας θα παρέμβουν και θα αμβλύνουν το λάθος και την κακιά στιγμή.
0: Ναι, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία.
1: Για μένα αυτό έχει σημασία, Μανώλη, γιατί οι κακές στιγμές υπάρχουν, τις έχουμε, τις είχαμε όταν ήμασταν κι εμείς στην τηλεόραση, έχουν γίνει και έχουν υποθεί τα άπειρα. Όμως εδώ εγώ βλέπω ότι δεν υπήρξε και μία κάλυψη αυτής της κοπέλας.
0: Εντάξει, υπήρξε από τους ανθρώπους του χώρου.
1: Όχι, εννοώ στον αέρα, Μανώλη.
0: Α, εντάξει.
1: Εννοώ στον αέρα.
0: Εκεί
1: υπάρχει και μία.
0: Είναι το σάστισμα, η έλλειψη εμπειρίας, πολλά μπορούν να είναι.
1: Όχι, δεν μιλάω για την κοπέλα τη συγκεκριμένη.
0: Όχι, για τους συναδέλφους.
1: Μιλάμε για αυτούς που είναι στο κοντρόλ, για να συνεννοηθούμε. Έτσι. Ότι εκεί πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός.
0: Φαντάζομαι, ναι, φαντάζομαι.
1: Έτσι πιστεύω εγώ. Δηλαδή αυτό εγώ ξέρω.
0: Να σου πω, θέλει πολύ εμπειρία αυτή.
1: Λάθη. Μην τα βάλουμε κάτω να τα μετρήσουμε. Τι έχουμε κάνει και τι έχουμε πει.
0: Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους και σε έχει πιάσει πολλογία.
1: Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω.
0: Όχι, θα σου πω, έχει έρθει ένα μήνυμα. Καλή εκπομπή, ομορφιές. Για σένα είναι το μήνυμα.
1: Όχι, για σένα
0: όχι,
1: είναι.
0: Όχι, είναι ομορφιές, λέει.
1: Θα διαφωνήσουμε, θα τσακωθούμε.
0: Λοιπόν, απλά τώρα σε βλέπει διπλή από την κούραση. Τώρα μπήκα αυτοκίνητο και σας ακούω. Γυρίζω σπίτι από το κανάλι. Αύριο θα έχω γρατσία.
1: Συνάδελφος.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Fleet Cop ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
5: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μάχη με διάσπαρτες εστίες δίνει πυροσβεστική στην Αττικοβιωτία, φωτιά που καίει για πέμπτη ημέρα. Τα σημαντικότερα μέτωπα εντοπίζονται πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο ξέσπασαν στην επικράτεια 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Εκτακτή οικονομική στήριξη της Ισπανίας προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των εξωτερικών συνόρων στη Θέουτα, ανακοίνωσε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος, περισσότερα στο real.gr. Σοκ στον Μιστράλ Λακωνίας. Εντοπίστηκε σωρός ηλικιωμένου άνδρα μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Λοιπόν, το βλέπουμε και στα μηνύματά σας. Είναι το ζήτημα των πυρκαγιών, αυτό που σας απασχολεί πάρα πολύ απόψε και τις προηγούμενες ημέρες. Να σταθούμε λιγάκι στο μήνυμα που μας έστειλε ο Πουαρό, λέει, από το 2019 έχουν καεί στις φωτιές με 112, 38 άνθρωποι έχουν γίνει στάχτη. Το 40% των δασών της Αττικής έχει γίνει στάχτη ο Εύρος, η Βόρεια Εύβοια, η Ρόδος, η Κέρκυρα, τα Γεράνια Όρη, η Χίος, η Κρήτη και άλλα μέρη. Ενώ αναδασώθηκαν 0 εκτάσεις. Είπαμε και νωρίτερα ότι το Αστεροσκοπείο Αθηνών κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά σε σχέση με αυτό το θέμα της καταγραφής και της χαρτογράφησης των εκτάσεων που πλήττονται από τις πυρκαγιές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπείου, τον κύριο Χάρη Κοντοέ. Καλησπέρα σας, κύριε Κοντοέ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Κάνατε μία έρευνα σε σχέση με τις πυρκαγιές. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία από την έρευνα αυτή?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια συνεχής προσπάθεια που κάνουμε πολλά χρόνια τώρα για να παρακολουθούμε και να καταγράφουμε τις επιπτώσεις από τις δασικές πυρκαγιές. Βγάζουμε στατιστικά στοιχεία, προσπαθούμε να βελτιώσουμε με αυτή την γνώση τα δικά μας προγνωστικά μοντέλα για το κίνδυνο και ότι αναμένουμε να γίνει αναφορικά με τις πυρκαγιές. Η αλήθεια είναι ότι ειδικότερα για την Αττική και για τα παιδιαστικά δάση της Αττικής η εικόνα τα τελευταία 8 με 9 χρόνια είναι αρκετά, θα έλεγα, απογοητευτική από την άποψη ότι έχουν καεί πολύ μεγάλες εκτάσεις οι οποίες περιβάλλουν την Αθήνα. Γεγονός το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, του βαρύνει όχι μόνο το δασικό τοπίο και το φυσικό τοπίο, αλλά έχει και ιδιότερες επιπτώσεις στα θέματα της καθημερινότητας, στη ρήπανση, στην δυνατότητα να έχουμε μια ατμόσφαιρα πιο δροσερή, μια πόλη που να μην υποφέρει από φαινόμενα θερμικής λυσίδας, να έχουμε λιγότερο καυσαέριο κ.ο.κ. Τα γνωρίζουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα γύρω από αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία είναι καιρός να αντιληφθούμε και να προσπαθήσουμε να προσέξουμε πώς θα σεβαστούμε ό,τι έχει απομείνει, γιατί δεν έχουν μείνει και πάρα πολλά, είναι αλήθεια.
0: Ναι. Ως προς την καταγραφή αυτή υπάρχουν κάποια στοιχεία αριθμητικά?
1: Κοιτάξτε, τα αριθμητικά στοιχεία είναι αντικειμενικά στοιχεία. Είναι στοιχεία τα οποία λένε ότι είμαστε κοντά στα 600 με 700 χιλιάδες στρέμματα καμένης δασικής γης στα όλα τα δάση από την Ανατολική, Βόρεια και Δυτική Αττική. Μπορώ να σας πω ακριβή νούμερα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν τα έχω πρόχειρα. Παρ' όλα αυτά, η τάξη μεγέθους είναι αυτή που σας λέω. Και το κυριότερο που πρέπει κάποιος να υπολογίσει εδώ είναι ότι είναι και κάποια δάση τα οποία έχουν καεί και έχουν ξανακαεί. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι και εκείνα που έχουν καεί έχουν αναδασωθεί, γιατί ο χρόνος για τον οποίο συζητάμε, τα 8-9 χρόνια, και ειδικότερα για κάποιες κατηγορίες δασικής βλάστησης, δεν είναι καθόλου αρκετός για να αναδασωθεί μια περιοχή. Προφανώς μπορεί να καλυφθεί, προφανώς μπορεί να αποκτήσει μια σκληροφιλική βλάστηση, αλλά τα δάση, όπως τα γνωρίσαμε, όπως τα ευχαριστηθήκαμε για αρκετά χρόνια, δεν μπορούν να αναγεννηθούν σε αυτό το χρόνο. Πολλό μάλλον δεν, τα δάση που έχουν καεί και για δεύτερη φορά. Επομένως,
0: λέτε 700.000 στρέμματα την τελευταία δεκαετία. Αυτή είναι, αυτός
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι, ναι, ναι, τελευταία... σας λέω κάποιον απολογισμό,
0: ναι,
1: για τα τελευταία
0: το σύνολο των δασικών εκτάσεων της περιφέρειας Αττικής ποιο είναι, για να το συγκρίνουμε αυτές τις...
1: Κοιτάξτε, να σας πω, δεν το έχω πρόχειρο, αλλά αυτό το οποίο θα ήταν ενδιαφέρον να δει κανείς, να δει, να μπει στα μέσα του Εθνικού Αστεροσκοπείου, σε αυτά τα οποία ανακοινώνουμε, θα δείτε μια πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα. Θα δείτε την πόλη της Αθήνας και γύρω από την πόλη της Αθήνας το ανατολικό, το βόρειο και το δυτικό κομμάτι όλο να αποτελείται από πολύγωνα καμένων εκτάσεων που το ένα έχει και ακουμπάει επάνω στο άλλο. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να φανταστεί την εικόνα που σας μεταφέρω αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει σχεδόν σαν να βλέπει κανείς μία ζώνη γύρω από την πόλη της Αττικής σε μεγάλο βάθος από αυτή καμένης έκτασης.
2: Κύριε Κοντοέ, αντλώντας στοιχεία, για να είμαι ειλικρινής, από το Κοπέρνικους εγώ, και έχοντας μία εικόνα γραφήματος για τις πυρκαγιές, βλέπω ότι υπήρχε μια σχετική ισορροπία, ισορροπία του τρόμινου αυτή τώρα βέβαια, αλλά ισορροπία από το 2013 μέχρι και το 2020, με μια μικρή αύξηση, σημαντική μάλλον αύξηση το 2016, και ξαφνικά το 2021 εκτοξεύονται οι πυρκαγιές.
1: Ναι,
2: και, και το 2023 επίσης ακόμα πιο πολύ. Υπάρχει κάποιος τρόπος που περιμηνεύεται, και βλέπω ότι το υψηλότερο ποσοστό αναλογίας καμένων στρεμάτων και πυρκαγιών ήταν το 2007, συνολικά δηλαδή στην 20ετία πλέον.
1: Κοιτάξτε, το 2007 είναι μια ξεχωριστή χρονιά. Θα έλεγα σε ένα στατιστικό δείγμα σαν αυτό που περιγράφεται, θα πρέπει κάποιος να θυμηθεί ότι το 2007 έγινε η μεγαλύτερη καταστροφή που συνέβη ποτέ στον ελλαδικό χώρο, με τις πυρκαγιές στην Πελοπόννησο και
2: όχι μόνο. Με τους νεκρούς στην Ηλία κτλ. Και μετά η φωτιά στην Πάρνηθα.
1: Είχαμε φωτιά στην Πάρνηθα, είχαμε φωτιά στην Πεντέλη, είχαμε φωτιά σε όλη την Πελοπόννησο.
2: Είχαμε στον Όλυμπο.
1: Το θέμα του Παπάγου κάηκαν σπίτια. Κοιτάξτε, το 2007 ήταν μια χρονιά η οποία θα μπορούσε σε ένα στατιστικό δείγμα να πει κανείς ότι ήταν μια, ας πούμε, ακραία συνθήκη. Δεν είναι η κατανομή που φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στο Κοπέρνικο, στο οποίο κάνει όμως, και την έχουμε κάνει και εμείς αυτή την έρευνα και αυτή την ανάλυση. Είναι αλήθεια ότι από το 2020 και μετά παρατηρείται μια σημαντική εκτείναξη, μια σημαντική αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών.
2: Ναι, το 2022 βλέπω ότι είναι μια ήπια χρονιά, αλλά το 2021 μέχρι και φέτος.
1: Ακριβώς, και είναι συνεχώς αυξανόμενη. Ναι. Αν δείτε τα σχετικά διαγράμματα και τα δικά μας, θα δείτε ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση. Δεν είναι καθόλου αναλογική. Είναι, θα λέγαμε, μια σχεδόν γεωμετρική παραβολική πρόοδο, ας πούμε. Τα οποία θα δει κανείς τώρα τι, ότι το 2021, αν θυμόσαστε, είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές επίσης στην Ανατολική Αττική. Είχαμε τη Βαρυμπόμπη και όλο το κομμάτι αυτό. Είχαμε την Βόρεια Εύβοια. Είχαμε καμένες εκτάσεις σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Το 2023 είχαμε επίσης μεγάλες εκτάσεις. Τι συμβαίνει όμως? Πρέπει να σημειώσουμε και το εξής παράλληλα, ότι έχουμε και πολύ μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών. Επομένως, κάτι σημαίνει αυτό για τον καιρό, κάτι σημαίνει για το κλίμα, κάτι σημαίνει για τα τελευταία 5-7 χρόνια που ζούμε αυτή την ειδική συνθήκη. Και επίσης, να πω και κάτι άλλο, το οποίο επίσης έχει σημασία. Μπορεί να έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έχουμε, φαίνεται, έναν μηχανισμό αντιμετώπισης που προλαβαίνει τις πυρκαγιές, ειδικότερα από το 2023 και μετά, στο να τις σβήσει πριν από αυτές αποκτήσουν μεγάλη έκταση. Γιατί ναι, μένουν το αποτύπωμα των μεγάλων πυρκαγιών, αλλά πρέπει να το δει κανείς αυτό σχετικά και με τον αριθμό των πυρκαγιών που συνέβησαν σε σχέση με το παρελθόν. Πόσες προλάβαμε και πόσες δεν προλάβαμε.
2: Ναι, το 2023 είχαμε πραγματικά μικρό σε σχέση με άλλα χρόνια αριθμό πυρκαγιών. Βλέπω 56 στον ελλαδικό χώρο. Αλλά ήταν τεράστια έκταση.
1: Το νούμερο που βλέπετε είναι οι βασικές.
2: Οι βασικές, ναι, προφανώς, γιατί είναι εκατοντάδες.
1: Οι πυρκαγιές είναι εκατοντάδες.
2: Ναι, ναι, ναι, προφανώς. Αλλά ήταν τεράστιες εκτάσεις που καταστράφηκαν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Κοιτάξτε, δεν είναι όλες οι χρονιές. Δεν ήταν, αλλά παρόλα αυτά, εγώ είχα να πω και το έλεγα ότι τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε μια εμφανή βελτίωση του ότι, αν και είχαμε μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών, είχαμε μικρότερες καμένες εκτάσεις. Δεν λέω ότι δεν υπήρξαν καμένες εκτάσεις, υπήρξαν καμένες εκτάσεις, αλλά ξαναλέω, πρέπει να το βλέπει κανείς σε σχέση και με το πόσες πυρκαγιές συνέβησαν. Βέβαια, ένα γεγονός, ξαναλέω, ένα γεγονός μπορεί να κάνει τη διαφορά, όπως αυτό των τελευταίων 4 ημερών ή όπως και πέρυσι που είχαμε κάποια μεγάλα γεγονότα. Επομένως, το μόνο που μπορεί να κρατήσει κανείς από αυτή την κουβέντα είναι ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση, η οποία δεν είναι μόνο ατυχήματα, πρέπει να το καταλάβουμε, είναι και οι κλιματικές ενέργειες οτιδήποτε, είναι και το κλίμα, είναι όλη αυτή η διαφορετικότητα πλέον που υπάρχουν άνυδροι χειμώνες. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν έχουμε βροχές. Ξέρετε ότι υποφέρουμε από νερό, το ξέρετε. Γιατί υποφέρουμε από νερό? Διότι δεν έχουμε χιονόπτωση, δεν έχουμε βροχόπτωση. Όλο αυτό δημιουργεί μια συνθήκη ξηρασίας, την οποία την πληρώνουμε το καλοκαίρι. Τα τελευταία 2,5 με 3 χρόνια συμβαίνει ακριβώς αυτό. Μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό? Δεν μπορούμε να το παρονοήσουμε αυτό. Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να προφυλάξουμε και να είμαστε σε ετοιμότητα, να είμαστε συνέχεια εκεί και να παρατηρούμε και να μην πηγαίνουμε μόνο για να ξαπλώνουμε κάτω από το όμορφο πεύκο, αλλά την ώρα εκείνη να κοιτάξουμε αν το σπίτι μας είναι καθαρό, ο γείτονας έχει καθαρό σπίτι, έχουμε ένα δρόμο έτοιμο να περάσει ένα πυροσβεστικό όχημα όταν πρέπει και πολλά άλλα πράγματα. Είναι και θέμα πολιτείας, είναι και θέμα αυτοδιοίκησης, είναι και θέμα ανθρώπων.
0: Κύριε Κοντέ, η συγκεκριμένη φωτιά των τελευταίων 24 ώρων είναι στο ίδιο σημείο, στην ίδια περιοχή με τη φωτιά, νομίζω του 2009, αν δεν κάνω λάθος, πάλι εκεί είχαμε φωτιά τότε, το 2009.
1: Όχι, είναι το ίδιο ένα κομμάτι, όχι όλοι, γιατί η καγιά των τελευταίων 4 ημερών έφυγε από εκεί, επεκτάθηκε και έφτασε μέχρι τα Μέγαρα, όπως είδατε. Και είναι εντυπωσιακή διαδρομή, είναι σαν ένα ποτάμι. Σαν ένα ποτάμι που ξεκινάει από εκεί, από την περιοχή του Αγίου Νικολάου, επεκτείνεται μετά προς τον Άγιο Βασίλειο, Πόρτο Γερμενό, ευθεία κάτω και συνεχίζει και φτάνει μέχρι τα Μέγαρα. Σαν ένα ποτάμι που ακολουθεί τη δασική βλάστηση, έτσι όπως την οδηγούσε τη φωτιά ο άνεμος. Προφανώς έρχεται και ακουμπάει επάνω στην πυρκαγιά των Μιλίων, που δεν πειράζει πλέον, δεν μπαίνει σε αυτή την περιοχή, γιατί αυτή είναι ήδη καμένη. Οπότε ακολουθεί την παράπλευρη περιοχή, η οποία είναι δασική βλάστηση.
0: Όπου υπάρχει δηλαδή ζωντανό δάσο, υπάρχει.
1: Προφανώς. Γι' αυτό λέω ότι αυτές οι καμένες εκτάσεις, αν μπορούσε κανείς να τις δει πώς κατογραφούνται πάνω στην Αττική, θα βλέπατε ότι έρχονται και συμπληρώνουν η μία την άλλη σαν ένα παζλ. Με αποτέλεσμα αυτό το παζλ να συμπληρώνει κομμάτια που ήταν άκαυτοι φύλακες να τους καίει και να συμπληρώνεται και να επεκτείνεται. Τώρα, για τη συγκεκριμένη που λέτε, υπάρχει όντως ένα κομμάτι στην περιοχή από το Καλαμάκι μέχρι το Πόρτο Γερμανό. Είναι Γερμανό. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή η απόλυτη ταύτιση της πυρκαγιάς, αποτυπώμενης πυρκαγιάς του 2009 και της προχρεσινής πυρκαγιάς, την πρώτη μέρα που ξεκίνησε, 31 εβδόμου. Και αυτή η περιοχή έχει καεί από εντελώς η ίδια. Σας λέω δηλαδή με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, αν το δει κανείς.
0: Είναι μια σύμπτωση αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μια σύμπτωση. Το ότι έπιασε μια πυρκαγιά και ξανά πιασε στο ίδιο σημείο, συμβαίνει μάλιστα στην Αττική. Έχουμε και περιοχές που έχουν πιάσει πυρκαγιά. Έχει πιάσει πυρκαγιά στο ίδιο σημείο και 4 και 5 φορές στην Ανατολική Αττική. Και μάλιστα κάθε 6 χρόνια έχουμε σημείο έναρξης περίπου την ίδια περιοχή. Αυτά, εντάξει, είναι τυχαία. Σας λέω ότι δεν είναι εντελώς τυχαία, με την έννοια ότι πάντα υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Όμως το ότι η φωτιά ακολούθησε αυτή τη διαδρομή, οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, στον άνεμο και στη μορφολογία της περιοχής. Εάν η μορφολογία είναι τέτοια που οδηγεί τη φωτιά να ακολουθήσει μια διαδρομή, θα ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή. Τώρα, την πρώτη φορά έκαψε αρθένο δάσος, τώρα έκαψε ένα αναγεννημένο δάσος, διότι από το 2010 μέχρι το 2026 είναι αρκετός χρόνος να αναγεννηθεί το δάσος. Το ξανάκαψε τώρα. Ναι. Αυτή είναι η τραγικότητα.
2: Και τώρα βέβαια θα είναι πολύ πιο δύσκολη η ανασύσταση του δάσους, έτσι.
1: Ναι, γιατί κοιτάξτε τώρα, μιλάγαμε προηγουμένως για φωτιές της τελευταίας δεκαετίας. Εκεί όντως το δάσος δεν έχει προλάβει. Εκεί που ήταν να δώσει. Αλλά εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, και επειδή η περιοχή το βοηθούσε, είναι μια περιοχή που πραγματικά δηλαδή εξυπηρετεί την ανάπτυξη. Είχε αναπτυχθεί, αλλά να βλέπετε ξανακάει. Και τώρα έχει ξανακάει γιατί βρήκε καύσιμη ύλη στην ίδια διαδρομή όπως και τότε. Το επιτρέπει η μορφολογία, το επιτρέπει ο άνεμος. Άρα, ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι εντελώς τυχαίο. Λίγο πολύ είναι αναμενόμενα πώς θα πάνε κάποια πράγματα, κάποια φαινόμενα, όταν βεβαίως υπάρχει καύσιμη ύλη. Και στα Βίλια, για παράδειγμα, δεν υπήρχε, πέρασε ακριβώς από κάτω και συνέχισε μέχρι που έφτασε στην Ψάθα, πήγε εμπορίος του Αλεποχωρίου και έφτασε μέχρι το. Εκεί που έβρισκε δάσος, πυκνό δάσος.
2: Τώρα, κύριε Κοντέ, συγγνώμη, όλες αυτές οι διαπιστώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και πολύ ενδιαφέρουσες. Αλλά επιτρέψτε μου, η ερώτηση είναι η εξής. Αφού όλα αυτά είναι λίγο πολύ αναμενόμενα και αφού ό,τι έχει μείνει άκαυτο καίγεται ή ξανακαίγεται ό,τι έχει ανασυσταθεί, εμείς γιατί δεν το αντιμετωπίζουμε?
1: Κοιτάξτε, η κουβέντα αντιμετώπιση είναι, ενέχει μέσα της πάρα πολλά στάδια.
2: Γιατί αυτό είναι το ζήτημα τώρα, έτσι.
1: Και πάρα πολλές φορές.
2: Η καταγραφή της πραγματικότητας είναι η καταγραφή της πραγματικότητας μετά.
1: Όχι, κοιτάξτε, υπάρχει καταγραφή της πραγματικότητας πριν. Και εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης, αν θέλετε. Γιατί όντως έχουμε δουλέψει και για τις ανάγκες της περιφέρειας και της πολιτικής προστασίας της Αττικής και έχουμε κάνει πολύ αναλυτικά σχέδια κινδύνου για κάθε οικισμό. Τύπου σαν αυτούς τους οικισμούς που είδαμε αυτές τις ημέρες να καίγονται πάλι σπίτια μέσα στα δάση. Έχουν καταγραφεί οικισμοί, έχουν καταγραφεί σπίτια, έχουν καταγραφεί ευάλωτα σπίτια που δεν έχουν καθόλου πυρήμαχα υλικά, ακαθάριστοι χώροι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να φτιαχτούν τα σχέδια κινδύνου. Τώρα, από την ώρα που έχει κάποιος ένα σχέδιο κινδύνου, έλυσε το πρόβλημά του, δεν το έλυσε. Σας το λέω με τα βεβαιότητα, διότι από εκείνη την ώρα και μετά πρέπει αυτά να γίνουν κτήμα και του τελευταίου πολίτη που μένει σε αυτή την περιοχή, με την καλή έννοια, όχι να ξέρει κάποιος που έχει κίνδυνο για να πάει να βάλει. Γιατί θα κατηγορηθούμε ότι δίνουμε έτοιμα σχέδια για να ξέρει κάποιος που θα βάλει. Δεν εννοούμε αυτό, αλλά εννοούμε ότι μια σωστή ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας μέσα από διαδικασίες σωστές, μέσα από ασκήσεις που μπορούν να γίνουν με την πολιτική προστασία πολύ νωρίτερα, μέσα από το να ξέρει ο κόσμος πώς να κινηθεί, πώς να φύγει, πώς θα πού να πάει, με ποια σειρά, τι υλικά πρέπει να βάλει στο σπίτι του πολύ πριν συμβεί αυτό το πράγμα και πώς πρέπει να έχει καθαρίσει τους χώρους, τους δρόμους και οτιδήποτε άλλο. Είναι μια διαδικασία εκπαιδευτική. Από εκεί και πέρα, σας λέω ότι υπάρχουν και πάρα πολλά εργαλεία. Η επιστήμη δίνει συνεχώς εργαλεία. Είναι μια σταμάτητη διαδικασία επιστημονικής προσπάθειας, γιατί πάντα θα μας προλαβαίνει, ειδικά για πάντα θα μας προλαβαίνει ο καιρός, όσο και αν βελτιωνόμαστε, αλλά έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ. Ο κρατικός μηχανισμός έχει εξοπλισμό, σημαντικό εξοπλισμό. Αποδείχθηκε ότι τα τελευταία χρόνια είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι παλιότερα. Απ' την άλλη, η επιστήμη δίνει σήμερα σχέδια κινδύνου και κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς για την επόμενη ημέρα σε πολύ ψηλή ανάλυση, σε επίπεδο γειτονιάς. Κοιτάξτε, θα πούμε ένα πράγμα. Ζούμε μια ασύμμετρη, τέλος πάντων, έχουμε έναν απέναντι μας έναν εχθρό, ο οποίος δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμος και έχει πάρα πολλά πρόσωπα. Κάθε φορά, κάθε πυρκαγιά θα είναι μια καινούργια κατάσταση. Και επομένως, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει από νωρίτερα να ξέρουμε τι κινδυνεύει περισσότερο, πώς προφανώς θα κινηθούν κάποιες περιοχές, τι πρέπει να κάνουμε για να μειώσουμε την επέκταση της πυρκαγιάς. Προφανώς αντιπυρικές ζώνες, προφανώς καθαρισμένα οικόπεδα, προφανώς η κοινότητα η ίδια να επιτηρεί και να παρακολουθεί τις οποιασδήποτε ατυχηματικές ή εγκληματικές ενέργειες. Και από εκεί και πέρα, μεγάλη, αν θέλετε, με πολύ σοβαρότητα παρακολούθηση των επιστημονικών επιτευγμάτων. Μάλιστα, σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθάει πάρα πολύ στο επίπεδο της απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη και όλη αυτή την ιστορία που σας περιγράφω. Η ιστορία δεν είναι απλά διαπιστώσεις, η ιστορία είναι γνώση. Και αυτή η γνώση μπαίνει στα συστήματα απόφασης σήμερα. Και θα μπαίνει όλο και περισσότερο τα επόμενα χρόνια.
2: Σαν η τεχνητή νοημοσύνη στα συστήματα απόφασης πώς βοηθά?
1: Κοιτάξτε, σε πάρα πολλά επίπεδα. Καταρχήν από το επίπεδο της χωροθέτησης των. Καταρχήν να γνωρίζουμε ποιος είναι ο κίνδυνος άνθρωπο. Ο κίνδυνος για να πιάσει μια πυρκαγιά αύριο σε ένα σημείο ή να μην πιάσει σε ένα διπλανό σημείο είναι ένα συμπέρασμα το οποίο βγαίνει από συστήματα βαθιάς γνώσης, βαθιάς μάθησης, συγγνώμη, τεχνητής νοημοσύνης. Διότι όλη αυτή η εμπειρία που σας περιγράφω τώρα, πάνω από 40 και 50 χρόνια που καταγράφουμε και που μετράμε, δεν είναι απλά για να τη γράφουμε και να μένει σε ένα χαρτί. Έχουν μπει στα συστήματα απόφασης και ξέρουμε ότι σε μια περιοχή, στο Πανελλήνιο, με πολύ υψηλή ανάλυση, κάποια περιοχή κινδυνεύει. Η ανατολική περιοχή, εκεί ένα όρο δεν κινδυνεύει, η Αττική κινδυνεύει. Μέσα υπό την ίδια συνθήκη. Και μια περιοχή θα κινδυνεύει ακόμα και αν μια διπλανή δεν κινδυνεύει, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή έχει μια ιστορική εμφάνιση πυρκαγιών με μεγάλη συχνότητα. Αυτό το ξέρουμε πια, το ξέρουν τα συστήματα και τα συστήματα μπορούν να το αποτυπώσουν αυτό για όλη την Ελλάδα χωρίς να χρειάζεται τόσο η τοπική γνώση του ανθρώπου που ζει εκεί. Γιατί ο κεντρικός μηχανισμός ή ο μηχανισμός αντιμετώπισης δεν μπορεί να ξέρει κάθε περιοχή τι συμβαίνει σε κάθε περιοχή με ακρίβεια ή να γνωρίζει την ιστορία της, αλλά τα συστήματα πλέον τη γνωρίζουν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.

0: κουδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn me from. Στις 8:30 θα έχουμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, έτσι Μανώλη,
1: ναι,
0: τον εργατολόγο μας. Οπότε στείλτε τα ερωτήματά σας, τα μηνύματά σας, τις απορίες σας για όλα τα θέματα εργατικά, συνταξιδοτικά κτλ. Συνταξιδοτικά κτλ.

Real FM. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Μάχη με διάσπαρτες εστίες δίνει πυροσβεστική στην Αττικοβιωτία. Φωτιά που καίει για πέμπτη ημέρα. Τα σημαντικότερα μέτωπα εντοπίζονται πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Επιχείρουν 12 αεροπλάνα, 20 ελικόπτερα και επίγειες δυνάμεις με 575 πυροσβέστες, 150 οχήματα και 29 ομάδες πεζοπόρων. Πολύ ψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική Εύβοια, Μυτιλίνη, Χίο και Ψαρά. Περισσότερα στο enikos.gr. Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, από το 2017 μέχρι και το 2026, 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα γης στην Αττική. Εκτακτή οικονομική στήριξη της Ισπανίας προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των εξωτερικών συνόρων στη Θέουτα, ανακοίνωσε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος μετά από τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών. Σημείωσε ότι η είσοδος χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο τροφοδοτήθηκε από εγκληματικά δίκτυα διακινητών και παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε καθοδική τροχιά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ότι σε μια συμφωνία με το Ιράν για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο. Στα 79 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Μια σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας στην περιοχή του Μιστράλ Λακωνίας, όπου εντοπίστηκε σωρός ηλικιωμένου άνδρα μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του, που φέρεται να υποστήριξε ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια πριν από 2,5 χρόνια. Μετά την παρέτηση του Θανάση Αυγερινού από τη θέση του εκπροσώπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, αποχώρησαν από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία η Κατερίνα Μουτσάτσου, Μαρία Ιωαννίδου και Τάκης Κοτσόργιος.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Ράφα Μίρ που αγωνίζονταν στην Σεβίλη ανακοίνωσε ο Άρης. Υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του πρώην παίκτη της ΑΕΚ και νυν της Σπάρτακ Μόσχας, Λιβάη Γκαρσία. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
3: Real Weather.
7: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρει έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: δεν με αφήνετε ένα τραγούδι να νομίζω ότι να ακούσω.
1: Εσύ
0: και να νομίζω. Γιατί μιλάτε. Για να νομίζω ότι το χορεύω, να το φανταστώ. Δεν με αφήνετε.
1: Αυτό
0: δεν είστε άνθρωποι.
1: Θα το χόρευες αυτό το τραγούδι. Θα το χόρευες. Στο ηλιοβασίλεμα.
0: Στο ηλιοβασίλεμα. Εντάξει. Ναι, στο ηλιοβασίλεμα, ας πούμε. Αλλά στο
1: με μισή καρδιά το λες.
0: Ναι, αλλά όχι να βλέπω κεραίες και τέτοια. Ηλιοβασίλεμα, δηλαδή, ωραίο. Αισθησιακό, ρομαντικό.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη,
0: δεν μπορώ
1: τι λέει.
0: Τώρα, σας παρακαλώ.
1: Τι λέει, Δημήτρη μου.
2: Να δούμε τι χώρα θα κάνει απόψε ο Ολυμπιακός απέναντι στην Ολλανδική Νάιμέγγεν.
0: Τι χορό ή τι χώρο.
2: Τι χορό. Απέναντι στην Ολλανδική Νάιμέγγεν σε μία ώρα στις 9 ο αγώνας, ο πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό όμιλο του Champions League στο Γεωργίος Καραϊσκάκης.
0: Μπαίνει σε ευρωπαϊκές. Πριν πεις οτιδήποτε, πες μου, ξεκινάει ο.
2: Ποιος.
0: Πες το, ναι, ο πρώην αρχηγός μας που έπεσε, το εικόνι στο μυαλό μου τώρα.
2: Φορτούνης.
0: Φορτούνης.
2: Όχι. Λοιπόν, πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία του Ολυμπιακού για φέτος. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει την ομάδα με εκπλήξεις, δίνοντας φανέλα βασικού σε Σάλιακα, Καρμό και Ρόκα.
0: Τι σαλάτα θα κάνει. Σάλιακα και Ρόκα. Τι λες τώρα πραγματικά.
2: Μια αμαρτία θα κάνει. Λοιπόν,
0: να σου πω ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Κουράγιο, Δημήτρη, κουράγιο.
2: Ο Πόποβιτς είναι στην εστία. Σάλιακας Μπρούνο στα μπακ, έχοντας τους Ρέτσο και Κάρμο στα στόπερ, Γκαρθία παρτενέρ του Μουζακίτη στον άξονα, μπροστά του ο Τσικίνιο, στα άκρα Ροντινέη και Ρόκα και σέντερ φόρο Ελκαμπή. Δηλαδή η ενδεκάδα είναι Πόποβιτς, τερματοφύλακας, Σάλιακας Ρέτσος Κάρμο Μπρούνο στην αμυντική γραμμή, Γκαρθία Μουζακίτης, Ροντινέη Τσικίνιο Ρόκα και Ελκαμπή. Στον πάγκο Ορτέγκα, Τζοβανίδης, Τουρνάρας, Σμαϊλόβιτς, Πιρόλα, Φορτούνης, Γκουστάβο Σα, Ζέλσον, Σιπιόνι, Ζωάο Σίλβα, Μαφέο και Φίλης. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
0: Τους κρατάει, άμα δεν του βγαίνει καλά να κάνει αλλαγές.
2: Έχει και το Φορτούνι για τα δύσκολα και Ζέλσον και ο Σιπιόνι που είναι εντάξει και Ζωάο Σίλβα. Εντάξει, έχει. Έχει, δεν του βγει να κάνει.
0: Συγγνώμη τώρα. Γιατί...
2: Έχει.
0: Βρε, δεν σου είπα ότι δεν έχει. Αυτά δεν είναι τα παιχνίδια. Μπαίνω, σκοτώνω, βγαίνω.
2: Μπαίνει, σκοτώνει από απόψη και βγαίνει.
0: Αυτό λέω.
2: Ναι. Μπαίνω, σκοτώνω, βγαίνω.
0: Εμείς γιατί μπαίνουμε.
2: Μπαίνουμε για να σκοτώσει ο Ολυμπιακός. Αύριο ο Παναθηναϊκός, χωρίς Αντρέα Τετέι που έχει ίωση, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τον Τετέι στο αυριανό παιχνίδι. Ενώ απέναντι στην Τσέσκα Σόφια 1948, ενώ στον ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς που σήμερα έκανε θεραπεία. Για το παιχνίδι της
0: Πέμπτης. Έχει πολλές λύσεις ο ΠΑΟΚ. Καλά, τώρα μεταξύ μας ο ΔΕΤΕΙ στα δύο παιχνίδια δεν φάνηκε ιδιαίτερα.
2: Ναι, αλλά είναι μια λύση. Αν,
0: τραβάει πάνω του αμυντικούς.
2: Τραβάει πάνω του αμυντικούς και σε τέτοια παιχνίδια απέναντι σε τέτοιες ομάδες.
0: Καλά, εγώ δεν τον έχω δει κιόλας στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω, μπορεί να είναι καλή.
2: Ναι. Θα τον δούμε. Θα τον δούμε και αν βγει στο Μεντιλίμπαρο το σχέδιο αυτό που θέλει να κάνει.
1: Στέλνουμε μηνύματα εδώ πέρα.
2: Ότι.
1: Ο Γιάννης λέει 6 δίνει το διπλό. Αξίζει.
2: Ναι, εντάξει τώρα, πέρα από το στοίχημα, το θέμα είναι ο Ολυμπιακός σήμερα να κάνει το πρώτο βήμα. Αυτό...
0: Ρε Δημήτρη Λίτη, σε έναν δεκάτα κατεβάζει ο Πουσκέ, Φρεντάκι μέσα και Γκαρθία, παράδοση ανεφόρων.
2: Ναι, έβαλε και Γκαρθία και.
0: Φρεντάκι, ποιο είναι ο Φρεντάκι.
2: Ο Ροντινέη.
0: Α, Ροντινέη.
2: Και ο Ροντινέη. Ναι. Ναι, κάνει αυτό. Βάζει τον Γκαρθία παρτενέρ μου τον Μουζακίτη και στο άκρο βάζει τον Ροντινέη και τον Ρόκα. Εγώ θέλω να δω τον Ρόκα πώς θα είναι. Αυτό είναι για μένα ένα ερωτηματικό. Και φυσικά ο Μανώλης Σάλιακας που του δίνεται μια ευκαιρία στο πρώτο παιχνίδι να τον έχει βασικό με τη λίμπα.
0: Σάλιακας αμυντικός, ναι. Αμυντικό χαφ.
2: Ναι, αμυντικό χαφ. Είναι πολύ καλός ο Σάλιακας.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω γιατί δεν τον έχετε έτσι εδώ κάποιοι. Νομίζω ότι είναι ένα παιδί τιμίο.
0: Δεν μίλησε για το Σάλιακα, για το Ρόκα. Εγώ έχω ενστάσει.
2: Θα δούμε, θα δούμε. Ναι. Να το δούμε. Να δούμε πώς θα είναι. Και να δούμε και τους άλλους. Γιατί λέμε για εμάς, λέμε για τον Ολυμπιακό, να δούμε και τους άλλους πώς θα είναι.
0: Σε μένα η ομάδα μου νοιάζει.
2: Ναι. Να σε νοιάζει και άλλη, παίζει και ο άλλος όμως.
0: Ναι, εννοώ ότι. Ναι. Δεν συνεννοούμαστε.
2: Δεν συνεννοούμαστε. Ναι. Γιατί εγώ θέλω τέτοια ώρα τη Μαργαρίτα, λεμόνι. Εσύ τη θέλει 4 το πρωί, δεν γίνεται. 4 το πρωί είναι για ουίσκι.
0: Όχι, δεν θέλω.
2: Τι ώρα τη θέλει.
0: Γύρω στις 9.30.
2: 9.30?
0: Ναι.
2: Πολύ αργά. Είναι, περνάει. Πρέπει να έχουν καταναλωθεί οι Μαργαρίτες. Πρέπει να έχουν καταναλωθεί, να πηγαίνουμε στα άλλα επίπεδα.
1: Λέει, εδώ ο Γιάννης από το Ήλιο λέει: το χορεύεις νύχτα. Η ατμόσφαιρα μυρίζει καπνό από πουρα και ουίσκι μπέρμπον.
0: Είναι δικός μου αυτός.
2: Τους είναι δικός σου.
1: Είναι δικός σου, Μανώλη, ξεκάθαρα.
0: Είναι ξεκάθαρα δικός μου και είναι από το Ήλιο, έτσι καταλαβαίνεις.
2: Εντάξει, είναι παίκτης. Είναι Μέρακλης. Λοιπόν, Αν έχετε κάτι άλλο, θα είναι να τα πούμε αργότερα.
1: Εντάξει.
0: Έξω ο Φορτούνης, λέει και ο Σμαϊλόβιτς, που έχει δείξει καλύτερη εικόνα στα φιλικά από τον Καρμό. Και εδώ μπαίνουν ζητήματα.
2: Καθίστε να δούμε.
0: Μην δούμε, μπαίνουν ζητήματα.
2: Καθίστε να
0: σε παρακαλώ τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι έχει συμβεί. Α, έχει έρθει ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία. Είπαμε 8:30, στείλτε ερωτήματα. Εγώ ψάχνω να βρω ένα μήνυμα σε σχέση με το summer time που...
0: Ποιο μήνυμα?
1: Περίμενε.
0: Δεν νομίζω να έχει έρθει κάποιο, έχει έρθει.
1: Τι θες να πεις? Γιατί
0: θα
1: να
0: ψάχνεις, θα βρεις κανένα μήνυμα τώρα, θα έχει στείλει κανένα δικό σου εδώ και αυτό το ψάχνεις.
1: Εγώ
0: έστειλες μήνυμα, στείλτε μηνύματα που για να με στηρίξετε για τέτοια. Μόνο καλά.
1: Δεν κάνω τέτοια, δεν παίζω βρώμικα, να το ξέρεις.
0: Δεν είπα εγώ ότι. Ένας λέει από τους λόγους που ακούω την εκπομπή σας είναι η εισαγωγή σας. Και μεσημέρι και βράδυ. Κάνουμε και μεσημέρι εκπομπή.
1: Θέσαμε ένα ερώτημα στους ανθρώπους, βρε Μανώλη.
0: Α, συγγνώμη.
1: Για το summer time.
0: Ακούει την εκπομπή και μεσημέρι και βράδυ.
1: Ακούει άλλους,
0: ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκπομπή. Ναι. Και το ερώτημα ήταν καθαρά ενημερωτικό. Έχετε δίκιο. Και μεσημέρι και βράδυ. Εντάξει, να το ορίστε.
1: Όχι, εγώ ένα μήνυμα.
0: Ναι, εσύ ψάχνεις το μήνυμα που λέει πέρσι.
1: Όχι, βρε παιδί μου, είχε αρκετή πληροφορία το μήνυμα αυτό. Δεν ήταν, ξέρω. Να το βρω, δεν μπορεί.
0: Mm.
1: Εδώ, ορίστε, ψηφίζω βράδυ, λέει ο Γιάννης. Τελεία.
0: Ποιος Γιάννης?
1: Μετά, ο Χιλίαρχος. Έλα, μαζόξου. Καλά, λέει η Θεία Λένα, για μεσημέρι.
0: Καλά, δεν περίμενα κάτι καλύτερο από τη Χιλίαρχο.
1: Ορίστε, αυτό είναι με περιεχόμενο που σου λέω. Μετά από 4 γεμιστές πιπεριές, 3 γεμιστές μελιτζάνες και στο τέλος 3 γεμιστές ντομάτες για να καθαρίσει το στόμα, είμαι λιπόθυμος στη βεράντα και να σκέφτεσαι γιατί δεν έγινε αστροναύτης σαν κι αυτόν. Αστροναύτης.
0: Α, το διάβασα αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι, διάβασε μετά. Έχει
1: ή αυτό
0: συνέχεια.
1: Το τραγούδι ή να κοιτάς το τίγκα στο μάχη και να
0: έτσι,
1: το τραγουδάς. Δεν σου κάνω τον Άγιο. Αχ, αμάρτησα.
0: Αυτά, έτσι. Αυτό μάλιστα.
1: Αυτό μάλιστα.
0: Αυτό μάλιστα. Λοιπόν. Δημήτρη, λέει, τι ωραίο δώρο μας έκανε η Πέπα Αθηναίκος με το Λιβάι. Σε ποιους? Δεν έχω... Η σύνδεσή μου με τους αγρατές δεν είναι επιτυχής.
1: Δεν είναι, ναι, δεν είναι καλή σήμερα.
0: Όχι, κάτι... δεν είναι επιτυχής. Κάτι έχω... πρέπει μάλλον να κάνω συντονισμό, γιατί έχω χάσει το μήκος σχήματος.
1: Των ακροατών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν κατάλαβες αυτό το μήνυμα.
0: Στέλνει ένα μήνυμα και δεν μπορώ να καταλάβω αν μιλάει ως Ολυμπιακός,
1: ναι,
0: ή ως Παναθηναϊκός. Που λέει ότι τι δώρο μας έκανε σε εμάς τους Παναθηναϊκούς, είπα Παναθηναϊκός με το Λιβάι ή όσο, δεν ξέρω πώς το να καταλάβω. Τι να κάνω. με τη λογική των πιθανότητων. Τόσο, εντάξει, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει στείλει αυτό του κυρίου Τάσου Τόδας, μην το διαβάσεις όμως. Με την τραγωδία στην Καλάματα.
1: Ναι, το είδα.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα το διάβαζα.
0: Να τρως το στμαν όλοι μου, γράφει ο κύριος Στάσος. Έχει στείλει ο Πάνος σκίτσο.
1: Ναι.
0: Είναι ένας έξαλλος. Έξαλλος όμως. Βγάζει καπνούς από τα αυτιά και μπροστά από μια φωτιά ορίεται. Ποιος έδωσε άδεια να φυτευτεί αυθαίρετο δάσος ανάμεσα στα σπίτια? Είναι αυτά που λέγαμε, που έλεγε χθες και ο κύριος Βασίλης.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν. Κανάλι ωραίο τραγουδάκι για την ώρα έχεις να μας.
1: Έχω. Ναι. Έλα, Αντωνή. Πάμε.

0: Το 2003 λοιπόν, ναι, προβλήθηκε ως κινηματογράφος μια ταινία με πρωταγωνιστές τη Μαριόν Κοτιγιάρα στα νιάτα της και τον Γκιγιόμ Κανέ.
1: Στα νιάτα της, γιατί, οκ, okay, νεότατη είναι η γυναίκα.
0: Γιατί ήταν, τότε ήταν
1: πολύ πιτσιρίκ.
0: Ναι, εννοώ ότι ήταν, δηλαδή δεν είχε γίνει το αστέρι που γνωρίσαμε αργότερα. Εξαιρετική είναι ούτως ή άλλως. Γλυκύτατη και πολύ όμορφη και πολύ καλή ηθοποιός.
1: Φοβερή.
0: Η ταινία λοιπόν αυτή είχε για soundtrack αυτό που ακούσαμε. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι την έχεις δει. Αν δεν την έχεις δει, θα σου πω να τη δεις και δεν θα τη δεις όπως κάνει συνήθως. Οπότε δεν έχω ένα ζήτημα. Γιατί ό,τι σου έχω πει να δεις δεν το έχεις δει. Οπότε εντάξει. Η ταινία είχε τίτλο Love Me If You Dare.
1: Ναι, την έχω δει.
0: Έτσι. Με τον με το Ζηλιέν και τη Σόφη, που από παιδιά παίζουν ένα παιχνίδι με το τσίγκινο κουτί.
1: Είναι καταπληκτική ταινία.
0: Ναι, είναι καταπληκτική ταινία και έχει ένα πάρα πολύ πικρό τέλος. Πικρό για τα δικά μου δεδομένα, γιατί η ιστορία προάγει, τέλος πάντων, έχει μια δομή και μια πλοκή. Αυτό λοιπόν το τραγούδι εγώ το συνέδεσα με αυτή την ταινία.
1: Ναι.
0: Παρά το ότι δεν είχε σχέση με την ταινία, γιατί έχει παίξει άπειρες φορές πριν την ταινία και έχει συνδεθεί με διάφορα, με διάφορες άλλες ταινίες και γεγονότα, αλλά εγώ εκεί, εκεί κόλλησα και εκεί έμεινα. Και ήταν αυτό πολύ ενδιαφέρον, διότι ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία για να ξαναδώ την ταινία, να τη θυμηθώ, γιατί μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Μαύρη κομμωδία.
1: Βλέπω εδώ ότι για αυτή την ταινία είχε πάρει, νομίζω, ναι, Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, νομίζω.
0: Α, δεν είμαι σίγουρος.
1: Νομίζω.
0: Έπαιζε την Σόφη Κοβάλσκι στην ταινία. Ήτανε το κοριτσάκι που δεχότανε bullying και τα λοιπά και τα λοιπά. Και την, βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η Μαριόν Κοτιγιάρ επέστρεψε με το La Vie en Rose ως ταινία.
1: Σε αυτό νομίζω έχει πάρει Όσκαρ.
0: Ναι, που έπαιζε την Edith Piaf.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Ενσάρκωνε τη ζωή της Edith Piaf.
1: Ναι.
0: Σε αυτό σίγουρα έχει
1: αυτό
0: πάρει.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Για το άλλο δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν.
1: Είναι αυτό το. Ήταν το ερώτημα. Τολμάς. Τολμώ.
0: Ναι, ναι, το αυτό, αυτό. Ναι. Αυτό. Το ζωή, ναι. Η ζωή σαν παιχνίδι. Είσαι παιχνίδι ήταν ο υπότιτλος της ταινίας. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι μετά τις 8.30, μετά τους τίτλους μας, θα είναι ο κύριος Διονύσης Ρίζος. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι από πλευράς επικαιρότητας.
0: Θα δούμε, να το ρωτήσουμε.
1: Αλλά έχουμε να περιμένουμε πράγματα, έτσι, γιατί έχουμε και το Σεπτέμβρη κοντά πλέον.
0: Τώρα πια.
1: Πολύ κοντά. Πότε θα γίνει η ΔΕΘ?
0: Σε ένα μήνα ακριβώς.
1: Ακριβώς σε ένα μήνα.
0: Σε ένα μήνα ακριβώς έχουμε.
1: Να έχουμε τις εξαγγελίες, έτσι.
0: Δηλαδή, ό,τι προλαβαίνουμε να ράψουμε τις τσέπες. Ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στο
1: οριακά.
0: Χρονικά είμαστε στο όριο.
1: Οριακά.
0: Ναι, ναι.
1: Οριακά το προλαβαίνουμε. Και θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον Πάνο, ο οποίος μας λέει ότι η καλύτερη ερμηνεία μακράν του Summer Time, που βάλαμε και αυτό το quiz, αν είναι καλό να ακούγεται, καλύτερο να ακούγεται μεσημέρι βράδυ, είναι μετά τη Σαραβόν, είναι της Τζάνις Τζόπλιν. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πάνο, πράγματι. Και είπαμε εδώ με τον Αντώνη το Μορτάκη αργότερα να ακούσουμε και αυτή την εκτέλεση του Summer Time. Και ίσως ο Μανώλης να αλλάξει γνώμη για την ώρα, την κατάλληλη ώρα για να ακούσετε το τραγούδι.
0: Όχι, δεν θα αλλάξω γνώμη, η γνώμη μου θα παραμείνει ως έχει.
1: Θα παραμείνει.
0: Γιατί είναι γνώμη, δεν είναι άποψη.
1: Πω, βαρύ.

0: Real FM. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Μάχη με διασπαρτής εστίες δίνει πυροσβεστική στην Αττικοβιωτία, φωτιά που καίει για πέμπτη ημέρα. Τα σημαντικότερα μέτωπα εντοπίζονται πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Έκτακτη οικονομική στήριξη της Ισπανίας προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των εξωτερικών συνόρων στη Θέουτα, ανακοίνωσε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος. Περισσότερα στο real.gr. Στη διάσωση 32 λωδαπών προχώρησε το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νότια του ακροτηρίου Τέναρο. Σοκ στο Μιστράλ Λακωνίας. Εντοπίστηκε σωρός ηλικιωμένου άνδρα μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του.

0: Εδώ είμαστε, 34 λεπτά μετά τις 8. Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι και ο εργατολόγος μας, ο κύριος Διονύσης Ρίζος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να σας πω, κύριε Ρίζο, ότι ο Παναθηναϊκός πήρε τον Λιβάη Γκαρσία.
1: Α! Εξαιρετική.
0: Δηλαδή, τέλος πάντων, αναμένουν τα τυπικά. Ναι.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Ρίζο. Έχουμε επικαιρότητα. Δεν πρέπει να έχουμε επικαιρότητα τώρα. 4 Αυγούστου. Ναι, σωστό.
1: Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές από την όμορφη Πάτμο.
2: Α, υπέροχα, τι ωραία. Για πείτε μας για την Πάτμο.
0: Και ένα κεράκι για
2: μας. Μιλήστε μας λίγο για την Πάτμο.
0: Και για την οικονομία της χώρας.
1: Να είστε σίγουροι, είναι ένα εξαιρετικό νησί, πολύ ήρεμο, με πολύ θετική ενέργεια και σε βοηθάει και πάρα πολύ να ξεκουραστείς.
0: Αλήθεια είναι.
2: Ήρεμο, όμορφο νησί και πρικισμένο στις παραλίες του.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η επικαιρότητα νομίζω ότι είναι, καταλαμβάνεται πλήρως πλέον από το θέμα των πυρκαγιών, αλλά στα δικά μας θέματα περιμένουμε 20 μέρες μείνανε, 25 μέρες μείνανε για τον Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι το πακέτο το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση αφορά και τους συνταξιούχους και τους πρόκειται να συνταξιούχους, δηλαδή τους υποψήφιους. Είχε γίνει μεγάλη κουβέντα για τη 13η σύνταξη. Φαίνεται ότι υπάρχουν προσπάθειες να εξαγγελθεί μια προοπτική το ετήσιο βοήθημα να φτάσει στα επίπεδα της εθνικής σύνταξης που είναι σήμερα 446 ευρώ.
2: Και αυτό να θεωρηθεί ότι είναι η 13η δηλαδή.
1: Ακριβώς, και να θεωρηθεί ότι είναι η 13η.
0: Με εφαρμογή βέβαια του χρόνου, έτσι.
1: Ναι, φέτος θα είναι 300, του χρόνου αναμένεται να πάει 350, του παραχρόνου 400, κάπως έτσι. Δηλαδή,
0: να πάει κλιμακωτά.
1: Με τριετία να φτάσει τα επίπεδα της εθνικής σύνταξης. Επίσης υπάρχει η πληροφόρηση ότι περιμένουμε την εξαγγελία του αν θα παρέμβει η κυβέρνηση στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, που είναι ένα πάγιο ζήτημα για 800.000 συνταξιούχους. Και θα αφορά και αρκετά περισσότερους τώρα που δεν θα μειώνονται οι συντάξεις κυρίας, γιατί αθρηστικά είναι εύκολο μια σύνταξη γύρατος με μια σύνταξη κυρίας να ξεπερνάνε τα 1.400 ευρώ και άρα να εμπίπτουν στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία είναι από το πρώτο ευρώ, υπενθυμίζω. Οι πληροφορίες μας είναι ότι μάλλον θα γίνει μια προσπάθεια να αλλάξει η αρχιτεκτονική της, δηλαδή να μην παρακρατείται ποσό από το πρώτο ευρώ, έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι μεγάλο το ποσό της παρακράτησης. Τρίτη πληροφορία που έχουμε από το στρατόπεδο της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας είναι αφορά το θέμα της σύνταξης των παράλληλων συντάξεων, όπου φαίνεται ότι θα επιληθεί με εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι ο παράλληλος χρόνος για όλους θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τροπολογία που θα κατατεθεί άμεσα.
0: Που είναι και μόνιμη ερώτηση των ακροατών εδώ.
1: Είναι η μόνιμη ερώτηση των ακροατών, ναι, ναι. Και τέταρτη πληροφορία είναι ότι περίπου 100.000 ενστάσεις που βρίσκονται σε κρεμότητα αυτή τη στιγμή στον ΝΕΦΚΑ, θα γίνει μια προσπάθεια από το ΝΕΦΚΑ σε επίπεδο στρατηγικής να συγκεντρωθούν όλες σε ένα ενιαίο όργανο που θα κρίνει από το Σεπτέμβριο τις υποθέσεις αυτές. Θα βρίσκεται σε κεντρικό επίπεδο, δεν θα είναι τα κατατόπους υποκαταστήματα όπως είναι και σήμερα, και θα προσπαθήσει να επιλύσει όλο αυτό το θέμα και την ανασφάλεια δικαίου που έχει γίνει με την έκδοση των αποφάσεων σε βαθμίδες, δηλαδή τύπου πρώτη απόφαση, μετά μη οριστική, μετά οριστική και ούτω καθεξής.
2: Άρα θα βγαίνει μία απόφαση από αυτό το όργανο, η οποία θα είναι η τελική απόφαση.
1: Θα λύνει τα θέματα αυτά σύντομα των ενστάσεων, γιατί είναι πάρα πολλές ενστάσεις, ξέρετε, που είναι σε κρεμότητα, πράγμα που δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Και κάθε απόφαση πλέον που βγαίνει προσβάλλεται με ένσταση. Δηλαδή, κάθε καινούργια απόφαση της εξοδότησης προσβάλλεται με ένσταση. Βέβαια, δεν βοηθάει και ο ΕΦΚΑ αυτό, γιατί πολλές αποφάσεις του είναι λίγο, πώς να το πω, τουλάχιστον αμφιλεγόμενες.
0: Είναι ο χρησμός της πυθίας.
2: Σαφής, ναι, πυθία. Τι χρόνοι υπάρχουν αναμονής για να απαντηθούν οι ενστάσεις τώρα σε αυτό το καθεστώς που είμαστε?
1: 2,5 με 3 χρόνια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αναμονή αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχει στόκ, η κάθε επιτροπή δεν μπορεί να εξετάσει πάνω από 5-10 ενστάσεις τη φορά. Συνεδριάζει, ας πούμε, μια φορά το 15ήμερο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο δύσκολο να φύγει και το στόκ των ενστάσεων. Να σας φέρω ένα παράδειγμα από το Ταμείο Νομικών. Ναι. Για να καταλάβετε σε τι μπάχαλο μπλέκει ο κόσμος γενικά. Το Ταμείο Νομικών είναι το πρώην Ταμείο Νομικών, δηλαδή είναι η αφορά τους δικηγόρους. Εκεί, όταν υπάρχει μια μητέρα, επίδομα κοίησης λοχίας, η διάταξη που έχει ψηφιστεί για να χορηγεί επίδομα και η συσλοχίας έχει μεταφραστεί, έχει ερμηνευτεί δηλαδή από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ κατά τρόπο κατεμέλα θεμένο. Δηλαδή τι πάει και λέει, λέει ότι δεν πρέπει να οφείλεις ποτέ και να μην έχεις οφείλει ποτέ στον ΕΦΚΑ για να πάρεις το επίδομα.
2: Αν είχες οφειλή και την έχεις καλύψει.
1: Αν έχεις οφειλή, προσοχή τώρα. Αν έχεις οφειλή, την οποία μπορεί και να μην την ξέρεις, γιατί ξέρετε το Ταμείο Νομικών από παλιά λειτουργούσε με εκείνα τα ενσηματάκια κλπ. Και αυτά, και είναι δύσκολο να γίνει η εκαθάριση. Και επειδή υπάρχουν μισθωτοί δικηγόροι που πληρώνουν εισφορές μισθωτών, ελεύθεροι επαγγελματίες δικηγόροι που πληρώνουν εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών, είναι λίγο η κατάσταση λίγο συγκεκριμένη. Έρχεται λοιπόν και σου λέει το ταμείο, κάνει έναν έλεγχο όταν είναι να πάρεις το επίδομα και άμα σου βγάλει ότι το 2016 για παράδειγμα χρωστούσες και σου βγάλει 1.000-1.500 ευρώ, α, σου λέει δεν μπορώ να σου δώσω το επίδομα, πλήρωσέ τα. Καταλάβατε. Και με συνέπεια να βγαίνουν απορριπτικές αποφάσεις, να γίνονται ενστάσεις από τις ενδιαφερόμενες που απλά αρκεί να κάνουν μια ρύθμιση και η ένσταση θα γίνει δεκτή. Γιατί κατά πάγια νομολογία, εφόσον είναι ρυθμισμένη η οφειλή, χορηγείται το επίδομα. Οπότε αντιλαμβάνεστε εδώ πέρα ότι για παράδειγμα όλα τα αιτήματα που γίνονται για επιδόματα και συσλοχίας είναι εν δυνάμει απορρίψιμα, εν δυνάμει ενστάσιμα και μετά πρέπει να βγει απόφαση η οποία θα επιλύει το ζήτημα. Υπάρχουν αρκετά τέτοιου είδους ζητήματα που δημιουργούν θέματα όσον αφορά τη χορήγηση των παροχών, τα οποία προσβάλλονται με ενστάσεις συνεχώς.
0: Λοιπόν, ερώτησεις. Μισό λεπτό να τη βρω. Από τον κύριο Ιωάννη που είναι δάσκαλος. Βγήκε λέει η σύνταξη τον Οκτώβριο. Α, πρώτα απ' όλα συγγνώμη, ήθελα να πω, γιατί μου σβήσε ο υπολογιστής, ότι όλο αυτό που περιγράψατε κύριε Ρίζο είναι ένας καταιγισμός προεκλογικών εξαγγελιών και πρωτοβουλειών, έτσι.
1: Προφανώς είναι συνδεδεμένο το κομμάτι αυτό με την που είναι συνδεδεμένο με την πολιτική διάσταση, γιατί κάθε φορά όταν πρόκειται να πάμε σε εκλογές υπάρχει και μια διαδικασία εξαγγελιών πολιτικών.
2: Στα εργασιακά, στα εργασιακά υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη που αναμένουμε να έχουμε.
1: Η κυβέρνηση και μια πίεση, γιατί εμφανίστηκε και η αξιωματική αντιπολίτευση με μια σειρά προτάσεων στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δηλαδή, όταν είναι διαφορετικό πράγμα να είσαι μόνος σου στο γήπεδο και να παίζεις μόνος σου και να λες θα κάνω αυτά, και διαφορετικό να έχει εμφανιστεί και ένας δεύτερος ανταγωνιστής που να λέει να δεν τα κάνεις σωστά. Εγώ έχω 15, 16, 17 σημεία που λέω ότι εδώ πρέπει να κάνεις αυτά. Οπότε, αντιλαμβάνεστε, έχει μπει και λίγο πολιτική πίεση στο συγκεκριμένο ζήτημα, πέραν της κοινωνικής πίεσης που υπάρχει δηλαδή, από τους πολίτες.
0: Ναι. Ένα ερώτημα το οποίο έχει στείλει φίλος φίλη, δεν ξέρω, λέει αυτά τα οποία αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ακόμα και αν νομοθετηθούν, εάν αλλάξει η κυβέρνηση, είναι απαραίτητο το να εφαρμοστούν, είναι δεδομένο το ότι θα εφαρμοστούν? Προφανώς και όχι.
1: Μόλις νομοθετήσει η κυβέρνηση, αυτά είναι νόμος του κράτους. Δεν μπορεί να αλλάξει.
2: Όπως και ο νόμος
1: Καστρούγκαλου.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Άλλαξε σε κάποια σημεία του με τον νόμο Βρούτση.
0: Μισό λεπτό. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε νομοθετήσει τη 13η σύνταξη.
1: Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε νομοθετήσει μια διαφορετική μορφή.
0: Ναι, δεν αποδόθηκε ποτέ.
1: Η οποία, προσοχή, δεν αφορούσε. Αφορούσε μάλλον περιοδική παροχή. Δεν αφορούσε μονιμότητα. Επομένως, δηλαδή, θα χορηγούνταν με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα της τότε στιγμής. Δηλαδή, όταν συνδέεις κάτι με τα δημοσιονομικά δεδομένα, εάν τα δημοσιονομικά δεδομένα σου δείξουν ότι δεν μπορεί να χορηγηθεί, δεν μπορείς να το χορηγήσεις. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, η συγκεκριμένη τροπολογία που είχε ψηφίσει προηγούμενη κυβέρνηση έλεγε αυτό το. Είχε αυτό το λίμα μέσα. Έλεγε,
0: είχε δηλαδή, αστερίσκο.
1: Εγώ που έλεγε ότι αν και εφόσον τα δημοσιονομικά δεδομένα το επιτρέπουν κλπ. Ενώ τώρα έχουμε μια νομοθέτηση μια σταθερή παροχή, η οποία χορηγείται κάθε χρόνο. Το ποσό μένει. Α, ξέχασα να σας πω ότι θα εξαγγείλει προφανώς και το ποσοστό αύξησης των συντάξεων ο Πρωθυπουργός. Κάτι το οποίο όμως είναι δεδομένο. Δεν είναι δηλαδή ότι έγκυται στην πολιτική του βούληση. Προκύπτει με βάση τη στατιστική μελέτη του προϊόντος της αύξησης του ΑΕΠ συν το πληθωρισμό και κάποια άλλα μεγέθη τα οποία δίνουν το νούμερο με το οποίο θα αυξηθούν οι συντάξεις από 1η-1η. Με βάση τα σημερινά στοιχεία, η αύξηση θα είναι γύρω στο 2,7%.
2: Περιμένουμε κάτι άλλο από τη ΔΕΘ σε αυτό το επίπεδο?
1: Εδώ σε αυτό το επίπεδο όχι. Νομίζω περισσότερο από εδώ και πέρα είναι φορολογικό το κομμάτι που αναμένεται.
0: Mm.
2: Δηλαδή όχι, φορολογικό να μας δώσετε έτσι κάποιο στήριγμα.
1: Δηλαδή στήριγμα, φορολογικές ελαφρύνσεις.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Ναι.
0: Θα δούμε.
2: Για οικογένειες, εννοείται για ευάλωτες ομάδες και τα λοιπά.
1: Προφανώς οι εισαγγελίες στη ΔΕΘ θα έχουν ένα χαρακτήρα παροχών.
2: Mm.
1: Αυτή τη στιγμή το κομμάτι το οποίο νομίζω έχει εστιάσει το πολιτικό προσωπικό είναι η ελάφρυνση ομάδων οι οποίες έχουν πληγεί από το κομμάτι που από την υπερφορολόγηση.
2: Mm-hmm.
1: Α, δηλαδή γι' αυτό γίνεται και μεγάλη κουβέντα για την προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις και λοιπά και για το... δεν θυμάμαι, νομίζω ότι είναι και το τέλος επιτηδεύματος που πληρώνουν κάποιες εταιρείες ακόμα και θέλουν να καταργηθεί κλπ. Και υπάρχει μια επιβάρηση γενικά μεγάλη. Αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουμε, το μέγιστο πρόβλημα κοινωνικό, κοινωνικά και πολιτικά είναι η ακρίβεια. Δηλαδή είναι η αξία του χρήματος. Προφανέστατα αυτή τη στιγμή το 1000 ευρώ, ένας μισός 1000 ευρώ, δεν έχει την ίδια αγοριστική δύναμη που είχε πριν από 5 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι εκτός του κύκλου της σημερινής κυβέρνησης αυτά τα 5 χρόνια. Οπότε εδώ νομίζω ότι πρέπει να εστιάσει και η κυβέρνηση και να δείξει κάποιο αποτέλεσμα ή κάτι άλλο, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πήγα εγώ προχθές να βάλω βενζίνη, ας πούμε, και χρειάστηκα τα διπλάσια λεφτά που χρειαζόμουν πριν από 1,5 χρόνο. Νομίζω και εσείς το ίδιο. Δε. Το αντιμετωπίζετε κάθε μέρα.
0: Ναι,
1: απλά και μόνο μια επίσκεψη στα καύσιμα ή μια επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ σε πείθει.
0: Ναι. Λοιπόν, λοιπόν,
1: που αυτά τα ζητήματα είναι στην επικαιρότητα, με κάποιο τρόπο πρέπει εκεί να δώσει το βάρος. Υπάρχει βέβαια και το φορολογικό κομμάτι για τους ελεύθερους επαγγελματίες κλπ. Οι οποίοι έχουν δείξει το τελευταίο εξάμηνο ότι έχουν φτάσει σε όρια στο επίπεδο των επιβαρύνσεων φορολογικών και εισφορολογικών. Οπότε ίσως σε αυτό το σημείο υπάρχουν και κάποιες παρεμβάσεις από πλευράς της κυβέρνησης.
0: Ναι, γιατί ήταν και μια πολύ μεγάλη ομάδα που είχε στηρίξει την κυβέρνηση στις προηγούμενες εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει ένα μήνυμα, το προσπερνάω, του κυρίου Βαγγέλη που σας καλεί να αναλάβετε το Υπουργείο Εργασίας από και τώρα. Έτσι φαντάζομαι δεν είναι στις άμεσες προθέσεις σας. Λοιπόν,
1: η πολιτική είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ βαρύ στομάχι και πολλούς συμβασμούς. Επειδή εγώ δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος έχει κανένα από τα δύο, παλού πολύ βαρύ στομάχι θα έλεγα ότι έχω, αλλά δεν μπορώ να κάνω πολλούς συμβασμούς.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορώ και να ασχοληθώ και ενεργά με την παρούσα πολιτική. Και υπάρχουν άνθρωποι και στις δύο πλευρές του τόξου που είναι αρκετά σοβαροί και ασχολούνται με το κομμάτι το δικό μου. Οπότε.
0: Μάλιστα.
1: Θα χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, ο κύριος Ιωάννης Δάσκαλος βγήκε η σύνταξη τον Οκτώβριο με fast track. Έχω διαδοχή ασφάλεια. Η αλληλογραφία με το ΙΚΑ τελείωσε το Δεκέμβριο του 2023 και δεν έχω λάβει ακόμα το ποσό της διαδοχικής ασφάλειας του ΙΚΑ. Τι πρέπει να κάνω?
1: Πρέπει να επισκεφθείς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, γιατί εκεί έχει καθυστέρηση στην έκδοση της τελικής οριστικής απόφασης.
0: Είναι 3 χρόνια, έτσι.
1: Είπα, όπου βγαίνουν fast track αποφάσεις, παίρνεις κάποια λεφτά και μετά περιμένεις σοβαρό στο χρονικό διάστημα για να ολοκληρώσεις τη διαδικασία χορήγησης του υπόλοιπου ποσού.
2: Μα 3 χρόνια όμως. 3 χρόνια.
0: Ωμέ. Μήπως περιμένουν άλλοι και περισσότερα, δεν ξέρω. Άλλο ερώτημα. Για να ανοίξει λίγο φάκελο στα ΚΕΠΑ, πρέπει πρώτα να κάνω ως συμβαλόμενος εγώ αίτηση και μετά να μπει ο γιατρός. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αυτό κατά πόσο, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να το γνωρίζετε.
1: Έτσι γίνεται. Έτσι, σωστά είναι. Σωστά τα λέει ο
0: Ναι. Πρώτα. Μισό λεπτό. Εδώ υποτίθεται
1: πρώτα να κάνεις την αίτηση.
0: Υποτίθεται ότι πήγαμε να το κάνουμε πιο απλό το σύστημα.
1: Είναι πιο απλό το σύστημα, αλλά δυστυχώς την αίτηση πρέπει να την υποβάλει ο ενδιαφερόμενος.
0: Άρα δεν είναι πιο απλό.
1: Να υποβάλει και την αίτηση. Όχι, γίνεται ηλεκτρονικά. Παίρνεις απλά ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Τον πας στο γιατρό τον αριθμό πρωτοκόλλου και αυτός ο αριθμός του ανοίγει του γιατρού την πύλη για τον φάκελο αναπηρίας που πρέπει να συμπληρώσει.
0: Mm.
1: Είναι πιο απλό το σύστημα. Νομίζω ότι τα ΚΕΠΑ, αν εξαιρέσει το γεγονός ότι πλέον έχουμε πάλι μεγάλη αναμονή. Δηλαδή έχουμε φτάσει στα τους 5 και 6 μήνες αναμονής για να περάσει κάποιος επιτροπή, ενώ είχαμε φτάσει να είμαστε στο δίμηνο κάποια στιγμή.
0: Αυτό τώρα πώς προέκυψε πάλι?
1: Λόγω ανακατατάξεως.
0: Έλλειψη προσωπικού, γιατί αυξήθηκε ο αριθμός των...
1: προσωπικού όλα αυτά και η γενικότερη διαδικασία είναι πιο αδιάβλητη και πιο εύκολη.
0: Μάλιστα. Οπότε λύθηκε και αυτό. Τι λέει εδώ ο... εν τω μεταξύ λέει, το τότε προεκλογικό επίδομα Τσίπρα που βάφτισε 13η σύνταξη ήταν στα 400 ευρώ. Ο Παρδάλης όμως, λέει εδώ ένας φίλος, συνεχίζει να τη λέει 13η σύνταξη την ίδια στιγμή που τα μόνιμα με νόμο 300 το Μητσοτάκη τα ονομάζει επίδομα. Καταλάβατε. Έχουμε και αυτά. Η σύνταξη δεν την είχε βαφτίσει τότε και ο Τσίπρας. 13η.
1: Και επίδομα το είχε βαφτίσει. Και ο πρώτος νομίζω που το είπε πλέον η 13η σύνταξη είναι το Πασόκ τώρα στις προτάσεις αυτές.
2: Α,
1: που το ονόμασε κανονικά 13η σύνταξη. Επιστροφή της 13η σύνταξης.
0: Ναι, ούτως ή άλλως αυτό του Τσίπρα δεν ήταν καν, νομίζω δεν ήταν καν για όλους το ίδιο ποσό. Ήταν κλιμακωτό, αν δεν κάνω λάθος. Είχε μια, ναι. Λοιπόν, τι άλλο εδώ. Α, ο φίλος από την Ισπανία λέει, δεν πήρε τη σύνταξη του Αυγούστου, του Ιουλίου ήταν 30 ευρώ μικρότερη. Ναι, πρέπει να έρθει στην Ελλάδα για να το λύσει. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται. Ναι, πρέπει να έρθει στην Ελλάδα για να το λύσει. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Κάποιος φίλος σας πειράζει, λέει ότι πήρατε παλέμαχο. Μια χαρά παίχτηση να τον πάρετε. Μην ακούτε. Περάστε.
1: Ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο είναι επιστημονικό πείραμα, να πείτε του φίλου. Οπότε και εμείς που έχουμε αντέξει τα τελευταία 15 χρόνια είμαστε μέλη αυτού του πειράματος.
0: 16 χρόνια χωρίς τίτλο, ε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι χωρίς τίτλο, χωρίς πρωτάθλημα.
0: Χωρίς πρωτάθλημα, ναι, σωστά.
1: Και αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, να περνάτε όμορφα στην Πάτμο. Καλές βουτιές
2: στην Πάτμο.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Είστε καλά. Καλό βράδυ.
3: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, κάθεσε τώρα, εσύ βλέπω εγώ τον αγώνα.
1: Εντάξει τώρα. Άκου το.
0: Ναι, περίμενα, θα ακούσω. Επειδή έχει έρθει ένα μήνυμα. Μισό λεπτό, θέλω να το πω αυτό. Σταμάτα το τραγούδι.
1: Σταμάτα, Αντώνη, πραγματικά. Ναι, τώρα. Δηλαδή πρέπει να το ακούσουμε.
0: Επειδή έχει έρθει ένα μήνυμα για τον Αφγανό.
1: Ναι.
0: Ο Αφγανός μποξέρ. Γιατί μάλλον δεν ξέρουν την ιστορία του και στέλνουν μηνύματα για λάθρο και τέτοια. Ήρθε στην Ελλάδα το 16. Έτσι. Ασπάστηκε το χριστιανισμό και το 23 παντρεύτηκε με Αμερικανίδα εθελόντρια, με την οποία ίδρυσαν οργάνωση Love Every Nation Athens. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποκαλείται λάθρο, ασχέτως του τι έχει, γιατί κατηγορείται, που μάλλον το έχει κάνει από αυτά που φαίνονται, τέλος πάντων, τη βαλίτσα, mm-hmm. το βίντεο κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει προς το παρόν κατηγορείται. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι λάθρο. Mm-hmm. Ήρθε στην Ελλάδα με λέσβο μεταναστών. Είναι ένας άνθρωπος που στη δική του κοινωνία ήταν επιτυχημένος, με πρωταθλήματα, τίτλους κτλ. Το γιατί ήρθε είναι ένα άλλο ζήτημα. Παντρεύτηκε μια Αμερικανίδα, ασπάστηκε το χριστιανισμό, έκανε μια οργάνωση, έκανε και ένα παιδάκι. Τώρα, το τι έπαιξε μετά, τι συνέβη μετά, αυτό ας το βρουν οι αρχές.
1: Άλλο αυτό, ναι.
0: Ήτανε επισήμως ενταγμένος στην ελληνική κοινωνία.
1: Και με δράση πολύ συγκεκριμένη.
0: Ως ισότιμο μέλος και με πολύ συγκεκριμένη δράση. Εντάξει, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Βάλτε το τραγουδάκι τώρα.
1: Summertime. Και βέβαια με την εκτέλεση αυτή της Τζάνις Τζόπλιν. Και την καλή νύχτα μου, Μανώλη.
0: Θα φύγεις λίγα.
1: Θα φύγω.
0: Εντάξει.

0: και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Real FM. Η ώρα είναι 9.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μάχη με διασπαρτές εστίες δίνει πυροσβεστική στην Αττικοβιωτία. Φωτιά που καίει για πέμπτη ημέρα. Τα σημαντικότερα μέτωπα εντοπίζονται πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις με 575 πυροσβέστες, 150 οχήματα και 29 ομάδες πεζοπόρων. Πολύ ψηλός κινδύνος για εκδήλωση φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Μυτιλίνη, Χίο και Ψαρά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, από το 2017 μέχρι και το 2026, 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα γη στην Αττική. Έκτακτη οικονομική στήριξη στην Ισπανία για την ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων στη Θέουτα ανακοίνωσε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος. Σημείωσε ότι η είσοδος χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο τροφοδοτήθηκε από εγκληματικά δίκτυα διακινητών και παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη διάσωση 32 λωδαπών προχώρησε το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νότια του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Φρίκη στον Μιστράλ Λακωνίας. Εντοπίστηκε σωρός ηλικιωμένου άνδρα μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του που φέρεται να υποστήριξε ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια πριν από 2,5 χρόνια. Στα 79 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών ότι μια συμφωνία με το Ιράν για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο. Στο μεταξύ άρχισε στη Ρώμη ο τελευταίος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στο Γεώργιος Καραϊσκάκης η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στο τένις, στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Μόντρεαλ, προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικρατώντας με 2-0 σετ του Αμερικανού Μάρτιν Ντάμ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Real Weather.
12: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρειο-ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

της οικογένειας, ανούσιας ευγένειας, με ψευτοϊποταγή, ηθοποιός παιδί στο ρόλο του μεγάλου. Δεν σου μιλώ για βία, μιλάω για βιασμό. Να ζεις στην εφηβεία σημαίνει πόλεμο. Με μια εφηβεία λάσπη στο συχαμένο.

Να χτίζεις κι άλλα κεραμίδια. Να βγάζεις τόνο στα σκουπίδια. Να ρίχνεις άλλο στα δικά. Να βλέπεις πρωινάδικα. Να ακούς πιστά τις αναλύσεις. Να ημοδιψάς για ειδήσεις. Να λες και yes. Να λες και no.

Να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Απόγευμα Τρίτης 4 Αυγούστου, βράδυ πια Τρίτης 4 Αυγούστου. Ο Ολυμπιακός μόλις κέρδισε το πρώτο του κόρνερ, το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης αν δεν κάνω λάθος, στο 12ο προς 13ο λεπτό, ενώ νωρίτερα ο Κάρμ είχε δεχτεί και την πρώτη κάρτα του αγώνα αχρίαστη, αλλά εν πάση περιπτώσει στο 10ο λεπτό να τρως κάρτα είναι γι' αυτό ένα ζήτημα. Λοιπόν, καλά εκτελεσμένο το κόρνερ, αλλά προς το παρόν δεν έχουν δείξει πάντως κάτι οι δύο ομάδες, έτσι λίγο που μπόρεσα να δω για να είμαι ειλικρινής. Αν πείτε νωρίς είναι ακόμα και είναι νωρίς και στον αγώνα και στην εποχή. Γιάννη, το διάβασα αυτό που μου στείλες. Για ευνοία τους λόγους δεν μπορώ να το διαβάσω. Καταλαβαίνεις. Μετά τις 9.30 θα ανοίξουμε γραμμές. Η ομάδα παραμένει ως έχει. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Κυρκελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Σταυρακάκης βέβαια στην αναλυτική σας ενημέρωση και πάλι αργότερα. Και αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και για απόψε. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Εδώ μου στέλνει ο Φόρτσα Παουκάρα για το Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, τη φωτιά. Η κυρία Έφη μου λέει, ψάξτε λίγο το θέμα, μας λέει, ψάξτε λίγο το θέμα καταργής προσωπικής διαφοράς, θα δείτε ότι κάθε άλλο παρά καταργείται. Ευχαριστώ. Μπράβο που κάνετε εκπομπή Αύγουστο, κυρία Μαριάννα. Εντάξει, κυρία Μαριάννα. Άπαντες δουλεύουν για τον Αύγουστο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό έλειπε. Στα Τέμπη μπήκε όλο το σύστημα και τα ισοπαίδωσε και βουτήξανε τον άνθρωπο που πήγε να δει το σπίτι του. Μου γράφει ο κύριος Αρτέμης για το εδώ, για τον αντιδήμαρχο και την περιοχή που έπεσε το ελικόπτερο με τους δύο νεκρούς. Έχουν ανακοινωθεί, όχι δεν έχουν ανακοινωθεί ημερομηνίες, τώρα την πήρατε τη σύνταξη. Τι να ανακοινωθούν ημερομηνίες, την άλλη εβδομάδα. Ο κύριος Αντώνης μου γράφει εδώ πέρα ότι υπάρχει ακόμα πολλής κόσμος στην Αθήνα. Έχω και εγώ αυτή την αίσθηση. Όχι, όχι, δεν είπα εγώ ότι δεν βγαίνει η κάρτα στο δεκάλεπτο. Είπα απλά ότι ήταν μια αχρίαστη κάρτα πολύ νωρίς στον αγώνα. Καθόλου δεν είπα αυτό. Εννοείται ότι αυτό που έκανε ο Κάρμο ήταν ορισμός της κάρτας. Απλά θεωρώ ότι ένας παίκτης πρέπει να έχει μυαλό και να μην δίνει τόσο εύκολα αφορμή για να φάει μια κάρτα στην αρχή του αγώνα. Και μάλιστα ενός αγώνα που δεν έχει στραβώσει για να πεις ότι ή ότι είναι μια φάση τρασμό που σου φεύγει ο άλλος και θα βγει τέτοια με τότε. Καθόλου δεν είπα αυτό. Μάλλον δεν έγινε κατανοητό αυτό που είπα. Λοιπόν, δεν τρελαθούμε. Προφανώς και ήταν κάρτα η ενέργεια του Κάρμου. Απλά στο δεκάλεπτο περιμένεις κάτι καλύτερο. Έχει έρθει ένα μήνυμα για αυτά που λέγαμε νωρίτερα, αρκετά, αλλά μένω σε ένα για αυτά που λέγαμε τον κύριο Κοντοέ. Για τη Δυτική Αττική, μόνο στη Δυτική Αττική υπάρχει και χάρτη σχετικός, γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα, δηλαδή δεν είναι επίσημα στοιχεία. Από το 2018 έχουν γίνει στάχτη πάνω από 480.000 στρέμματα. Είναι ο αριθμός, είναι τρομακτικός. Η αλήθεια είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Ξαναλέω, ενδιαφέρον θα είχε να δούμε σε κάποια στιγμή και πρέπει να το κάνουμε, να δούμε τι από αυτές τις εκτάσεις, πόσες έχουν αναδασωθεί, πόσες έχουν ξανακαεί σε απόλυτα μεγέθη, για να έχουμε μία εικόνα, όχι μόνο για την Αττική, προφανώς, έτσι μην υπάρξει παρεξήγηση, για όλη τη χώρα. Ξεκάθαρα πρέπει να γίνει αυτό. Για να μπορούμε να έχουμε και μία πληρέστερη εικόνα του πώς
η πολιτεία ανταπεξέρχεται στην επιχείρηση επούλωσης των πληγών που προκαλούν οι πυρκαγιές. Έτσι, να δούμε τι γίνεται με τις αποζημιώσεις, όλα αυτά. Δυστυχώς όμως, θα το ξαναπώ, είναι πράγματα που τα επαναλαμβάνουμε, τα λέμε, τα ξαναλέμε. Δεν ξέρω τι πραγματικά, τι αντίκρισμα έχουν. Βλέπω ότι πολλοί ασχολείστε με τον αγώνα. Δεν είναι, μου λέει, εμφάνιση για προκριματικά Champions League αυτή. Εδώ γράφει ένας φίλος. Εντάξτε, δεν έχω αντίληψη του αγώνα, έτσι. Δεν μπορώ να παρακολουθώ την αναμέτρηση. Θα τα πούμε μετά με τον κύριο Σταυραγάκη. Καλά-καλά δεν ξέρω τους παίκτες, τους καινούριους. Όχι καλά-καλά, δεν τους ξέρω. Οπότε κρατώ αυτό που μου λέτε. Δεν είπε κύριε Σωτήρη ότι δεν είχε φωτιές. Μέχρι τώρα οι φωτιές που έχουν καταγραφεί είναι και αρκετές και σημαντικές. Και έχουμε μπροστά μας ένα γεμάτο δίμηνο. Ένα μήνα σίγουρα, τον Αύγουστο, αλλά και ο Σεπτέμβριος. Είναι ένας μήνας που δεν απουσιάζουν οι πυρκαγιές. Μπορεί να μειώνεται ο αριθμός, αλλά δεν απουσιάζουν. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη λέει σχετικά με το περιστατικό με τη δημοσιογράφη, ανθρώπινη συμπεριφορά είναι δεδαλώδης. Η εξωτερήκευση δεν είναι πάντα όπως ορισμένοι το φαντάζονται. Δεν μπαίνει σε καλούπι. Για όσους έχουν χρόνο και διάθεση να προτείνω μια σειρά, το Unbelievable. Πρόκειται για μια νεαρή γυναίκα που κατήγγειλε βιασμό της, όμως η συμπεριφορά της δεν αρμόζει σε τέτοια περίπτωση. Βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Εντάξει, άλλο πράγμα, αυτό το έχω δει. Ενδιαφέρον είναι. Άλλο πράγμα είναι βέβαια, κύριε Βαγγέλη, αυτό, αλλά είπα και αυτό που είπα νωρίτερα είναι ότι δεν θα έλεγα κουβέντα, δεν θα ασχολούμουν με την ιστορία αν δεν έβλεπα να συνεχίζει η ανθρωποφαγία, η οποία με ενοχλεί στο επίπεδο της ανθρωποφαγίας, γιατί το λάθος είναι λάθος. Εντάξει, αλλά όλοι κάνουμε λάθη. Και εν πάση περιπτώσει, στον ιδιωτικό τομέα εργάζεται συνάδελφος, έχει και προϊσταμένους. Καλησπέρα, λέει Μανώλη. Υπάρχει και εναλλακτική δυνατότητα να λέγεις σε μέση να βάλεις τον Μπέλιγχαμ σε κεφαλοκλείδωμα και ο διαιτητής να κοιτάζει την κερκίδα. Γίνεται και αυτό. Οπότε το να κάνεις ένα παράδεκτο φάουλ στην αρχή του παιχνιδιού δεν είναι θέμα αν σε λένε μέση. Ναι, αλλά δεν έχω, ρε φίλε, μέση στην ομάδα. Τι να κάνω. Υπομονή, λέει, αν θέλετε να δείτε μπάλα την Πέμπτη με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Ο ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα. Τον Ολυμπιακό δεν τον έχω δει. Ο ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα από πέρσι. Και οι δύο τερματοφύλακες λένε κίνδυνος θάνατος. Συναγωνίζονται, ζητώνται ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη πατάτα. Ο μεικτός μισθός ενός πυροσβέστη, μου γράφει ο κύριος Νίκος, είναι 1.145 ευρώ. Ο μεικτός μισθός ενός Μητροπολίτη είναι 4.671,90 ευρώ. Τον διπλασίασε ο Μητσοτάκης για να διεξάγουν τον προεκλογικό του αγώνα. Ένας Μητροπολίτης παίρνει τους μισθούς 4 πυροσβεστών. Μάντεψε ποιος είναι χρήσιμος. Ποιος είναι πιο χρήσιμος, θα έλεγα εγώ, αν έπρεπε να βάλουμε μια τέτοια πρόταση που εγώ δεν συμφωνώ στη λογική της χρησιμότητας, στη λογική όμως της αμοιβής. Εντάξει, όχι το μισθό του Μητροπολίτη να παίρνει ο πυροσβέστης, αλλά και τα 1.145. Μήπως μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος, τελικά τους λέμε ήρωες επειδή αμείβονται με αυτά τα λεφτά. Όχι, κύριε Γιώργο, τους λέμε ήρωες γιατί κάνουν αυτή τη δουλειά που κάνουν. Γνωρίζοντας βεβαίως τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν. Καλησπέρα, κυρία Νίκη. Καλό υπόλοιπο. Θα είμαστε μαζί πρώτοθος μέχρι και την Παρασκευή. Μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως και απόψε, με τη βοήθεια του Θεού. Και το Σαββατοκύριακο θα είμαστε από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με την κυρία Ρίτσα. Την κυρία Μπιζόγλη. Πάντως, λέει, Πέμπτη μέρα φωτιά στην Ψάθα και τα κανάλια σταμάτησαν να το μεταδίδουν και να το καλύπτουν. Εσείς το λέτε στις ειδήσεις σας, ευτυχώς. Κυρία Μαριάννα από τον Πειραιά. Η κυρία Μαριάννα, με έχει φωτιά, τι δεν θα το πούμε. Εννοείται ότι σταμάτησαν τα έκτακτα και οι ζωντανές συνδέσεις και όλα αυτά. Ναι, γιατί
έχει μειωθεί το μέτωπο της φωτιάς, έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Και τώρα θα μου πει κάποιος, και γιατί προσπαθείς να δικαιολογήσεις το κόλπο? Δεν προσπαθώ να το δικαιολογήσω, έτσι λειτουργούν τα μέσα. Αλλά προφανώς όταν είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη, δεν γίνεται να μην το αναφέρει στις ειδήσεις. Λοιπόν, Αντωνάκη, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, να επιστρέψουμε σιγά σιγά να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά να ανοίξουμε και γραμμές.

0: Εδώ είμαστε 28 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μπορείτε να αρχίσετε να καλείτε για να βγούμε ζωντανά στον αέρα αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Ναι, κύριε Γρηγορία, όπως ακριβώς καλά το σημειώσατε. Από τα 480.000 στρέμματα, μου γράφει ο κύριος Σπύρος, το 70% είναι στο Δήμο Μεγαρέων. Δεν το έχω το στατιστικό αυτό που μου λέτε. Δεν αμφισβητώ, αλίμονο. Αλλά δεν το έχω εγώ στατιστικό για να μπορώ να το πω με ασφάλεια. Μου φαίνεται πάντως πολύ μεγάλο το ποσοστό για να είναι μόνο ο Δήμος Μεγαρέων. Θα το κοιτάξω όμως. Το έχω ήδη σημειώσει για να το κοιτάξω ανά Δήμο και ανά Περιφερειακή Ενότητα, να δω, για να δω λίγο έτσι επιπλέον τα στατιστικά στοιχεία, γιατί έχουν ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων, Κασιανή Βραχά, και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Μάχη με διασπαρτές εστίες δίνει πυροσβεστική στην Αττικοβιωτία, φωτιά που καίει για πέμπτη ημέρα. Τα σημαντικότερα μέτωπα εντοπίζονται πλησίον των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Εκτακτή οικονομική ενίσχυση της Ισπανίας προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των εξωτερικών συνόρων στη Θέουτα, ανακοίνωσε ο αρμόδιος επίτροπος. Περισσότερα στο real.gr. Στη διάσωση 32 λοδαπών προχώρησε το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νότια του ακροτηρίου Τέναρο. Φρική στον Μιστράλ Λακωνίας. Εντοπίστηκε σωρός ηλικιωμένου άνδρα μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του.

0: Εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 9. Είχαν ένα δοκάρι τώρα οι Ολλανδοί. Βέβαια έδωσε offside ο βοηθός. Αλλά υπάρχει ζήτημα τώρα στα μετώπισθεν, γιατί μία offside, δύο offside, κάποια στιγμή δεν θα βγεις. Γεια σας κυρία Σόφη. Ούτε αυτό μου κάνει πια εντύπωση, κυρία Σόφη, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά καλό απόγευμα να έχετε, καλό βράδυ, να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφου. Έλατε, κύριε Γιάννη.
1: Γεια σου, φίλε Παναγιώτη.
0: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
1: Λοιπόν, εάν είχαν στόμα τα μάρμαρα του Σπαδίου, το καλυμάρμαρο,
0: ναι,
1: θα μας λέγανε πάρα πολλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω. Καταρχήν σήμερα έχουμε μια μέρα,
0: ναι,
1: την 4η Αυγούστου, τον Ιωάννη Μεταξά και τις Αυγνώφισκες που με το πρώτο μπαμ διαλύθηκαν και απαιτήθηκαν οφόλιγες.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι κατανοητά αυτά. Μέσα λοιπόν από αυτά τα μάρμαρα περάσαν διάφορες προσωπικότητες, ονόματα προεταχτά, μας ήρθαν και ηγέτες του Τρίτου Ράιχ και πάρα πολλοί παράγοντες που παίξαν κάποιο ρόλο. Δεν έχουν στόμα να μιλήσουν τα μάρμαρα αυτά. Λοιπόν, αυτά ως προς την 4η Αυγούστου και πως ο κόσμος πιστεύει στα θαύματα και στις παροιμίες και στο τέλος όλα βγαίνουν τραπουλόχαρτα, πύργος από τραπουλόχαρτα με το πρώτο φύσημα διαλύεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά προς την επέτειο της 4ης Αυγούστου. Αν την ξεχνάμε.
0: Καλά, όχι ότι, είναι, ότι έχει κάποια...
1: Όχι, γιατί αν δεν ξέρεις...
0: Α, σε επίπεδο γνώσης, ναι, καλό είναι, προφανώς.
1: Πρέπει η καινούργια γενιά...
0: Καλά, ας θυμόμαστε τα άλλα, τα πιο σημαντικά και...
1: Ναι, ξέρετε κάτι. Θυμόμαστε τα γεγονότα που γίνονται σήμερα, αλλά δεν ξέρεις τα γεγονότα του παρελθόντος. Τα λάθη επαναλαμβάνονται. Και ναι, το εκείνοι που το πληρώνουν είναι οι πολλοί, ο λαός. Οι λίγοι έχουν τον τρόπο τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω προς το καλυμάρμαρο, την άγνοια πολλών, γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Είναι αλληλένδετη η ιστορία και η γεωγραφία, ο τόπος δηλαδή και το παρελθόν, είναι αλληλένδετα. Εάν δεν τα γνωρίζουν οι νεότεροι, είναι σαν τα πρόβατα που τα έχουν να βόσκουν ανεμελά και στο τέλος καταλήγουν στο τσιγκέρι. Έγινε κατανοητός.
0: Ναι, ναι.
1: Τα πρόβατα. Και τα πρόβατα μπορεί να είναι και πρόβατα, αλλά και ανθρώπινα όντα. Λοιπόν, υπάρχει η παντελή άγρια της ιστορίας, είπα, και της γεωγραφίας και οι συνέπειες είναι γνωστές. Ως προς τους ηγέτες, αν τους συγκρίνω με τους σημερινούς, πιστεύω ότι χρειάζεται ψυχίατρος.
0: Τι εννοείται?
1: Ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα και με το πώς θα χειριστούν τα θέματα και τα προβλήματα που προβάλλονται κάθε τόσο. Και αμέριμνοι κι αυτοί πάνε στο άγωνο στον Δοβάρχα την ελπίδα που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, Μανώλη μου, αυτά στο παρελθόν, τα παθήματα δεν γίνονται παθήματα και ο κόσμος θα πέφτει συνεχώς από ξέρα σε ξέρα. Όταν λέμε ξέρα σε ξέρα, καταλαβαίνετε. Το ρίχνουμε στο καράβι στα βράχια. Λοιπόν, η ιστορία διδάσκει πολλά, αρκεί να την ξέρουμε.
0: Και για να την ξέρουμε, να την διαβάσουμε.
1: Και η γεωγραφία επίσης το ίδιο.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι. Μανώλη μου, θέλω να πω ότι δυστυχώς τα διάφορα μέσα που πρέπει να δείξουν τα γεγονότα και να τα τονίσουν είναι σε χέρια που δεν θα πω είναι ανίκανα, γιατί η ικανότηση φαίνεται στο ζήτημα της αρπαγής, της οικονόμας δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε μια ομάδα η οποία ασχολείται με την πολιτική, γιατί δυστυχώς τα καφενεία έχουν κλείσει και έχουν βρει καταφύγιο σε διάφορα κόμματα.
0: Γιατί, αν δεν είχαν κλείσει τα καφενεία, πού θα ήταν στα καφενεία?
1: Τα καφενεία απασχολούσε κόσμο.
0: Εντάξει, δεν πληρώνουν τα καφενεία όμως.
1: Ορίστε.
0: Δεν πληρώνουν τα καφενεία.
1: Δεν πληρώνουν.
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι και το χρήμα. Είναι και το χρήμα. Συνδυάζεται. Συνδυάζεται πολλά πράγματα. Και ο κόσμος θα τρώει φάπες και θα το παίρνει χαμπάρι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
1: Ήθελα να πω το εξής. Τελειώνοντας, είμαι πολύ περίεργος, γιατί μιλάμε συνεχώς για τη δική μας, το δικό μας χώρο απέναντι. Πώς έχουν οργανωθεί?
0: Τι εννοείται το δικό μας χώρο και απέναντι?
1: Οι γείτονές μας.
0: Ποιους εννοείται?
1: Τους Τούρκους.
0: Πώς έχουν οργανωθεί?
1: Η τουρκική κυβέρνηση δεν έχουν πυρκαγιές, δεν έχουν αυτά. Τι μέτρα έχουν λάβει? Γιατί δεν αναφέρεται απολύτως τίποτα.
0: Έχουν και οι Τούρκοι πυρκαγιές κατά περιόδους πολύ ισχυρές.
1: Επιπληροφορίες σε ειδήσεις.
0: Και καταστροφικές. Αυτή την περίοδο μπορεί να μην έχουν, δεν έχει σημασία. Και γιατί πρέπει να μπούμε στη διαδικασία της σύγκρισης με τους Τούρκους?
1: Να μπούμε στη σύγκριση για να δούμε τι κάνουν αυτοί.
0: Για ποιο λόγο? Γιατί είναι παράδειγμα το τι κάνει η Τουρκία?
1: Είμαστε στην ίδια γειτονιά.
0: Και με τη Βουλγαρία είμαστε στην ίδια γειτονιά. Και με την Αλβανία και με τα Σκόπια. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι όταν αυτοί έχουν λάβει μέτρα τα οποία προλαμβάνουν.
0: Δεν έχω τέτοια εικόνα. Οι πυρκαγιές που έχουν πλήξει κατά περιόδους στην Τουρκία είναι εξόχως καταστροφικές.
1: Εγώ δεν έχω ακούσει, γιατί παρακολουθώ.
0: Δεν έχετε ακούσει, όχι ότι δεν είναι.
1: Παρακολουθώ όλες τις ειδήσεις από όλα τα κανάλια, καταλάβατε. Λοιπόν, Μανώλη μου, τι να σου πω. Ανέφερα ένα γνωστό σπίτι που είναι μια κυρία που προσφέρει χάρες σε όσους έχουν διάθεση. Και η κυρία αυτή είναι καλύτερα οργανωμένη.
0: Όχι, όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Δεν έχω την εικόνα ότι είναι καλύτερα οργανωμένη. Κάνετε λάθος.
1: Καλύτερα οργανωμένη το σημερινό κράτος. Καταλάβατε, γιατί ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του και δεν κοιτάει το σύνολο.
0: Ναι, δεν έχω την εικόνα πάντως ότι είναι καλύτερα οργανωμένη η Τουρκία.
1: Δεν λένε τίποτα τουλάχιστον. Υπάρχει λογοκρισία.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό πώς λειτουργεί το... πάντως δεν έχω αυτή την εικόνα. Ευχαριστώ κύριε Γιάννη.
1: Και εγώ
0: σε καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ. Και έχουμε κάποιοι να βγάλουν τις τσίμνες στα μάτια τους, διότι όταν γίνεται μια καταστροφή κάπου, έχει αντίκτυπο και στους Πέριξ.
0: Να είστε καλά κύριε Γιάννη, καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 44 λεπτά μετά τις 9. Η κυρία Μαύρα από την Ηλιούπολη, ελάτε.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας. Καλά εσείς.
1: Προσπαθούμε. Έχουμε μεγαλώσει κάθε καλοκαίρι με το υπεύθυνο καταστροφέα Γκαζέ. Με το στρατηγό Άνεμο. Μεγαλώσαμε.
0: Εντάξει, ο στρατηγός Άνεμος ήταν το 2007.
1: Όχι, εξακολουθεί να μας συντροφεύει. Όλα οφείλονται στον Άνεμο. Μα τι? Δηλαδή είναι φοβερό, δεν περιγράφονται αυτά. Τι θα τραγουδάνε τα παιδιά αύριο, ποιο τραγούδι θα επιλέξουν? Από παιδί στον ύπνο μου έβλεπα φωτιές. Τι πείμα θα απαγγέλνει?
0: Άλλο εννοεί το τραγούδι.
1: Εντάξει, ας το κάνουμε, αν το κάνουμε μία ανάλυση. Το πείμα αυτό που τι είναι η πατρίδα μου, τι θα λένε τα παιδιά. Αυτό τουλάχιστον όταν ήμουν παιδί, προσώπευε αυτά που έλεγε. Τώρα τι θα λένε τα παιδιά αυτά? Αυτό το ποίημα αντιπροσωπεύει την πατρίδα μου. Και λυπάμαι πάρα πολύ για την Τουρκία, για την Αμερική, για την Ισπανία. Λυπάμαι. Με αφορά όμως η πατρίδα μου και η συμπεριφορά της, εν γέννη, ο κόσμος άνω κάτω. Ποιος θα προλάβει να κάψει και να σκοτώσει πρώτος? Γιατί φωτιά δεν είναι μόνο το σπίρτο. Είναι και οι βόμβες, είναι και τα όπλα. Δηλαδή δεν έχει ξεφύγει, κύριε Παρδάλη, εντελώς. Και εκεί προχθές που ξεκινήσαν οι φωτιές, μιλάγα με την ξαδέρφη μου και μετά από μισή ώρα την έβγαινε συγκεκριμένα στην Κάριστο. Πήρε φωτιά, μου λέει, έχω τα μικρά της κόρης μου εδώ, ο άντρας της. Από πού θα φύγουμε, μου λένε, και ένα ωραίο σπίτι μέσα στην περιβόλια.
0: Πού, σε ποιο σημείο?
1: Ορίστε.
0: Πού, σε ποιο σημείο είπατε?
1: Στην Κάριστο.
0: Στην Κάριστο, ναι, ναι. Η φωτιά προχθές, ναι.
1: Έχετε πάει. Εγώ, που εκεί είναι οι συγγενείς μου, της μητέρας μου καταγωγή, και ζήσαμε παιδικά χρόνια. Τόσο ωραία, μέχρι το 70-72 δεν είχε ρεύμα, να σκεφτείτε. Το παππούς πότιζε με τη λάμπα. Δεν είχε πάρει ακόμα την αγροτική. Μα τι να σας πω. Με τη λάμπα και το νερό έρχονταν από το βουνό απάνω, από το κάστρο. Είχαν αμπολές, τα λέγανε, τσιμεντένια βλάκια. Και τα γυρίζανε το νερό, ήταν ο νερουλάς, και πήγαινε μέσα στα αμπέλια και στα χωράφια.
0: Ναι.
1: Και τα πότιζε. Τι να σας πω, ζώα, τα πάντα. Τώρα μας φταίει η Αγελάδα, μας φταίει, εκτός την Καταρίδα, η Καταρίδα δεν φταίει σε τίποτα. Η Αγελάδα, το Κασικάκι, το Αρνάκι, η κόρη μου είναι στη Μυτιλίνη και εκεί πήρε φωτιά. Άλλη λαχτάρα, κύριε Παρδάλη, πάλι πήρα, και παντούλα. Αυτό που βλέπω δε, και εγώ κοντά στο δάσος, στον Ιμητό. 8 φορές έχει πάρει, σας το έχω πει. Μα πού να πάμε, να κόψουμε όλα τα δέντρα? Ούτε στη θάλασσα δεν προλαβαίνουμε να μπούμε. Δηλαδή, τι είναι ο κόσμος, η ζωή τους, τα ζώα, τα δέντρα μας, το σπίτι τους. Είναι τραγικό. Είναι απάνθρωπο, είναι. Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Αλλά μου λέει η κόρη μου, όταν, γιατί είναι εκεί τρίτη εβδομάδα, στη Μυτιλίνη πήγανε προχθές στη γιορτή της Αρδέλας, και έχουμε έθιμα, έχουμε βάσεις, έχουμε ακόμα, έχουμε ποιότητα, έχουμε αντοχές, έχουμε δύναμη. Πόσο, ρε παιδί μου, ακόμα? Και μου λέει, μαμά μου λέει, πήγανε στο Χασάπι και βέβαια έχουν ντόπια προϊόντα. Έχουν συνεταιρισμό οι άνθρωποι, τυριά και λοιπά, ξέρετε. Αλλά το κρέας που πήρε το χοιρινό, μου λέει, είναι Ολλανδίας. Δεν επιτρέπεται να εκτρέφουνε. Δηλαδή, τι είναι αυτά? Εάν τυχόν δούνε σφραγίδα ελληνική, θα πέσει πρόστιμο. Αυτό το πρόστιμο, πώς, παντού πρόστιμο. Μα δεν έχει λογική αυτό. Δεν έχει πραγματικά, δηλαδή. Δεν ξέρω, και άκουσα στη Στυλίδα ότι που ξεκίνησε η φωτιά υπεύθυνη για τη Βιωτία, ήταν δύο νεμογεννήτριες από Σπινθήρα.
0: Το έχω ακούσει και το έχω διαβάσει και εγώ, αλλά περιμένω το πορίσμα της πυροσβεστικής.
1: Ναι, ναι, όμως αυτά τα οποία σας λέω στην πατρίδα της μητέρας που είναι συγγενής μου, θείους, έχω υπερήλικες, ξαδέρφια, έχω ανήψια. Επάνω το βουνό ή όχι, είναι γεμάτο ανεμογεννήτριες. Γεμάτο. Αυτές δεν είναι ότι καλύτερο αν δεν συντηρούνται, και ήδη είναι πάνω από 15 χρόνια. Εν τω μεταξύ, είχε, οι όχι και οι δύρφοι είχαν 1500 βότανα, και η έδεια εκεί στην όχι είχε ένα τσάι, όχι απλά πανελληνίως θεραπευτικό, αλλά παγκοσμίως. Ναι. Έχει εξαφανιστεί, έχει άσπρη σκόνη καρκινογόνα και δεν ρίχνει τον καρκίνο ο Θεός. Λοιπόν, μια χρονιά μου είχε πει η θεία πριν 30 χρόνια, τώρα είναι 96 χρονών, να ένα κοριτσάκι λέει εδώ κάτω 10 χρονών έχει καρκίνο το καημένο, δες ο Θεός. Θεία της λέω, είσαι κοντά στην εκκλησία. Λοιπόν, ο Θεός δεν κάνει τον καρκίνο. Όταν εσύ, ο πατέρας σου, ο παππούς μου, έβαζε στα περιβόλια του αγνά, έχει φτάσει 96 χρονών η θεία, λοιπόν, αγνά όλα, το κρέας, το νερό, τα πάντα, δεν είχε τέτοια θέματα. Τώρα λοιπόν, ο Θεός προκάλεσε αυτό. Ή τα θερμοκήπια που δεν μπορούν οι άνθρωποι, δηλαδή, δεν ευδοκιμεί τίποτα. Είχε κυπαρίσια, κύριε Παρδάλη, δεν είχαν θερμοκήπιο ο παππούς, είχε κυπαρίσια, τετράγωνο ολόκληρο, πολύ ψηλά, να προστατεύονται από τον αέρα τα οπορικά τους, τα περιβόλια τους, γιατί εκεί είναι ο καβοντόρος και ξέρετε, άμα το πιάσει δεν τελειώνει σε 5-6 μέρες με τίποτα.
0: Ναι, ναι. Καλά, γενικά στο νοτιότερο κομμάτι της Εύβοιας υπάρχει αέρας σχεδόν πάντα.
1: Πολύ σας λέω, σπάει τζάμια, δεν μπορείς να σταθείς όρθιος. Μου λέγει η μητέρα μου, όταν ήταν παιδάκι, έφυγε 25 χρονών από εκεί, κρατιόμαστε για να πάμε σχολείο από τα καλάμια. Mm-hmm. Δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Λοιπόν, να σας πω ένα μικρό έτσι, ένα μικρό πηματάκι που γράψεις για τα παιδιά, για τις καταστάσεις. Λοιπόν, πώς σε περίμενα να έρθεις, το θυρώνω σε όλα τα παιδιά, στα εγγόνια μου και σε όλα τα παιδιά. Πώς σε περίμενα να έρθεις να ήξερες, παιδί μου, άλλο ένα φως και μια αρχή να δώσεις στη ζωή μου. Χέρια, ψυχή, δύναμη και καρδιά σου δώσα από τη ζωή μου. Και εσύ μου χάρη.
0: Κόπηκε. Πάνω στον επίλογο. Δεν πειράζει, κυρία Μαύρα, την επόμενη φορά. Κυρία Σταυρακάκη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Δεν είναι θέαμα αυτό.
2: Τι?
0: Δεν είναι θέαμα αυτό.
2: 0-0 για όποιους δεν το ξέρουν. Ο Ολυμπιακός στο ημίχρονο με την Νταϊμέγγεν στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ανέβασε απόδοση. Έχει τον έλεγχο, ανέβασε απόδοση μετά το μισάωρο. Απείλησε με κάποια σουτ. Οι Ολλανδοί είχαν πριν ανάπαυλα δύο πολύ καλές στιγμές. Διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός, ζήτησε ένα πέναλτι σε μια φάση του Τσικίνι, αλλά από εκεί πέρα, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, ένα παιχνίδι ώρες-ώρες ήταν μοιρασμένο. Είπα ότι ζήτησαν πέναλτι σε μια φάση του Τσικίνι.
0: Είδες εσύ να υπάρχει παραβάση?
2: Εντάξει τώρα, το θέμα είναι δεν έδωσε, προχωράμε.
0: Όχι,
2: τώρα,
0: συζητάμε, τι προχωράμε. Εγώ δεν είδα παράβαση.
2: Όχι, δεν είδα εκεί αυτό που ζήτησε.
0: Εντάξει,
2: λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός είχε περισσότερο την μπάλα. Δεν απειλήσε όμως, δεν έβγαλε πράγματα.
0: Έκανε δύο φάσεις καλές.
2: Έκανε τρεις φάσεις, δύο-τρεις καλές.
0: Αλλά
2: πρέπει να δώσει περισσότερα πράγματα στην επανάληψη και να πάρει ένα προβάδισμα. Δηλαδή να μπει μέσα και στο πρώτο 15 λεπτό να έχει βάλει γκολ, αν θέλει να κάνει κάτι. Γιατί οι Ολλανδοί στο τέλος ήταν επικίνδυνοι με δύο φάσεις. Τη μία την έβγαλε ο Πόποβιτς. Από εκεί πέρα δεν γίναμε και σοφότεροι από το μάτς.
0: Εκ πρώτης άποψης θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός σε σχέση με πέρσι,
2: ναι,
0: δεν πνίγει τον αντίπαλο.
2: Ναι,
0: άλλο σύστημα.
2: Συμφωνώ σε αυτό. Όχι, δεν το πνίγει καθόλου. Παίζεται ένα τελείως άλλο σύστημα.
0: Αυτό δεν είπα.
2: Πιο ισορροπημένο παιχνίδι, έτσι, για να το πούμε απλά, να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Αλλά δεν, σε τέτοια παιχνίδια όμως του καλοκαιριού πρέπει να το πνίξεις τον αντίπαλο, γιατί και όταν έχεις και το θέμα ότι παίζεις εσύ πρώτο παιχνίδι εδώ, πρέπει να το πνίξεις για να τελειώνεις, να μην μπλέξεις περιπέτειες. Ένα παιχνίδι μας ενδιαφέρει, η Union Saint-Gilloise, η Βελγική με την Bodo Glimt, 2-2 στο ημίχρονο. Θυμίζω ότι
0: δύο φορές έχει προηγηθεί η Bodo Glimt.
2: Ναι, θυμίζω ότι ένας από τους δύο θα είναι στον, αν προκριθεί ο Ολυμπιακός, θα παίξει για τα play-off του Champions League, εντάξει. Και Σπάρτα Πράγας Λιόν 0-1 στο ημίχρονο, Δυνάμο Ζάγκρεπ Κάουνας Αλγκύρης 2-0 ημίχρονο, Χάπολ Μπιερσεβά Ερυθρός Αστέρας 1-0 στο 65, Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι, μας ενδιαφέρει γιατί εκεί είναι η ΑΕΚ πέφτει με αυτούς. 0-0 στο 62.
0: Μάλιστα.
2: Και έχει τελειώσει το Αραράτ Αρμενίας με την Τζέλια 2-1 η Αραράτ. Και Μιάλμπη η Σουηδική με τη Σλόβαν Πρατισλάβας 1-2. Η ομάδα της Σλοβακίας, η Σλόβαν Πρατισλάβας, προηγείται. Λοιπόν, να δούμε τι μας επιφυλάσσει στο δεύτερο μέρος. Να δούμε τι διορθωτικές κινήσεις θα κάνει ο Μεντιλιμπάρ, γιατί πρέπει να κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις αν θέλει να μπορέσει να βγάλει μια φάση. Ο Ελκαμπή 1-2 φορές βρέθηκε σε καλό σημείο, όμως από εκεί πέρα πρέπει να ανέβει όλη η ομάδα και να έρθει ένα γκολ στο πρώτο 20 λεπτό, αν θέλεις να, κύριε Παρδάλη μου, να μην έχεις θέματα, γιατί και οι άλλοι παίζουν καλά, δηλαδή στο τέλος, τελευταίο στο 43, στο 44 είχαν μια φάση που έβγαλε ο Πόποβιτς, όπως είπα.
0: Ναι, και είχαν και το δοκάρι που ήταν offside, βέβαια.
2: Και αλλά... το δοκάρι ήταν offside. Ναι, αλλά δείχνει ήτανε... ότι καν βγάζει μια πίεση. Εντάξει.
0: Λέω, μα γι' αυτό το...
2: νομίζω ότι τώρα που στον ραδιοθάλαμο του Real FM έχει άρχισε αλλαγή στους ηχολήπτες και έρχεται ο Νίκος Γλυκούρης αντικαταστέοντας τον κύριο Μορτάκη, ναι, όπως πληροφορήθη, νομίζω μήπως αλλάξει τώρα εδώ και αλλάξει και η ρότα του παιχνιδιού.
0: Ναι.
2: Γιατί...
0: πρώτη αλλαγή ποιος θα είναι, θα σου πω εγώ ποιος θα είναι.
2: Για πες.
0: Ο Κάρμο.
2: Ναι.
0: Κάρτα στο 10. Σοβαρά.
2: Ναι. Εντάξει, παλικάρι, ναι. Ε.
0: Τι.
2: Εντάξει, δεν είναι. Με κάρτα στο 10. Με χρόνια κάρτας, πολλά.
0: Χρόνια πολλά και καλά.
2: Ο Ολυμπιακός παίρνει ανασταλτικά πολύ καλό βαθμό. Δεν έχει δεχτεί ευκαιρίες. Αν εξαιρέσουμε αυτές τις δύο στο τέλος του ημιχρόνου. Επί της ουσίας, παρά μόνο την κεφαλιά στο φινάλε αυτού του ημιχρόνου.
0: Και αν εξαιρέσει και ο Πόποβιτς μια έξοδο που έκανε.
2: Α, καλά, ήταν offside, αλλά δεν το.
0: Ήταν
2: εκεί...
0: offside, δεν έβλεπε.
2: Δεν έβλεπε. Και βγήκε, έφτασε στο κέντρο του γηπέδου ο Πόποβιτς και ευτυχώς την έσωσε. Ποιος ήταν εκεί που την έσωσε.
0: Όποιος την
2: δεν
0: έσωσε.
2: Δεν θυμάμαι την έσωσε. Την μπάλα και έφυγε.
0: Εν τω μεταξύ, εξής, ο τερματοφύλακας, επειδή όταν βγαίνει έξω από την περιοχή, πρέπει να βρει ή την μπάλα ή τον παίχτη. Ο Πόποβιτς δεν βρήκε τίποτα.
2: Δεν βρήκε τίποτα. Την ίδια ώρα έχει καλό pressing. Περιορίζει τους Ολλανδούς, αλλά πρέπει να φτιάξει τελικές. Δεν έχει φτιάξει τελικές.
0: Εμείς θα βρώσουμε τον Πόποβιτς, βέβαια.
2: Όχι,
0: από
2: όχι.
0: Πού έχει έρθει.
2: Σέρβος είναι. Δεν θυμάμαι τώρα στο μάτι. Θα το βρω. Okay. Λοιπόν, πρέπει να φτιάξει τελικές. Διότι οι τελικές του δεν είναι καλές. Λοιπόν, μία είδηση τελευταία στιγμή, ο Τετέι που σου είπε ότι έχει ένα θέμα ιωσής και δεν θα παίξει αύριο με την Τζέσκα τη δεύτερη, τα 1948. Πήγε στο νοσοκομείο. Γιατί εμφάνισε λιμώδης μονοπυρήνωση.
0: Λιμώδη μονοπυρήνωση.
2: Και υποβάλλεται καθημερινά στο απαραίτητο
0: κλινοεργαστηριακό έλεγχο. Θα λείψει αρκετό
2: ώστε
0: καιρό.
2: Να εκτιμηθεί η πορεία της υγείας του.
0: Θα λείψει αρκετό
2: είναι
0: καιρό.
2: Είναι η ήπια μορφή στα συμπτώματα και δεν πνέει ιδιαίτερη ανησυχία και
0: ναι, αλλά θα λείψει αρκετό καιρό γιατί.
2: Θα δούμε.
0: Αρκετό εννοώ ότι δεν είναι.
2: Δεν παίζει σίγουρα αύριο και βλέπουμε.
0: Νομίζω ότι θα παίξει την επόμενη εβδομάδα με λιμώδη μονοπυρήνωση. Γιατί χρειάζεται χρόνος ξεκούρασης μετά.
2: Για να πάρει τα πάνω του οργανισμού.
0: Όχι, όχι, ναι, γιατί έχει αγωγή, έχει δρόμο, δεν είναι. Όσο ελαφριά και να είναι.
2: Τώρα που βλέπω πάλι τη φάση αυτή. Με το Τζικίνιο στο 11 ήταν.
0: Δεν είναι τίποτα, Δημήτρη.
2: Νομίζω ότι εντάξει.
0: Δεν είναι. Δα, αυτό. Δεν είναι. Πολύ δύσκολα το δίνεις. Και έχει και βάρ, έτσι.
2: Ναι, έχει βάρ αυτό.
0: Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο.
2: Το θέμα είναι πέρα από το βάρ, το θέμα και πέρα από τις φάσεις που μπορεί να φωνάζεις. Επέτρεψέ μου να σου πω να κάνεις εσύ τον γκολ. Σε τέτοια μάτς πρέπει να κάνεις τον γκολ. Πρέπει δηλαδή να παίξει πιο. Όχι σκληρά, πιο ουσιαστικά στην. Από τη μεσαία γραμμή και μπροστά.
0: Πιο δυνατά.
2: Πιο δυνατά.
0: Πρέπει να δείξει ότι θέλει το παιχνίδι. Εγώ προς το παρόν βλέπω.
2: Άκου να δεις, δεν λέμε ότι δεν το θέλει. Για
0: δεν
2: να είπα ότι
0: δεν το θέλει, αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι. Εντάξει.
2: Εντάξει, τώρα που στην παρέα σου εκεί ήρθε ο κύριος Λικούρης, νομίζω ότι θα αλλάξει η ρότα του παιχνιδιού και θα ικανοποιηθείς όταν στο φινάλε του αγώνα θα τα ξαναπούμε.
0: Εντάξει.
2: Νομίζω θα ικανοποιηθείς.
0: Ευχαριστώ κύριε Λικούρη.
2: Εντάξει. Πάντως μέχρι στιγμής είναι 0-0 Ολυμπιακός.
0: Ο Λιβάη έκλεισε στον Παναθηναϊκό.
2: Ο Λιβάη, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, έρχεται στον Παναθηναϊκό, πρώην παίκτης της ΑΕΚ, θυμίζω.
0: Καλή μεταγραφή να
2: έρθει. Ναι, καλή μεταγραφή. Κάτσε να δω τι λένε τα τελευταία φιρμάνια. Και αναφέρουν οι Ρώσοι ότι έρχεται στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Καλή μεταγραφή.
0: Όχι στον Παναθηναϊκό.
2: Στον Παναθηναϊκό, συγγνώμη. Μα με έχει τρελάνει γι' αυτό.
0: Εγώ όχι.
2: Ο Λιβάη Γκαρσία που παίζει ήταν στη Σπαρτάκ Μόσχας.
0: Ναι.
2: Και κακώς αν θέλει τη δικιά μου αυτή, έφυγε από την ΑΕΚ.
0: Κακώς έφυγε, γιατί από την ΑΕΚ στον Παναθηναϊκό πάει. Εμείς εμπλοκή δεν έχουμε.
2: Είδομεν, εσείς δεν έχετε εμπλοκή, είδομεν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια, 0-0 χρόνια.
0: Να είστε καλά. Πάμε σε δελτίο. Ήρθε η ώρα. Ωραία. Και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Η ώρα είναι 10.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.

0: Της Αττικοβιωτίας που καίει για πέμπτη ημέρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα περισσότερα μέτωπα. Οι δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Επιχειρούν 575 πυροσβέστες με 150 οχήματα και 29 ομάδες πεζοπόρων. Πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια, Μυτιλίνη, Χίο και Ψαρά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, από το 2017 μέχρι και το 2026, 15 μεγάλες πυρκαγιές που έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα γης στην Αττική. Φρίκη στον Μιστράλ Λακωνίας. Εντοπίστηκε σωρός ηλικιωμένου άνδρα μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι είχε τον νεκρό πατέρα του για 2,5 χρόνια στον καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του. Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, συμπληρώνοντας όμως πως δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Στα 79 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του πετρελαίου Brent. Στη διάσωση 32 αλλοδαπών προχώρησε το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νότια του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του να οδηγήσει jet ski, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν 0-0 στο ημίχρονο σε αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στο πόλο η εθνική μας ομάδα νέων γυναικών κάτω των 20 ετών κέρδισε με 27-8 την Πορτογαλία και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρη έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τις 10, ο κύριος Νίκος Λιγκούρης στη ρύθμιση των ήχων. Δεν ξέρω τι έλεγε ο κύριος Σταυρακάκης. Εγώ βλέπω ότι οι Ολλανδοί παίζουν μήλα στην περιοχή του Ολυμπιακού το τελευταίο τρίλεπτο. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει. 2-11-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μπορεί, μου γράφει εδώ ο ακροατής, ένας καρδιολόγος έχει ραντεβού με ασθενή που παρακολουθεί για χόλτερ και να στείνει τον ασθενή του. Και αν ήταν, λέει, σοβαρό ασθενής, αυτός θα πέθαινε. Εντάξει, τώρα για χόλτερ αυτά είναι προγραμματισμένα ραντεβού για την τοποθέτηση που είναι 24 ώρου. Για να βάλει κάποιος χόλτερ, κάτι θέλει να δει ο γιατρός. Φαντάζομαι θα υπάρχει λόγος. Λέω, φαντάζομαι. Κύριε Διονύση, αυτό που λέτε, το ήμουν στην Πάφο για το τραγούδι. Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικου, στα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει στάχτη λίγο πάνω από τα 500.000 στρέμματα τασών πανελλαδικά σε σύνολο 1.230.000 στρεμμάτων. Στην Αττική. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Η κυρία Μαύρα που έκλεισε πριν η γραμμή μας χρωστάει ένα ποίημα ολόκληρο. Τώρα πρέπει να το πείτε από την αρχή, κυρία Μαύρα.
1: Κύριε Παρδάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Μικρό είναι ούτως ή άλλως, οπότε.
1: Πάρα πολύ. Ναι, όχι, εντάξει, και σας εύχομαι και στο τέλος θα κλείσω. Να περάσετε καλά με το αγοράκι σας, να το χαίρεστε.
0: Να είστε καλά.
1: Να κουραστείτε, να έχετε υγεία και αγάπη.
0: Όλα σχετικά είναι στη ζωή, ναι. Για πείτε.
1: Όχι. Άμα υπάρχει αγάπη, δεν είναι σχετικά. Είναι ευτυχισμένα και υγιή. Ναι. Άμα υπάρχει αγάπη, όλα. Εκτός την υγεία, τη σωματική έχουμε και τη ψυχική. Άμα υπάρχει αγάπη.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Γεια, ελάτε.
1: Λοιπόν, το αφιερώνω σε όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι σε περίμενα να έρθεις να ήξερες, παιδί μου, άλλο ένα φως και μια αρχή να δώσει τη ζωή μου. Χέρια, ψυχή, δύναμη και καρδιά σου δώσα από τη ζωή μου. Και εσύ χάρισες νόημα σε όλη τη ζωή μου. Μεγάλωνες και έβλεπες την ομορφιά που γύρω σου είχαν όλα. Θάλασσα, ζώα, δέντρα και πουλιά που είναι του Θεού τα δώρα. Να σου μάθω ήθελα με αυτά να συμβιώνεις, σε αυτά να έχεις λατρεία. Γιατί είναι η κληρονομιά που φέρνει ευτυχία. Λίγη αγάπη θέλανε στη γη από τους ανθρώπους. Για να έχει λόγο η ζωή σε όλη τη γη στους τόπους. Μην με ρωτήσεις το γιατί τώρα που είσαι ένα παιδί και βλέπεις την καταστροφή. Θα σε μάθω να αγαπάς και όταν θα μεγαλώσεις, με όλη σου τη δύναμη αυτά να διορθώσεις. Ως τότε θα είναι κυβωτός η μικρή καρδιά σου και εγώ θα φυλάξω για κληρονομιά όλο το φως του κόσμου. Ένα σταυρό, την Παναγιά, μία ελιά και την ελληνική σημαία. Γι' αυτά να μιλάτε και του αετού το πέταγμα που είναι υπερήφανος και διόλου δεν φοβάται.
0: Ευχαριστώ, κυρία Μαύρα. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
1: Άλλο ένα, όσες χιλιάδες βότσα, αλλά έχει μια παραλία, οι ευχές μου να σας ακολουθούν για αγάπη, υγεία και ευτυχία.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαύρα, όλο και όλο τον κόσμο.
1: Σε όλους τους συνοδεύους, σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους συντελεστές του σταθμού σας. Ευχαριστούμε. Και στο υπανακούιν.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, γεια σας.
1: Καλό βράδυ, γεια.
0: Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα.
2: Καλησπέρα μου, αγαπητέ Μάνο.
0: Τι κάνει το ποντικονήσι μας?
2: Ποντικονήσι μας, έργα κάργα.
0: Ωραία.
2: Υπάρχει πιθανότητα να γίνουν οι επόμενοι Ολυμπιακοί αγώνες εδώ πέρα. Αυτή η εικόνα παρουσιάζει.
0: Πού να γίνουν οι Ολυμπιακοί, στην Κέρκυρα?
2: Εγώ. Εντάξει, στα μάτια του κόσμου, Αύγουστο μήνα, κάνουν παλώματα τη πλάκα.
0: Άμα πρέπει να γίνουν έργα, τι να κάνουν, να γίνουν έργα. Τι.
2: Έτσι νομίζει.
0: Όχι, εντάξει, κανονικά αυτά τα έργα πρέπει να τελειώνουν και να μπορεί να απολαμβάνει ο τουρισμό.
2: Από ένα τσιμέντο που ρίξανε παραλιακά, ένα μεγαλοεργολάβο του κυκλώματο, ο οποίο το τσιμέντο το ρηγμένο έχει πιο λευκό, είναι πιο λευκό από το χρώμα που έχει το χαλίκι ακατέργαστο.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Τώρα αυτά τα ξέρετε εσείς που τα βλέπετε. Τώρα που μου το λέτε, εγώ δεν μπορώ να το.
2: Όπου φάει, φάει. Και όποιος έχασε, αλλιά από αυτό είναι που χάνει.
0: Ναι.
2: Που πληρώνει. Λοιπόν, ακούω τα παραμύθια της καλυμμάς από τους κυβερνώντες. Επέσανε τη μέσα στο σούπερ μάρκετ. Εγώ δεν έχω δει καμία τιμή να πέσει στο σούπερ μάρκετ.
0: Όχι, μα δεν έχει πει κανείς ότι πέσανε. Η συμφωνία, Η συμφωνία.
2: Αυτό καμπανάει.
0: Όχι, η συμφωνία. Η συμφωνία.
2: Από τη συμφωνία.
0: Η συμφωνία κυρίων είναι να μείνουν σταθερές και να πέσουν από το Σεπτέμβριο. Α, ούτε σταθερές. Τις βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Αγγελομίζει.
0: Είπα, όχι τι νομίζω.
2: Για μην είναι πάρα ένα κιλό αρνί με 20 ευρώ.
0: Κύριε Δημήτρη, είπα τι βλέπω. Είπα ότι δεν βλέπω να έχουν πέσει οι τιμές, αλλά δεν βλέπω να μένουν και σταθερές.
2: Θα βλέπει τα πράγματα, θα βλέπει ο Κοσμάκης τα πράγματα στα ράφια και θα τα κοιτά και θα παίρνει δρόμο. Θα σου λέει ένα μικρό παιδάκι, ένα γονάκι, ένα παιδάκι μικρό, ρε μπαμπά, ρε μπαμπού, ένα παγωτό. Θα του λέει, ρε, δεν σου πήρα πέρσι στο πανηγύρι. Καταλαβαίνεις πως το λέω αυτό το πράγμα.
0: Ναι, με.
2: Το πρόβλημα είναι εγώ, κύριε που βλέπω εγώ προχθές, ξέχασα ένα εργαλείο σε ένα χτήμα και πήγα το μεσημέρι ξυπόλυτο στο σογράφι και τα πόδια μου δεν αντέχανε κάτω οι παντούσεις από τη δρομοκρατία του λάφου. Καταλαβαίνεις τι πρόκειται να γίνει.
0: Ναι.
2: Θα υπάρχει ερημοποίηση, η αλληταμπουρία, οι επιστήμονες, αυτοί οι καρεκλογένταυροι επιστήμονες, η παγκόσμια καμόρα. Το ξέρουν, δεν κάνουν τίποτα.
0: Συγγνώμη, ο επιστήμονας τι να κάνει.
2: Να κάνει.
0: Ναι.
2: Λες, μήπως θυμάσαι εδώ και 2 χρόνια που γίνηκε κάποια γιορτή μεγάλη στη Βενεδία.
0: Κάποια γιορτή, συγγνώμη.
2: Πήγανε 80 άτομα και χρησιμοποίησαν 150 αεροπλάνα.
0: Α, ναι, ο επιστήμονας τι να κάνει. Γι' αυτό οι επιστήμονες χτυπάνε καμπανάκια. Τι να κάνουν.
2: Χτυπάνε.
0: Η πολιτική είναι εκείνη που κάνουν το παιχνίδι.
2: Εγώ, να σου πω κάτι, εγώ με σε ηλικία δεν μπορεί να πεθάνω αύριο το πρωί, δεν με αφοράει, αλλά λυπάμαι τους μεταγενέστερους και τους νεότερους. Θα γίνει ερημοποίηση. Εγώ δεν έχω τρομοκρατήσει κανέναν, του δημοτικού είμαι. Δεν βγάλω από το μυαλό μου αυτά. Εγώ δεν έχω πάει στην εκκλησία από την εποχή που με βαφτίσανε. Δεν είμαι εκκλησιαζόμενος, παμόνας των ρασοφόρων. Γιατί και αυτοί παίζουν το παιχνίδι τους.
0: Ναι.
2: Διαβάζω όμως την Αγία Γραφή. Δεν θα προλαβαίνουν οι ζωντανοί να θάβουν τους πεθαμένους.
0: Καλά, το ξέρω. Εγώ δεν παρακολουθώ την Αγία Γραφή τι λέει.
2: Δεν την άκουσε η Αγία Γραφή τι λέει.
0: Όχι.
2: Εδώ και 30 χρόνια μου τα επισημαίνει η γυναίκα μου και τα βλέπω μπροστά μου σήμερα.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να πάω με βάση το τι λέει η Αγία Γραφή. Τη ζωή μας, κύριε Δημήτρη, και το ξέρετε και εσείς καλά, τη ζούμε μέρα με τη μέρα τώρα, όχι με το τι λέει η Αγία Γραφή. Όχι.
2: Δηλαδή εκεί που δουλεύουμε σαν εργαζόμενοι με ροκαματιάριδες εμείς στο τι πρέπει να έχουμε υποχρέωση στον εργοδότη.
0: Υποχρέωση στον εργοδότη, όχι. Τι πάει να πει υποχρέωση στον εργοδότη.
2: Λοιπόν.
0: Προσφέρουμε την εργασία μας και αμοιβόμαστε για την εργασία μας. Υπάρχει μια σχέση εργοδότη-εργαζόμενου. Δεν είναι θέμα υποχρέωσης.
2: Θέλει να σου δώσω ένα τηλέφωνο μιανού παιδιού παλικαριού 30χρονου που πήγε στην Πάρο και έφυγε νύχτα από ένα ξενοδοχείο από τις άθλιες συνθήκες εργοδοσίας και πέρα που αντιμετώπισε ρεσεψιονίστα με 5 γλώσσες. Και δουλεύει και στην Αθήνα στο ξενοδοχείο. Ό,τι ώρα θέλει το δίνω, σου παίρνω τηλέφωνο αύριο.
0: Δεν αμφισβητώ αυτό που μου λέτε. Ότι υπάρχουν.
2: Όταν επόμενη εργασία πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο και ο αλήτης μέσα από τα κεντρικά γραφεία. Από το κάθε παράδειγμα του είχα να παίρνει τηλέφωνο τη διαφύση. Έρχομαστε για λέγω.
0: Ότι υπάρχουν πάρα πολύ κακοί εργοδότες, ιδίως στην τουριστική περίοδο, σε αυτό που λέμε σεζόν, το καταλαβαίνω απολύτως. Υπάρχει αυτό, πάνω, δεν είναι.
2: Εγώ τα βλέπω καθημερινά. Μπαίνω, βγαίνω σε ορισμένα σε πολλά ξενοδοχεία.
0: Εντάξει, γιατί είναι η δουλειά σας τέτοια και ο χώρος που κινείστε τέτοιο.
2: Εγώ είμαι τρομοκράτης. Το καλύτερο μαγαζί στην Κέρκυρα μου απέρριψε μία ντομάτια διαμάντη και δεν υπάρχει περίπτωση να φανταστείς τι της είπα αυτή της κυρίας. Αυτή έγραφε και βιβλία μαγειρική τι της είπα και την ημέρα. Εγώ δεν κολώνω. Είναι ικανό να το φρεζάρω, δεν πουλάω τσάμπα.
0: Καλά κάνετε. Το εμπόρευμά σας πουλάτε.
2: Όχι, χαρίζω. Χαρίζω σε άνθρωπο που αξίζει ο κόπος. Εμένα, καταρχήν, δεν μπλέκω ούτε με αποθηκαρέους, ούτε με προσωπάρχες, ούτε με σεφ, ούτε με διευθυντές. Δεν δωροδοκώ κανέναν. Δεν τον έχω ανάγκη. Αντιμετωπίζω, να σου πω κάτι. Πριν ένα παλικάρι 30χρονο, πριν 5 μέρες, έκλαιγε η ψυχή του. Ξεκίνησε το παιδί εδώ και 3 χρόνια, του έδωσα ορισμένες συμβουλές για την καλλιέργεια και μου λέει, αντιμετώπισα, μου λέει, Αρχαρίες μου λέει. Τα βαντζίδι να βγει στην πλευρά στο παιδί το ξαφανίσανε. Δεν υπάρχει κρατική μέρημνα. Θα τον εξασφαλίσει το νέο να κάνει το καλλιεργητή.
0: Ναι.
2: Επιτρέπεται τα ράφια όλα τα λαχανικά να είναι εισαγόμενα. Εγώ έχω κάνει ντομάτες κατά αυτήν την κερκίνα παλιές που την έχω ντομάτα και γεμίζει το πιάτο κόκκινο ζουμί κόκκινο.
0: Συγγνώμη, στην Κέρκυρα είναι εισαγόμενα τα προϊόντα.
2: Και πού είναι, δεν μου λες.
0: Δεν ξέρω, εσάς ρωτάω, εσείς είστε στην Κέρκυρα, δεν είμαι εγώ.
2: Η μεγαλύτερη κολυμπήθρα είναι η οικουμενή στα Κέρκυρα η θάλασσα.
0: Τι κολυμπήθρα, εδώ μιλάμε τα εισαγόμενα, δεν έρχονται ελαφρέα.
2: Ρε μάνα μου, τα βαφτίζουν ελληνικά, ρε μάνα.
0: Α, τα βαφτίζουν, α, εντάξει.
2: Υπάρχει ελεγχός.
0: Όλοι δεν υπάρχει.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν ξέρω.
2: Όποιος έχει μαχαίρι τρώει πεπόνι. Εμένα προσωπικά δεν μ' ακουμπάει. Δεν με ακουμπάει. Πουλάω όσο θέλω και όπως θέλω. Ας απαντήσει ένας γεργυραίος επιχειρηματίας. Είμαι τρομοκράτης στην πιάτσα. Με την καλή έννοια, έτσι. Δεν κολώνω. Δεν μπορεί να μου χαρακτηρίσει εμένα το κάθε τζογκλάνι ένα 40χρονο σε ένα ξενοδοχείο και στις τιμές που έπαιρνα 30 χρόνια. Μια Κυριακή και πήγα Δευτέρα πρωί, παιδιά, καλημέρα στη λογίστρια. Καλημέρα, κοπελιά. Ήλθον, είδον, απήλθον. Εδώ λέω, παρέδωσε κάτι πράγματα χθες. Παρακαλώ, κούκλα μου, λέω και απαιτώ. Θα πληρωθώ βάσει των τιμών της Πέμπτης που έδωσε κάτι πράγματα.
0: Ναι.
2: Δεν έχετε τη διάθεση να με πληρώσετε. Παρακαλώ, τα πράγματά μου πίσω.
0: Συγγνώμη, πώς θα σας δώσω τα πράγματα πίσω?
2: Δεν με ενδιαφέρει. Θα μου χαρακτηρίζει μένα το κλάνι σεφ, 42χρονος, αμούσακος και τιμέ. Δεν είναι δικαίωμα. Θα κοιτάξει την κατσαρόλους.
0: Ναι.
2: Με πλήρωσε κανονικά. Είναι τώρα, σήμερα έχουμε Τρίτη. Έγινε την προηγούμενη Κυριακή και δεν ξέρω να πήγα άλλο, με παρακαλάνε τώρα. Δεν του δίνω πράγμα άλλο. Καταρχήν δεν πνίγω την αγορά, μανώ. Ελέγχω. Κόβω 200 κιλά ντομάτες ανά δύο μέρες, κάτι με λιτζανοπίπερα, κάτι καρπουζοπέπονα, κάνω μια αρπαχτή και γυρίζω σπίτι μου.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνεις ο αρπαχτή,
0: ναι, καταλαβαίνω. Πουλάτε τέλος πάντων το εμπόρευμά σας, ναι.
2: Λοιπόν, να σου πω και ένα περιστατικό. Πέρσι μου έγινε σε ένα μέρος εκεί στην Κουλούρα. Ένα λεβέντη με μία Πόρσε. Την παίρνω με τη γυναίκα μου. Και παίρνω και την Κατερίνα κάθε φορά την Κυριακή. Την παίρνω μαζί μου.
0: Ναι.
2: Και βγαίνω με προοπτική στα προϊόντα σε έκτακτους πελάτες που μένουν από πράγμα γιατί έχουν και την κακομπεριά. Μένουν από ντομάτα. Η ντομάτα κρατάει 10 μέρες. Με προοπτική καπέλο 100 ευρώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και αυτά τα 100 ευρώ πάω σε μία ταβέρνα με τη γυναίκα μου και περνάω καλά. Λοιπόν. Σταματάω σε ένα μέρος εκεί στην Κουλούρα, αμφιθεατρικό, που βλέπει στην Αρμανία. Μια Πόρσε, λέει ο διοκτήτης στην γυναίκα του, παράκι μου, λέει, θα πάρουμε πράγματα χωριάτικα. Πήρε κάτι πράγματα. Ξέρω εγώ, λέω τα πράγματα σου πήρε για δύο πεπόνια και ένα καρπούζι.
0: Mm-hmm.
2: Τα πράγματα σου κάνουν 57 ευρώ. Τακ, μου δίνει 50, εντάξει, μπάστανε, μου λέει. Με Πόρσε. Λέω, δεν καταλάβεις καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να φανταστείς τι του έκανα. Το καρπούζι έκανε, ήταν 15 κιλά, 15 ευρώ, 14. Κάνω το καρπούζι παραμάσκαλα, κάτω από τη μασκάλη την αριστερή και του κόβω το μισό. Το 50 ευρώ το καστοκάρι μου. Πήρε το μισό καρπούζι δική σου. Καταλαβαίνεις, σου λέω τώρα τι του καμά.
0: Ναι.
2: Με Πόρσε, καμώ την Πόρσε του και τα εκατομμύρια του. Με πέρασε για διαμονιάρι.
0: Έτσι γίνονται τα λεφτά.
2: Ωραία.
0: Έτσι γίνονται τα λεφτά, δεν το ξέρετε.
2: Τι νομίζει.
0: Α, δεν ξέρω τι νομίζει.
2: Ναι. Και τάχασε. Είχα εγώ την ανάγκη για 7 ευρώ.
0: Όχι, δεν είναι. Προφανώς
2: όχι. Έδωσα σε μια γιαγιά, σε μια κόρη και σε κάτι γονιά, κάτι ντοματίνια. Και το πρωί έβρικα κρεμασμένη στο δέντρο μια βοτήλια, μια μπουκάλα βότκα Σμυρνό.
0: Μάλιστα.
2: Από κάτι Ρώσιο. Δεν είμαι φραγκοφωνιάς. Λοιπόν, υποχρέωση να με βέβαια και να κοιτάξουν οι εργαζόμενοι, το έχω πει επανελειμμένος, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, να είναι μονιασμένοι. Να μην είναι δεκαρουφιάνοι στους πέντε εργάτες. Υπάρχει πρόβλημα, σου λέω. Εγώ απορώ πως το 2% στον κόσμο κάνει κουμπάντο στο 98. Αυτή είναι η μεγάλη μου απορία. Θα φύγω με αυτή την απορία και δεν θα γυρίσω ποτέ αυτή την απορία.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, γεια σας, αγόρι.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά.
2: Λοιπόν,
0: καλό βράδυ.
2: Τώρα καλά πάμε. Ετοιμαστείτε για παγκόσμιο ναυάγιο να έχετε κανένα νοσήβιο σπίτι σας.
0: Πάρουμε κανένα νοσήβιο.
2: Όπως βαρέθηκε και περισσμένο.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη, καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιάννης από την Αθήνα, ελάτε. Κύριε Γιάννη. Τον έχουμε τον κύριο Γιάννη. Κυρία Αναστασία, για καλέστε παρακαλώ τον κύριο Γιάννη. Λοιπόν, Μάνο και εγώ και μακριά εντωμεταξύ Οκτώβριο. Είναι το δεύτερο ημίχρονο είναι... Εντάξει, έχει χάσει βέβαια κάποιες ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, αλλά έχουν χάσει περισσότερες οι άλλοι νομίζω. Δεν βλέπετε. Τραυματίστηκε και ο... Πες το, τραυματίστηκε και ο Ρέτσος, μπράβο. Του οποίου πρέπει να του είχαν βγει τα πνευμόνια και τα σηκώτια μαζί μέχρι εκείνη την ώρα. Έχει κάνει αλλαγές πολλές, αλλά... Δεν βλέπω φως. Τον έχουμε τον κύριο Γιάννη, ελάτε.
3: Κύριε Παρδάλη, τι κάνετε?
0: Καλά, κύριε Γιάννη, εσείς?
3: Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Θα σας διακόψω για τους τίτλους βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
3: Κανένα πρόβλημα, δεν έχω. Αλίμονο, αυτά είναι φυσικά πράγματα. Και, άκουσα τον Κερκυραίο, ο οποίος μπορεί να είναι και ο λίγος συγγενής μου. Ξέρετε γιατί? Έχω συγγενείς στο χωριό Επίσκεψη, είναι ένα ημιωρινό χωριό στην Κέρκυρα, όπου υπάρχουν ζαφυρόπουλοι και, όχι, και πουλιάσιδες, οι οποίοι είναι συγγενείς μου. Είναι συγγενείς μας. Την Κέρκυρα την ξέρω όσο ξέρω ακριβώς και την περιοχή μου εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή την ξέρω πάρα πολύ καλά. Οι Κερκυραίοι είναι άνθρωποι ντρέτυπο, όπως λέμε. Δηλαδή ό,τι έχουν να πούν θα στο πούν. Θα στο πούν. Γιατί θα στο πούν? Γιατί είναι Κερκυραίοι. Είναι απλό.
0: Καλά, δεν είναι όλοι έτσι.
3: Δεν είναι όλοι, αλλά οι περισσότεροι Κερκυραίοι έχουν το επαναστατικό αίμα να βράζει τις φλέβες τους.
0: Ναι.
3: Και αυτό είναι υπέροχο. Τώρα θα πείτε μεγάλα λόγια. Εντάξει, θα δούμε ποιος θα πει μεγάλα λόγια. Στο τέλος θα ξυρίζουν τον γαμπρό. Λένε. Κοιτάξτε, για αυτά τα οποία συνέβησαν σήμερα, δηλαδή για την... πώς το λέμε, για τα drones τα οποία πέταξαν στον ελληνικό αέριο χώρο, ναι, μπορούμε να απαντήσουμε ότι και εμείς έχουμε ελληνική και ιωνική ανατολία. Δηλαδή διεκδικούμε και εμείς ιωνική. Γιουνάν το λένε αυτοί. Το λένε μόνοι τους Γιουνάν, χωρίς να ξέρουν ότι σημαίνει ιωνία το Γιουνάν. Διεκδικούμε. Αυτά τα εδάφη, αυτοί τα πήρανε τον 9ο αιώνα. Εμείς ήμασταν 2.500 χρόνια πίσω δικά μας αυτά τα εδάφη, και των Περσών φυσικά ήταν, αλλά τα καταλάβαμε επί Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δικά μας εδάφη ήταν και η Σάρδης και η Αλικαρνασσός και η Έφεσος και η Τρία και ένα σωρό άλλα μέρη. Λοιπόν, απλά τα έχουν αλλάξει ονόματα. Για να το δούμε αλλιώς το πράγμα. Ποιο σύστημα είναι το σωστό, ρωτάνε πολλοί? Είναι αυτό που θα φτιάξει ο ίδιος ο λαός με τις επαναστατικές του διαδικασίες και με τις κινητοποίησεις του. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλο σύστημα. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα κομματικό σύστημα το οποίο θα διαφεντεύει, πώς να το πούμε, τη λαϊκή βούληση της πλειοψηφίας. Γιατί μάλιστα, τα κόμματα όπως...
0: Βάλτε κύριε Γιάννη, βάλτε τελεία να πάμε στους τίτλους και αμέσως μετά έρχομαι σε σας. Ευχαριστώ.
3: Ναι,
4: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας που καίει για πέμπτη ημέρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα περισσότερα μέτωπα. Οι δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Φρική στον Μιστράλ Λακωνίας. Εντοπίστηκε σωρός ηλικιωμένου άνδρα μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του που φέρεται να ομολόγησε. Περισσότερα στο real.gr. Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στένα του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο.

0: 32 λεπτά μετά τις 10. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Γιάννης, ελάτε.
1: Ναι, ήθελα να συνεχίσω λέγοντας ότι ο ίδιος ο Μπέρναρ Σο, ο οποίος συνέπινε και συνέδρωε και με τον Τζόρτζιλα, αν ξέρουμε καλά, αν θυμάστε καλά, και θυμάστε.
0: Δεν θυμάστε,
1: ξέρετε όμως.
0: Λοιπόν, έχω διαβάσει, εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν ξέρω.
1: Ο Μπέρναρ Σο, ο οποίος είχε φοβερό χιούμορ, είχε πει ότι οι υπερτεχνολογίες, οι νέες τεχνολογίες, και τότε υπήρχαν νέες τεχνολογίες, λύνουν ένα πρόβλημα και δημιουργούν άλλα 10. Ξέρετε, έχουν πρόσβαση και οι κακοποιοί στα drones και στις, πώς το λένε, στις τεχνητές νοημοσύνες και στις εικονικές πραγματικότητες κλπ. Ναι. Συνεπώς, με άλλα λόγια, επειδή αυτή είναι κανένα δύο βήματα πιο μπροστά, θα αντιμετωπίσουμε τεράστια προβλήματα υιοθετώντας αυτές τις υπερτεχνολογίες ως μέρος της ζωής μας και της καθημερινότητός μας. Τώρα,
0: εντάξει, η ζωή τα φέρνει έτσι ώστε να τα υιοθετήσουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να μείνει πίσω. Μπορεί να μείνει
1: δεν
0: πίσω,
1: είπα τέχνη. Να μείνει πίσω. Ναι. Είπα ότι πρέπει να δούμε και τι σύστημα θέλουμε και πώς θέλουμε τη ζωή μας, πώς θέλουμε την πραγματικότητά μας. Ξέρετε, τα πράγματα δεν είναι γραμμικά. Είναι κυκλικά, κυκλοειδή. Δηλαδή η ζωή γυρίζει. Και γυρίζει, κάνει ένα κύκλο. Μάλιστα, για να το αποδείξω αυτό που λέω, πρέπει να ξέρετε ότι ο πιο σύγχρονος κοινωνιολόγος μετά τον Αριστοτέλη, και εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πω, ήταν ένας Τινήσιος, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος ονομαζόταν Ιπν Καλντούν, περικυκλικών δομών. Διαβάστε το βιβλίο του, έχω εγώ ένα σπάνιο αντίτυπο, το οποίο το βρήκαμε με μεγάλη δυσκολία. Ιπν Καλντούν, φαντάζομαι, πώς να το πω, το Google θα έχει κάποια... στοιχεία περικυκλικών δομών. Αντέγραψε τον Αριστοτέλη ουσιαστικά. Μην νομίζετε τώρα. Εντάξει τώρα. Μετά τον Αριστοτέλη. Ποιος. Ο Αριστοτέλης έγραψε και τα πολιτικά. Και έχει γράψει και κάτι πολύ ωραίο στα πολιτικά. Λέει ότι όταν το σύστημα φοβάται το λαό, φτιάχνει πολλά δημόσια έργα ώστε να συντηρείται η φρουρά του καθεστώτος και βγάζει πολλούς φόρους ώστε να απασχολείται ο λαός με την πληρωμή των φόρων για να μην επαναστατεί εναντίον αυτού του φαύλου καθεστώτος. Δεν τα λέω εγώ, ο Αριστοτέλης τα πολιτικά τα λέει αυτά τα πράγματα. Ναι. Ναι. Τελειώνω εδώ, δεν θέλω να κουράσω, να βγαίνει ο λαός να μιλάει, γιατί από το λαό θα προέλθει ό,τι είναι να προέλθει και πρέπει να προέλθει και θα προέλθει. Σας ευχαριστώ.
0: Θα προέλθει ή δεν θα προέλθει.
1: Θα προέλθει.
0: Εντάξει, εγώ δίνω και την εναλλακτική.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
1: Χάρηκα που μιλήσαμε, ειλικρινά σας λέω.
0: Καλό βράδυ. Η κυρία Δέσποινα από το Βύρονα. Ελάτε, κυρία Δέσποινα.
2: Καλησπέρα, Μανώλη μου.
0: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
2: Χαίρομαι που σε ακούω και να είσαι γερός. Αυτό θα το
0: καλά.
2: Λέω πάντα. Και δυνατός.
0: Όλος ο κόσμος.
2: Έτσι. Εγώ λίγο θα κάνω κριτική. Πρώτα στην κυρία Μιχαηλίδου.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι μερικές φορές, επειδή δεν έχει ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τις ευάλωτες ομάδες, την οικογένεια και ίσως δεν έχουν και επαφές με όλο το σύστημα και δεν βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα, βλέπουν μόνο τα ιδιωτικά σχολεία που πηγαίνανε, οι δικοί τους άνθρωποι είναι γύρω από αυτό το συνάφι. Θεωρώ ότι η προημερών δήλωσή της ήταν από το ένα άκρο στο άλλο.
0: Αν και προσωπικά διαφωνώ με τη δήλωσή της, θεωρώ ότι ήταν πολύ ειλικρινής.
2: Δεν ήταν ειλικρινής. Θα σου το πω για να μπορέσεις να... από τη μεριά μου, να με καταλάβεις εμένα. Πριν 2-3 χρόνια ήταν πολύ συντηρητική, άκουγε, έλεγε τη λέξη κομμουνιστής και έβγαζε φλίκτενες. Έχει προοδεύσει σε πολλά πράγματα όταν, και τώρα που γίνε μανούλα, και πιστεύω να αρχίσει να διαβάζει και λίγο ιστορία, να μην το λένε το κομμουνιστή με τόσο στόμφο όπως ο κύριος Γεωργιάδης. Άκουγα, την έχω παρακολουθήσει γιατί είμαι σε ένα χώρο που παρακολουθώ αυτά τα πράγματα. και τους ανθρώπους που ασχολούνται με την οικογένεια και με τις ευάλωτες ομάδες. Αυτό το ότι η οικογένεια θα μεταλλαχθεί, εγώ δεν το είδα ούτε στο ζωικό βασίλειο.
0: Δεν το είπε έτσι.
2: Κάπως έτσι το είπε.
0: Ναι, το κάπως έτσι από το έτσι έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Και επειδή είχα αδερφάκι που ήταν καμαρωτάκι, που θα πήγαινε και αυτό στην Αμερική να βρει τον άλλο αδερφό που είχε φύγει και κακοποιήθηκε από τον καπετάνιο του. Θέλω να πω, και αυτή τη στιγμή βγάζω τα εσώψυχά μου, δεν είναι τυχαίο το ότι τόσοι άνθρωποι ασχολούνται με τα μικρά παιδιά. Υπάρχουν βιντεοτενίες κακοποίησης. Υπάρχουν στην Αμερική αυτά που ακούσαμε.
0: Αυτά πάντα υπήρχαν, δεν είναι τωρινά.
2: Υπήρχαν, αλλά όσο προοδεύουμε, όσο μαθαίνουμε, όσο δηλαδή αυτά που γινόταν πριν 200 χρόνια πρέπει να γίνουν και τώρα που ο άνθρωπος
0: πριν 200 χρόνια,
2: τι θα πει ψυχολογία, ξέρει
0: πριν 200
2: τι θα πει
0: χρόνια γινόντουσαν με διαφορετικό τρόπο, τώρα γίνονται με διαφορετικό
2: και
0: τρόπο.
2: Πρέπει, ναι,
0: και
2: όχι.
0: Σε 200 χρόνια θα γίνονται με διαφορετικό τρόπο.
2: Όχι, πρέπει κάποια στιγμή, η δικαιοσύνη δεν ήταν η ίδια όπως ήταν παλιά, πρέπει κάποια στιγμή η κακοποίηση να είναι όχι απλά κακούργημα, να είναι και κάτι πιο δυνατό.
0: Δεν υπάρχει το κακούργημα, είναι το πιο δυνατό.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Είπε, κακούργημα
2: δεν
0: είναι κακούργημα,
2: ξέρω. Εγώ μέσα μου.
0: Εννοείται
2: θέλω
0: σε
2: επίπεδο.
0: Δεν υπάρχει.
2: Όταν κυρία, κυρία παιδί, είναι καλύτερα να το σκοτώνει.
0: Μισό λεπτό. Μπράβο. Να καταλήξουμε κάπου. Το κακούργημα είναι κακούργημα. Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει.
0: Ανώτερη βαθμίδα. Μετά ναι, πάμε στη λογική των ποινών. Η ανώτερη ποινή που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η ισόβια ποινή.
2: Όταν κακοποιείς παιδί, είναι καλύτερα να το σκοτώνει.
0: Αν λοιπόν καταλήξει το πολιτικό μας σύστημα στο να αυστηροποιήσει τις ποινές και τα ισόβια να είναι πραγματικά ισόβια ή να γίνει, γιατί
2: αυτό,
0: η συζήτηση για επαναφορά της θανατικής ποινής δεν μπορεί να γίνει.
2: Ειδικά στο θέμα παιδιού δεν ούτε καν τα ισόβια, δεν άλλη μέθοδο.
0: Δεν υπάρχει.
2: Δεν ξέρω, θανατική ποινή.
0: Ναι, δεν μπορεί να υπάρχει θανατική
2: ποινή.
0: Είναι
2: καλύτερα να σκοτώσει το παιδί παρά να το
0: κακοποιήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει τη θανατική ποινή. Τελειώσαμε με αυτό.
2: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Άρα τελείωσε.
2: Μέσα μου νιώθω ότι...
0: Ναι, αφήστε το μέσα σας και δείτε το πρακτικό. Δεν μπορεί να γίνει.
2: Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει, αλλά... Πώς ήταν η οικογένεια, μπαμπάς, παιδί, η πλειονότητα των ανθρώπων αυτών.
0: Αυτό δεν έχει σχέση με αυτό που μου λέτε. Δεν έχει σχέση με αυτό που μου λέτε.
2: Όχι. Θεωρώ ότι εντάξει, είπαμε τα πάντα πρέπει να τα εκφράζουμε στην εποχή μας, να λέγονται αλήθειες, να υπάρχει... αποδοχή ο ένας με τον άλλον, αλλά όχι και με το ζόρι να αποκτήσουμε πελατεία από παιδάκια.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Με αυτό που λέτε με την κακοποίηση των παιδιών είναι άλλο πράγμα.
2: Είναι, αλλά συνδέονται.
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Διότι υπάρχουν παιδιά τα οποία. Όχι. Διότι υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι κακοποιημένα και ζουν σε αυτό που ονομάζουν για όλος ο κόσμος πυρηνικές οικογένειες.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, άρα δεν έχει καμία σχέση το.
2: Αλλά όχι. Και τόση πρόοδο από την κυρία Μιχαηλίδου που σας λέω πριν λίγα χρόνια.
0: Είπε κάτι, γι' αυτό σας λέω κυρία Δέσποινα, ότι η κυρία Μιχαηλίδου είπε κάτι το οποίο είναι πολύ ειλικρινές. Η κυρία Μιχαηλίδου
2: δεν είναι. Εγώ το θεωρώ ότι δεν
0: πω,
2: είναι.
0: Η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι είναι υπουργός για όλες τις οικογένειες. Άρα είναι οικογένεια, είναι και για τη μονογονεϊκή
2: οικογένεια.
0: Μισό λεπτό. Είναι και για τη μονογονεϊκή λοιπόν οικογένεια, είναι και για την οικογένεια των δύο μπαμπάδων και για την οικογένεια των δύο μαμάδων και για όλου του είδους τις οικογένειες.
2: Και το δέχομαι και θα ήθελα να το πιστεύω ότι έτσι είναι.
0: Σας αλλά λέω ότι είπε.
2: Αυτό το πλήθος που βλέπουμε κάθε στιγμή, καθηγητής κακοποιεί τη μαθήτρια, παιδάκια, ο θείος παιδάκια. Κάπου υπάρχει στην εποχή μας, έχει αυτό το πράγμα.
0: Τι σας εκπλήσει.
2: Έχει φουντώσει και δεν είναι καλό. Δεν ξέρω, ίσως η δικαιοσύνη.
0: Α,
2: πρέπει...
0: έχει έξαρση. Δεν μπορεί να έχει έξαρση, ναι.
2: Ναι, έχει. Μα αφού το βλέπουμε και τα ακούμε. Και ο Γιαννόπουλος το λέει συχνά.
0: Έχει έξαρση. Θα σας πω, δεν ξέρω αν έχει έξαρση στατιστικά. Είναι περισσότερα τα περιστατικά που καταγγέλλονται ή που ανακαλύπτονται. Το αν έχει έξαρση ή όχι, δεν το ξέρουμε.
2: Κάποια στιγμή πρέπει.
0: Είναι περισσότερα τα περιστατικά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
2: Το είδαμε και με αυτά που βγήκαν στην Αμερική και παντού. Δεύτερον, θέλω να κριτικάρω λίγο και τον Πιερακάκη. Σίγουρα είναι φορτωμένος, σίγουρα έκανε βήματα στο θέμα ηλεκτρονική μεταρρύθμιση, αλλά όχι και αυτός και πριν από αυτόν. Απλά δεν ήταν ο Πιερακάκης. Είναι ένα χαρισματικό άτομο, έξυπνο πάρα πολύ άτομο σε πολλά θέματα. Σαν υπουργός οικονομικών, λίγο τα βλέπει ψόφελτα τα πράγματα. Μάλλον πρέπει καλύτερο συμβούλους να έχει δίπλα του. Βλέπουμε ότι η γυναίκα απαξιώνεται.
0: Από πού?
2: Από το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή, υπάρχουν γυναίκες που όλη τους τη ζωή, άλλες ήταν καθαρίστριες, άλλες είχαν πολύ ελάχιστα ένσημα. Αν υπάρχει μια σύνταξη στην οικογένεια, δεν υπάρχει απαλλαγή όπως υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, έστω 1-2 χιλιάδες. Σαν να μην υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, σαν να μην προσέφερε τίποτα στην οικογένεια, στο ότι γεροκόμησε πεθερούς, πεθερές, μανάδες, μεγάλος εγγόνια. Δηλαδή κάποτε λέγανε η νοικοκυρά θα βγει σύνταξη για την νοικοκυρά, γιατί τίποτα, η γυναίκα ούτε καν έχει δικαίωμα να έχει στην περιοχή της ένα γεροκομείο να πεθάνει αξιοπρεπό. Ούτε ο άντρας. Δεν υπάρχει αυτή, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει απαλλαγή όταν δεν υπάρχει εισόδημα από τη σύζυγο.
0: Ναι.
2: Υπάρχει στη χώρα μας.
0: Δεν
2: γιατί?
0: Το ξέρω.
2: Όχι. Όπως δεν υπήρχε και με θράσος κάποιοι συνδικαλιστές λένε δεν παίρνουν οι αγρότησες το κομμάτι όταν μείνουν χείρες από το σύζυγο γιατί λέει δεν πληρώναν εισφορές. Αλήθεια? Και όταν τους παίρνανε κοψοχρονιά τα εισοδήματα και όταν δούλευανε 10 και έπαιρνε μόνο ένας πατέρας στο τέλος μια σύνταξη, 10, γιατί δεν υπήρχε οικογένεια στην επαρχία που να μην ήταν από 4, 5, 6 και 7 παιδιά. Χέρια. Δεν ήταν τότε μηχανήματα, χέρια δούλευαν. Δηλαδή κάνουν και χάρη που δίνουν 350 σε μια γιαγιά. Δεν προσέφερε τίποτα αυτή η γιαγιά, δεν γέννησε, δεν δούλεψε στα χωράφια, δεν έχει δικαιώματα. Και τα λένε παιδιά αυτών των γονιών. Γιατί δεν είναι και τίποτα διαμάντια κάποιοι συνδικαλιστές που εκπροσώπησαν την ελληνική κοινωνία.
0: Μάλιστα.
2: Ούτε οι δήμονες είναι. Αυτό ήθελα να πω και ειδικά για τις φωτιές είμαστε απογοητευμένοι γιατί αυτοί οι άνθρωποι, η δασική υπηρεσία μαζί με τους πυροσβέστες που πράγματι είναι ήρωες δεν τους αφήνουν να τα βρούνε και να δουλέψουν το χειμώνα για το καλοκαίρι.
0: Ποια δασική υπηρεσία?
2: Η δασική υπηρεσία πρέπει να εμπλακεί ενεργά στο θέμα οργάνωσης των δασών, να μην έχουμε αυτό που συμβαίνει το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
2: Και όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στην τσέπη του ελληνικού λαού.
0: Ευχαριστώ κυρία Δέσποινα.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
2: Και συγγνώμη που μιλάω έτσι επώνυμα, γιατί θεωρώ ότι κοιτάνε όλοι τη μεριά των δικών τους ανθρώπων που εκπροσωπούν ή που μεγάλωσαν. Δεν είναι οι παλιοί πολιτικοί βλέπανε και λίγο σφαιρικά τα πράγματα. Δεν ξέρω, υπήρχε και μια αναρχοντιά. Τώρα δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ να είστε καλά. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 47 λεπτά μετά τις 10, ο κύριος Θεοφάνης από την Αριδαία. Πρώτη φορά που επικοινωνεί. Έλατε, κύριε Θεοφάνη.
1: Πολύ καλησπέρα, κύριε Παρδάνη.
0: Γεια σας, κύριε Θεοφάνη.
1: Θέλω να εκφράσω δημόσια ένα παράπονο.
0: Έλατε.
1: Είμαι συνδρομητής στο δίκτυο κινητής της Νόβα και όπως είπατε, είπαμε Ρεμπατζής Θεοφάνης από Αριδαία, νομού Πέλλας. Επειδή έχω ένα πρόβλημα υγείας και δεν μπόρεσε να πληρώσω κάποιους λογαριασμούς, τους είπα να μου κάνουν διακανονισμό και κάποια ρύθμιση και μου λένε ότι αυτό δεν επιτρέπεται, λέει, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε ρύθμιση λογαριασμού. Υπάρχει κάτι τέτοιο, έχετε ακούσει κάποιο?
0: Όχι, διακανονισμό ξέρω, διακανονισμός ξέρω τι γίνεται.
1: Δεν, όχι, μου λένε...
0: δεν ξέρω τώρα το ύψος της οφειλής σας, αλλά πάντα γίνεται διακανονισμός.
1: Πρέπει να πληρώσει όλο το ποσόλι. Του είπα να τζόζω, γιατί εγώ αύριο πρέπει να κάνω εισαγωγή σε νοσοκομείο και δεν έχω τηλέφωνο και δεν είμαι 120 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Και είμαι χειρουργημένος, έχω κάνει ολική αρθροπλαστική σου ένα το πόδι μου και δεν μου δώσαν ούτε παράταση ούτε τίποτα, δεν μου δίνουν ούτε ρύθμιση να κάνω το λογαριασμό.
0: Σας έχουν δώσει άλλες παρατάσεις?
1: Όχι, ποτέ. Ποτέ τίποτα.
0: Μου λένε μπορώ ότι... να το καταλάβω.
1: Ούτε και ρύθμιση, λέει, δεν μπορείτε να κάνετε. Λέω να σας δώσω ένα ποσό, δηλαδή το ποσό είναι 105 ευρώ. Να σας δώσω, λέω, τα 50.
0: Συγγνώμη, τώρα... για 105 ευρώ.
1: Ναι. Μου το έχουν κόψει και με αφήνουν έτσι και ξεκράμασαι τον.
0: Και δεν δέχονται ρύθμιση για 105 ευρώ. Εγώ νομίζω ότι είναι κανένα ποσό...
1: Όχι, 105, 105 και 10 είναι για την ακριβή. 105 ευρώ και 10 λεπτά. Και δεν δε... μου κάνουν και πήρα τηλέφωνο και λέει δεν μπορούμε να σου κάνουμε τίποτα, λέει, και δεν η πολιτική της εταιρείας είναι αυτή. Δηλαδή εντάξει, τους έχω πει να σας δίνω λίγα, να πληρώσουν ένα λογαριασμό, τους δύο όχι, όλο το ποσό λέει, πρέπει να δώσει.
0: Μήπως επειδή είναι μικρό το ποσό δεν κάνουν, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Μα είναι
0: δεν, δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο να σας κάνουν ρυθμίσει.
1: Δεν είναι καν τρομερό ποσό.
0: Ναι, να... γι' αυτό το λέω.
1: 500 ευρώ ή ότι είναι 700 ευρώ. Γι' αυτό και δεν μου κάνουν αυτή την ευκολία τώρα. Και λέω να βγάλω μία άκρη, λέω. Μήπως κάποιος ξέρει, τους είπα ότι θα σας καταγγείλω, λέω, θα σας όπου μπορώ δημόσια.
0: Θα πρέπει να κοιτάξετε το συμβόλαιό σας να δείτε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, από ποιο, μήπως υπάρχει κάποιο ποσό πάνω από το οποίο ρυθμίζεται. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν μπορώ να σας πω. Δεν το ξέρω.
1: Άλλες σε άλλους ανθρώπους που έχει, που είναι στην ίδια εταιρεία και για 5 ευρώ τους κάνανε ρύθμιση.
0: Για 5 ευρώ ρύθμιση αποκλείεται να τους έχουν κάνει.
1: Άμα ήθελαν να τα δώσουν, δηλαδή σε δύο δόσεις, δεν τους το κόβανε. Εμένα μου το κόψαν μία και άξονα. Ήμουν συνεπής στις πληρωμές μου σε όλο. Και αλλάξαν το συμβόλαιο αυτή, ενώ ήταν 19,90 για να πληρώνουν το μήνα και με το φτάσανε 28 μετά.
0: Έγινε ένα νέο στο συμβολέο.
1: Ενώ υπήρχε για 2 χρόνια που ήταν ότι το πολύ λέει να ανέβει 0,5 ευρώ το μήνα, λέει, και άντε.
0: Θα πρέπει να πάτε σε κάποιο κατάστημα, κύριε Θεοφάνη.
1: Εδώ, κύριε καταστήματα, αυτά γίνεται όλα μέσω τηλεφώνου.
0: Όχι, όχι, θα πρέπει να πάτε σε κάποιο κατάστημα, επιμένω. Γιατί μέσω τηλεφώνου προφανώς δεν μπορείτε να βρείτε άκρη.
1: Άρα δεν υπάρχουν εδώ στην περιοχή μας, δεν υπάρχουν.
0: Κατάστημα θα υπάρχει σίγουρα, δεν μπορεί να μην υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Νόβα κατάστημα εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Αλμοπίας και να τα κοιτάξετε, δεν υπάρχει. Αλλιώς το ήξερα. Αλλά είναι δυνατόν τώρα να μου κάνει διευκόλυνση για ένας άνθρωπος.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Χειρουργημένος που θα μπει ξανά στο νοσοκομείο, να μπορεί να κάνει, να μην του κάνουν μια διευκόλυνση. Δεν είπα να μου τα χαρίσουν. Να του βάλω τα μισά, αλλά ούτε αυτά δεν δέχονται. Λέει δεν γίνεται διακανονισμοί. Από πότε αυτό ισχύει?
0: Λοιπόν, στην πλατεία Γάτσου Αγγελή 2, στην Αριδαία.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Το βλέπω εγώ τώρα πως δεν υπάρχει.
1: Δεν είναι, είναι, είχε ανοίξει μία φορά και έκλεισε. Δεν υπάρχει. Το ξέρω. Δεν είναι και πάλι από στα κεντρικά, είναι πολύ αγενείς από εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ αγενείς.
0: Δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε κάτι πραγματικά. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι να πάτε σε κατάστημα το μόνο.
1: Αέρα, μπας και τα ακούσει κάποιος αρμόδιος.
0: Α, εντάξει, αυτό ναι, αλλά πέραν αυτού μου κάνει και εμένα εντύπωση για το ύψος του ποσού.
1: Ναι, δεν είναι κανένα τρομακτικό ποσό.
0: Κάντε, Κάντε ένα τηλέφωνο αύριο στο συνήγορο του καταναλωτή.
1: Με αυτό είπα και εγώ. Να πάρω συνήγορο του
0: πολίτη. Για κάντε ένα τηλέφωνο.
1: Για να δούμε, αλλά αύριο δεν θα μπορώ. Αύριο θα πρέπει να.
0: Όποτε μπορέσετε θα πάρετε.
1: Και να πάω στο νοσοκομείο. Και ήθελα να έχω το τηλέφωνο. Να το έχω. Προσπαθώ εδώ και μέρες και δεν.
0: Ο συνήγορος του καταναλωτή.
1: Και εκεί δεν του σηκώνουν. Και...
0: Όχι, όχι, το σηκώνουν. Το σηκώνουν.
1: Μάλλον ήταν ώρα που μπορεί να πήρα εγώ.
0: Λοιπόν, ο συνήγορος του καταναλωτή, θα σας πω εγώ αμέσως. 2-10. Σημειώστε.
1: Ναι.
0: 64-60-8-62.
1: Να, ναι.
0: Και υπάρχει, μπορείτε και ηλεκτρονικά βέβαια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, σε λογική email. Εντάξει, σε ευχαριστώ απλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Θαβάνη.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας, καλό βράδυ. Λοιπόν, έληξε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αίμαγκεν 0-0. Αθλειότητα, κατά την προσωπική μου άποψη. Βάλε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε για να πάμε στο τελευταίο δελτίο της ημέρας και αμέσως μετά να έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη να έχει μαζέψει ό,τι έχει μαζέψει από το παιχνίδι και να πούμε δύο πραγματάκια.

0: Εδώ είμαστε, 58 λεπτά μετά τις 10. Λοιπόν, να πάει στην Έδεσα, λες Νίκο, αν μας ακούει ο φίλος από την Αριδαία, τι να, δεν ξέρω. Και αν μπορεί να πάει. Αλλά η άποψή μου είναι ότι πρέπει να πάει σε κατάστημα. Και εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο το να μην μπορεί να κάνει μια ρύθμιση. Γιατί ένας φίλος που εργάζεται στην εταιρεία λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνεται ρύθμιση και για τέτοιο ποσό. Ξαναλέω, και εμένα μου φαίνεται περίεργο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ όταν δεν γνωρίζω κάτι. Πάντως η πιο βέβαιη λύση είναι μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα. Καταλαβαίνω ότι στην περιφέρεια μπορεί να είναι δύσκολο αυτό, αλλά όταν θες να βρεις λύση, νομίζω ότι είναι αναγκαία η επίσκεψη. Τηλεφωνικά, ίσως πολλές φορές να μην μπορεί να βγει άκρη. Ξέρω εγώ τι να πω. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Λιγούρης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Η κυρία Κασιανή Βραχά σε πολύ λίγο μαζί μας εδώ για το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, και αμέσως μετά μπαίνουμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης, για να δούμε τι δεν πήγε καλά απόψε για τον Ολυμπιακό, που ήρθε ισοπαλία 0-0 με την ΑΕΜΕΚ, σε ένα παιχνίδι κακό κατά την προσωπική μου άποψη. Θα τα πούμε μετά με τον κύριο Σταυρακάκη. Βεβαίως η πρόκριση παραμένει ανοιχτή, αλλά αυτά τα παιχνίδια, είπαμε, για να κοιμάσαι ήσυχος, τα καθαρίζεις και πας με άλλο αέρα να παίξεις τη ρεβάνς. Δελτίο, επιστρέφουμε.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι
2: μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο Πειραιός. Μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο PiraeusBank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.

0: Κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας που καίει για πέμπτη ημέρα. Βελτιωμένη εικόνα στα περισσότερα μέτωπα. Οι δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Επιχειρούν 575 πυροσβέστες με 150 οχήματα και 29 ομάδες πεζοπόρων. Πολύ υψηλός είναι και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική Εύβοια, Μυτιλίνη, Χίο και Ψαρά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, από το 2017 μέχρι και σήμερα 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα γης στην Αττική. Φρίκη στον Μιστράλ Λακωνίας. Ένας 55χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι κρατούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια για να παίρνει τη σύνταξή του. Ο άνδρας συνελήφθη ενώ υποστήριξε ότι ο ηλικιωμένος πέθανε από φυσικά αίτια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών. Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, συμπληρώνοντας όμως πως δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος των αποθεμάτων των πυράβλων μεγάλου βεληνεκούς υψηλής ακρίβειας κατά τους 5 μήνες του πολέμου με το Ιράν. Εκατοντάδες άνθρωποι που ζουν στις πλαγιές του ηφαιστείου Φουέγο στη Γουατεμάλα έχουν εκενώσει τα σπίτια τους μετά από συνεχείς εκρήξεις. Ποτάμια λάβας έρεαν στις πλαγιές του βουνού.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 0-0 με την Νάιμέγγεν στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League που έγινε στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Την επόμενη Τρίτη στην Ολλανδία ο δεύτερος αγώνας. Στην ΑΕΚ στην Αθήνα έφτασε απόψε ο διεθνής Ούγγρος μέσος Μίλαν Βιτάλης για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρη έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ray of Night στους 97,8.
1: Πάμε μια βόλτα στη βουλιά με κι είναι η νύχτα ζεστή. Κάπου υπάρχει μια καντίνα ράγαμε, ίσως τη βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιά γαμένη, η πόλη μου πέφτει στενή. Κάπου

0: 8 λεπτά μετά τις 11, δηλώσεις κάνει τώρα ο Μεντιλίμπαρ. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Σταυρακάκη. Ο κύριος Γιώργος από τη Μεταμόρφωση, ελάτε.
1: Μανώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Χτες μία Κροάτια με γλύζιε.
0: Συγγνώμη.
1: Με γλύζιε.
0: Α.
1: Γι' αυτό φέρνω σήμερα.
0: Ναι. Με ποιο θέμα.
1: Είπε το θέμα των πυρκαγιών.
0: Ναι.
1: Είπε λοιπόν ότι οι ακροάτριοι αυτοί, εάν με παρακολουθούνται, τι δέντρα μπαίνουν σε αντικατάσταση των καμένων δασών.
0: Ναι, το θυμάμαι. Ενδιαφέρουσα ήταν η παρατήρησή της.
1: Ήταν απόλυτα ασφαλμένη η παρατήρηση. Mm-hmm. Απόλυτα ασφαλμένη.
0: Γιατί?
1: Δεν πρέπει να παρακολουθούνται τι δέντρα μπαίνουν. Φυσική, αλλά το μεσογειακό δάσος έχει.
0: Καλά, τώρα εκφράζει κάποιος την απορία του, δεν είναι κακό.
1: Ναι, ναι. Το Μεσαγείο είναι εξπασία, αν το παραλύσουμε. Το μεσογειακό δάσος έχει πυράντοχα και πυρόφυλλα δέντρα. Τι σημαίνει πυρόφυλλα? Ότι επιζητούν την πυρκαγιά. Επιζητούν την πυρκαγιά με συχνότητα όμως 1/100 χρόνια. 1/100 με 150 χρόνια. Γιατί με την πυρκαγιά αναγεννάται το δάσος και γίνεται ισχυρότερο.
0: Ναι, το πεύκο πάντως δεν είναι ένα από αυτά.
1: Το πεύκο βεβαίως, η αλέπια και η τραχία πεύκη, είναι το μεσογειακό δάσος και κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει με αλλαγή των φυτών. Κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει στην χαλέπια και τραχία. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο υψόμετρο που τηρούνται οι κανόνες του μεσογειακού δάσους. Κανείς δεν επεμβαίνει. Πού επεμβαίνει ο άνθρωπος? Στα όρια του μεσογειακού πανταδάσους, δεν μιλάμε σε υψηλότερα ύψη.
0: Ναι.
1: Επεμβαίνει σε δύο περιπτώσεις. Σε μία περίπτωση, όταν οι κλίσεις του εδάφους είναι πάνω από 50%, και σε μία άλλη περίπτωση, όταν έχει καεί σε χρονικό ορίζοντα κάτω από 17 χρόνια, κάτω από 15 χρόνια.
0: Και αν είναι μέσα στον αστικό ιστό?
1: Ο αστικός ιστός είναι μέσα στο δάσος. Δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό.
1: Ναι, τι εννοείται?
0: Τα δέντρα τα οποία υπάρχουν μέσα στις πόλεις.
1: Για τις πόλεις μιλάμε, όχι για τα δάση.
0: Δεν μιλάμε μόνο για τα δάση, μιλάμε και για
1: ο αστικός ιστός συνήθως εθίζεται, ο ημιαστικός ιστός συνηθίζεται να διεισδύει μες στο δάσο.
0: Ναι,
1: δεν
0: όμως,
1: το
0: όμως
1: δάσο.
0: Να σας δώσω ας πούμε...
1: Τώρα σας λέω κάτι άλλο και μου βάλατε άλλο θέμα.
0: Όχι,
1: παράδειγμα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Στο μάτι ας πούμε, που είναι μια περίπτωση όπου είχαμε και 104 ανθρώπους νεκρούς.
1: Εμείς διεισδύσαμε στο μάτι. Είναι δάσος εκεί.
0: Ναι, όμως υπήρχε όμως η δυνατότητα να μην έχουμε πεύκα.
1: Α, είναι ολέφριο.
0: Γιατί?
1: Μόνον πεύκα. Γιατί η φύση προηγείται από εμάς, κύριε Παρβέλη. Εμείς έχουμε μια ζωή 2,5 εκατομμύρια ετών. Το γένος Homo.
0: Το ακούω, δεν γνωρίζω πολλά.
1: Η φύση πηγαίνει πολύ πιο πίσω, ως προς το μεσογειακό δάσος, πηγαίνει γύρω στα 60 εκατομμύρια χρόνια πίσω. Κοιτάξτε, εδώ θα τα δείτε. Λοιπόν, κανείς δεν επεμβαίνει. Πού επεμβαίνει όταν καεί ένα δάσος μεσογειακό? Τι κάνουμε? Το προστατεύουμε. Δηλαδή δεν κάνουμε βόσκηση τον επόμενο χρόνο. Είναι ολέφριο. Καταστρέψαμε αυτό το οποίο η φύση απλόχερα το δίνει μόνη της και το αναγεννά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εάν φύγουμε λίγο από το υψόμετρο του μεσογειακού δάσους και πάμε σε δάση όπως είναι η Ελάτη και η Μαύρη Πεύκη, δεν είναι μεσογειακό δάσος, σε πιο ψηλά ύψη, εκεί κάνουμε επεμβάσεις. Αλλά δεν κάνουμε επεμβάσεις ως ιδιώτες, ιδιωτικές εταιρείες, ή σταυμοί κάνουν οι επιστήμονες που ασχολούνται με τα αυτόνομα οικολογικά συστήματα. Λοιπόν, αυτό δεν αφορά το μεσογειακό δάσος. Λοιπόν, τώρα υπάρχει μία θέση η οποία μπορεί να μας βοηθήσει. Βέβαια, θα πρέπει να αμφισβητούμε την ίδια μας τη σκέψη. Να περάσουμε σε ένα πεδίο όχι θεσμισμένης σκέψης, αλλά μια σκέψη που αρνείται τη θεσμισμένη σκέψη. Τι λέει αυτό? Ολοταχώς προς τα πίσω το λέω εγώ, κύριε Παρδάλη. Δηλαδή, τα χωριά μας κάποτε ήταν ζωντανά. Χρησιμοποιούσαν το δάσος για την ξυλία τους, για τη ρετσίνη τους και διάφορες άλλες δουλειές.
0: Mm-hmm.
1: Και τη βόσκηση. Οι απόλυτοι πυροσβέστες της φύσης είναι οι αρχαίες ράτσες, οι ελληνικές, που λέγονται κατσίκια. Λοιπόν, εάν μπορέσουμε και μέσα στο μεσογειακό δάσος επαναφέρουμε την ελεγχόμενη βόσκηση με αρχαίες ελληνικές ράτσες όμως, γιατί αυτές μπορούν να επιβιώσουν σε αυτό το τραχύ τοπίο, δεν μπορούμε να βάλουμε ράτσες από το πουθενά, εισαγόμενες. Mm-hmm. Λοιπόν, θα μπορέσουμε να έχουμε με ελεγχόμενη, το λέω, βόσκηση. Θα μπορέσουμε να έχουμε ένα δάσος το οποίο δεν θα καίγεται τόσο συχνά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι ολόκληρη ιστορία. Δηλαδή πρέπει να μιλάμε ατέλειωτα 24 ώρα για να το κλείσουμε. Λοιπόν, τώρα με διήγηραν και δύο ακροατές σήμερα. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης είπε ότι είναι δικά μας, όλα αυτά είναι δικά μας, των Ελλήνων δηλαδή. Θεωρώ ότι το μόνο δικό μας είναι η πόλης και το καθεστώς της άμεσης δημοκρατίας, δηλαδή το καθεστώς ότι εμείς οι Έλληνες μπορούμε να αυτοκυβερνηθούμε. Τίποτε άλλο δεν είναι δικό μας. Ούτε η Μεγάλη Αλέξανδρη, ούτε τα Βυζάντια με τους ευνούχους, ούτε τίποτα. Όλα τα άλλα δεν είναι δικά μας.
0: Δεν είναι η ιστορία δική μας, ελληνική.
1: Η ιστορία είναι δική μας. Η ιστορία της πόλης μόνο. Τι λέει η πόλης, που βασίζεται η πόλης. Θα το αναπτύξουμε λιγάκι. Η πόλης λοιπόν βασίζεται στο ότι βλέπουμε ότι η πηγή των όντων, των πραγμάτων, των φαινομένων και των δυνάμεων, των ανθρώπων και των θεών, είναι το χάος. Αυτά είναι οι Έλληνες. Είναι το χάος. Δεν είναι ο λόγος. Το χάος και το άλλο σημείο είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες δεν περιμένουν οδό μεσιανικής διαφυγής. Αυτά είναι τα δύο. Ότι προερχόμαστε από το χάος και στο χάος θα επιστρέψουμε. Και δεν υπάρχει ό,τι να κάνουμε, θα το κάνουμε εδώ. Εμείς οι ίδιοι. Θα το κάνει κανένας άλλος. Δηλαδή το νόημα προκύπτει από το μη νόημα. Το μη νόημα ενσαρκώνεται.
0: Ναι, κατάλαβα,
1: το χάος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε και στον κύριο... τον κύριο, το συμπαθέστατο από την Κεφαλονιά, από την
0: Κέρκυρα, τον κύριο Δημήτρη.
1: Τον κύριο Δημήτρη, να. Δεν μπορεί να καταλάβει, τον συμπαθώ πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη. Δεν μπορεί να καταλάβει ο κύριος Δημήτρης γιατί το 98%
0: υποτάσσεται
1: στο 2%.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα του δώσω εγώ την θέση γιατί συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, συμβαίνει γιατί. Θα το περιγράψω έτσι με έναν γενικό όρο που λέγεται αλλοτρίωσης. Αυτό το 98% λοιπόν δεν είναι οι λεγόμενοι χαζοί, τα κορόιδα. Είναι συνειδητά όντα που μπορούν να σκέφτονται, αλλά σκέφτονται σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, στο πεδίο της θεσμισμένης σκέψης. Δεν μπορούν δηλαδή να αμφισβητήσουν τη δική τους τη σκέψη. Εκεί είναι το παιχνίδι αυτό. Ποια είναι η σκέψη η θεσμισμένη? Είναι η εξής. Έχουμε μολυνθεί. Έχουμε τα κατακυριευθεί από το φαντασιακό του καπιταλισμού. Πιανού καπιταλισμού? Της φιλελεύθερης εκδοχής, της μαρξικής εκδοχής ή της μαρξιστικής που υπήρξε και θα υπάρξει εκδοχής. Λοιπόν, ο ίδιος το μεγάλο αφεντικό ο Κάρολος Μάρξ ήταν μολυσμένος από αυτό το φαντασιακό του καπιταλισμού. Και θεωρώ λοιπόν ότι η μαρξική θεωρία είναι μέρος της παγκόσμιας κουλτούρας του καπιταλισμού. Αυτό είναι και δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, δεν είχα να πω τίποτα άλλο. Αυτά.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά. 18 λεπτά μετά τις 11. Κύριε Σταυρακάκη, μπορώ να σας πω κάτι?
2: Ελάτε, Εμμανουήλ. Όπως... Αν έχεις την καλοσύνη, Εμμανουήλ, λίγο.
0: Ναι,
2: γιατί έχω σημειώσει, όπως καταλαβαίνεις.
3: Ναι.
2: Αυτό. Όχι. Αυτό, εντάξει, αυτό για λίγο. Ναι. Εντάξει. Έλα, Εμμανουήλ.
0: Όπως τελείωσε η χρονιά.
2: Ναι.
0: Άποψής μου. Έτσι ξεκίνησε για τον Ολυμπιακό.
2: Λοιπόν, Ολυμπιακός Ρυθμός Οπαλός 0-0 με την Ολλανδική Νάιμέγκεν στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο πραγματικό γύρο του Champions League στο Γιώργος Καρισκάκης πριν από λίγη ώρα. Η Ρεβάνς, ο δεύτερος αγώνας είναι την ερχόμενη Τρίτη 8:30 το βράδυ στο Νάιμέγκεν στην Ολλανδία. Ένας Ολυμπιακός που παρουσιάστηκε ανέτοιμος, αρκετά προβληματικός. Ήταν επικίνδυνο στο δεύτερο ημίχρονο η Νάιμέγκεν. Ο Ολυμπιακός είχε κάποιες καλές στιγμές, αλλά ανούσιες. Η Νάιμέγκεν είχε να βάλει, δεν σκόραρε από το Μάρτιο του 2025. Είναι ένα στοιχείο αυτό για να καταλάβουμε με τι αντίπαλο έπαιζε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν βρήκε επιθετικές λύσεις. Έκανε κάποιες αλλαγές, θα πω σε λίγο τις αλλαγές, να ανακατέψει την τράπουλα, αλλά δεν παρουσιάστηκε κάτι το ιδιαίτερο. Στο δεξί χάφε και ο Ροντινέη ανέτοιμος. Ο Μπρούνο που ήταν στο παιχνίδι επίσης λίγα πράγματα.
0: Ναι, ο οποίος Ροντινέη ήταν και αυτός που είχε την πρώτη ευκαιρία, έτσι.
2: Ναι. Mm. Δύο-τρεις καλές στιγμές για τον Πόποβιτς, αλλά σε εξόδους, επέτρεψα μου να σου πω, τον φοβόμουνα. Εγώ αυτή την άποψη έχω. Από εκεί πέρα, πρέπει... μάλλον να πω ότι έπαιξαν για πρώτη φορά Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας, ο Ρόκα, ο Ζώτα Σίλβα, ο Μαφέο και ο Σμαϊλόβιτς που πέρασε αλλαγή στον Ρέτσο. Υπάρχει μια ανησυχία για το Ρέτσο, τι έγινε, τι έχει. Χωρίς μεγάλη φάση στο πρώτο ημίχρονο. Αυτές ήταν του Ροντινέη και του Ελκαμπή στο πρώτο μέρος. Υπήρχαν τελικές στο δεύτερο και για την Νάιμέγκεν κάποιες καλές στιγμές, αλλά χωρίς ουσία για τον Ολυμπιακό, χωρίς ουσία και για την Νάιμέγκεν. Που εντάξει, είχε κάποια καλά διαστήματα.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή δεν μπορούσαμε να διώξουμε την μπάλα μέσα από την περιοχή, έτσι.
2: Ποιοι?
0: Εμείς.
2: Ναι, όταν πίεσε. Στο δεύτερο ημίχρονο αυτά.
0: Στο δεύτερο.
2: Λοιπόν.
0: Άμα τώρα... να σου πω, άμα είναι την έβρωση να μας την κάνουν έλκος. Εντάξει, ευχαριστούμε.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα έκανα αλλαγές. Ανακάτεψε την τράπουλα στο 46. Δηλαδή, αμέσως μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, έβαλε τον Μαρτίνς και έβγαλε τον Ρόκα. Στο 56 έκανε τρεις αλλαγές. Έβαλε Πιρόλα, έβγαλε Κάρμο, έβαλε Ζώτα Σίλβα, έβγαλε Τσικίνιο, έβαλε Μαφέο, έβγαλε το Σάλιακα. Και στο 64 τον Σμαϊλόβιτς στη θέση του Ρέτσου, που είπαμε ότι ο Ρέτσος, να δούμε τι.
0: Εντάξει, είχε και τραυματισμό. Ο Σάλιακας ήταν καλός.
2: Ο Σάλιακας, τον οποίο στην αρχή δεν τον ήθελες, είναι καλός. Έδειξε καλά στοιχεία. Στο τέλος είχαμε κάποιες αποδοκιμασίες, ένα ου. Για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Το Καραϊσκάκη, σου θυμίζω ότι είναι μια έδρα με απαιτητικούς φιλάθλους πλέον.
0: Περίμενε. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα,
2: ναι,
0: που οι οπαδοί του και οι φιλάθλοι του έχουν απαιτήσεις.
2: Έχω απαιτήσεις.
0: Πώς θα γίνει?
2: Εντάξει, δεν
0: Επίσης,
2: είναι.
0: Θέλω να μου λύσει μια απορία.
2: Ναι.
0: Πες μου σήμερα, ποιος έπαιζε δεκάρι στον Ολυμπιακό? Ποιος ήταν αυτός που έπαιζε στο κέντρο να κόβει και να μοιράζει την μπάλα?
2: Βάσει του συστήματος που είχε κατεβάσει.
0: Ναι.
2: Εντάξει, καθαρό δεκάρι δεν είχε.
0: Α, δεν είχε, εντάξει.
2: Εντάξει, όμως.
0: Στον πάγκο είχε.
2: Στον πάγκο είχε, αλλά σημασία έχει το. Μετά προφήτες να μην γίνουμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, προσπαθώ να καταλάβω γιατί εγώ είδα ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε κέντρο.
2: Δεν είχε κέντρο. Εκεί δηλαδή η γραμμή Ροντινέη, Τσικίνιο, Ρόκα στην αρχή δεν τράβηξε. Συμφωνούμε. Ο Ελκαμπή ό,τι μπόρεσε έκανε. Ακόμα θεωρώ ότι ο Ελκαμπή είναι κουρασμένος.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Έπαιζε μέχρι τέλειο.
2: Και οι αλλαγές όταν έμπλεξε λίγο την τράπουλα πάλι δεν του βγήκανε. Πάει τώρα στο Νάιμέγκεν. Είναι ανοιχτή η πρόκριση.
0: Α, προφανώς και
2: να τα λέμε όλα, γιατί είναι ένα 0-0. ανέτοιμος ήταν, μπλόκαρε στα στοιχεία εκεί στα σημεία που έπρεπε να καθαρίσει το μάτς και ξαναλέω ότι στο τέλος είχαμε αποδοκιμασίες.
0: Οι Ολλανδοί φύγανε μια χαρά χαρούμενοι φεύγουν.
2: Οι Ολλανδοί, οι οποίοι θυμίζω ότι όποιος χάσει και αποκλειστεί από εδώ συνεχίζει το Europa.
0: Ναι,
2: μια χαρά, χαρούμενος είναι όλοι.
0: Καλά, δεν είναι έτσι.
2: Ναι, κατάλαβες πως το λέω. Ο Μεντιλίμπαρ δήλωσε μας έλειπαν πολλά πράγματα. Πιο σκληροί ήταν στις μονομαχίες και να προσαρμόσαμε το παιχνίδι μας στο ρέφερι που δεν έδωσε πολλά φάουλ. Για το δεύτερο αγώνα λέει θα είναι πολύ διαφορετικό, να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Το 0-0 δεν είναι κακό και να βγάλουμε μια βελτιωμένη εικόνα, είναι ανοιχτή η πρόκριση.
0: Ωραία, σωστά.
2: Εντάξει, από εκεί πέρα τώρα όμως το κακό είναι ότι πας και πρέπει σε αυτά τα παιχνίδια να μην αφήνεις δεύτερους λογαριασμούς.
0: Τώρα τον άφησε.
2: Τώρα τον άφησε. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ πώς θα κυλήσει ο δεύτερος αγώνας. Περίμενα λίγο τον Ολυμπιακό καλύτερο. Να βγάλει ουσία στο παιχνίδι του. Έδωσε βαθμούς στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός, όμως δεν ήταν αυτό που θέλαμε να ήθελε ο κόσμος του Ολυμπιακού να δει. Δηλαδή να δει μια ομάδα που να βγάζει ουσία και να βγάζει και δυναμική. Δεν ήταν σήμερα αυτό. Τώρα, δικαιολογίες λόγω καλοκαιριού, ξέρεις, μπορούμε να ρίξουμε πολλές, εντάξει.
0: Αυτό ισχύει για όλους.
2: Ωραία. Ο Μεντιλίμπαρ ακόμα παραδέχτηκε ότι ήταν καλύτερη από εμάς. Το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Θα δούμε τώρα τι διορθωτικές κινήσεις θα γίνουν. Πικρή γεύση όλα για την πρόκριση στην Ολλανδία ο Ζώτα Σίλβα. Και επέτρεψε μου να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Η εβδομάδα που έρχεται είναι κρίσιμη για τον Ολυμπιακό, γιατί είναι και θέματα μεταγραφών. Αλλά οι μεταγραφές που θα πάρει δεν μπορεί τώρα την ερχόμενη Τρίτη να κουμπώσουν. Τον καλύτερο παίκτη να φέρει, τον Εμπαπέ να φέρει. Δεν
0: ποιο να φέρει μόνο. Πρώτα απ' όλα δεν θα κλείσει παίχτη αν δεν δει που θα παίζει.
2: Αν δεν δει που θα παίζει. Σωστή αυτή η παρατήρηση. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα παιχνίδια.
0: Άλλο budget έχει άμα παίζει Champions League, άλλο budget έχει άμα παίζει Europa.
2: Εντάξει.
0: Τι. Και άλλο κίνητρο είναι για τον παίχτη να έρθει στον Ολυμπιακό αν είναι στο Champions League, άλλο κίνητρο είναι να παίζει στο Europa.
2: Σωστό. Λοιπόν, έχουμε. Καταρχήν, το παιχνίδι μας ενδιαφέρει γιατί είναι ο νικητής Union Saint-Gilloise, ναι, από το Βέλγιο Bodo Glimt. 3-3 ήρθε.
0: Γεννάγανε για τα κοκόρια τους.
2: Τι?
0: Γεννάγανε, λέω,
2: ματσάρα,
0: για τα κοκόρια τους.
2: Τα υπόλοιπα παιχνίδια, Αραράτ Αρμενίας με την Τσέλια από τη Σλοβενία, 2-1. Μιάλμπι Σουηδική με τη Σλόβα Μπρατισλάβας, 1-2. Λεύσκι Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι του Καζακστάν, ενδιαφέρει την ΑΕΚ αυτό και τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω, και τον ΠΑΟΚ, ναι. Η Λεύσκη κέρδισε 1-0 στη Σόφια.
0: Ναι.
2: Χάμπολ Μπιρσεβά, Ισραηλινή, με τον Ερυθρό Αστέρα 1-0. Δυνάμο Ζάγκρεπ 5-0 την Κάουν Ζαλγκίρης από τη Λιθουανία. Mm. Και Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1. Είναι παιχνίδια που έγιναν σήμερα.
0: Προηγήθηκε
2: για...
0: Λιόν.
2: Θα το δω για τον τρίτο προκριματικό γύρο, οι πρώτοι αγώνες. Προηγήθηκε Λιόν με αυτόν τον γκολ.
0: Μπράβο.
2: Εντάξει, και ακυρώθηκε γκολ offside για την Σπάρτα. Λοιπόν, έτσι μπαίνουμε στην ευρωπαϊκή αυτή εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Παναθηναϊκός.
2: Αύριο Παναθηναϊκός, ο Τετέι λιμώδη μονοπυρήνωση στο νοσοκομείο. Το παλικάρι, ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να. Εντάξει, δεν θα παίξει. Εννοείται ότι δεν παίζει.
0: Ούτε την άλλη εβδομάδα παίζει.
2: Ναι. Εντάξει, τώρα με το θέμα είναι ότι θα μου πεις ότι ο Τετέι δεν είχε βγάλει κάτι ουσιοστικό.
0: Δεν έχει σημασία. Αλλά είναι ένας επιθετικός που τραβάει
2: είναι
0: πάνω
2: μια
0: του αμυντικούς.
2: Που τραβάει πάνω αμυντικούς και είναι μια λύση πολύ σημαντική. Τώρα διαβάζω διάφορα σχόλια δημοσιογράφων ότι έπρεπε να είναι πιο έτοιμος ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, δεν έπρεπε.
2: Ναι, έπρεπε να είναι λίγο πιο έτοιμος. Εντάξει.
0: Βέβαια, εντάξει, τώρα όλα αυτά, κοίτα να δεις.
2: Αυτά είναι με τα
0: ναι, όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον πολύ, ναι, προφανώς. Και θα τα συζητήσουμε. Καλά να μας. Όχι, δεν τα συζητήσουμε γιατί την άλλη εβδομάδα θα λείπω.
2: Ναι.
0: Αλλά θα σου στείλω μήνυμα, μην ανησυχείς.
2: Α, καλά, βέβαια. Ναι, μην ξεχάσω.
0: Αλλά ξέρεις, αν προκριθεί την άλλη εβδομάδα, θα το ξεχάσουμε. Αν,
2: ναι,
0: αν δεν προκριθεί,
2: θα έχουμε
0: εκεί θα έχουμε ζητήματα.
2: Λοιπόν, ο Λιβάη Γκαρσία έρχεται για τον Παναθηναϊκό. Από την Σπάρτακ Μόσχας ο Γιαννούλης, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο διεθνής αμυντικός. Έρχεται για τον ΠΑΟΚ ο Βιτάλης ο Ούγγρος ο Μέσος, διεθνής. Έρχεται από την Γκιόρ την Ουγγρική για την ΑΕΚ. Είναι οι απόψινες μεταγραφές. Εντάξει, να δω λίγο την αποστολή του Παναθηναϊκού, μια που θα με είσαι έτοιμος να ρίξεις, να αρχίσεις. Όχι, είναι μόνο η πράσινη χωρίς τετέι που το είπα. Εκτός λίστας είναι ο Κάγκουα. Δεν υπολογίζει στον Γερμανό αγώνα τον Ντρέσερ, για τον οποίο το πλάνο είναι να αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι των play-off, αν ξεπεράσει το εμπόδιο του Τσέσκα 1948. Και ο Παναθηναϊκός, είπαμε, χωρίς, η είδηση είναι χωρίς τετέι. Για τον ΠΑΟΚ που παίζει την Πέμπτη, η είδηση είναι ότι είναι ο Ζίβκοβιτς αμφίβολος για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Περίμενα να δω τον Ολυμπιακό σήμερα καλύτερο, πιο έτοιμο. Ήταν ανέτοιμος. Δεν ήταν. Και εντάξει, μεγάλη φάση, να πούμε τώρα το στραβού το δικαίω, μεγάλη φάση δεν είχε.
0: Καμία.
2: Ούτε και άλλοι είχαν. Τώρα μία-δύο φάσεις που είχαν εκεί, εντάξει. Να πεις ότι έχει μεγάλη φάση. Δεν είχε μεγάλη φάση.
0: Δημήτρη μου, οι άλλοι έχουν έρθει να παίξουν μέσα στο Καραϊσκάκι και να πάρουν ό,τι μπορούν.
2: Οι άλλοι να πάρουν ό,τι μπορούν και να βγάλουν τώρα να πάνε στο, με το 0-0 με το μαξιλάρα και το 0-0.
0: Έτσι. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να κάνει τις μεγάλες φάσεις.
2: Ναι, εντάξει.
0: Πώς θα γίνει τώρα.
2: Κάτσε να δούμε πως υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά είναι.
0: Τώρα θα υπάρχει μια εβδομάδα ψιλομουρμούρα, ψιλογκρίνια και αναμονή. Αυτό θα υπάρχει.
2: Ρε παιδί μου, δυστυχώς έτσι είναι η μπάλα. Και έτσι είναι όταν πας σε... Επέτρεψε μου να πω, όταν πας σε παιχνίδια το τέτοιο εποχή. Ο Κουλιαράκης έβαλε το πρώτο του γκολ με τη Ρώμα. Φιλικό παιχνίδι. Κάτσε να βρω με ποιον έπαιζε. Και έβαλε το πρώτο του φιλικό, έβαλε το πρώτο του γκολ. Σκόραρε ο Κουλιαράκης με τη νέα του ομάδα.
0: Πάντως εγώ δεν είδα τίποτα διαφορετικό από πέρσι στον Ολυμπιακό. Και το κυριότερο δεν είδα να έχει οργανωθεί.
2: Άσε
0: να σου πω. Ναι. Δεν είδα οργανωτή στο κέντρο και δεν είδα και βαρύ φορ κλασικό μέσα στην περιοχή να τραβάει πάνω του την άμυνα και να γίνεται μακελιό. Να, από εκεί και πέρα.
2: Ναι. Εντάξει. Αυτό που λες, έχεις δίκιο. Τέτοιο παίχτη.
0: Εγώ έτσι ξέρω ότι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι μ' αρέσει. Ωραία. Να το βλέπω.
2: Τέτοιο παίχτη που λες, επέτρεψε να σου πω, δεν είχε. Τώρα θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Θα δούμε ποιος μπορεί να βγει.
0: Και όταν έχει έρθει ο Φορτούνης, για μένα είναι πολυτέλεια να μην παίζει.
2: Ναι, νομίζω ότι ο Φορτούνης έπρεπε να τον είχε βάλει.
0: Α, δεν κάνω τώρα, εγώ κριτική, δεν είμαι εγώ προπονητής.
2: Όχι, δεν είμαστε κριτικοί, αλλά νομίζω ότι εκεί που έβαλε, έκανε τρεις αλλαγές.
0: Δεν έχεις καλύτερο, μπαλαδόρο να σου γεμίσει το κέντρο και να σου βγάλει δύο μπαλιές.
2: Όχι, ρε παιδί, εντάξει, δεν έχεις. Αλλά.
0: Και μπορεί να σου κάνει και φάση ο Φορτούνης, αν θες. Αλλά εγώ δεν σε βάζω στη φάση. Να τραβήξει πάνω του λίγο την μπάλα, να την κρατήσει στο κέντρο, να τη μοιράσει. Δεν έχεις.
2: Να κάνει μία-δύο φάσεις να...
0: Να βγάλει δύο κάθετη, μία κάθετη.
2: Ναι.
0: Να μην τρέχει. Έτσι. Ο Ροντινέ αριστερά-δεξιά να εκτελεί. Εντάξει. Σας πω. Okay.
2: Λοιπόν, για να κλείσω...
0: Δεν πληρώνομαστε γι' αυτό. Δεν
2: όχι, αλλά λέμε, εντάξει, τώρα ότι ο Κουλιαράκης έβαλε γκολ. Ένα γκολ στο 4-1, στην νίκη 4-1 της Ρώμα με την Νιούπορτ την Ουαλική. Φιλικό παιχνίδι. Εντάξει. Έβαλε το παστέλωσε.
0: Μια χαρά.
2: Ξεκίνησε καλά. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Εγώ κρατάω πάντα, ξέρεις, όταν είναι πρώτο παιχνίδι κλπ. Θα πάμε τώρα στο δεύτερο,
0: ναι,
2: να δούμε
0: παιδί,
2: τι
0: μου,
2: θα κάνει.
0: Το δεύτερο, προφανώς, εκεί θα κρυθούν τα πάντα.
2: Πάντως δεν σημαίνει.
0: Ένας από τους δύο θα περάσει.
2: Ναι, δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις και δεύτερη ευκαιρία. μου στέλνει τώρα ένας κολλητός μου. Εντάξει, το μήνυμα δεν μπορώ να διαβάσω όλο. Ότι εγώ πίστευα ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει σήμερα. Και μου στέλνει που μου έλεγε ότι θα κερδίσει. Α, βλέπεις τώρα εδώ. Πιέζανε αυτό. Και για τους εξόδους που σου είπα για τον Πόποβιτς. Δεν ήταν. Ενώ έβγαλε 2-3 φάσεις. Όταν έκανε κάποιες εξόδους, ήταν λίγο κίνδυνος.
0: Ήταν λίγο ασταθής. Αλλά εντάξει, επειδή είναι και το πρώτο του παιχνίδι, μπορεί να βγάλει μια σεζόν ο Πόποβιτς και να μας βγάλει τα μάτια. Δεν πάω να τον κρίνεις από ένα παιχνίδι. Αλλά συνολικά η ομάδα δεν ήταν καλή τέλος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να πω τώρα εγώ για τον Πόποβιτς, δεν τον έχω ξαναδεί να παίζει. Έπαιξε πρώτη φορά στο Καραϊσκάκι, έβγαλε 2-3 φάσεις. Πρέπει να μάθει να συνεννοείται με την άμυνά του. Εντάξει, όλα αυτά θα έρθουν.
2: Ναι,
0: προφανώς δεν είναι τυχαίος τερματοφύλακας για να παίζει στον Ολυμπιακό, αλλά θα το δούμε. Αλλά γενικά η ομάδα δεν. Θα μου πεις είναι 4 Αυγούστου. Είναι 4 Αυγούστου. Ωραία.
2: Ναι, εντάξει, είναι 4 Αυγούστου, θα δούμε. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε κύριε Δημητρή.
2: Ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν αύριο.
0: Τι ώρα είναι ο Παναθηναϊκός αύριο?
2: Ο Παναθηναϊκός αύριο που παίζει με την.
0: Εδώ ο ΟΑΚΑ, ο ΟΑΚΑ.
2: Τι?
0: Ο ΟΑΚΑ.
2: Ναι, ο ΟΑΚΑ παίζει.
0: Ναι.
2: Όλοι παίζουν εντός. Ο Παναθηναϊκός είναι 9.30. Μην κάνω κάποιο λάθος. Περίμενε λίγο να. Αύριο ο Παναθηναϊκός είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο με Τζέσκα 1948. Τη λέμε έτσι γιατί είναι 9.30 ώρα παίζει. Και την Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στην Τούμπα 9:15.
0: 9.30 είναι αύριο ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι 9.30.
0: Εδώ θα σε φαντάζομαι.
2: Ναι, εδώ εντάξει. Να πάρουμε, μην πάρουμε τώρα αύριο έστω να κερδίσει κάποιος.
0: Καλά, δεν είπα. Εγώ είπα θα είσαι εδώ, δεν είπα να κερδίσει κάποιος.
2: Και ξεκινάει και το παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 του Στίβου. Με πολύ μεγάλη ελληνική αποστολή. Αύριο έχουμε το απόγευμα 10 συμμετοχές. Το Oregon είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε 10 συμμετοχές στην αυριανή πρώτη μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κάτω των 20 ετών στο Στίβο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτός λιόγκρος που φέρνει η ΑΕΚ, διαβάζω μήνυμα.
2: Ο Βιτάλης, ναι.
0: Είναι μεγάλη περίπτωση. Τέτοιους παίκτες λέει θέλω να φέρνει η ομάδα μας και έχει μεγάλα ονόματα που έρχονται για τα τελευταία ένσημα. Οι παίκτες σε πτωτική πορεία. 24χρονος κορυφαίος παίκτης πρωταθλήτριας με φουλ σεζόν και καθιέρωση στην εθνική του. Δεν το ξέρω προσωπικά.
2: Ναι, ακούσαν τώρα. Όλοι οι παίκτες έχουν ένα βιογραφικό. Το οποίο είναι καλό. Έτσι παρουσιάζεται.
0: Θα φανεί μέσα στο κήπεδο.
2: Να θα φανούν μέσα στο
0: πάντως
2: κήπεδο.
0: Η ηλικία του είναι 24, είναι ένα παιδί που.
2: Είναι ένα παιδί που μπορεί να δώσει.
0: Έχει μπάλα μπροστά του.
2: Ναι. Αλλά όλα φαίνονται μέσα στο κήπεδο. Δεν φαίνονται από πριν.
0: Σίγουρα.
2: Ξέρω εγώ αυτή την άποψη. Έχω ότι όλα φαίνονται μέσα στο κήπεδο. Εκεί θα δούμε. Α, επίσης και μια που λέμε για τα παιδιά και τις καλές επιτυχίες κλπ. Η εθνική ομάδα του Πόλο, των νέων γυναικών, κέρδισε την Πορτογαλία 27-8 και πέρασε στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και θα παίξει με την Ολλανδία στον προημιτελικό με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά. Εθνική ομάδα Πόλο κάτω των 20 ετών νέων γυναικών. Λοιπόν, καμιά ερώτηση έχεις να μας κάνεις?
0: Όχι.
2: Μηνύματα να στέλνεις να σου απαντάμε ό,τι θέλεις. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Χάρηκα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
2: Δεν ξέρω όμως ποιος είναι ο Καντέμης. Πίστευα τώρα ότι θα ήρθε εδώ ο κύριος Λικούρης που είναι Ολυμπιακών Φρονημάτων. Αντικατέστησε τον κύριο Μορτάκη που είναι εκτζής. Με τον πρωταθλητή είναι ο κύριος Μορτάκης. Και πίστευα ότι εντάξει, θα αλλάξει και η ιστορία, κάτι θα γίνει. Και εσύ το πίστευες, εντάξει, δεν είναι όμως. Καλές είναι. Αυτά όλα είναι
0: τι
2: καλά.
0: Είπα, αλλά... Τι είπα εγώ, τι σου είπα.
2: Τι.
0: Τι σου είπα, ότι δεν πρόκειται. Και άλλο, μέχρι και τώρα να παίζανε γκολ δεν θα μπαινε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Τώρα. Τι ώρα είναι. 11:36. Αν παίζανε μέχρι τώρα δεν θα είχε μπει.
2: Καλή συνέχεια.
0: Μπα το τρώγαμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι είναι μπάλα.
0: Άμα είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός όμως δεν μου λέγες έτσι είναι μπάλα. Λοιπόν, Καβοντορίτης.
3: Την καλησπέρα μου κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας Καβοντορίτη.
3: Αρχή να δώσουμε συγχαρητήρια στο κύριο Σταυρακάκη, ο οποίος είναι φοβερός στην αναλύση του.
0: Να του δώσετε.
3: Λοιπόν, τα δίνω μέσω εσάς γιατί εγώ δεν
0: μπορώ. Ναι, όχι, τα ακούει, αυτό εννοώ.
3: Λοιπόν, πολύ εκνευρισμένο σήμερα με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, δεν είσαι μόνος.
3: Ήταν πάρα πολύ χάλια, απαράδεκτος. Δυστυχώς και είμαι φανατικός Ολυμπιακός. Από 7 ετών. Λοιπόν, δεν βλέπω το Μεντιλίμπαρ να κάνει.
0: Α, μη μου τα αρχίσετε αυτά.
3: 13 Οκτωβρίου θα γίνουν εκλογές. Δεν βλέπω το Μεντιλίμπαρ να βγάζει τις εκλογές.
0: Άμα προκριθεί θα τις βγάλει. Άμα δεν προκριθεί δεν ξέρω τι
3: όπως πάει, δεν θα
0: δούμε, θα δούμε. Την άλλη εβδομάδα θα δούμε.
3: Τέτοιο έσχος δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι
0: καλά έσχος. Δεν ήταν και να να κλείνουμε τα μάτια μας, αλλά δεν ήταν καλός.
3: Συγγνώμη, η Ναϊμέγκεν είναι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το Περιστέρι, το οποίο είναι μια
0: παραδοσιακή ομάδα
3: χρόνων, είναι το Περιστέρι της Ολλανδίας.
0: Εντάξει, το Περιστέρι δεν παίζει προκριματικά τη Champions League, είναι η Ναϊμέγκεν παίζει.
3: Θέλω να πω το εξής. Στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας, ποιες είναι? Είναι Άγιαξ, Αϊτχόβεν, Φέγενορντ, Ουτρέχτη και άλλοι. Αυτές οι τέσσερις είναι.
0: Ναι, δεν ξέρω αν... Ναι.
3: Ένα ίδιο σχεδόν παρεφερές πρωτάθλημα έχουμε. Τέλος πάντων.
0: Αλλά τώρα λοιπόν, λέμε ότι είναι και παρεφερές.
3: Έχω συγκλονιστεί από αυτά που γίνονται, κύριε Παρδάλη μου.
0: Ποιο απ' όλα?
3: Συγκλονίστηκα με την κοπέλα με τη βαλίτσα που την πήγαινε ο άλλος από εκεί, και σήμερα συγκλονίστηκα με αυτό που άκουσα, που ο άνθρωπος ήταν στον καταψύχτη 3,5 χρόνια στο
0: Μαρμάρι. Ναι.
3: Αν είναι δυνατόν, για το όνομα
0: θα είναι δυνατόν, και όμως.
3: Τι γίνεται σε αυτή τη ζωή? Τι τεράστια εγκλήματα είναι αυτά? Συγκατάψυξη 3,5 χρόνια. Πώς δεν τον έφαγε κιόλας? Σε λίγο θα τον έτρωγε.
0: Δεν θα τον έτρωγε. Τώρα 2,5 χρόνια ήταν στην κατάψυξη για να παίρνει τη σύνταξη. Τώρα το μυαλό του ανθρώπου αφήστε. Εντάξει, δεν είναι.
3: Άμα συντέψει ο άνθρωπος, δεν ξέρει τι γίνεται. Όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή. Μόνο τους φάνουν τα γένια δεν γίνονται. Λοιπόν, από εκεί
0: και αυτό γίνεται.
3: Για τα ελικόπτερα και για το Δανό. Σκοτώθηκε τον άνθρωπο και για τον άλλον. Ο πατέρας ήταν πολύ εξαγριωμένος, επειδή παρακολουθούμε τα social και να κάνουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μην την πάω άλλο την κουβέντα που κάποτε είπε ο Διογέννης, κατηγορούσε τον Προμηθέα γιατί βρήκε τη φωτιά. Θα ζούσαμε πιο φυσικά και πιο καλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, να δώσω συλληπιτήρια τον πατέρα του ανθρώπου, πραγματικά, και οι φωτιές δεν γίνονται από τις σταριές, κύριε Παρδάλη μου, γίνονται από άλλα πράγματα.
0: Το 70% γίνεται ευρυθεί, και από τις ψυσταριές.
3: 50% είναι ελάχιστες. Όλοι λένε το έχουν ρίξει την ψυσταριά. Δεν είναι η ψυσταριά. Ψυσταριές είχαμε και το 80, αλλά οι ψυσταριές πέρανε φωτιά, δεν πέρανε τα δάση. Λοιπόν, εδώ υπάρχει η εσκεμμένη, πώς το λένε, εμπρισμοί, και οι ανεμογεννήτρες έχουν παίξει ένα ρόλο. Η Εύβοια καεί και όλοι. Έχει καεί όλοι από τις ανεμογεννήτριες. Σφυνθήρες. Παίζει ένα σφυνθήρα. Μπαπ, τελείωσε. Τελείωσε το δάσος. Θα αναδασωθούνε? Γιατί δεν το βλέπω. Να μας πούνε...
0: θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Πρέπει να δούμε τι έχει γίνει...
3: Τους βάζω όλους μαζί.
0: Πρέπει να δούμε τι έχει γίνει στις πυρκαγιές των προηγούμενων ετών. Τώρα για τις φετινές, για τις τωρινές πυρκαγιές.
3: Στις προηγούμενων ετών έχουν γίνει τα ίδια πράγματα και τα ίδια γίνονται. Στο τέλος θα γίνουμε μια σαχάρα. Να ησυχάσουμε, να τρώμε κουρμάδες και να κυκλοφορούμε με γκαμίλες. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Είμαι πολύ εκνευρισμένος για αυτά όλα τα γεγονότα.
0: Γεια σας, Καβοντορίδη. Να είστε καλά. Η κυρία Δήμητρα από τους Αγίους Αναργύρους. Καλά, κυρία Δήμητρα.
4: Κάνετε, κύριε Παρδάλη, είστε καλά.
0: Καλά, καλά, κυρία Δήμητρα.
4: Σας ακούω τη φωνούλα σας θαυμάσια και είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Να είστε καλά.
4: Και σας εύχομαι όλα τα καλά του κόσμου. Σε εσάς και γενικότερα στην οικογένειά σας. Και το παγκάρι σας, το δημιούργημά σας.
0: Να είστε καλά.
4: Να ζείτε να το χαρείτε, που λέει εμένα η εγγονή μου, τη λέω, δεν ξέρω αν προλάβω να σε δω μια ορκίδηση και πτυχίο. Πολύ ωραίες μου λέει. Τι λέει, δεν θα με δει. Και θα με δει να ορκίζω μου στο πτυχίο μου και θα μεγαλώσει και τα παιδιά μου και μετά βλέπουμε. Και θα πέφουμε και εσά.
0: Να είστε καλά, σα ευχαριστώ πολύ.
4: Δεν κάνει τίποτε. Οι ευχές είναι πολύ εύκολο πράγμα να τι δίνουμε εκεί. Απλότερα πρέπει.
0: Αυτό έχουμε, αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε.
4: Αυτό, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν μας το έχουν υστερήσει.
0: Την ευχή. Ούτε θα μας υστερήσουν. Το θέμα είναι να μπορεί να υπάρχει ευόδοση.
4: Α, καλά, αυτό είναι άλλο πράγμα. Εγώ σας πήρα τώρα για τον κύριο εργατολόγο που είπε για τη νομοθέτηση της σύνταξης που έκανε ο κυβερνήτης, πώς τον λέγανε, ο Τσίπρας. Ήταν νόμος, αγαπητέ μου, κύριε εργατολόγη. Και τον ψήφισε και ο κύριος Μητσοτάκης. Μεγαλοφόνος έτσι και βαρύγλουπους τόνο φωνής είχε εκφωνήσει μέσα στη Βουλή ο κύριος Μητσοτάκης ως αντιπολίτες τότε. Και όταν ήρθε τον κατήργησε. Αλλά δεν κατήργησε τον νόμο του Κατρούγκαλου. Το βροντοφώναζε και ο νόμος του Κατρούγκαλου. Και αυτός ο νόμος του Κατρούγκαλου κατέστησε τη μεσαία τάξη και έκανε και έφτιαξε. Και περάσανε 7 χρόνια και τώρα κάτι γραντζουνάει και κάτι κάνει, κάτι φτιάχνει. Δηλαδή στην πατρίδα μου στο Γαργαλιάδο λένε οι προηγούμενοι από μένα που μου ήταν 4 γιαγιάδες και οι παππούδες. Ντρέπεται και η ντροπή πια με όλα θα γίνονται, κύριε Παφάλη. Ούτε ντροπή, έλεγε η Γιάννη Αθανασία, ούτε νησάφη υπάρχει σε αυτούς που μας κυβερνάνε. Ξέρει, οι άνθρωποι μας ξαμολάνε κάτι πράγμα. Ναι, εγώ ξέρετε, επειδή είμαι πολλών Μαΐων, παρακολουθούσα πολύ την Βουλή. Είμαι άνθρωπος που μου άρεσε να ασχολούμαι με τα κοινά. Mm-hmm. Γιατί προέχω μια οικογένεια που ο πατέρας μου υπήρξε αντιδήλωση. Παρακαλώ. Και αυτά που βλέπω τώρα. Ο υπουργός να βγαίνει να λανσάρει τη φύτεψε μαλλιά, ότι θα πάει βάλει γυαλιά να παρακολουθεί τους συνομιλητές του ή αυτούς που του φωνάζουν γιατί δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Δεν έχουν δικαίωμα οι εργαζόμενοι στο αντικείμενό του που είναι το Υπουργείο του να του παρακολουθούν και να του φρούν να φωνάξουν για την τελευταία ανάλυση. Έχουν φάει τον παππό του το θρανίο γιατί να βγει ένας γιατρός. Δεν βγαίνει εύκολα, κύριε Παζάλη. Mm. Και να του λέει, να τον λέει, κομμονιστήκη σε, κουκουέκη σε. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Η αδερφή μου έχει 5 παλικάρια. Και τους είχαν αλλιώσει με μια πολιτική σύνταξη στις πολίτεκνες μητέρες. Και αυτοί οι κύριοι που βγαίνουν και λένε, μα είχαμε χρεοκοπία να χρεοκοπήσουν. Ποιος τη χρεοκόπησε, καλέ? Ο Τσίπρας τη χρεοκόπησε. Και οι κομμονιστές, δηλαδή οι συνδικαλιστές κομμονιστές. Οι κουκουέδες, το λένε. Τόσο παράλογα πράγματα, τόσο ακαταλαβίστηκα. Μας προσβάλλουν έτσι τα μούτρα. Κατευθείαν, πώς την έχουν πάρει αυτό το θράσος και μιλάνε έτσι. Να βγαίνει πρωθυπουργός, εγώ δεν έχω ακούσει αυτό ο πρωθυπουργός. Έχω ακούσει καυγάδες με στη Βουλή που έχει γίνει χαμός το ίσωμα που λέμε στον τόπο μου. Τα προηγούμενα χρόνια που ήταν οι κυβερνώντες, οι καραμαλίδες και τέτοιοι όλοι εκεί πέρα. Ο Πανδρέου Γέρος και λοιποί. Λιγού και τόσοι άλλοι, τι να τους απαρεθμίσουμε τώρα, προσωπικότητες. Αλλά όχι αυτές οι χιλιοποιήσεις. Να βγαίνει, θα σκάσεις καμιά φορά που γκαρίζεις. Τι είναι αυτά, τι λεξιδόγιο είναι αυτό. Το έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει ποτέ να μιλάει πρωθυπουργός κατά αυτόν τον τρόπο?
0: Μάλιστα.
4: Ή πήγε να κάνεις κανένα παιδί. Πολιτικοί άντρες είναι αυτοί. Εκπροσωπούν λαό του 2026.
0: Γενικώς η ποιότητα, το έχω ξαναπεί κυρία Δήμητρη, η ποιότητα του πολιτικού βίου έχει υποβαθμιστεί σημαντικά.
4: Αυτό είναι γελιοποίηση. Και με τοξικός λόγος έχουν βγει κάτι ορολογίες και μας λανθάρουν. Λες και είμαστε εμείς αγράμματοι όλοι και δεν ξέρουμε τι θα πει κάθε λέξη, κάθε φράση. Και μας λανθάρουν τοξικότητα, τοξικότητα. Μα ποιος την κάνει την τοξικότητα? Ποιος? Να πηγαίνει να κάθεται η κυρία Ντόρα Σταυροπόδιο Κλαβών πάνω εκεί στα σύνορα και να λέει στους μουσουλμάνες, εάν δεν μας στηρίξετε, θα χάσετε εσείς προεκλογικό.
0: Ε, καλά, πήγατε πολύ πίσω τώρα.
4: Πολύ το καλά. Έχω αυτή την κακή συνήθεια.
0: Mm.
4: Τι θα φτάνει, η κυρία Τροπαράγη, θα παρακολουθώ πολύ συχνά. Μπορώ να σας πω πάντοτε, θα κάνω και κάποιες εξαιρέσεις. Αλλά στενοχωριέμαι πάρα πολύ, να μην πω εκνευρίζομαι, γιατί εκνευρίζομαι πραγματικά αυτή τη συμπεριφορά. Μας αδικούν πάρα πολύ. Τους το έχουμε επιτρέψει όμως. Γιατί μεθαύριο που θα έρθουν οι εκλογές, ένα σταυρουλάκι, τάκ, τάκ, χωρίς ούτε να καταδεχόμαστε. Η μαμά μου, που είχε τελειώσει το σχολαστείο την εποχή εκείνη, του 1904 γεννηθεί ήταν η μαμά μου. Μου είχε πει, ποτέ μην καταδεχθείς να γίνεις υβριστής με τους υβριστές. Γιατί αλλήμωνο το έχει πει και ο Χατζηδάκης κάποτε αυτό. Άμα συνηθίσουμε, θα γίνουν οι ίδιοι.
0: Μάλιστα.
4: Το θυμόχρηστο αυτό. Γι' αυτό εγώ δεν θέλω να τζουμιάσω. Να πω αυτά που λέει ο κύριος υπουργός εκεί υγείας, πώς τον λένε. Θέλει να κάνει τεχνικό όνομα. Δεν θέλει να τον λέει Σπυρίδωνα. Δεν του αρέσει. Τι δε αυτά καλέ.
0: Εντάξει, ο καθένας στην τελική το όνομά μας, ό,τι θέλουμε το κάνουμε.
4: Ναι, κύριε Παρδάλη μου, αλλά είναι άπιστο να μην
0: το λιγότερο είναι αυτό πάντως, πρέπει να σας πω.
4: Από τα λιγότερα ξεκινάνε και τους αφήνουν. Όταν
0: εμένα δεν με αφοράς πολύ.
4: Πες το κοπέλι, κύριε Παρδάλη, κάνει την κυρία και θέλει. Άμα δω φάρος στο χωριά, πλέει, θα ανέβει και στο κρεβάτι. Ναι. Πόσες παροιμίες στο φέξ υπάρχουν.
0: Υπάρχουν, σωστά είναι αυτό.
4: Τους έχουμε δώσει πολύ φάρος. Η σιωπή μας την εκμεταλλεύοντας αδυναμία. Δεν είμαστε αδύναμοι ο ελληνικός λαός. Και μια χούφτα, όπως ανέφερε ο κύριος προηγουμένως ο δευτερομιλητής σας, τον Μπερνάρ Σο. Ο Μπερνάρ Σο λέει, πώς είναι δυνατόν μια χούφτα να τον κόσμο. Να έχουν καταφέρει τα μιλούνια των εργατών που με τον Καζμάι με την Μπένα είναι εργάτες και έχουν καταφέρει εκείνη η χούφτα να τους κάνουν να σκύβουν το κεφάλι και να φοβούνται την πότα που θα πει στο κεφάλι τους, να τους το διελύσει. Το έχουν καταφέρει αυτό με την ευγένεια των λαών. Καλό σας ξημέρωμα.
0: Επίσης, κυρία Δήμητρα, να είστε καλά.
4: Καλή δύναμη σας εύχομαι και όλα τα καλά του κόσμου. Και
0: καλό βράδυ, σας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Ευχαριστώ.
5: Real FM.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, μου έχουν στείλει εδώ τώρα ένα... μια ανάρτηση, όχι ανάρτηση, είναι μια ανακοίνωση, είναι του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων που λέει ότι ανοίγει, λέει, ψυχρή, άκου τώρα και εσύ, ανοίγει ψυχρή Ατλαντική πύλη, έρχεται ανατροπή με καταιγίδες πριν το 15 Αύγουστο. Λέει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων. Οι μετεωρολόγοι του επισημαίνουν ότι η αντικυκλονική λέει κυκλοφορία που κυριάρχησε σχεδόν σε ολόκληρο το φετινό καλοκαίρι εξασθενεί, επιτρέποντας σε ψυχρότερες αέριες μάζες από τον Ατλαντικό να κινηθούν προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και στη συνέχεια προς τη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, από τις 7 Αυγούστου, σε τρεις μέρες δηλαδή, μια βαθιά Ατλαντική ύφεση θα εισέλθει στη Δυτική και Κεντρική Μεσόγειο, διακόπτοντας την κυριαρχία του θερμού αφρικανικού αντικυκλώνα. Η εξέλιξη αναμένεται να σηματοδοτήσει το τέλος του τελευταίου ισχυρού κύματος ζέστης σε πολλές περιοχές της Νότιας Ευρώπης. Έρχονται καταιγίδες, χαλάζι και αισθητή δροσιά. Την ερχόμενη στα τέλη αυτής της εβδομάδας. Και ιδιαίτερο λέει ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου, οι οποίες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας καθόδου ψυχρότερων αερίων μαζών γύρω στις 15 με 16 Αυγούστου. Αν επιβεβαιωθεί το σενάριο, μια νέα οργανωμένη διαταραχή θα μπορούσε να φέρει. Είναι επιστημονικό το άρθρο, δεν είναι, δεν σας διαβάζω τώρα. Θα μπορούσε, λέει, να φέρει βροχές, καταιγίδες και θερμοκρασίες χαμηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή σε μεγάλο μέρος της Νότιας Ευρώπης, επηρεάζοντας πιθανόν και τον καιρό του 15 Αυγούστου στην Ελλάδα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Άντε βρε Νίκο. Πρέπει να πούμε, έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα. Δεν γίνεται να μην αναφερθούμε. Γεια σας κυρία Γιώτα. Γεια σας κυρία Σόφη. Να συνεχιστεί λέει το καλοκαίρι χωρίς αλαπώνη. Σκέψη μας στους συνανθρώπους μας που αυτός ο Αύγουστος θα τους μείνει αλυσμόνητος. Συμβαίνει δυστυχώς κατέτος. Γεια σου φίλα Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Χαιρετισμούς. Πού είναι, γιατί δεν μου ήρθε σήμερα. Α, περίμενε. Γιατί ήρθε στα junk το mail σου. Κάτσε το ρίξω εδώ. Α, μπράβο, με τη θερμοκρασία. 7,6 βαθμοί στο Σίδνεϊ. Κρύο. Με ήλιο. Ήλιος με δόντια. Λοιπόν, 0-0 Ολυμπιακός. Στις 9.30 απόψε, αύριο βράδυ ο Παναθηναϊκός. Και την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ. Να καλησπερίσω και τον κύριο Γιώργο και τον Αντώνη και τον κύριο Γιάννη και τον Αριστίδη και τον Νικόδημο και την κυρία Κατερίνα, η κυρία Νίκη, η κυρία Γεωργία. Λέω τώρα όλα τα ονόματα όλων ημών που έχετε στείλει μηνύματα με ευχές, καλησπέρες, καληνύχτες και τα λοιπά. Κυριάκη, το είδα αυτό, δεν το είδα, διάβασα το άρθρο για το πότε μπορεί να γίνει φορολογική παγίδα μεταφορά χρημάτων από παππού σε εγγόνι, από εγγόνι σε, από παιδί σε γονιό, από γονιό σε παιδί κτλ. Θα θέλω να το μελετήσω το, μετά που θα γυρίσω, να δω λίγο και μήπως κάνουμε και ένα θέμα. Έχουμε και κάποιο καλεσμένο να μας πει δύο λόγια, δηλαδή να μας εξηγήσει κάποια πράγματα, γιατί πρέπει να προσέχουν οι πολίτες στις μεταβιβάσεις χρηματικών ποσών, ότι δεν είναι και το 50 και το 100 και τέτοια, μιλάμε και για τέτοια ποσά. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν ο κύριος Νίκος Λικούρης μέχρι τώρα στη ρύθμιση των ήχων και νωρίτερα ο κύριος Άντωνης Μορτάκης, η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη από τις 7 μέχρι τις 9 εδώ μαζί στο αληθινό ραδιόφωνο, η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρταλής στο μικρόφωνο. Ελπίζω να έχετε ένα όμορφο, ένα ευχάριστο βράδυ ήρεμο και με τη βοήθεια του Θεού να τα πούμε πάλι αύριο το απόγευμα στις 7 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

La Rosa, η κοκκινομάλα. La Pantera di Goro, η πάνθυρα του Goro. Προσωνύμια για την Μαρία Ήλβα Μπιολκάτη. Γεννημένη στις 17 Ιουλίου του 1939. Γνωστότερη παγκοσμίως με το όνομα Μίλβα. Βλέπετε, στη δεκαετία του 60 οι Ιταλοί δημοσιογράφοι είχαν την συνήθεια να παρομοιάζουν με άγρια ζώα τις σπουδαίες Ιταλίδες τραγουδίστριες, κυρίως λόγω της ομορφιάς τους. Έτσι, στην Μίνα είχαν προσδώσει το προσωνύμιο «Η Τίγρης της Κρεμόνα». Για την Μίλβα κράτησαν το «Η Πάνθυρα στον Κόρο». Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο στην Μίλβα. Το τρίτο στη σειρά από την επωνομαζόμενη Αγία Τριάδα του Ιταλικού Τραγουδιού, μετά τα αφιερώματα στην Μίνα αρχικά και στην Ορνέλα Βανώνη στη συνέχεια. Ο κύκλος λοιπόν θα κλείσει με το μεγάλο αφιέρωμα στην Μίλβα. Όπως σας είπα, γεννήθηκε το 1939 στον Κόρο και το 1959 στα 20 της κέρδισε έναν διαγωνισμό τραγουδιού για νέους καλλιτέχνες. Ανάμεσα σε 7.000 διαγωνιζόμενους. Ένα χρόνο αργότερα, το 1960, θα ηχογραφήσει το πρώτο της τραγούδι, μία διασκευή τραγουδιού της Edith Piaf.

Το πρώτο τραγούδι λοιπόν που ηχογράφησε επαγγελματικά η Μίλβα ήταν η διασκευή του Milord, του τραγουδιού που έγινε γνωστό από την Edith Piaf, ένα τραγούδι του στίχους του οποίου έγραψε ο Ζορζ Μουστακή. Μίλβα λοιπόν, η πάνθυρα στον κόρο, απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Με τον Γιώργο Τσιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τα αγαπημένα σας τραγούδια με τη φωνή της Μίλβα. Καλησπέρα Μάγδα, γεια σου Καλλιόπη, καλησπέρα στον Λεωνίδα. Γεια σου Πέτρο που μας ακούς και στην Ιταλία. Καλησπέρα Πέγγι με την θάλασσα και τη συνεργασία της Μίλβα με τον Μικρούτσικο. Φυσικά και θα αναφερθούμε τόσο στη συνεργασία της με τον Θάνο Μικρούτσικο, όσο φυσικά και με τον Μίκη Θεοδωράκη και με τον Άστορ Πιατσόλα και με τον Ένιο Μωρικόνε. Λέγοντας για Πιατσόλα, βλέπω και την επιλογή της Ρίτσας με τον Λιμπερτάγκο. Καλησπέρα Στίβ, γεια σου Δημήτρη. Στην πραγματικότητα λοιπόν, μετά την ηχογράφηση του Milord, η καριέρα της Μίλβα ξεκινά όταν θα κάνει τον ντεπούτο της στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Αυτό θα συμβεί το 1961, όταν θα καταφέρει να κατακτήσει την τρίτη θέση στο φεστιβάλ.

Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 60, τότε που η Μίλβα ξεκινά την καριέρα της. Το 1962 θα γίνει η πρώτη τραγουδίστρια που θα ερμηνεύσει τραγούδια της Edith Piaf στο Παρίσι, ενώ στη συνέχεια θα κυκλοφορήσει το δεύτερο της άλμπουμ, διασκευάζοντας τραγούδια τόσο της Edith Piaf όσο και του Gilbert Beco. Το 1962 θα κάνει την εμφάνισή της στον κινηματογράφο στην ταινία La Bellezza di Ippolita μαζί με την Τζίνα Λολομπριτζίτα και τον Ενρίκο Μαρία Σαλέρνο, όπου θα τραγουδήσει και το βασικό θέμα της ταινίας υποδιόμενη την Αντριάννα. Τον Φεβρουάριο του 1962 θα πάρει μέρος και πάλι στο Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο με ένα τραγούδι που θα έχει τον τίτλο Tango Italiano. Η ερμηνεία της θα της αποφέρει την δεύτερη θέση στον διαγωνισμό και θα φτάσει το συγκεκριμένο τραγούδι νούμερο 1 στην γειτονική χώρα.

Τάγκο Ιταλιάνο λοιπόν, η Μίλβα από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1962. Με μια έφεση προς το τάγκο από εκείνη την εποχή, πολλά χρόνια πριν έλθει η συνεργασία της με τον μεγάλο Άστορ Πιατσόλα που θα ακούσουμε στην συνέχεια. Γεια σου Αγγελική, στην Κασάνδρα από ό,τι βλέπω στο μήνυμά σου. Τους χαιρετισμούς μου λοιπόν, έχουμε μία μέρα διαφορά στα γενέθλια με την Μίλβα, 16 Ιουλίου είμαι εγώ, 17 Ιουλίου είναι εκείνη. Να περάσετε όμορφα το καλοκαίρι. Πολλά φιλιά. Γεια σου Στέλιο, όπως είπα και νωρίτερα το αφιέρωμα στην Ορνέλα Βανώνη έχει πραγματοποιηθεί. Απόψε κλείνει ο κύκλος αυτής της τριάδας με το αφιέρωμα στην Μίλβα. Καλησπέρα με στον Τάσο και στη Μαρία με τη Ουνασέρα Ακένα, φυσικά και θα ακουστεί. Γεια σου Έλια, έχω σημειώσει ήδη την συνεργασία με τον Θάνο Μικρούτσικο. Πολλούς χαιρετισμούς στον Άρη στην Βόρεια Ιταλία. Άρη, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το μήνυμά σου. Είναι τιμητικά τα λόγια σου. Να είσαι καλά. Διονύση, το μουσικό χαλί το οποίο ακούγεται είναι το A Taste of Honey του Herb Alpert. Επαναλαμβάνω, Taste of Honey από Herb Alpert. Το 1963 η Μίλβα πλέον θα είναι και τηλεπαρουσιάστρια, καθώς θα αναλάβει στην RAI το show με τον τίτλο Il Cantatunto. Λίγο αργότερα θα κυκλοφορήσει το τρίτο της άλμπουμ, εκεί όπου θα έχει την πρώτη της συνεργασία με τον σπουδαίο Ένιο Μορικόνε.

Αυτή ήταν η πρώτη συνεργασία της Μίλβα με τον Ένιο Μωρικόνε. Δεν θα έμεναν όμως μόνο σε αυτή τη συνεργασία. Καλησπέρα Σόφη, είναι χιλιάδες μου λέει τα τραγούδια που θα ήθελα να ακούσω. Θα διαλέξω όμως μου λέει ένα από τα πιο αγαπημένα μου. D'amore si muore. Από την ομώνυμη ταινία σε μουσική του Ένιο Μωρικόνε. Ας ακούσουμε πρώτα την μουσική του Ένιο Μωρικόνε και στη συνέχεια την ερμηνεία πάνω σε αυτό το μουσικό θέμα της Μίλβα.

D'amore si muore, η μουσική του Ένιο Μωρικόνε. Μέσα από την ομότιτλη ταινία του 1972, στην οποία θα πρωταγωνιστήσει και η Μίλβα, υποδιόμενη το ρόλο της Λεϊλά. Για την αγάπη πεθαίνεις. Ένα από τα πιο όμορφα μουσικά θέματα του Ένιο Μωρικόνε, που η Μίλβα στη συνέχεια θα διασκευάσει για το άλμπουμ με τον τίτλο Dedicato a Milva da Ennio Morricone.

Αφιέρωμα στην Μίλβα λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Και έχουμε πιάσει την αρχή της συνεργασίας της με τον Ένιο Μωρικόνε από τα μέσα της δεκαετίας του 60. Βρεθήκαμε λίγο πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα στο 1972 και την συνεργασία τους στον Ταμόρε Σιμουόρε, την επιλογή της Σόφης για απόψε. Φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι πριν τελειώσει η δεκαετία του 60 και μετά από παρότρινση του Τζόρτζιο Στρέλερ, η Μίλβα ερμήνευσε τραγούδια του Μπέρτολ Μπρέχτ μέσα από την όπερα της Πεντάρας. Τραγούδια όπως για παράδειγμα «Η Τζένι των Πειρατών», με τα οποία έγινε πραγματικά διάσημη σε όλο τον κόσμο. Θα παραμείνουμε όμως για λίγο ακόμη στη συνεργασία της με τον σπουδαίο Ένιο Μωρικόνε. Θα γυρίσουμε στο 1969 για ένα ιταλικό δραματικό φιλμ του Τζουζέπε Γκρίφι με τον τίτλο «Μέτι Ούνα Σέρα Ακένα». Άλλη μια φορά που η μουσική του Ένιο Μωρικόνε θα γοητεύσει την Μίλβα, η οποία θα τραγουδήσει ακόμη ένα θέμα του σπουδαίου Ιταλού συνθέτη.

Μίλβα Ένιο Μωρικόνε. Μέτι ούνα σέρα ακένα. Αυτό που μόλις ακούσαμε. Γεια σου Νίκο, παθιασμένη μου λέει. Μελωδική αλλά και θεατράλε. Μεγάλη καλλιτέχνητα. Θα έλεγα λέει στο τέλος των τριών αφιερωμάτων η Ιταλία σε 5 χρόνια έβγαλε τις καλύτερες ερμηνεύτριες της ιστορίας της. Μίλβα και Μίνα μου λέει είναι συνομήλικες η Ορνέλα Βανόνη, 5 χρόνια νεότερη. Επιλογή η διασκευή της στο Don't Cry For Me Argentina. Γεια σου Μέρη, στη Ραφίνα, να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο μου στη Βάρη. Καλησπέρα Ζωή, γεια σου Νίκο με το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Καλησπέρα και στον Μιχάλη. Καλώς ήρθες Λίτσα. Η Μίλβα λοιπόν γεννημένη στον Κόρο. Και καθώς ήταν παιδί, όπως λέει η ίδια, δεν είχε στο μυαλό της σπουδαία πράγματα. Για μένα, λέει, η σπουδαιότητα, αυτό που λέμε μεγάλη ζωή, ήταν το μεγάλο μου παιχνίδι. Όταν ένα κορίτσι γύρω στα 16 αρχίζει να ονειρεύεται ή να σκέφτεται γύρω από τη ζωή του, συνήθως σκέφτεται μια δουλειά, πως να γίνει μοντέλο ή γραμματέας σε μια μεγάλη εταιρεία. Στη δική μου, λέει, περίπτωση η Μίλβα, σε αυτήν την ηλικία όλη η δραστηριότητά μου ήταν το παιχνίδι. Τι σήμαινε αυτό? Την πραγματοποίηση ενός μεγάλου θεάτρου, κυρίως μέσα στο κεφάλι μου. Σαν φυσικό χώρο χρησιμοποιούσα την αυλή της γιαγιάς μου. Το παιχνίδι, συμπληρώνει η Μίλβα, μπορεί να είναι και ένα είδος γνώσης. Εγώ όμως πιστεύω ότι για να γνωρίσεις, για να κατακτήσεις γνώση και σοφία, πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις άλλα πράγματα, τα οποία έρχονται αργότερα. Η περίοδος όπου ήμουν ακόμη παιδί, όπως και η περίοδος της πρώτης μου νιώτης, ως τα 17, ήταν περίοδοι δημιουργικότητας. Δούλευα το μυαλό μου, την ψυχή μου, το σώμα μου, τις γάμπες μου. Εκείνη την περίοδο, λέει, με κοροϊδεύαν πάντα, γιατί ήμουν πάρα πολύ αδύνατη. Έχω περάσει περιόδους τρομερής αμφιβολίας για την εμφάνισή μου, που ένιωθα φόβο, ντροπή. Γιατί ήμουν ένα κορίτσι άσχημο. Και με το παιχνίδι μεταμορφωνόμουν, γινόμουν βασίλισσα, πριγκίπισσα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς.

Γεια σου Δήμητρα στη Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι που όπως μου γράφεις είναι μια υπέροχη εκπομπή. Καλησπέρα Σπύρο. Να σε καλά λέει με τις σπουδαίες και αγχολητικές εκπομπές, αλλά η απόψινή είναι συλλεκτική. Αγαπημένη τραγουδίστρια, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ Σπύρο, να είσαι καλά. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα για τα παιδικά της χρόνια, για την παιδική της ηλικία εκεί στον Κόρο. Η ίδια επίσης λέει ότι η μητέρα της είχε πολύ ωραία φωνή, αλλά έχοντας γεννηθεί στον Κόρο και εκείνη πολλά χρόνια πριν από την Μίλβα, δεν είχε καμία απολύτως δυνατότητα για να εξελιχθεί στον χώρο. Εγώ συμπληρώνει, μικρή μου πάρα πολύ αδύνατη, ευαίσθητη, φιλάσθενη. Είχα μάλιστα και θαλασσεμία και οι δικοί μου με μεγάλες θυσίες με έστειλαν σε ένα κολέγιο Καλογριών που βρίσκεται κοντά στην Πάδοβα πάνω σε κατηλόφους. Αυτό λέει η Μίλβα ήταν το πρώτο μου πραγματικό ταξίδι που έκανα χωρίς τη φαντασία μου σε ηλικία 8 ετών. Από εκείνη τη στιγμή άλλαξαν όλα. Από εκεί που όλα τα παιχνίδια μου στον Κόρο ήταν πολύ πραγματικά, πολύ υγιεινά, έγιναν ξαφνικά πολύ πνευματικά. Οι καλόγριες μας μάθαιναν διάφορα, προσπαθώντας να δουν πού είχε κλείσει το κάθε παιδί. Εγώ είχα μια φωνή πάρα πολύ ωραία. Τραγουδούσα στην εκκλησία, στη γιορτή που κάναμε στο τέλος της χρονιάς. Και όλοι έλεγαν, αυτή η μικρή έχει υπέροχη φωνή. Όταν μπορούσα να τραγουδάω, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό, χωρίς δηλαδή κάποιος να μου το έχει ζητήσει, ένιωθα ευτυχισμένη. Ήταν για μένα κάτι το φυσικό, κάτι αυθόρμητο. Όταν όμως μου το επέβαλαν, μισούσα να το κάνω και ξαφνικά μου συνέβαινε κάτι τρομερό και πάρα πολύ παράξενο. Δεν έβγαινε η φωνή μου. Έμενα τελείως άφωνη.

Non catcher più Argentina. Η Μίλβα εδώ διασκευάζει το Don't Cry For Me Argentina του Andrew Lloyd Webber από το musical Evita. Από το 1977 για τον Νίκο στην Κατερίνη. Εκεί, στα μέσα και στα τέλη της δεκαετίας του 70, το πολιτικό τραγούδι θα τραβήξει το ενδιαφέρον της Μίλβα. Το 1975 θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Libertà. Ακόμη και με στρατιωτικούς ύμνους, αλλά και με παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία μιλούν για ελευθερία και δημοκρατία. Όλα αυτά εκεί λοιπόν στα μέσα και στα τέλη της δεκαετίας του 70. Και κάπου εδώ μπαίνει το ελληνικό ενδιαφέρον του αφιερώματος. Αρχικά με τον Τάσο Λιβαδίτη και τον Μίκη Θεοδωράκη. Η πρώτη ουσιαστική επαφή του Τάσου Λιβαδίτη με το χώρο της μουσικής πραγματοποιήθηκε το 1945 μέσα στα γραφεία της ΕΠΟΝ στην Αθήνα, όταν γνώρισε τον Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό που έδωσε στον Λιβαδίτη το ένωσμα να στείλει τα πρώτα του ποίηματα στον Θεοδωράκη για μελοποίηση ήταν η πλατιά απήχηση που είχε στα Λαϊκά Στρώματα, η μελοποίηση από τον Θεοδωράκη του Επιτάφιου του Ρίτσου του 1961, καθώς και οι ανάγκες της ταινίας «Συνοικία το όνειρο», της οποίας υπογράφει το σενάριο μαζί με τον Κώστα Κοτζιά σε σκηνοθεσία του Αλέκου Αλεξανδράκη. Έτσι, τα πρώτα τραγούδια με στίχους του Λιβαδίτη κυκλοφορούν τον Οκτώβριο του 1961 στο δίσκο «Πολιτεία». Τραγούδια όπως για παράδειγμα «Το βρέχει στη φτωχογειτονιά» που ακούγεται στην ταινία «Συνοικία το όνειρο». Την ίδια περίοδο ο Λιβαδίτης ακολούθησε τον Θεοδωράκη στην πρώτη του μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα, απαγγέλλοντας στίχους ανάμεσα στα μουσικά μέρη της παράστασης. Το 1977 θα κυκλοφορήσουν τα λυρικά. Ο πρώτος από τους δύο δίσκους του Θεοδωράκη που βασίζονται αποκλειστικά σε στίχους του Λιβαδίτη. Παρουσιάστηκαν και ηχογραφήθηκαν το 1977 ζωντανά στο θέατρο του Λυκαβητού με ερμηνευτή τον ίδιο τον Θεοδωράκη, τον οποίο συνόδευαν η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, ο Πέτρος Πανδής και η Σοφία Μιχαηλίδου. Ο δίσκος ανοίγει με την εξαιρετική μπαλάντα «Την πόρτα ανοίγω το βράδυ». Ένα τραγούδι που συμπυκνώνει το ποιητικό σύμπαν και την προσωπική κοσμοθερία του Λιβαδίτη, αφού μέσα σε αυτό βρίσκονται τόσο το ανθρωπιστικό ιδεώδες και η συντροφική του αγάπη που χαρακτηρίζουν τα νεανικά του χρόνια. Έξι από τα τραγούδια αυτού του δίσκου, μεταφρασμένα στα ιταλικά, θα τραγουδήσει η Μίλβα στο δίσκο της 10 τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, με πωλήσεις 1.000.000 αντιτύπων στην Γερμανία και τη Γαλλία. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ λοιπόν, σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και ερμηνεία στα ιταλικά φυσικά από την Μίλβα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Διαγωνισμό νέων φωνών που διοργάνωσε η ΡΑΗ, βγαίνοντας πρώτη ανάμεσα σε 7.000 φωνές. Πέρασε από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, αλλά χρειάστηκε η συνάντησή της με τον Τζόρτζιο Στρέλερ και τα τραγούδια του Μπρέχτ για να φανεί αυτό που κάνει τη Μίλβα κάτι περισσότερο από μια καλή φωνή. Αυτό που την κάνει ερμηνεύτρια. Γιατί, όπως λέει και η ίδια, με την καλή φωνή γεννιόμαστε. Γεννιέται κανείς με αυτό. Αλλά πρέπει, καλλιεργώντας το, να το τελειοποιήσει. Να γεννηθείς με ωραία φωνή και να μην την καλλιεργήσεις μπορεί να σε αφήσει μια μετριότητα σε όλη σου τη ζωή. Αφιέρωμα λοιπόν στην Μίλβα, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, με τον Γιώργο Τζιβελεκίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τα αγαπημένα σας τραγούδια με την φωνή της Μίλβα. Πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, ακούσαμε και ένα πρώτο δείγμα από την Μίλβα να ερμηνεύει τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Και πλέον, από αυτό το σημείο και μετά, θα μπει για τα καλά στο αφιέρωμα το ελληνικό στοιχείο.

Στο ερώτημα, αν είναι η φωνή ή η ψυχή μας που βγαίνει έξω όταν βρισκόμαστε σε μια σκηνή, η Μίλβα είναι κατηγορηματική. Κυρίως, λέει, η ψυχή. Πιστεύω ότι αυτό που βγαίνει από τη φωνή μου φτάνει καλύτερα σε αυτούς που με ακούν όταν τραγουδάω ζωντανά. Υπάρχουν βιμπράτα στη φωνή μου που δεν περνάνε στην εγγραφή ενός δίσκου. Στο στούντιο σήμερα μπορείς να φτιάξεις τα πάντα, ακόμη και την παραμικρή αναπνοή. Νομίζω όμως ότι μέσα στις φωνητικές μου χορδές υπάρχουν κάτι άλλες μικρούλες χορδές που δεν μπορούν να ακουστούν όταν ηχογραφώ έναν δίσκο.

Είναι πολλοί που μου λένε ότι τη συγκίνηση που νιώθουν ακούγοντάς με να τραγουδάω ζωντανά δεν μπορούν να τη νιώσουν ακούγοντας ένα δίσκο μου. Είναι ένα πράγμα που έχει να κάνει με την ψυχή. Σήμερα, παρόλο που η τεχνολογία είναι τόσο προχωρημένη, υπάρχει ευτυχώς ακόμη ένα πάθος που δεν μπορεί να περάσει, που υπάρχει μόνο στη ζωντανή ανθρώπινη φωνή και όχι σε αυτό που βγαίνει μέσα από τις μηχανές.

Στο Περιγιάλι το κρυφό. Η άρνηση του Μίκη Θοδωράκη σε στίχους του Γιώργου Σεφέρη. Από την Μίλβα που έχει πολλές συνεργασίες όπως είπαμε με Έλληνες συνθέτες, τόσο με τον Μίκη Θεοδωράκη όσο με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και φυσικά με τον Θάνο Μικρούτσικο που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν θα κλείσουμε το κεφάλαιο των συνεργασιών της με μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη.

Αφού κλείσαμε λοιπόν το κεφάλαιο της συνεργασίας της Μίλβα με τον Μίκη Θεοδωράκη, ας ανοίξουμε το κεφάλαιο της συνεργασίας της με τον Θάνο Μικρούτσικο. Ο τρόπος προσέγγισης και συνάντησης των δύο καλλιτεχνών ήταν πράγματι περίεργος. Όπως δηλώνει τουλάχιστον ο ίδιος ο Θάνος Μικρούτσικος, η πρώτη του γνωριμία με την Μίλβα έγινε όταν έπεσε στα χέρια του ο δίσκος της Μίλβα «Η Μίλβα τραγουδάει Μπρέχτ», με τη μουσική από την ομώνυμη παράσταση του Στρέλερ στην Όπερα του Παρισιού, ένας δίσκος που πραγματικά είχε εντυπωσιάσει τον Θάνο Μικρούτσικο. «Εντυπωσιάστηκα», λέει ο συνθέτης, για ένα λόγο που δεν τον ανέφερα ποτέ σε κανέναν. «Ο τρόπος εκφοράς των συλλαβών ήταν ακριβώς ίδιος με τον τρόπο που ακολουθούσα και εγώ στη μελοποίηση του Μπρέχτ. Οι συλλαβές, οι λέξεις και οι φράσεις ζούσαν με τον τρόπο που τις εξέφερε. Σκεφτόμουν», λέει ο Θάνος Μικρούτσικος, «ότι ήταν κρίμα που δεν θα κατάφερνα ποτέ να συνεργαστώ με μια τέτοια τραγουδίστρια, με την οποία είχα τόσες κοινές αντιλήψεις, αλλά εκείνη ήταν διάσημη και εγώ άσημος». 20 χρόνια, λέει, μετά από εκείνη την επαφή μου με τη Μίλβα, κάποιο μεσημέρι χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι. Το σηκώνω και ακούω μια γυναικεία φωνή να μιλάει μπλέκοντας αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. «Πρόντο, ζέσουι Μίλβα. I am in Vienna, maestro Μικρούτσικο». Επειδή, λέει ο Θάνος Μικρούτσικος, οι τηλεφωνικές φάρσες είναι η δεύτερη φύση μου, θεώρησα ότι κάποιος μου ανταποδίδει κάποια παλαιότερη δική μου φάρσα. Κάνω πως δεν ακούω, προσπαθώντας να σκεφτώ ποιος μπορεί να είναι στο τηλέφωνο. Τελικά η γραμμή κόπηκε, αλλά σε 10 λεπτά μου ξανατηλεφωνεί. Πάλι τα ίδια. «Μαέστρο, ζέσουι Μίλβα. Από την Βιέννα». Δεν πείθομαι, προσπαθώ να ανακαλύψω τον φαρσέρ. Κλείνω το τηλέφωνο, αλλά έχω συγκρατήσει το όνομα του ξενοδοχείου. Σκέφτομαι πως αν μία στο εκατομμύριο είναι πράγματι η Μίλβα, αξίζει να εξαντλήσω αυτή την ελάχιστη πιθανότητα. Βρίσκω το τηλέφωνο του Intercontinental στη Βιέννη, τηλεφωνώ, λέω το όνομά μου και ζητάω τη Μίλβα. Ακούω στα αγγλικά μισό λεπτό να σας συνδέσω και τρελάθηκα. Μιλάω μαζί της, καταλαβαίνω με σε σάκρες τι μου έλεγε, αλλά όχι σπουδαία πράγματα, δεδομένου πως η Μίλβα συνηθίζει να μπερδεύει 3-4 γλώσσες σε κάθε φράση της. Από κάπου είχαν πέσει στα χέρια της ορισμένοι δίσκοι μου που την εντυπωσίασαν, όπως μου είπε, και ήθελε να συνεργαστούμε. Μου έστειλε ένα φάξ με το πρόγραμμά της, ζητώντας μου κάποιο ραντεβού. Τελικά συμφωνήσαμε να τη συναντήσω στο Αμβούργο σε μια συναυλία της την άνοιξη του 1992. Ήταν η πρώτη φορά που την έβλεπα στη σκηνή σε έναν όχι ιδανικό χώρο με ένα κουιντέντο μουσικών και ήταν μαγική. «Ομολογώ», λέει ο Θάνος Μικρούτσικος, «ότι με κολάκεψε ο τρόπος που με υποδέχτηκε και ο σεβασμός με τον οποίο με μιλούσε. Μια ερμηνεύτρια που είχε συνεργαστεί με ιερά τέρατα του αιώνα, όπως ο Άστρο Πιατσόλα και ο Στρέλερ, συζητούσε μαζί μου για να κάνουμε δίσκο». Έτσι λοιπόν προέκυψε η γνωριμία και η συνεργασία του Θάνου Μικρούτσικου με την Μίλβα μέσα από ένα τηλεφώνημα που του έκανε η Μίλβα από το ξενοδοχείο της στην Βιέννη.

Η Μίλβα στη θάλασσα του Θάνου Μικρούτσικου, σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Το μοναδικό από τα τραγούδια του δίσκου που ερμήνευσε στα ελληνικά με μεγάλη επιτυχία η Μίλβα.

Γεια σου Νούλη, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για τα όμορφα λόγια. Να είσαι καλά. Λεωνίδα, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καληνύχτα Πέγγι, να είσαι καλά. Η Μίλβα λοιπόν, η οποία θαυμάζει καλλιτέχνες μεγάλου πάθους, όπως τους χαρακτηρίζει, σαν την Edith Piaf, που ενώ ήταν βαριά άρρωστη, εξακολουθούσε να τραγουδάει, ή ο Κλάουδιο Αμπάντο, ο οποίος ενώ είχε καρκίνο, συνέχισε να διευθύνει. Η επιθυμία να εκφραστώ και να δώσω στους άλλους ό,τι έχω είναι τόσο μεγάλη, λέει η Μίλβα. Ανάμεσα φυσικά στους αγαπημένους της είναι ο Λούτσιο Ντάλα, ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ, ο Ένιο Μορικόνε και φυσικά ο Άστρο Πιατσόλα.

Άστρο Πιατσόλα, στα μέσα της δεκαετίας του 70, το 1973 συγκεκριμένα, υπέστη καρδιακή προσβολή. Και εκείνη τη χρονιά πήρε την απόφαση να μετακομίσει στην Ιταλία, όπου άρχισε μια σειρά ηχογραφήσεων, οι οποίες καλύπτουν μια περίοδο 5 ετών. Εκεί του προσφέρθηκε ένα συμβόλαιο 15 ετών στη Ρώμη για να γράψει οτιδήποτε είχε στο μυαλό του. Το περίφημο άλμπουμ του Λιμπερτάγκο, την ερμηνεία της Μίλβα που ακούσαμε νωρίτερα, γράφτηκε στο Μιλάνο το Μάιο του 1974. Η συνεργασία με την Μίλβα προέκυψε σχεδόν 10 χρόνια αργότερα. Στις 29 Σεπτεμβρίου του 1984 η Μίλβα και ο Άστρο Πιατσόλα εμφανίστηκαν στο Παρίσι. Η ίδια η Μίλβα λέει: «Ξαναγυρίζω πάντοτε στα τάγκο του Πιατσόλα. Ξαναγυρίζω από το 1984 όταν παρουσιάσαμε στο Παρίσι μαζί το El Tango». Ο Πιατσόλα ήταν ο καλύτερος μουσικός του 20ου αιώνα, όχι μόνο για το τάγκο αλλά για τη μουσική συνολικά. Σήμερα ο Πιατσόλα παίζεται από όλους τους μουσικούς, ακόμη και από τους μουσικούς της κλασικής μουσικής. Και τώρα είναι κάπως αργά, γιατί έχει πεθάνει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τον Πιατσόλα πάντοτε τον θεωρούσαν σημαντικό και τότε που δουλεύαμε μαζί. Αλλά συνήθως τους αναγνωρίζουμε όλους πολύ αργά, όλο το πάθος του Νουέβο Τάγκο, όλο το πάθος που χώρισε στο τάγκο ο Πιατσόλα, γράφοντας ταυτοχρόνως πολύ σύγχρονη μουσική, τη μουσική δηλαδή του αιώνα μας.

Η σχέση της Μίλβα με το τάγκο ήταν εμφανής από τα πρώτα της βήματα. Εδώ φυσικά στην πιο κλασική εκδοχή της, η συνεργασία της με τον Άστρο Πιατσόλα. Το τάγκο θεωρείται δικαίως ένας από τους πιο ερωτικούς χορούς που υπάρχουν στον κόσμο. Πόσο πιο σεξι όμως μπορεί να γίνει ακόμα? Αυτό ήταν και το στοίχημα της Ιταλίδας Ντίβας, που βάλθηκε το 1993 να κυκλοφορήσει ίσως το πιο αισθησιακό τάγκο όλων των εποχών. Η στίχη στο Uomino Adosso είναι χαρακτηριστική. Το παντελόνι μου θα εκραγεί. Πρέπει να πεις το ναι. Η βραχνή φωνή της Μίλβα, η χρήση της αισθησιακής ιταλικής γλώσσας και ο ρυθμός του τάγκο τάραξαν το ιταλικό κοινό στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1993. Και παρόλο που δεν κατάφερε να προκριθεί, προφανώς λόγω των προκλητικών του στίχων, το κοινό το αποθέωσε σε πωλήσεις, μετατρέποντάς το σε ένα ιταλικό all-time classic τραγούδι.

Η Μίλβα στο Κιμάι, στην μουσική του Ένιο Μωρικόνε. Μπορεί να σας προκαλέσει έκπληξη, αλλά όταν ρωτήθηκε η Μίλβα για να πει μια σπουδαία φωνή που πραγματικά την έχει εντυπωσιάσει, η απάντησή της ήταν η φωνή του Μάικλ Τζάκσον. Ενώ συνέχισε και είπε ότι τα πιο έντονα συναισθήματα από μουσική άποψη σε σχέση με τα σημερινά ακούσματα της θα έχει προκαλέσει ο Ρέι Τσάρλς. Μεγάλες, λέει, συγκινήσεις. Σχεδόν όλοι οι μαύροι τραγουδιστές έχουν αυτό το πάθος στο χρώμα της φωνής τους που δεν το έχουμε εμείς. Εδώ συνεργάζεται με τον Francis Lai, διασκευάζοντας το Love Story.

Η Μίλβα λοιπόν με την ιδιαίτερη αγάπη και για την ελληνική μουσική αλλά και για την Ελλάδα έχει επισκεφθεί αρκετές φορές στη χώρα μας για ζωντανές εμφανίσεις, αλλά φυσικά και για καλοκαιρινές διακοπές, συνήθως στην Ελούντα, στην Κρήτη.

Η Μαρία Ήλβα Πιολκάτη. Λα Ρόσα. Η Κοκκινομάλα. Λα Παντέρα την Κόρο. Η Πάνθυρα στον Κόρο. Οι χαρακτηρισμοί με τους οποίους έγινε διάσημη σε όλο τον κόσμο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τσεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καληνύχτα Μάγδα, από την Αγία Τριάδα μου λέει ψηφίζω Μίλβα, όχι μόνο για το εύρος της φωνής της, αλλά και για τις μουσικές της επιλογές. Καλό ξημέρωμα στην Σόφη και στον Νίκο, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα μέσα από την καρδιά μου, να είστε καλά. Καληνύχτα Καλλιόπη, καληνύχτα και σε σένα Ελπίδα. Γεια σου Λεωνίδα, καλό ξημέρωμα Μέρη, καληνύχτα Δέσποινα που δεν έβγαλες άχνα. Αυτή η ησυχία λέει της νύχτας, με το λόγιο μου φεγγάρι, πόσο πολύ ταιριάζει στη φωνή της. Καληνύχτα Ρίτσα, καλό ξημέρωμα Χρήστο, καληνύχτα και σε σένα Λιάνα, γεια σου Πέτρο. Καληνύχτα Ντίνα, Έλια, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καληνύχτα Αθανασία, που χαρακτηρίζεις έξοχη τη βραδιά. Και για να το ταιριάξουμε με το ολόγιωμο φεγγάρι που υπάρχει εκεί πέρα έξω, το τελευταίο που έρχεται από την Μίλβα για να κλείσει αυτό το αφιέρωμα έχει σχέση φυσικά με το φεγγάρι.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

σαξόφωνο και νύχτα μαγική. Μια περιφέρεια ζωντανή μπροστά του κόσμου την ψευτιά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.